0: Η ώρα στον κόσμο είναι 4.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
0: Τρία, δύο, ένα, action. Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού, ECOMED, Creative Greece. ΕΣΠΑ, επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Ακούτε Κόσμος.

κόσμος. On the radio he is introduced like this. 93,6 και 107.

0: 93,6 και 107.
1: On the radio he is introduced like this.
0: Ακούτε Κόσμος.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 5.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Πιστεύεις ότι οι άνθρωποι με προβλήματα όρασης δεν μπορούν να κυκλοφορούν αυτόνομοι στο δρόμο? Δες το αλλιώς. Με έναν σκύλο οδηγό όλα είναι δυνατά. Στήριξε και εσύ την εκπαίδευση ενός σκύλου οδηγού τυφλών και βοήθησε τους ανθρώπους με προβλήματα όρασης να αλλάξουν τη ζωή τους. Ελληνική Σχολή Σκύλων Οδηγών Τυφλών, Λάρα. Η εκπαίδευση ενός σκύλου αλλάζει τη ζωή ενός ανθρώπου.
3: Ακούτε Κόσμος

sounds like a round of applause.

0: 93,6.
1: Theodore Live, A Cold Summer. Το Σάββατο 10 Οκτωβρί, ο Theodore έρχεται με τη νέα του μπάντα στη Στοά Culture για ένα μοναδικό concept show όπου φως, εικόνα και μουσική γίνονται ένα. Boom. Theodore Live, στη Στοά Culture. Σάββατο 10 Οκτωβρί.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
3: Οχ, είναι μηνύματα από τον παλιό μου κολλητό. Σιγά μην τα ανοίξω. Εδώ κάνει παρέα με αυτούς που με έχουν βάλει στο μάτι. Χθες μου στείλανε να τους δώσω 115 ευρώ, αλλιώς θα φάω 25 μπουνιές.
2: 115-25. Στο bullying της εφηβείας, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.
4: Κόσμος 93,6.

Καλημέρα και από εμάς. Καλή εβδομάδα, Δευτέρα σήμερα. Α, στο τέλος του μήνα είμαστε, 28 Σεπτεμβρίου. Ξεκίνησαμε με Miles Davis. Ό,τι για να πούμε για τον Miles Davis είναι λίγο. Έφυγε σαν σήμερα από τη ζωή του 1991. Ένας άνθρωπος που κάλυψε σχεδόν 5 δεκαετίες με την καριέρα του και ήταν πάντα και στην πρώτη γραμμή κάθε μεγάλης εξέλιξης της jazz. Καλημέρα λοιπόν και από εμάς, μαζί μέχρι τις 8 στο μικρόφωνο και τις μουσικές, Λιάννα Μαστάθη, Παναγιώτα Χρονοπούλου εδώ μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου, το Viber στη διάθεσή σας για μηνύματα, τα social media και το τηλέφωνο 210 60 66 429. Φτιάξτε καφέ, τα λέμε σε λίγο.

comes the sun, λέει Joe Stone, και summer is over, λέει Dusty Springfield. Νομίζω και οι δύο έχουν δίκιο. Ο ήλιος θα ανατύλει 7 και 16, αλλά summer is over. Για να δούμε λίγο το δελτίο καιρού. Τοπικές βροχές κυρίως στην Κρήτη, με σταδιακή βελτίωση, άνοδος της θερμοκρασίας κυρίως στα ηπειρωτικά. Θερμοκρασίες στη Δυτική Μακεδονία μέχρι 21 βαθμούς, στην υπόλοιπη Μακεδονία και Θράκη μέχρι 26, στην Ήπειρο μέχρι 26 βαθμούς, στη Θεσσαλία μέχρι 25 και στην Κρήτη μέχρι 24 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, τοπικές νεφώσεις παροδικά πιο αυξημένες, θερμοκρασίες εκεί από 17 μέχρι 24-25 βαθμούς, και στην Αττική αναμένονται τοπικές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί εδώ στην Αθήνα από 17 μέχρι και εδώ 24-25 βαθμούς. Θα συνεχίσει έτσι και τις επόμενες μέρες. Μην σας πω, από Τετάρτη και μετά θα έχουμε και μια μικρή πτώση της θερμοκρασίας. Θα φτάσει η μέγιστη στους 23 βαθμούς. Από το ημερολόγιο της ημέρας, 1934 γεννιέται το απόλυτο sex symbol της δεκαετίας του 50 και του 60. Σήμερα το 1934 γεννιέται η Brigitte Bardot.

Υπέροχο και τι συναισθηματικό τραγούδι. Μία νύχτα ακόμα. Una noche más. Ένα από τα πιο εμβληματικά τραγούδια της Yasmine Levy. Πάμε να δούμε λίγο το ημερολόγιο της ημέρας. Αν σήμερα 1865 η πρώτη Αγγλίδα αδιούχος ιατρικής είναι γεγονός. Πρόκειται για την Elizabeth Anderson. 1867 το Τορόντο γίνεται πρωτεύουσα του Οντάριο. 1820 διαβάζω η ντομάτα λέει αποδεικνύεται δημόσια ασφαλής όταν ο Ρόπερτ Τζόνσον τρώει 24 κιλά ντομάτες για να το αποδείξει στο Σάλεμ της Μασαχουσέτης. Δεν ξέρω γιατί πιστεύαν τότε ότι οι ντομάτες δεν ήταν, είχαν κάτι περίεργο μέσα τους. 1939 αρχίζει να λειτουργεί η ελληνική υπηρεσία στο ραδιόφωνο του BBC. 1949 στην Ελλάδα πλουστεύεται λέει η διαδικασία εγγραφής των γυναικών στους εκλογικούς καταλόγους διότι δεν παρατηρείται προθυμία εγγραφής μέχρι τότε. Και σαν σήμερα το 1938 γεννιέται ο Benny King, αυτός ο εμβληματικός Αμερικανός τραγουδιστής. Έφυγε από τη ζωή το 2015. Ήταν ο βασικός τραγουδιστής των Drifters, έτσι ξεκίνησε την καριέρα του. Μετά ακολούθησε μια σόλο πορεία και μάλλον η μεγαλύτερη στιγμή της καριέρας του ήταν η κυκλοφορία του θρυλικού Stand By Me.

Πάμε να ολοκληρώσουμε το πρώτο ημίωρο, μάλλον ένα τραγούδι από το ημερολόγιο της ημέρας. Αν σήμερα φεύγει από τη ζωή ο Κρις Κριστόφερσον, ο οποίος ήταν ένας μουσικός, ηθοποιός, συγγραφέας, είχε γράψει πολύ μεγάλες επιτυχίες. Ένα από τα τραγούδια που έχει γράψει και το έχουν τραγουδήσει πάρα πολλοί καλλιτέχνες είναι το Help Me Make It Through the Night. Όταν το ρωτήσαν τον Κρις Κριστόφερσον πώς του ήρθε η έμπνευση για να γράψει αυτό το τραγούδι, είχε πει ότι είχε διαβάσει μια συνέντευξη του Φρανκ Σινάτρα που τον είχαν ρωτήσει τι πιστεύει και εκείνος είχε απαντήσει, ο Φρανκ Σινάτρα, Booze, Broads or a Bible, whatever makes me whatever helps me make it through the night. Δηλαδή, στο ποτό, στις γυναίκες ή στη βίπλο, ό,τι με βοηθάει να βγάλω τη νύχτα. Και αυτό είναι το τραγούδι που μας πάει μέχρι και μισή.

0: ακούγεται κόσμος.
1: Πιστεύεις ότι οι άνθρωποι με προβλήματα όρασης δεν μπορούν να κυκλοφορούν αυτόνομοι στο δρόμο? Δες το αλλιώς. Με έναν σκύλο οδηγό όλα είναι δυνατά. Στήριξε και εσύ την εκπαίδευση ενός σκύλου οδηγού τυφλών και βοήθησε τους ανθρώπους με προβλήματα όρασης να αλλάξουν τη ζωή τους. Ελληνική Σχολή Σκύλων Οδηγών Τυφλών Λάρα. Η εκπαίδευση ενός σκύλου αλλάζει τη ζωή ενός ανθρώπου.
2: 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Αυτός είναι ο Ραφαέλ Μπουαλάτσι, Reality and Fantasy, σε ένα remix από τον Giles Peterson, ο οποίος Giles Peterson είναι ένας από τους πιο επιδραστικούς Βρετανούς DJ, ραδιοφωνικούς παραγωγούς. Έχει ιδρύσει τη σκουραφική εταιρεία και γεννήθηκε σαν σήμερα 1964. Καλημέρα και πάλι, έχουμε μπει στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής, πάντα συντονισμένοι στο κόσμο, 93,6. Ακούμε τραγούδια και από το ημερολόγιο της ημέρας, είναι πλούσιο σήμερα. Μπήκαμε στο δεύτερο ημίωρο με αυτό το remix από τον Giles Peterson στο τραγούδι του Ραφαέλ Μπουαλάτσι. Γενέθλια θα είχε σήμερα και η Coco Taylor γεννήθηκε σαν σήμερα 1928, έχει φύγει από τη ζωή από το 2009. Είναι η αποκαλούμενη, ξέρετε πώς αρέσει να βάζουν τίτλους τους Αμερικανούς σε όλα, η βασίλισσα των blues, Queen of the Blues, και ήταν γνωστή για αυτή τα τραχιά και δυνατά φωνητικά της. Εδώ η Coco Taylor στο Wild Dying Doodle. Jim.

ολόκληρες καριέρες έχουν γραφτεί πάνω σε αυτό το sample που χρησιμοποιούν εδώ και ένα Edmerson Wax. Είναι από το τραγούδι Private Number, Judy Clay, William Bell, ένα τραγούδι που κυκλοφόρησε το 1968 και έχει πολύ σαμπλαριστεί. Καλημέρα και πάλι, 43 λεπτά μετά τις 6. Υπενθυμίζω για την επικοινωνία μας. Έχουμε όπως πάντα το Viber, θα γράψετε Cosmos Radio, θα ανοίξει σελίδα και θα στείλετε το μήνυμά σας. Έχουμε βέβαια και τα social media και το Facebook και το Instagram και το τηλέφωνο 210-6066-429. Ημερολόγιο της ημέρας και πάλι το επόμενο τραγούδι, είπα και πριν, είναι πλούσιο το μουσικό ημερολόγιο της ημέρας. Σαν σήμερα φεύγει από τη ζωή ο Dr. Lonnie Smith το 2021, ένας από τους κορυφαίους Αμερικανούς οργανίστες και συνθέτες στην ιστορία της jazz μουσικής, με μια καριέρα πάνω από 5 δεκαετίες. Ήταν ο γκουρού, αν θέλετε, του Hammond, αυτού του οργάνου, και συνδύασε μοναδικά και τη jazz και τη soul και τα blues, και θεωρείται και από τους πρωτοπόρους του κινήματος της Acid Jazz. Εδώ ο Dr. Lonnie Smith μαζί με Iggy Pop στο Sunshine Superman.

διαβάζω ότι αρχίζουν από σήμερα τα διαζώσεις μαθήματα του ψηφιακού φροντιστηρίου με στόχο την υποστήριξη μαθητών και μαθητριών. Είναι η συμμετοχή 81 εκπαιδευτικών που θα πραγματοποιεί ζωντανή διδασκαλία μαθημάτων γενικής παιδείας και προσανατολισμού από σήμερα λοιπόν και στα ειδικά μαθήματα όπως το γραμμικό και το αρχιτεκτονικό, καθώς και τις 5 ξένες γλώσσες, αγγλικά, γαλλικά, ισπανικά, ιταλικά και γερμανικά. Επίσης, να ξέρετε, από σήμερα οι σταθμοί του μετρό Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη θα κλείνουν 10 παρά 20 το βράδυ λόγω εργασιών μέχρι και την Παρασκευή. Σαββατοκύριακο είναι εντάξει τα πράγματα, μάλλον και την Πέμπτη το βράδυ. Παρασκευή είναι κανονικά τα δρομολόγια. Μέχρι λοιπόν την 5η 1η Οκτωβρίου θα γίνει αυτό. Οι σταθμοί του μετρό Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη θα κλείνουν στις 10 παρά 20 το βράδυ λόγω εργασιών, να το ξέρετε. Στο μουσικό ημερολόγιο της ημέρας, 1976, Stevie Wonder κυκλοφορεί το 18ο, δηλαδή μέχρι το 1976 κυκλοφορεί 18 άλμπουμ ο Stevie Wonder, αλλά το 1976 κυκλοφορεί το Songs in the Key of Life, ένα άλμπουμ που έκανε τον ντεμπούτο του, αλλημόνο στο νούμερο 1 του Billboard Chart. Από αυτό το άλμπουμ, το I Wish.

0: 93,6.
1: Μια σαπουνόπερα. Ένας εξαφανισμένος παραγωγός. Ηθοποιοί που βγάζουν μαχαίρια στα παρασκήνια. Τίβιλα, πάθη, μυστικοί έρωτες, παρεξηγήσεις και μια πιεστική αναπάντητη ερώτηση. Θα βγει επεισόδιο στον αέρα. Θέλετε πάντα να μαθαίνετε τι συμβαίνει πίσω από τις κάμερες? Καλώς ήρθατε στο TV-Land. Εδώ τα παρασκήνια κλέβουν την παράσταση. TV-Land. Πρεμιέρα Σάββατο 10 Οκτωβρίου στις 8 το βράδυ. Στο νέο πρόγραμμα της ΕΡΤΕΝΑ.
2: Το παιδικό χαμόγελο είναι πολύτιμο. Όταν η λάμψη του κινδυνεύει να χαθεί, γινόμαστε ένα. Ο καρκίνος παιδικής ηλικίας με έγκαιρη διάγνωση κατά 80% θεραπεύεται. Στηρίζουμε ψυχολογικά, κοινωνικά, οικονομικά το παιδί και την οικογένειά του. Γιατί όταν νοσεί ένα παιδί, είμαστε μαζί για να συνεχίσει να χαμογελά.
3: Λάμψη. Σύλλογος γονέων παιδιών με νεοπλασματικές ασθένειες Βορείου Ελλάδος. Μαζί νικάμε τον καρκίνο της παιδικής ηλικίας.
4: Κοσμοσradio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Φαντάζομαι όσοι ανοίξατε τα social media χθες, μη σας πω και σήμερα. Μη σας πω και σήμερα. Βλέπατε, συγγνώμη, κάτι είδα μπροστά μου, γι' αυτό χάθηκα για κάποια στιγμή. Από χθες λοιπόν, φαντάζομαι θα συμφωνήσετε όλοι, βλέπουμε διάφορα πλάνα από τη συναυλία της ανασβήσης στο ΟΑΚΑ, που μάλλον πρέπει να ήταν πολύ εντυπωσιακή η συναυλία. Πολύς κόσμος, 95.000 θεατές. Ήταν τουλάχιστον από τα πλάνα, αν κρίνουμε, πολύ πολύ εντυπωσιακό. Και το ευχαριστηθήκαν όσοι βρεθήκαν εκεί. Μια άλλη είδηση που έπαιξε πολύ αυτές τις μέρες, δηλαδή το Σαββατοκύριακο εννοώ, και μπορεί να βγει και στο δικό σας feed, είναι η λίστα από τους New York Times με τις καλύτερες τηλεοπτικές σειρές μέσα στο 21ο αιώνα. Μια λίστα, οι New York Times αφηρηθήκαν σε ηθοποιούς, σεναριογράφους, στελέχη, τεχνικούς, επαγγελματίες τηλεόρασης, και τους ζήτησαν να επιλέξουν τις καλύτερες σειρές του 21ου αιώνα. Η μοναδική προϋπόθεση ήταν να έχει η πρεμιέρα να έχει γίνει μετά από την 1η Ιανουαρίου του 2000, και η σειρά να αποτελείται βέβαια περισσότερα από ένα επεισόδια. Και βέβαια το αποτέλεσμα δεν μας προκάλεσε έκπληξη, μάλλον ικανοποίηση. Δημοσίευσαν λοιπόν μια λίστα με τις 100 καλύτερες τηλεοπτικές σειρές, και στο νούμερο 1 είναι το Breaking Bad, πραγματικά δικαίως βρίσκεται στο νούμερο 1. Στο νούμερο 2 είναι το The Wire, στο νούμερο 3 Mad Men, στο νούμερο 4 Succession, επίσης πολύ καλή σειρά, αυτή έκανε πρεμιέρα το 18, και στο νούμερο 5 Fleabag. Καλημέρα και πάλι, έχουμε μπει και στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. 1972, Papa Was a Rolling Stone κυκλοφόρησε σαν σήμερα, και 10 χρόνια μετά, 1982, η Dionne Warwick κυκλοφορεί το Heartbreaker.

στην Ευρωπαϊκή Ένωση που θέλουν να μάθουν κατά πόσο οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης διασταυρώνουν τις πληροφορίες που διαβάζουν. Τα υψηλότερα, διαβάζω ποσοστά, διασταύρωσης πληροφοριών έχει η Ιρλανδία με 63,6%, η Ολλανδία ακολουθεί, η Λουξεμβούργο και στον αντίποδα, και μην σας πω προς το τέλος, μπορεί και στο τέλος της κατάταξης, είναι η Ελλάδα με 9,8%, δηλαδή γύρω στο 10% του πληθυσμού που διαβάζει μια είδηση στο ίντερνετ δεν την διασταυρώνει. Όλοι οι υπόλοιποι απλώς την προσπερνάμε ή την αποδεχόμαστε. Στην Ελλάδα λοιπόν μόλις ένα 10% προσπάθησε να διασταυρώσει αυτές τις πηγές για πληροφορία. Επίσης, σύμφωνα με αυτή τη μελέτη, είμαστε στην κορυφή όμως ανάμεσα σε 24 χώρες όσο αφορά τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης. Έτσι, είμαστε ένα 42% χρησιμοποιεί το AI, την τεχνητή νοημοσύνη, για να ζητήσει, λέει, μια σύνοψη της είδησης, για να καταλάβει καλύτερα μια είδηση, για να κάνει επιπλέον ερωτήσεις, να ζητήσει τελευταίες ειδήσεις, για να αξιολογήσει μια πηγή. Δηλαδή, μπορεί κάποιος να πει ότι εντάξει, μπορεί ένα 10% να προσπαθεί να εξακριβώσει αν είναι αληθές αυτό που διαβάζει, αλλά υπάρχουν και ένα 42% που μπαίνει στο AI και ρωτάει για την είδηση. Όμως το AI δεν είναι αλάνθαστο. Πάρα πολλές πληροφορίες που βρίσκονται, που σου δίνει το AI, δεν είναι ακριβείς, δεν είναι αντικειμενικές, και το ερώτημα τίθεται ποιος αξιολογεί όσα αναφέρει το εκάστοτε bot, το εκάστοτε πλατφόρμα που ζητάς απαντήσεις. Πώς μπορούμε να ξέρουμε αν το AI δεν αναφέρει λανθασμένες ή ελλειπείς πληροφορίες, ή αν πρέπει να το εμπιστευτούμε τυφλά, που δεν πρέπει. Αυτή ήταν μια ενδιαφέρουσα πληροφορία για την Ελλάδα. Μου κάνει τρομερή εντύπωση που παρόλο χρησιμοποιούμε τόσο πολύ το ίντερνετ, τουλάχιστον τις πλατφόρμες τεχνητής νοημοσύνης, αλλά δεν διασταυρώνουμε τις πληροφορίες. Εδώ είμαστε και πάλι 17 λεπτά μετά τις 7. Είναι Δευτέρα. Καλή εβδομάδα. Είναι 28 Σεπτεμβρίου, έτσι προς το τέλος του μήνα. Και πάμε να ακούσουμε και ένα Cosmos Classic.

0: καινούρια κυκλοφορία, ακούγεται και λίγο vintage. Αυτές είναι οι Wumax Sisters από το debut το album τους, μόλις κυκλοφόρησε στην Dubton Records. Από το όνομα καταλαβαίνετε, νομίζω είναι αδελφές, είναι παιδιά των Wumax & Wumax. Παππούς τους ήταν ο θρυλικός Sam Cooke, θείος τους ο Bobby Wumax. Δυσκολευτήκανε, λέει, να βρούνε κάποια εταιρεία που θα κυκλοφορούσε τα τραγούδια τους, όμως τελικά βρέθηκαν στην αγκαλιά της Dubton και το If I Let You είναι ένα τραγούδι από την τελευταία τους δουλειά. Ετοιμαζόμαστε να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα, να συνδεθούμε με Earth News, να ακούσουμε ένα σύντομο δελτίο ειδήσεων και μια όμως και πήκαμε σε Mood Soul, αν θέλετε, από το 1977 ο Lou Rawls και το See You When I Get There.
1: Pardon me, do you have change for a quarter? I gotta make a phone call. Thank you. Boy, I hope this woman don't take me through no changes today, because I had a hard day today, man. You know, let me see what's happening at the address before I go home.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Φωτιά τα ξημερώματα σε καφέ που στεγαζόταν στο ισόγειο τριώροφου κτηρίου στη Νέα Ιωνία, κάει και ολοσχερός κινητοποίηση για την εκένωση των διαμερισμάτων. Σήμερα είναι προγραμματισμένες οι επίσημες αυτοψίες και οι έλεγχοι στατικότητας στα γειτονικά κτίρια που έχουν κριθεί κατάλληλα μετά τη φωνική έκρηξη στην Πλάκα. Παρεμβάσεις για τον έλεγχο της διημής διάθεσης των καυσίμων προετοιμάζει το οικονομικό επιτελείο. Σε εξέλιξη αντιτρομοκρατική έρευνα στην νοτιοδυτική Αγγλία μετά τη σύλληψη 5 ανδρών για αδικήματα που σχετίζονται με εκρηκτικές ύλες στην περιοχή γύρω από την αεροπορική βάση Fairford. Η άρση του τηλεφωνικού απορρίτου των εμπλεκομένων αναμένεται να δώσει νέα στοιχεία στην έρευνα των αρχών για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Περισσότερες συνομιλίες με την Τεχεράνη αναμένει αυτή την εβδομάδα ο Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε στο Άξιος. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών τόνισε ότι η χώρα του είναι προετοιμασμένη για επανέναρξη του πολέμου, ακόμη και για πόλεμο αποκάλυψης, υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι παραμένει ανοιχτή στη διπλωματική οδό. Γενικά βελτιωμένος ο καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, έως 25 βαθμούς σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.
0: Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περίτη ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα. Earth News Radio 105,8.

0: Ο Δημήτρης μας λέει ότι, παιδιά, καλημέρα, μόνο σε μένα θύμισε χθες η Εθνική την αντίστοιχη του 2004. Εντάξει, εγώ δεν είδα τον αγώνα και δεν μπορώ να πω, αλλά το σκορ και το έτσι τέτοια νίκη παραπέμπει κατευθείαν σε γύρω 2004. Καλημέρα και στον φίλο μας τον Πασχάλη που λέει, ρε παιδιά, ο άνθρωπος με 4 βαθμούς το Σεπτέμβριο βγήκε και μας έφτιαξε τη μέρα, που παρά τα προβλήματα μίλησε με αισιοδοξία και χαρά και με το χαμόγελο. Φτάνει λίγο με την κρίνια, γενικώς όλα θα φτιάξουν. Καλημέρα. Αναφέρεται στον προηγούμενο συνομιλητή μας, τον κύριο Τρίφωνα Σαραμπίνα, τον πρόεδρο της Δημοτικής Ενότητας Κορεστίων Καστοριάς, που μιλήσαμε για τα καυσόξυλα, αλλά όχι μόνο.
1: Πάμε τώρα να φύγουμε από την Καστοριά και να πάμε στο Παρίσι, γιατί η Θωμαή
0: ζει. Πού σας πάμε σήμερα, από την Καστοριά στο Παρίσι.
1: Βέβαια,
0: τώρα,
1: η Θωμαή ζει ιστορικές στιγμές, γιατί έχει πάει ο Πάπας Λέων.
0: Είχε να πάει
1: μετά από 18 χρόνια.
0: Πολύ χρόνια.
1: Είχαν να δουν τον Πάπα. Είχε 800.000 κόσμο στους δρόμους για την υπαίθρια λειτουργία που έγινε. Τον ακολουθεί κατά πόδα.
0: Και γι' αυτό είδα γκρίνια, ρε παιδί μου. Ακόμα και γι' αυτό είδα γκρίνια. Και γι' αυτό γκρινιάζουν διάφοροι. Και από Γάλλους και από μη Γάλλους, εν πάση περιπτώσει, που τι είναι αυτά που μας λέγατε για αποχριστιανισμό της Ευρώπης, και να η Ευρώπη και αυτό και εκείνο. Άλλοι που λέγανε ότι όταν αυτά κάνει ανάλογα ο Αγιατολάχ, ας πούμε, είναι θεοκρατία, ενώ τη συγκέντρωση που κάνει, ενώ εκεί αποθεώνεται ο Πάπας. Γκρίνει ακόμα και γι' αυτό, ρε παιδί μου. Όπως μας έλεγε πριν ο φίλος μας ο Πασχάλης.
1: Ναι.
0: Αλλά δεν γκρινιάζουμε.
1: Καλημέρα,
0: Θωμαΐς. Πάμε στη Θωμαΐδα.
2: Καλημέρα σας.
1: Καλή εβδομάδα.
2: Με την ευλογία μου.
1: Ευχαριστούμε.
0: Ευχαριστούμε. Δεν είδαμε τον Πάπα, αλλά έχουμε τη Θωμαΐδα. Τελεία.
1: Ναι.
2: Που το ζούμε εδώ και 4 μέρες, και η τελευταία μέρα είναι σήμερα του ταξιδιού του, του επίσημου ταξιδιού του, και μεταβαίνει σήμερα για να περάσει όλη την ημέρα στην πόλη Μες, που είναι βρίσκεται στην Ανατολική Γαλλία, και είναι μια άλλη πλευρά του ταξιδιού του, δηλαδή αφιερωμένο στην Ευρώπη. Χτες πέρασε την ημέρα του στη Λούρδη, που είναι μια ιερή πόλη, κομμόπολη ουσιαστικά της Καθολικής Εκκλησίας, κάτι σαν Πάτμος και Τίνος μαζί για μας, αν μπορούμε να δούμε τη διάστασή του. Είναι ιδιαίτερα σημαντική πόλη, με την Παναγία της Λούρδης να κατέχει μια θέση ιδιαίτερη στην Εκκλησία. Εξού και όχι μόνο η παρουσία του, αλλά και η παρουσία πολλών πιστών. Ήταν πάνω από 200.000 κόσμος που παρακολούθησε τη λειτουργία του στο αυτό που λέγεται Λιβάδι, απέναντι από το σπήλαιο, το ιερό σπήλαιο της, εκεί που παρουσιάστηκε η Παναγία 18 φορές, σύμφωνα με τον θρύλο της Καθολικής Εκκλησίας. Και το πιο σημαντικό από τη χθεσινή ημέρα ήταν η 2-ωρη συνάντηση που είχε με 7 άτομα θύματα σεξουαλικής κακοποίησης στους κόλπους της Εκκλησίας. Και από ό,τι σύμφωνα με τους δημοσιογράφους του Γαλλικού Πρακτορείου που ήταν παρόν σε αυτή την συνάντηση, όχι την ιδιωτική μέσα, αλλά στα παρασκήνια, η συνάντηση ήταν συγκλονιστική και από τις δύο πλευρές, γιατί ο Πάπας άκουσε με πάρα πολύ προσοχή τα λόγια και τις μαρτυρίες των θυμάτων, τα οποία θύματα δεν είναι από μία περίπτωση, αλλά πολλές περιπτώσεις, κυρίως σε σχολεία, καθολικά σχολεία. Και ήταν συγκλονισμένος, λένε, από τις μαρτυρίες, και τους υποσχέθηκε ότι κατάλαβε, μάλλον αντιλήφθηκε ο Πάπας ο ίδιος, ότι αυτό ήταν μια συστημική κακοποίηση για δεκαετίες, αν μην πω αιώνα, της Καθολικής Εκκλησίας, και αυτό έχει πολύ βάθος, δεν πρόκειται να σταματήσει τώρα, αλλά τους υποσχέθηκε ότι η Εκκλησία θα κάνει τα πάντα για να σταματήσει αυτή την
0: εκμετάλλευση. Γιατί έχουμε μια διαφοροποίηση, ενώ μέχρι τώρα είχαμε μια απόλυτη συγκάλυψη, τώρα θα μου πεις, δεν μπορεί να μείνουν και κρυφά κάποια πράγματα πλέον στις μέρες μας,
1: ούτως ή άλλως. Έχουν γίνει και άνθρωποι της Εκκλησίας.
0: Μα έχει κάνει έρευνα και η ίδια η Εκκλησία, δηλαδή, που παλιότερα την απέφευγε όπως ο διάολος στο λιβάνι, που λένε, μιας και είμαστε στα θρησκευτικά. Αλλά τώρα και αποκαλύπτονται, και ο Πάπας τα αγκαλιάζει, τα ενστερνίζεται, και τα πορίσματα και τα λοιπά, και ζητάει συγγνώμη, που είναι σημαντικό για αυτούς τους ανθρώπους.
2: Ναι, αυτό το περίεργο, ξέρετε, όμως, είναι ότι δεν, όπως λένε, σύμφωνα με τα θύματα που ήταν οι μάρτυρες, δηλαδή αυτά άτομα, δεν ζήτησε συγγνώμη. Τους άκουσε μίλησε μαζί τους, μπήκε σε λεπτομέρειες για το πώς λειτουργεί η εκκλησία, αλλά σύμφωνα με, γιατί μετά έκανα συνέντευξη τύπου ορισμένα από τα θύματα που θέλουν να δείξουν το πρόσωπό τους, είπαν ότι δεν ζήτησε συγγνώμη, αλλά δεν ήταν αυτό που έψαχνε το κάθε άτομο εκεί πέρα συνομιλώντας με τον Πάπα. Ήταν για να τους κατανοήσει, να αισθανθούν καλύτερα σαν εξομολόγηση και κυρίως να δουν αν άλλαξε το πνεύμα του Πάπα κυρίως. Γιατί μέχρι τώρα υπήρχαν ορισμένοι, όχι ο Φραγκίσκος, αλλά ο προηγούμενος ο Βενεδίκτος δεν ήταν ένας Πάπας που είχε μεγάλη κατανόηση. Ένας πολύ σκληρός Πάπας, δεν ήταν ακατάλληλος για τέτοιες περιπτώσεις. Ενώ οι δύο επόμενοι, ο Φραγκίσκος και κυρίως τώρα ο Λέοντας, είναι αυτοί που προσπαθούν να κάνουν, να αλλάξουν την κατάσταση. Και να σας πω κακά τα ψέματα, δεν είναι μόνο επειδή έχουν κατανόηση και είναι ιεράρχες και φυσικά είναι ο ρόλος τους αυτός, είναι ότι η Εκκλησία, η Καθολική Εκκλησία έφτασε στα όρια της πτώχευσης με τα χρήματα, με αποζημιώσεις που έπρεπε να δώσει κυρίως στις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά τώρα εμφανίζονται περιπτώσεις σε όλο τον κόσμο, ξέρουν ότι υπάρχουν τεράστια προβλήματα οικονομικά για να αποζημιώσουν τα θύματα, έγιναν πολλά σφάλματα κτλ. Οπότε είναι ένα σύνολο αυτό, ας μην είμαστε όλο να τα βλέπουμε όλα
1: ροζ,
2: γιατί πρόκειται για άτομα που υπέστησαν τρομακτικές κακοποιήσεις σε βάθος χρόνου
0: και επί χρόνια,
2: ορισμένα αυτοκτόνησαν άτομα, άτομα καταστράφηκαν οι ζωές τους, δεν είναι απλή υπόθεση, γι' αυτό και μην τους δίνουμε άφηση αμαρτιών.
0: Όχι βέβαια, κανείς δεν δίνει άφηση αμαρτιών. Το ότι αναγνωρίζεται το έγκλημα δεν σημαίνει κιόλας ότι υπάρχει ούτε ότι δεν τελέστηκε, ούτε ότι επήλθε η κάθαρση, ας πούμε. Δεν έκλεισε ο φάκελος, παραμένει ανοιχτός.
2: Ακριβώς. Γι' αυτό λοιπόν αυτή η χθεσινή ημέρα ήταν εξαιρετικά σημαντική για τον Πάπα και ίσως ήταν το μόνο σημαντικό στοιχείο που μπορούμε να συγκρατήσουμε, γιατί το άλλο ήταν τελετουργικό και μόνο για την Καθολική Εκκλησία σημαντικό.
0: Να σε ρωτήσω. Έχει εντυπωσιάσει τους Γάλλους το γεγονός ότι κατέβηκαν 800.000 άνθρωποι αθρηστικά?
2: Ήταν ένα εκατομμύριο. Πάνω από ένα εκατομμύριο.
0: Πάνω από ένα εκατομμύριο.
2: Είναι... Το Παρίσι έχω να το δω χρόνια με τέτοιο τόσο πολύ κόσμο, πλημμύρα, λαό θάλασσα, στους δρόμους. Το μετρό δεν μπορούσε να μπει καν μέσα από τον κόσμο που περίμενε να κινηθεί, γιατί είχαν κλείσει φυσικά και πολλοί σταθμοί. Αλλά είχε τόσο πολύ ήρεμα όμως, με τραγούδια, πολύ όμορφη ατμόσφαιρα. Και αυτή την ατμόσφαιρα έχουμε καιρό να τη δούμε, γιατί ξέρετε, εμείς μόνο διαδηλώσεις ξέρουμε να παράγουμε πολύ καλά. Και αυτή η φορά ήταν τόσο όμορφα. Φυσικά η αστυνομική παρουσία ήταν δρακόντια, πολύ σημαντική. Αλλά θέλω να σας πω ότι για πρώτη φορά μετά από πολλές δεκαετίες βλέπουμε και ακόμα και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης να κάνουν ζωντανά, να μεταδίδουν ζωντανά τα πάντα γύρω από το Πάπα, ακόμα και τη λειτουργία. Και αυτό είναι εντυπωσιακό. Δηλαδή, αυτό σε μια Γαλλία, άμα γινόταν σε μια άλλη χώρα, ας πούμε στην Ελλάδα, που είναι λογικό, ας πούμε στην Ιταλία, που ακόμα πιο λογικό, στην Ιρλανδία, αλλά εδώ στην Γαλλία, επειδή βαθιά ο διαχωρισμός κράτους εκκλησίας, εκκλησιών, δογμάτων γενικότερα, από το 1905, το να κάνεις ζωντανά λειτουργίες και να διακόψεις το πρόγραμμά σου, να μην ξέρουμε τι συμβαίνει στην υπόλοιπη επικαιρότητα στον κόσμο και έχοντας μόνο τις στραμμένες κάμερες στον Πάπα, είναι άκρος εντυπωσιακό. Για πολλοί κόσμο τους καταλαβαίνω, είναι σοκαριστικό, τους θίγει, γιατί δεν μπορούν να διανοηθούν τη θρησκευτική παρουσία μόνο μιας εκκλησίας, του δόγματος της Καθολικής Εκκλησίας να επικρατεί για 4 μέρες στη Γαλλία. Και μάλιστα γι' αυτό ο Μακρόν, λίγο πριν έρθει ο Πάπας, ανακοίνωσε ότι δεν θα παραστεί στις λειτουργίες του Πάπα δια μιας κράτους εκκλησίας, αλλά χτες το βράδυ μας ανακοίνωσε το Ελιζέ ότι τελικά θα πάει στην τελευταία λειτουργία του Πάπα στη ΜΕΣ, στην πόλη ΜΕΣ, που θα κάνει στον καθεδρικό ναό Άγιος Στέφανος στην ΜΕΣ. Αλλά το παρουσιάζουν με την έννοια ότι ο Πάπας πάει στη ΜΕΣ για να μιλήσει για Ευρώπη. Και εφόσον να μιλήσει για Ευρώπη πολύ, και κυρίως επειδή εκεί είναι ο τάφος του Ρόμπερτ Σουμάν, που είναι ένας από τους ιδρυτές
0: της Ευρωπαϊκής
2: Εκκλησίας. Κάτι που δεν ξέρει ο κόσμος είναι ότι ήδη η Καθολική Εκκλησία έχει ξεκινήσει διαδικασία το 2021-2022 να τον οσιοποιήσει. να τον κάνει Άγιο τη Καθολική Εκκλησία. Σουρεαλιστικά πράγματα.
1: Ναι, ναι, είναι λίγο σουρεάλ αυτό.
2: Πάει ο Πάπας στη Μέση και όλοι αναρωτιόμαστε, μα για ποιο λόγο πάει στη Μέση και δεν πάει, ας πούμε, στη Ρανς. Ρανς είναι μια βαθιά καθολική πόλη με παράδοση με τους βασιλείς της Γαλλίας. Αλλά ξαφνικά καταλάβαμε ότι πάει γι' αυτό, γιατί έχει ξεκινήσει μια διαδικασία και όλα δένονται Ευρώπη, Εκκλησία, Σούμαν και Μακρόν στο τέλος. Και φυσικά, κακά τα ψέματα, ο Μακρόν όταν βλέπει ότι επί τέσσερις μέρες τον έχει επισκιάσει ο Πάπας στον τόπο του, του φαίνεται λίγο δύσκολο να μην παραστεί αυτή
0: να
2: τη φορά.
0: Να μην πάρει και αυτό το μέρος.
2: Ναι. Ακριβώς. Θέλω να πω τελευταίο στοιχείο, ότι θα έχει μια συνάντηση διαθρησκειακή, έτσι αποκαλείται, δηλαδή με όλες τις υπόλοιπες θρησκείες. Το πρόβλημα είναι ότι εγώ δεν είδα το όνομα του της δικής μας εκκλησίας εδώ, της Ορθόδοξης Ελληνικής Εκκλησίας εδώ πέρα, ο Παναγιώτατος Δημήτριος είναι, δεν ξέρω για τον τίτλο αν το λέω σωστά, γιατί εγώ ξέρω το σύλλογο, έχω μάθει τίτλους της Καθολικής
1: τώρα. Μήπως επειδή είναι χριστιανός, μήπως θα δει από άλλες θρησκείες.
2: Όχι, θα συναντήσει και τους προτεστάντες.
1: Θα
2: συναντήσει, ναι, έτσι μας έχουν, δεν έχω δει ακόμα τη λίστα ολόκληρη, λένε ότι ήταν
0: υποδιαμόρφωση,
2: ευχαριστώ. Οπότε θα ήταν ενδιαφέρον να δούμε ποια είναι η συνομιλία τους, αλλά και θα μιλήσω για Ευρώπη και κυρίως όπως ευρωπαϊκό έδαφος, ευρωπαϊκό οικοδόμημα ως πηγή ειρήνης. Ναι. Αυτή είναι η
0: για να το δούμε, θα έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον και η παρουσία και η απουσία, κάθε μία για τον δικό της λόγο. Είτε είναι παρόν, είτε δεν είναι, είτε είναι απόν, θα έχει την δική του σημασία. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Καλή
0: εβδομάδα.
1: Σαν να είμαστε εκεί.
0: Ναι.
1: Τέτοιο πράγμα.
0: Η Λιόλου στη Πατρά Παναγιώτη, το είπα πριν, 17 βαθμούς. Δεν ανήκει στο κόμμα των κακομύριδων, ανήκει στον Εμμύριδων. Για ποιον τώρα μιλάμε? Παρένθεση, έχω βρεθεί σε ομιλία του Πάπα τυχαία στο Βατικανό. Τον βλέπουν σαν σελέμπριτι, λέει.
1: Το συγκεκριμένο το τωρινό ή τον προηγούμενο? Γενικά τον Πάπα.
0: Πάντως ο τωρινός έχει ένα προφίλ προς το παρόν πιο ανθρώπινο, ρε παιδί μου.
1: Κοίτα.
0: Και όχι τόσο τυπολατρικό, λίγο να σπάει τους τύπους, αλλά ως προφίλ. Τώρα εάν ισχύει ή δεν ισχύει θα το δούμε.
1: Και ο προηγούμενος ήταν.
0: Ο προηγούμενος είχε κάνει άνοιγμα.
1: Ναι,
0: απλά
1: κάνει,
0: επειδή προηγήθηκε ο Βενέδικτος.
1: Έκανε μεγάλη αντίσταση.
0: Αυτό. Ήταν ήδη αισθητή αντίσταση, αλλά δεν μπορεί να πάει στο άλλο άκρο, ας πούμε, σαν το εκρεμές. Καταλαβες.
1: Ναι. Λοιπόν, τώρα θα φύγουμε από το Παρίσι και θα γυρίζουμε εδώ, θα πάμε Θεσσαλονίκη.
0: Ναι.
1: Θα πάμε στην αγορά Μοδιάνο.
0: Αυτό μου υποσχέθηκες.
1: Ναι. Γιατί θα συναντήσουμε το διευθυντή.
0: Ναι.
1: Της, στο ΑΣ εκεί, τον κύριο Χατζηελευθεριάδη, τον κύριο Λουκά Χατζηελευθεριάδη, διότι από την 1η Σεπτεμβρίου άνοιξε τις πύλες της και πάλι. Είναι πανέμορφη, εγώ την περπάτησα λίγο όσο πρόλαβα.
0: Ναι.
1: Όχι ότι πριν δεν ήταν ωραία, και τώρα όμως είναι χίλιες φορές πιο
0: ωραία. Εγώ θυμάμαι παλιά είχε χρώμα. Τώρα έχει χρώμα ή είναι επειδή έχει εξυγχρονιστεί, είναι λίγο πιο, ξέρω εγώ, γυάλινη και μαρμάρινη και τα λοιπά, ενώ η προηγούμενη είχε χρώμα, ρε παιδί μου, χρώμα.
1: Όχι, είμαι πολύ όμορφη.
0: Να μην μας τα πει ο κύριος Χατζηλευθεριάδης. Καλημέρα. Γυάλινη και μαρμάρινη και τα λοιπά, ενώ η προηγούμενη είχε χρώμα, ρε παιδί μου, χρώμα.
1: Όχι, είμαι πολύ όμορφη.
0: Να μην μας τα πει ο κύριος Χατζηλευθεριάδης. Καλημέρα.

0: προσκύνημα.
1: Βέβαια, ναι. βέβαια.
2: Η αλήθεια είναι ότι δεν το περιμέναμε κι εμείς. Με το που ανοίξαμε τις πόρτες, καγκελόπορτες, ο κόσμος αγκάλιασε αυτή την καινούργια αγορά, την ανακαινισμένη αγορά, και γέμισε με τη μία με κόσμο. Μας βρήκε, γιατί όχι απροετοίμαστος, αλλά μας ξάφνιασε.
1: Αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο. Λοιπόν, τι καινούριο έχει.
0: Ναι, τι έχει αλλάξει αυτό.
2: Εντάξει,
0: και ποιος ήταν ο στόχος των αλλαγών βασικά.
2: Ο στόχος ήταν να δούμε τα μειονεκτήματα που είχε η προηγούμενη αγορά και να τα διορθώσουμε όσο το δυνατόν μπορούμε.
0: Όπως?
2: Αφορά καταρχάς σε πολύ μεγάλο ποσοστό τους ντόπιους. Έχει ήδη καθημερινά, έχει μανάδικο, έχει χαρσάδικο, έχει μπακάλικο. Με καθημερινά ήδη, όχι μόνο ιδιαίτερα καλούδια, ας πούμε. Και επίσης έχει και πολλές επιλογές εστίασης. Πέρα από τα καθημερινά είδη που μπορεί κάποιος να αγοράσει για τα ψώνια του για το σπίτι, έχει από ταβέρνα, έχει ένα τυπουράδικο, έχει ένα μεσοδοπολείο, έχει φέρει μακαρόνια τα οποία μπορεί να πάρεις είτε στο σπίτι είτε να τα φας εκεί πέρα.
0: Αυτό τώρα το κάνετε όλο και καλύτερο, γιατί εγώ θυμάμαι την παλιά που ήταν μόνο κάτι τσιπουράδικα που ήταν πολύ ωραία στην παλιά, αλλά τώρα μας λέτε και μακαρόνια και ιστορίες.
1: Έχει
2: αλήθεια ότι έχει φοβερές επιλογές για όλες τις ώρες. Εγώ επειδή εργάζομαι αρκετές ώρες εκεί μέσα, δεν χρειάζεται να φύγω καμιά φορά. Λέω εντάξει. Είναι πολύ ωραία.
1: Έχω μακαρονάδικο, έχω τσιπουράδικο.
0: Έχω την πύρα μου, τη μουσική μου. Αυτό μουσική έχει, γιατί εγώ θυμάμαι στην παλιά που οι διάφορες αυτοσχέδιες μπάντες που στείνονταν ή περιοδεύουσες, ας πούμε, μπάντες που δίνανε αυτό το χρώμα που έλεγα πριν, που εμένα τουλάχιστον μου άρεσε. Το έχει και σήμερα.
2: Αυτό δεν το έχει σε τέτοιο μεγάλο βαθμό, ωστόσο τις γιορτές σίγουρα
0: μια ενίσχυση.
2: Βέβαια, σίγουρα. Ωστόσο κάθε βράδυ στο Τσιμπουράδικο παίζουν κάποιες μπάντες μουσική.
0: Εσάς ο στόχος είναι να γίνει σημείο συνάντησης ή να είναι αγορά-αγορά. Το ρωτώ αυτό γιατί έχει σχέση και με τον προσανατολισμό του καινούργιου στισήματος, ας πούμε.
2: Νομίζω ότι η παλιά λέξη αγορά αντικατοπτρίζει αυτό που θέλουμε να είναι, που έχει και τα δύο μέσα. Και να μπορεί να ψωνίζει, αλλά και να μπορεί να είναι σημείο συνάντηση των Θεσσαλονικαίων, και ήδη γίνεται. Έχουμε αρκετούς οι οποίοι έρχονται για τον πρωινό του καφέ και να συναντήσουν και τους υπόλοιπους εργαζόμενους του κέντρου, φίλους τους. Και αυτό συμβαίνει. Οπότε τα συνδυάζει και τα δύο.
0: Αυτό είναι πολύ καλό, και καλό είναι να το μαθαίνουν και οι απ' έξω που έρχονται για λίγο στη Θεσσαλονίκη και δεν ξέρουν. Είναι ένα τοπόσιμο, δηλαδή είναι ένας τόπος συνάντησης στον οποίο θα βρεις ό,τι λαχταράει η ψυχή σου κοντολογείς, αλλά ταυτόχρονα θα βρεις και τους φίλους σου, ή είναι σημείο συνάντησης. Αυτό.
1: Εγώ περπατώντας πάντως εκεί αισθάνθηκα Ευρωπαία. Όπως το έλεγα πριν για το πεδίο του Άρεως.
0: Τι αισθάνθηκες?
1: Αισθάνθηκα ότι είμαι σε μια ευρωπαϊκή πρωτεύουσα, πόλη, ας πούμε, καταλαβες.
0: Ναι.
1: Δηλαδή ήταν η καθαριότητα, η τάξη, η ομορφιά, το στυλ, το παλιό με το καινούργιο μαζί. Ήταν ωραίο έτσι πράγμα.
2: Έτσι είναι, και στην οποία όμως θέλουμε να αφορά πρώτα τους κατοίκους, ώστε να δίνουν το χρώμα το οποίο και οι τουρίστες να αναζητούν. Αυτό είναι για μας το πιο ενδιαφέρον και το στοίχημα.
0: Αυτό είναι.
1: Ωραία.
0: Πάρα πολύ ωραία. Καλή επιτυχία ευχόμαστε. Πρώτος μήνας δεν έχετε κάνει ακόμα απολογισμό. Απλά για την πρώτη μέρα που ήταν ανέλπιστη η προσέλευση. Αλλά
2: ναι.
0: Θα γίνει και απολογισμός, και εδώ είμαστε εμείς να ξαναπούμε.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Ο κύριος Λουκάς Χαζηλευθεριάδης, διευθυντής της τώρας Μοδιάνος Θεσσαλονίκη, που έχει αναμορφωθεί. Είναι αυτό που λέει η Κατερίνα, έχει γίνει λίγο πιο. Αυτό της θυμίζει η Ευρώπη. Εγώ δεν έχω πάει, δεν έχω δει, δεν έχω εικόνα. Έχω δει βίντεο μόνο, και μου έχει βάλει τώρα και η Κατερίνα εδώ πέρα.
1: Έχει βάλει και παίζει το βίντεο.
0: Παίζει το βίντεο, ας πούμε, και βλέπω το.
1: Τον κόσμο εκεί που περνάει ωραία.
0: Τον κόσμο, παιδί μου, βλέπω τα. Πώς το λένε το.
1: Το μακαρονάδικο, τι.
0: Το μακαρονάδικο βλέπω, και βλέπω και το μπαστούρμα.
1: Ναι, εντάξει.
0: Καταλαβαίνεις, να κρέμεται. Και λέω, όπα, εκεί
1: ναι,
0: είμαστε.
1: Ναι.
0: Πάμε.
1: Είναι τακτοποιημένα, ρε παιδί μου, είναι ωραία.
0: Είναι τακτοποιημένα, είναι βέβαια. Γι' αυτό ρωτούσα εγώ έτσι λίγο επίμονα και για το χρώμα. Πήγα πρόσφατα ένα ταξίδι έξω.
1: Ναι,
0: έτσι.
1: Ναι.
0: Ένα σημείο που σου λένε να το επισκεφτείς οπωσδήποτε είναι η Ψαραγορά.
1: Ναι,
0: στη
1: ναι.
0: συγκεκριμένη πόλη που πήγα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, είναι παλιακή. Είναι παλιακή, αλλά αυτό το παλιακό νομίζω ότι κάνεις ταξίδι στον χρόνο, ρε παιδί μου. Και όλοι οι τουρίστες περνούν από εκεί, τρώνε, χρυσοπληρώνουν κάποιοι αυτά που τρώνε, ανάλογα που θα φας.
1: Ναι.
0: Αλλά έχεις αυτό το χρώμα που αποζητάς.

0: Τάς και αναζητάς και λες, οπ, είναι τα βουτιά στο χρόνο. Καταλάβες. Γι' αυτό ρωτούσα εγώ αν έχει εξυγχρονιστεί, αλλά μου είπες εσύ ότι είναι πλέον Ευρώπη. Καλό και η Ευρώπη.
1: Είναι ωραίο. Είναι, όχι, μα αγαπάμε η Ευρώπη. Η Θεσσαλονίκη έχει ούτως ή άλλως αέρα τέτοιο.
0: Ναι, τον έχει.
1: Ως πόλη.
0: Τον έχει. Σωστό
1: τον έχει αυτό τον αέρα. Πάντα ήταν μια πόλη πολυσυλλεκτική, πολυπολιτισμική.
0: Έτσι.
1: Πώς το λένε που.
0: Και ανοιχτή στον κόσμο και στα νέα ρεύματα.
1: Ακριβώς.
0: Δηλαδή, σας θυμίζουμε ότι τα ρεύματα της μόδας, ας πούμε, από τη Θεσσαλονίκη ξεκινούσαν, μετά φτάναν στην Αθήνα. Τα μουσικά πολλές φορές.
1: Ναι,
0: και διάφορα τέτοια. Αυτό. Καλημέρα στον Γιώργο που είναι στην Εγνατία. 16 βαθμοί, ελάχιστα σύννεφα σαν λευκές πινελιές στον ουρανό. Α. Μέτρια προς λίγη κίνηση. Καλή εβδομάδα, φιλιά σε όλους. Καλημέρα στον κύριο Αλέξανδρο, ο οποίος λέει, χωρίς να το θεωρήσετε γκρίνια, απορώ πως σε έναν κλειστό αυτοκινητόδρομο όπως η Αττική Οδός,
1: ναι,
0: να χρειάζεται να σταματάς ακόμα και στην αριστερή λωρίδα χωρίς να υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Όχι. Αν σταματάς στην Αττική Οδό, στην αριστερή λωρίδα, αν δεν έχει το αυτοκίνητο πρόβλημα, τότε έχεις εσύ. Δεν γίνεται να σταματά στην αριστερή λωρίδα. Γιατί να σταματήσει στην αριστερή λωρίδα? Πήγαινε στη δεξιά, έχει και σε όλο το μήκος λέα, σταμάτα. Γι' αυτό υπάρχει
1: γιατί
0: λέα.
1: Γιατί να σταματήσει, δεν απαγορεύεται να σταματήσει. Αν έχει πρόβλημα.
0: Αν δεν έχει πρόβλημα το αυτοκίνητο, τότε έχει άλλο έχει πρόβλημα ο οδηγός.
1: Ναι.
0: Αυτό. Καλημέρα και στον κύριο Μπάμπη. Τα ενίκια έπεσαν για να αντέξουν για το Μοδιάνο. Λέει. Αυτό δεν το ξέραμε.
1: Ναι.
0: Αυτή την διάσταση.
1: Ούτε εγώ την ήξερα, ναι.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, τώρα. Κίνηση.
0: Ναι.
1: Είναι Δευτέρα. Εντάξει.
0: Άρα.
1: Έχει κινησούλα. Έχει κινησούλα στο ποτάμι και στα δύο ρεύματα, και στο ρευμανόδου και στο ρεύμα καθόδου, η οποία ξεκινά από τη μεταμόρφωση στο ρεύμα καθόδου και φτάνει στη λεωφόρο Αθηνών και ξεκινά. Όχι, λίγο πιο κάτω, αλλά τη λεωφόρο Αθηνών είναι το βαρύ πράγμα. Και ξεκινά από τη λεωφόρο Αθηνών και φτάνει μέχρι πάνω τη μεταμόρφωση, παιδιά. Λυπάμαι πάρα πολύ.
0: Τα λέει με χαμόγελο.
1: Ναι, συγγνώμη, ναι, δεν πρέπει να τα λέω με χαμόγελο, γιατί θα με βρίζουνε.
0: Όχι, μόνο.
1: Hey, χαμογέλα, λέγεται, μας λες ότι έχει κίνηση και γελάς. Το λέω κι εγώ, γι' αυτό. Και εγώ. Δεν μπορείς να το πεις λίγο πιο σοβαρά την κίνηση. Όχι. Λοιπόν, Κηφισίας. Και στα δύο ρεύματα έχει χαμηλές ταχύτητες.
0: Να πάτε.
1: Όχι, έχει χαμηλές ταχύτητες από ψηλά από την Κηφισιά. Στο ρεύμα καθόδου και φτάνει μέχρι κάτω, ανοίγει σε κάποια σημεία, ας πούμε στο ψυχικό, μετά ξανακλίνει. Είναι λίγο σκοτσέζικο ντους η λεωφόρος Κηφισίας σήμερα. Το ίδιο είναι και στο ρεύμα ανόδου.
0: Ναι.
1: Αλλά απλά στο ρεύμα καθόδου είναι πιο δύσκολο λίγο ακόμα. Η Μεσογείου έχει μόνο στο γνωστό σημείο πρόβλημα. Τι είναι αυτά τα πράσινα σημαίακια που έχει βγάλει ο χάρτης? Καινούρια είναι αυτά.
0: Τι να σου πω.
1: Ποιος τα έχει πατήσει αυτά τα σημαίακια? Μου βγάζει εμείς εδώ πολύ, ρε παιδιά, για να μην θέλω. Τέλος πάντων.
0: Λοιπόν, τι θα σου βγάλει εσένα, μάνα μου? Τι θα σου βγάλει η συνεργία για ρεκτιφιέ?
1: Όχι.
0: Ναι.
1: Ναι, θα μου βγάζει εμένα. Λοιπόν, Συγκρού άνοδος από το Νέο Κόσμο έχει πρόβλημα. Η κάθοδος είναι καθαρή, πάρα πολύ ωραία. Η παραλιακή είναι πάρα πολύ δύσκολη σήμερα, διότι στην Ποσοδόνος έχουν γίνει δύο τροχέα. Ένα στην κατάληξη της λεωφόρου Αλίμου στην Ποσειδόνος, και γι' αυτό έχει πολύ αυξημένη κίνηση, και λίγο παρακάτω στο ρεύμα προς Πειραιά. Παρακάτω. Λοιπόν, η κίνηση φτάνει μέχρι το Έδεμ, μετά ανοίγει. Όμως προς Γλυφάδα ξεκινάει η κίνηση από το Φλίσβο και φτάνει μέχρι και λίγο μετά τη λεωφόρο Αλίμου. Είναι λίγο δύσκολη σήμερα η παραλιακή. Και επίσης υπάρχει, βλέπω άλλο ένα τροχαίο πάλι στην παραλία, στο... πώς να το πω τώρα, πού είναι εκεί, Καλαμάκι. Είναι στο Καλαμάκι, στο ρεύμα προς Πειραιά, εκεί στο ύψος που είναι ο ναυτικός όμιλος των Αιγυπτιωτών. Αν το ξέρετε εσείς που κινείστε στην παραλία, εκεί που ξέρετε την παραλία, εκεί υπάρχει το πρόβλημα. Κατά τα λοιπά, οι δρόμοι είναι υπόλοιποι, δεν είναι πολύ φορτωμένοι, ευτυχώς. Θεσσαλονίκη, στο Μοδιάνο έχει πολύ κίνηση, γιατί μας άκουσαν.
0: Και πάνε,
1: από Θεσσαλονίκη, παιδιά. Η Σάντε ήταν καλή. Λοιπόν, ο περιφερειακός έχει τα ζητήματά του, όπως κάθε πρωί. Οι υπόλοιποι δρόμοι είναι πάρα πολύ καλοί σήμερα.
0: Μπράβο της Θεσσαλονίκης.
1: Εντάξει, λίγο στη Τζιμισκή έχει κάτι προβληματάκια, αλλά μην φανταστείτε. Και έχει στη Γεωργίου. Η Όλγας είναι εντάξει.
0: Ευχαριστώ.
1: Εντάξει.
0: Ευχαριστώ.
1: Λοιπόν,
0: περίμενα να το
1: ακούσω. Να έχετε μια υπέροχη εβδομάδα, σας ευχόμαστε.
0: Με YouTube τελειώνουμε. Τους είδες στους YouTube που πήγαν ακριβώς στα 50 χρόνια, το αν είχαμε αναφέρει την Παρασκευή, 50 χρόνια από την.
1: Ναι,
0: από
1: ναι.
0: Που πήγαν και τραγούδισαν στο ίδιο σημείο της Ιρλανδίας μαζί με νέους μουσικούς που τους πλαισίωναν.
1: Μπράβο, τους αγαπάμε τους
0: YouTube
1: πάρα πολύ.
0: Εμείς
1: τους αγαπάμε.
0: Ναι,
1: λοιπόν, σας φιλούμε να μείνετε εδώ. Ακολουθούν ο Βασίλης Αδαμόπουλος και η Μαρία Γεωργίου. Εμείς αύριο λίγο μετά τις 6 το πρωί. Γεια σας.

0: Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη. Τα αίτια της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε τα ξημερώματα σε καφέ που στεγαζόταν στο ισόγειο τριώροφου κτηρίου επί της οδού Κασταμονή στη Νέα Ιωνία, ερευνά το ανακριτικό τμήμα της πυροσβεστικής. Σύμφωνα με μαρτυρίες, πριν εκδηλωθεί η φωτιά, ακούστηκε έκρηξη από το ισόγειο του κτηρίου. Τα διαμερίσματα και στους τρεις ορόφους που εκενώθηκαν έχουν υποστεί μεγάλες ζημιές, ενώ το κατάστημα από το οποίο ξεκίνησε η φωτιά έχει καταστραφεί ολοσχερώς. Ακόμη και ώρες μετά το ξέσπασμα της πυρκαγιάς, καπνοί συνέχισαν να βγαίνουν από τα μπαλκόνια και τους εσωτερικούς χώρους. Σημειώνεται ότι το ίδιο καφέ είχε απασχολήσει τις αρχές και στο παρελθόν, καθώς πριν από περίπου 3 χρόνια είχε γίνει αιματηρό περιστατικό με πυροβολισμούς, κατά το οποίο είχε χάσει τη ζωή του ένας άνδρας. Σε πλήρη εξέλιξη παραμένουν οι έρευνες της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού για τη διερεύνηση των αιτιών της έκρηξης και κατάρρευσης κτηρίου στην Πλάκα, που έχασαν τη ζωή τους 6 άνθρωποι. Σήμερα είναι προγραμματισμένες οι επίσημες αυτοψίες και οι έλεγχοι στατικότητας στα γειτονικά κτίρια. Τα μέχρι στιγμής ευρήματα φαίνεται να παραπέμπουν σε διαρροή φυσικού αερίου, με σημαντική ποσότητα να συγκεντρώνεται στα ανώτερα σημεία του κτηρίου. Οι οικογένειες των θυμάτων αναμένεται να προσέλθουν ενδεχομένως και σήμερα στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Αθηνών, προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία αναγνώρισης και ταυτοποίησης των σωρών. Βρετανική αστυνομία συνέλαβε 5 άνδρες κοντά σε αεροπορική βάση της ΡΑΦ ως ύποπτους για αδικήματα που σχετίζονται με εκρηκτικά και τρομοκρατία. Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση των αρχών, συνολικά 85 νοικοκυριά απομακρύθηκαν προληπτικά από την περιοχή, ενώ ειδικά κλιμάκια του στρατού πραγματοποιούν ελέγχους σε οχήματα χρησιμοποιώντας μεταξύ άλλων ρομποτικά συστήματα. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε ότι οι ύποπτοι σχεδίαζαν να προκαλέσουν μεγάλες ζημιές και ότι βρίσκονταν στο στόχαστρο της ΟΑΣ. Ουάσιγκτον εδώ και καιρό. Στα άκρα η σύγκρουση Ισραήλ-Τουρκίας, ο Μπεντζαμίν Νετανιάχου έδωσε εντολή να ξεκινήσει η προετοιμασία προσφυγής στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο της Χάγης κατά του Τούρκου Προέδρου Ταγίπ Ερντογάν για τους Κούρδους και τη χρηματοδότηση της Χαμάς, σύμφωνα με Ισραηλινό ειδησιογραφικό δίκτυο. Μετά την απόρριψη της Ιρανικής πρότασης για άνοιγμα των στενών του Ορμούς, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε στο Άξιος ότι αναμένει περισσότερες συνομιλίες με την Τεχεράνη αυτή την εβδομάδα, ενώ σύμφωνα με το Αμερικανικό μέσο ενδέχεται να ξεκινήσουν ακόμη και σήμερα. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Άραχτσι δήλωσε ότι η χώρα του είναι προετοιμασμένη για επανέναρξη του πολέμου, ακόμη και για πόλεμο αποκάλυψης, υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι παραμένει ανοιχτή στη διπλωματική οδό. Ανοίγουν ξανά από σήμερα οι ψηφιακές τάξεις του Δημόσιου Ψηφιακού Φροντιστηρίου, το οποίο για 3η συνεχόμενη σχολική χρονιά προσφέρει δωρεάν πρόσβαση σε μαθητές ανεξάρτητα από τον τόπο κατοικίας και την οικονομική δυνατότητα στις οικογένειές τους. Ιστορική νίκη για την εθνική ομάδα ποδοσφαίρου, κέρδισε με 1-0 την Γερμανία εκτός έδρας στο πλαίσιο του Nations League της UEFA και στη δεύτερη αγωνιστική στη φάση των ομίλων.
0: Καιρός.
1: Βελτιωμένο σήμερα ο καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Ανεμιβόρη 6 με 7 μποφόρ, τοπικά στο Αιγαίο, έως 25 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
2: Ερτζακίνφου 95,2 και 93,2 στα FM. Κάθε πρωί, η πρώτη καλημέρα με μουσικές επιλογές της Άννας Καποδίστρια. Της Άννας Καποδίστρια. Για χρονικά τραγούδια.
3: Πιο πολύ δεν αγαπάνε αυτά που έχουν.
2: Τραγούδια που αγαπήσαμε.

έρωτά μου. Ψάχνω χρώματα να γράψω σ' αγαπώ, έρωτά μου. Στο κορμί σου πάλι απόψε σ'

0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Ανάση Μέλη. Τεράστιες ζημιές έχουν υποστεί διαμερίσματα τριώροφου κτηρίου στην Ιωνία μετά από φωτιά που ξέσπασε τα ξημερώματα σε καφέ που στεγαζόταν στο ισόγειο, το οποίο κάηκε ολοσχερός. Τη αίτια της πυρκαγιάς ερευνά το ανακριτικό τμήμα της πυροσβεστικής. Σημειώνεται ότι το ίδιο καφέ είχε απασχολήσει τις αρχές και στο παρελθόν, καθώς πριν από περίπου 3 χρόνια είχε γίνει εκεί αιματηρό επεισόδιο με πυροβολισμούς, κατά το οποίο είχε χάσει τη ζωή του ένας άνδρας. Σε πλήρη εξέλιξη παραμένουν οι έρευνες της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού για τη διερεύνηση των αιτιών της έκρηξης και κατάρρευσης κτηρίου στην Πλάκα, όπου έχασαν τη ζωή τους 6 άνθρωποι. Σήμερα είναι προγραμματισμένες οι επίσημες αυτοψίες και οι έλεγχοι στατικότητας στα γειτονικά κτίρια. Τα μέχρι στιγμής ευρήματα φαίνεται να παραπέμπουν σε διαρροή φυσικού αερίου, με σημαντική ποσότητα να συγκεντρώνεται στα ανώτερα σημεία του κτηρίου. Οι οικογένειες των θυμάτων αναμένεται να προσέλθουν ενδεχομένως και σήμερα στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Αθηνών, προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία αναγνώρισης και ταυτοποίησης των σωρών. Βρετανική αστυνομία συνέλαβε 5 άντρες κοντά στην Αμερικανική αεροπορική βάση της ΡΑΦ ως υποπτούς για αδικήματα που σχετίζονται με εκρηκτικά και τρομοκρατία. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι οι ύποπτοι σχεδίαζαν να προκαλέσουν μεγάλες ζημιές και ότι βρίσκονταν στο στόχαστρο της Ουάσιγκτον εδώ και καιρό. Πάνω από τα 106 δολάρια το βαρέλι, τιμή του Μπρεντ στη σκιά της κλιμάκωσης της έντασης ανάμεσα σε Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν, και αφότου ο Ντόναλντ Τραμπ απέρριψε την πρόταση της Τεχεράνης για άνοιγμα του ορμούς υπό προϋποθέσεις μέσα σε 7 μέρες. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραχτσί, δήλωσε ότι η χώρα του είναι προετοιμασμένη για επανέναρξη του πολέμου, ακόμη και για πόλεμο αποκάλυψης, υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι παραμένει ανοιχτή στη διπλωματική οδό. Παράλληλα, η Τεχεράνη αναζητά εναλλακτικές οδούς για τις εξαγωγές πετρελαίου και τις εισαγωγές βασικών αγαθών, καθώς τα νότια λιμάνια βρίσκονται υπό αμερικανικό ναυτικό αποκλεισμό. Το Ιράν ενδέχεται μέσα σε 2 εβδομάδες να μην έχει τίποτα να ανταλλάξει, καθώς απομένουν στην Τεχεράνη περίπου 15 εκατομμύρια βαρέλια προς παράδοση στην Κίνα, σύμφωνα με τα όσα δήλωσε στο Fox ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσετ. Ιστορική νίκη πέτυχε η εθνική ομάδα, κερδίζοντας για πρώτη φορά τη Γερμανία με 1-0 και μάλιστα εκτός έδρας, στο πλαίσιο της δεύτερης αγωνιστικής του Nations League. Ανοίγουν ξανά από σήμερα οι ψηφιακές τάξεις του δημόσιου ψηφιακού φροντιστηρίου, το οποίο για 3η συνεχόμενη σχολική χρονιά προσφέρει δωρεάν πρόσβαση σε μαθητές ανεξάρτητα από τον τόπο κατοικίας και την οικονομική δυνατότητα της οικογένειάς τους. Συγκέντρωση έξω από το Υπουργείο Υγείας προγραμματίζει η Ένωση Ιατρών Νοσοκομείου Αθηνών Πειραιάς στις 3 μετά το μεσημέρι, με αφορμή τις εξελίξεις γύρω από την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη και τα ζητήματα που, όπως υποστηρίζει, αναδείχθηκαν σχετικά με την ασφάλεια των ασθενών, τη λειτουργία ιδιωτικών δομών υγείας και τους ελεγκτικούς μηχανισμούς. Προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας του προαστιακού λόγω φωτιά σε απορρίμματα στην περιοχή Νουνού στον Ασπρόπυργο Αττικής. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η πυρκαγιά εκδηλώθηκε πλησίων των Συρμών. Πέθανε σε ηλικία 87 ετών η Ελένη Προκοπίου, από τις χαρακτηριστικές παρουσίες του παλιοελληνικού κινηματογράφου. Εκτός από ηθοποιός, υπήρξε καταξιωμένη χορεύτρια. Η καριέρα της διήρκησε περίπου 1 δεκαετία και στα μέσα της δεκαετίας του 70 αποσύρθηκε από την ηθοποιία.
1: Ο καιρός.
0: Βελτιωμένος ο καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, άνεμοι βόρειοι 6 με 7 μποφόρ τοπικά στο Αιγαίο, έως 26 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.
2: Έρτζα Κίνφου 95,2 και 93,2 στα FM. Για τη Ζάκυνθο, την Κεφαλονιά, την νοτιοδυτική Ελλάδα. Έρτε Ζακίνθου και στα social. Ακολουθήστε μας στις σελίδες μας σε Facebook, Instagram, Twitter, X και TikTok. Έρτε Ζακίνθου, ο δικός σας σταθμός.
3: Ζήτουσα να βρω από παιδί.
2: Κάθε πρωί, η πρώτη καλημέρα με Ζακυνθινά και Έντεχνα αγαπημένα τραγούδια.
1: Θάλασσα μανάρε, μοίρα μου εσύ, θαλάζια μοίρα.
3: Δεν με πίστεψες ποτέ.
2: Καθημερινά, 8 με 9 το πρωί, καλημέρα. Με μουσικές επιλογές της Άννας Καποδίστρια.
4: Είδηση! Είδηση! Είδηση! Είδηση! Είδηση! Είδηση! Είδηση! Είδηση!
5: Αντικειμενικό και άμεσο ρεπορτάζ, χωρίς πανικό και συναισθηματισμούς που επισκιάζουν την ουσία. Αυτό είναι ενημέρωση. Earth News βάζει την ενημέρωση στη θέση της.
6: Zoom στην επικαιρότητα. Ζουμάρουμε στα γεγονότα, μπαίνουμε στον παλμό των γεγονότων, τοπικά και όχι μόνο. Καθημερινά, από τις 11 το πρωί έως τις 12 το μεσημέρι. Από την ΕΡΤ Ζακύνθου και τις συχνότητες 95,2 στα FM και 93,2 στα FM. Zoom στην επικαιρότητα με τον Σάκη Νέγκα.
7: Άκου τώρα. Ειδήσεις, αποκαλύψεις, ενημέρωση. Άκου τώρα. Εγκυρότητα, άποψη, σχόλια. Στην ΕΡΤ Ζακύνθου με τον Ανδρέα Παπαδημητρίου.

Καλημέρα, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Με χειμερινούς κολυμβητές ξεκινήσαμε. Έχει ακόμα κολυμβητές, είναι φθινοπορεινοί, δεν είναι. Μπορούν να κάνουν μπάνιο. Πολύ ωραία, μπακιρτζής, φωνάρα. Λέμε τώρα, ιδιαίτερη φωνή, δεν το λες και... Εντάξει, αλλά ιδιαίτερη φωνή. Καλημέρα λοιπόν, άκου τώρα. Είναι η εκπομπή, τη μουσική επιμέλεια της οποίας έχει η Άννα Καποδίστρια. Στη φροντίδα του ήχου είναι ο Στράτος Ολιβέρης. Στο μικρόφωνο και στη δημοσιογραφική επιμέλεια είναι ο Ανδρέας Παπαδημητρίου.

Μένουμε μουσικά στη Θεσσαλονίκη, τρύπες και η χειμερινή από εκεί. Λοιπόν, Ερτζ Ακίνθου είναι ο σταθμός. 95,2 και 93,2 είναι οι συχνότητες μέσα από τις οποίες μας ακούτε στα ραδιόφωνά σας εδώ στα Επτάνησα, Δυτική, Νοτιοδυτική Ελλάδα και Κεντρική Πελοπόννησο με λίγο ζόρι. Στην υπόλοιπη χώρα αλλά και σε ολόκληρο τον πλανήτη μπορείτε να μας ακούτε μέσω της εφαρμογής Ερτέκο. Στην εφαρμογή αυτή είναι εγκατεστημένα όλα τα ραδιόφωνα της ΕΡΤ, τα θεματικά, τα μουσικά, τα ενημερωτικά, τα αθλητικά και βέβαια οι 19 περιφερειακοί σταθμοί, μέσα σε αυτούς και εμείς. Οπότε όσοι δεν έχετε κατεβάσει τη συγκεκριμένη εφαρμογή, κάντε το τώρα. Και 2695033022 και 2695037114 είναι τα τηλέφωνά μας.

ertzakinthou παπάκι ert.gr και erazak1 παπάκι yahoo.gr είναι τα email μας. Στα social μας βρίσκεται ο Σερτ Ζακίνθου σε Facebook, Instagram, X και TikTok.

Ο Σερτζακίνθου μπορείτε να μας βρείτε και στο Viber στην αναζήτηση για να μας στείλετε τα μηνύματά σας, ό,τι θέλετε να μας πείτε, φωτογραφίες, βίντεο, παρατηρήσεις, σχόλια, πληροφορίες, καταγγελίες, ό,τι θέλετε. Στο Viber λοιπόν, στην αναζήτηση γράφετε και την καλημέρα σας, έτσι απλά, μια καλημέρα. Γράφετε Σερτζακίνθου και εμείς είμαστε εδώ για να το διαβάσουμε και να ανταποκριθούμε. Δευτέρα σήμερα, 28 Σεπτεμβρίου, γιορτάζει ο Χαρίτων, ο Χαρίτος και ο Αλκίσων και ο Νεόφυτος και ο Βαρούχ. Είναι Διεθνής ημέρα για την καθολική πρόσβαση στην πληροφόρηση και είναι Παγκόσμια ημέρα κατά της λύσας.

28 Σεπτέμβρη του 1864 ιδρύεται στο Λονδίνο η Διεθνής Ένωση Εργατών. Είναι η πρώτη διεθνής, αποτέλεσε την πρώτη διεθνή. 100 χρόνια μετά, το 1964, γίνεται απόπειρα εορτασμού της επετείου της ίδρυσης του ΕΑΜ, η οποία και παρεμποδίζεται από τον τότε Πρωθυπουργό Γεώργιο Παπανδρέου, ο οποίος μάλιστα τη χαρακτήρισε πρόκληση προς το έθνος. Επίσης, αν σήμερα, επειδή είναι επίκαιρο το λέω, συλλαμβάνονται τα ηγετικά στελέχη της Χρυσής Αυγής, Μιχαλολιάκος, Κασιδιάρης, Λαγός και όλοι οι υπόλοιποι, με την κατηγορία της σύστασης εγκληματικής οργάνωσης και οπλοκατοχή.

Στην επικαιρότητα βέβαια είναι το ιστορικό διπλό της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου κόντρα στη Γερμανία μέσα στο Augsburg. Χαμός αντιδράσεις στη Γερμανία και στο γερμανικό τύπο και η Bild ειδικά έχει ένα προκλητικό τίτλο ότι ένας ποδοσφαιρικός νάνος έβαλε φρένο στον Κλοπ. Αυτό δεν έχει να κάνει, δεν είναι από ό,τι καταλαβαίνω και επειδή είναι δημοσιογραφική ιστορία. Το χτύπημα δεν είναι για την Ελλάδα, ότι ποδοσφαιρικός νάνος είναι μια υπερβολή, γιατί προφανώς η εφημερίδα θέλει να χτυπήσει τον Κλοπ για τους δικούς της λόγους. Ο νάνος, αλλά τι νάνος, με κάτι που λέει ναι, τα όποιος ξέρει το ανέκδοτο, το βάλε τον κολλάκι εκεί μέσα Bild. Έχουμε μια μεγάλη φωτιά σε καφετέρια στη Νέα Ιωνία, στο ισόγειο πολυκατοικίας, η οποία επεκτάθηκε σε όλη την πολυκατοικία. Εγκατέλειψαν τα σπίτια τους οι άνθρωποι. Έχει απασχολήσει εκεί η συγκεκριμένη καφετέρια, ο ιδιοκτήτης προφανώς, γιατί είχε σημειωθεί ένα επεισόδιο πριν 3 χρόνια, το 23, με πυροβολισμούς, από τους οποίους έπεσε νεκρός ένας 37χρονος, ο οποίος μάλιστα ήταν και άσχετος με το περιστατικό των πυροβολισμών, δεν είχε καμία ανάμειξη.

Η δυσάρεστη είδηση της ημέρας είναι ότι έφυγε από τη ζωή η Ελένη Προκοπίου σε ηλικία 87 ετών. Πασίγνωστη ηθοποιός και χορεύτρια, η οποία άφησε το δικό της στίγμα στις ελληνικές ταινίες. Έφυγε λοιπόν σήμερα, χθες, σε ηλικία 87 ετών.

0: Άκου τώρα.
1: Εφημερίδες.
2: Πάμε να δούμε λοιπόν πως έχει καταγραφεί επικαιρότητα από τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Μέχρι χθες τα μεσάνυχτα μπορούν και προλαβαίνουν να γράψουν οι εφημερίδες. Οπότε πάμε. Ξεκινάμε με τα νέα. Στην επιμέλεια παιδιών τα δύο πρώτα χρόνια ήταν τα πιο δύσκολα. Τι προκύπτει από τα πρώτα 5 χρόνια εφαρμογής του νέου θεσμού. Δεύτερο θέμα των νέων, βαρέα και ανθυγιεινά, νοσηλευτές όλοι οι εγκύκλειος, αναλυτικά όλες οι προβλέψεις, γιατί είναι κρίσιμη ημερομηνία 6 Ιανουαρίου 2027. Τραγωδία στην Πλάκα, το τρίτο θέμα της εφημερίδας τα νέα, ερωτήσεις, απαντήσεις για το φυσικό αέριο και την ασφαλή χρήση του. Σεξουαλική κακοποίηση, η συγγνώμη του Πάπα στα παιδιά, μια κλειστή συνάντηση στη Λούρδη με 7 θύματα ιερέων. Πήγα, είδα μια απόλυτη βραδιά με την Αναβίση και Γερμανία, Ελλάδα 0-1, η χρυσή γενιά πετά για την πρωτιά. Σκόρερ ο Κουρμπέλης, τρομερός ο Τζολάκης. Απογευματινή. Κτίρια βόμβες στις γειτονιές μας. Η εικόνα πίσω από την έκρηξη με τους 6 νεκρούς στην Πλάκα. Τα σενάρια γύρω από την καταστροφή στη Λυσικράτους, πιθανές κατεδαφίσεις γειτονικών κτισμάτων. Επανέρχεται με οδυνηρό τρόπο η ανάγκη λήψης άμεσων μέτρων για τα χιλιάδες ερυπωμένα ή κακοσυντηρημένα ακίνητα, τις παράνομες ανακαινήσεις και τους ελλειπείς ελέγχους. 2.863 ετοιμόρροπα κυρίως σε Ομόνια, Εξάρχεια, Ψηρή, Πετράλωνα, Μοναστηράκι και Πλάκα το 2025. Είναι απίστευτος ο αριθμός, έτσι. 2.863. Συνεχίζουμε με την απογευματινή. Κυβέρνηση, τριμέτωπη εκστρατεία στη μάχη της Κάλπης. Ανατροπή δεκαετιών, τα τεχνητά διαμάντια θάμπωσαν τα γνήσια. Κατέρευσαν 50% οι τιμές. Σύνδεση με το μισθό, 1.438 το ανώτατο επίδομα ανεργίας. 5 συλλήψεις, συναγερμό σε βάση των Ηνωμένων Πολιτειών στη Βρετανία. Ιστορικό διπλό στη Γερμανία. Στα σπορ της απογευματινής, κούπα με Σούπερ Βεζένκοφ, 101-96 ο θρύλος στον ΠΑΟΚ. Σκέψεις για ενέργεια στο ένθετο χρήμα της απογευματινής, σκέψεις για ενέργεια με το δελτίο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σε μέγενη λόγω Ηνωμένων Πολιτειών, Ρωσο-Ουκρανικού και Μέσης Ανατολής, προς τα 2,30 ευρώ η αμόλυβδη στην Ελλάδα.

Περνάμε στην εφημερίδα των συντακτών. Νέο γαλάζιο σκάνδαλο. Πρόγραμμα κατάρτισης Ευρωπαϊκής Ένωσης μετά το σκόιλ Ελικίκου. Συστημικό πρόβλημα διαπιστώνουν τα ελεκτικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επιστροφή 1,6 εκατομμυρίων ευρώ ζητεί η Κομισιόν. Καθοδόν προς Αθήνα οι ελεκτές της Όλαφ. Σύστημα το έχει κάνει η κυβέρνηση να μην διορθώνει τίποτα για να βολεύονται οι μέτεροι. Δεύτερο θέμα της εφημερίδας των συντακτών. Η τραγωδία στην Πλάκα, χάθηκαν 6 ζωές και αναζητούνται τα γιατί. Υπόθεση Βιολάντα, κατέθεσες, απολύεσαι. Ακρίβεια καυσίμων, τα μασάει η κυβέρνηση. Αλήθειες και ψέματα, το χρέος που δεν λέει να πέσει. Γυναικοκτονίες ξεπερνούν τις 90 από το 2021, το κράτος φυρίζει αδιάφορα. Nations League, εθνική για μεγάλα πράγματα. Super Cup Basket, κόκκινη κούπα, ασπρόμαυρες εντυπώσεις.

Πάμε στον ελεύθερο τύπο. Ο οδικός χάρτης για 30.000 θέσεις προϊσταμένων στο δημόσιο. Τα μυστικά για τον διαγωνισμό του ΑΣΕΠ. Το δεύτερο εξάμηνο του 2027 η δεξιαγωγή των εξετάσεων. 20 συν 5 κατηγορίες κλειδώνουν σύνταξη πριν τα 62 φέτος. Αναλυτικοί πίνακες με τα όρια ηλικίας και τα ποσά. Μητσοτάκης, κανείς αβοήθητος στην ενεργειακή κρίση. Την Τετάρτη ανακοινώσεις για καύσιμα, στις 14 Οκτωβρίου για πετρέλαιο θέρμανσης. Ακολουθεί η μάχη στις Βρυξέλλες για μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, περιοδίες εντός των συνόρων για τον Πρωθυπουργό. Χτύπημα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Ελεύθερος Τύπος, φυσικά η Εθνική Ελλάδος. Ιστορικό διπλό για την Ελλαδάρα. Θρίαμβο στη Γερμανία με 1-0. Κέρβερος ο Τζολάκης, σκόρερ ο Κουρμπέλης, στρατηγός ο Γιωβάνοβιτς. Συναγερμός στη Βρετανία, 5 συλλήψεις για σχέδιο επίθεσης σε αεροπορική βάση την οποία χρησιμοποιούν και οι Ηνωμένες Πολιτείες. Στο μπόιλερ και στην κουζίνα οι απαντήσεις για τη φωνική έκρηξη στην πλάκα, τι και πού ψάχνει η πυροσβεστική. Στον υπέρτιτλο της εφημερίδας, ακόμη και το ΟΑΚΑ αποδείχθηκε μικρό για την απόλυτη στάρ. Υπερθέαμα στη συναυλία της Άννας Βύση και αποθέωση από 95.000 θεατές κάθε ηλικίας. Το μανιφέστο. Από το νερό του Καματερού και τα ξυλόλια στην κβαντική ιατρική. Έχει προϊστορία η χώρα στις θεωρίες συνωμοσίας και στα θαυματουργά γιατρικά. Και έχει ένα πρωτοσέλιδο της Αθλητικής Ηχούς που λέει: ήπιαν από το νερό παίκτες της ΑΕΚ, το μοίρασαν χθες στο γήπεδο της Νέας Φιλαδέλφειας για το νερό του Καματερού. Και άλλο ένα πρωτοσέλιδο που δεν λέει, δεν δείχνει ποια εφημερίδα είναι. Τεστ σε βαριά ασθενή με το νερό μέσα σε 60 ώρες θα ξέρουμε. Α, για τα νέα. Όταν στα νέα έγραφαν για τα τεστ λοιπόν και την Αθλητική Ηχό, οι τυχάρπαστοι ειδικοί που βυσοδομούσαν για παράνομα φορτία και χαμένα βαγόνια στα Τέμπη. Δεύτερο θέμα από το μανιφέστο. Σφίγγει ο κλοιός των αποκαλύψεων. Σιγεί ηχθείως από τον πρώην πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ για Βενεζουέλα. Υπουργός του Μαδούρο θέλει να καταθέσει στην Ελλάδα για τη μυστική συνάντηση ανάμεσα στον πρώην πρωθυπουργό και τους δύο αξιωματούχους το 12 και για άλλα ευαίσθητα ζητήματα. Έκρηξη στην πλάκα. Αναπάντητα τα ερωτήματα για την αδιανόητη τραγωδία με τους 6 νεκρούς. Κυριάκος Μητσοτάκης, η Ελλάδα θέλουμε να είναι μια χώρα γεφυροποιός και όχι ταραχοποιός. Πάρτι στα social media για το δημοφιλές hashtag κβατικό μέγκα.

Κόντρα. Νικοκύριδες και κακομύριδες. Επιτομή της κυβερνητικής αλαζονίας, η αναφορά Θεοχάρη σε πολίτες πρώτης και δεύτερης κατηγορίας. Ο Υφυπουργός Εξωτερικών δηλώνει ότι η Νέα Δημοκρατία εκπροσωπεί τους προνομιούχους και όχι αυτούς που γκρινιάζουν για την ακρίβεια και τη φτώχεια. Άμεσους ελέγχους ζητούν οι ειδικοί, SOS για το 80% των κτηρίων στην Πλάκα. Ένα ακόμα θέμα από την Κόντρα. Στα 2,20 ευρώ το λίτρο η βενζίνη, την Τετάρτη ανακοινώσεις για την επιδότηση στα καύσιμα. Κακοκαιρία, κόπηκε στα δύο η Εύβοια, πλημμύρισαν σπίτια καλλιέργειες, πνίγηκε η Σκιάθος. Βιολάντα, απέλυσαν εργαζομένους που είχαν καταθέσει για οσμία αερίου πριν την έκρηξη. Μεγάλες διαδηλώσεις στους δρόμους, χιλιάδες Ισπανοί για τα ακριβά ενίκια και την έξωση της 87χρονης.

Political. Ηλεκτροπληξία από τους λογαριασμούς. Τι ανεβάζει στα ύψη το ρεύμα. Πώς τα νοικοκυριά μπορούν να εξοικονομήσουν χρήματα. Δεύτερο θέμα της Political. Σκιές στην αποκεντρωμένη διοίκηση Κρήτης. Κοζιράκι tours με λεφτά του δημοσίου. Η αριστοκράτησα γραμματέας φορτώνει στις πλάτες των πολιτών τις χλιδάτες βόλτες της εντός και εκτός Ελλάδας. Γνωρίζει ο Υπουργός Εσωτερικών Θεόδωρος Λιβάνιος τα έργα και τις ημέρες της. Αν ναι, γιατί δεν την έχει αποπέμψει. Μένουμε στην Political. Μόνο στην Political ένα θέμα. SOS για τη μεγάλη στροφή της Ευρώπης προς την ακροδεξιά. Πυροβολισμοί στον Άγιο Παντελεήμονα. Στο μικροσκόπιο του ελληνικού FBI η ένοπλη επίθεση με Καλάσνικοφ. Ηχηρό μήνυμα Μητσοτάκη στον υπέρτιτλο της εφημερίδας. Ηχηρό μήνυμα Μητσοτάκη στην Τουρκία. Δεν μπορεί να υπάρχει διάλογος με ενέργειες που παραβιάζουν τη διεθνή νομιμότητα. Δημοκρατία. Οφείλουν εξηγήσεις Μητσοτάκης και Γκιλ Φόιλ, σάλλος από το δημοσίευμα της Wall Street Journal. Μπορούμε να το κάνουμε αυτό σε όποια χώρα θέλουμε, μπορούμε να το κάνουμε και εδώ. Φέρετε ότι είπε ενώπιον του Σταύρου Παπασταύρου η Αμερικανίδα πρέσβης, αναφερόμενη στην πτώση της κυβέρνησης Ηλία Μπολοζάν στη Ρουμανία προμηνών. Παρά τη διάψευση των δικηγόρων της, η πρεσβεία δεν έχει βγάλει καμία ανακοίνωση. Τι κρύβει και γιατί σιωπά ο Υπουργός Ενέργειας? Ο Μητσοτάκης που κάνει στο παρασκήνιο τον διαιτητή συμφερόντων για να κρατηθεί στην εξουσία, πρέπει να πει στον ελληνικό λαό ποιον είναι δέσμιος και γιατί οι Ηνωμένες Πολιτείες λένε ότι μπορούν να ρίξουν την κυβέρνησή του. Ποιος ο ρόλος του ελληνοαμερικανού Χρήστου Μαραφάτσου που είναι δίπλα της σε όλες τις επαφές της, την Γκιλ Φόιλ? Δικαιώνουν την τώρα οι αλαζόνες, δεύτερο θέμα της Δημοκρατίας. Προκλητικές δηλώσεις κατά των πολιτών που δεν μπορούν να βγάλουν τον μήνα. Παιδιά παρατημένα στα νοσοκομεία με εισαγγελική εντολή, είναι έρευνα της εφημερίδας αυτό, αποκαλυπτικά στοιχεία αναδεικνύουν την πραγματικότητα πίσω από τα κούφια λόγια της Δόμνας Μιχαηλίδου για την παιδική προστασία και την αποϊδρυματοποίηση. Ντροπή. Υποχωρεί η κυβέρνηση στις απειλές της Τουρκίας για το καλώδιο. Άλλο θέμα από τη Δημοκρατία. Η Ρωσία ανοίγει τον δρόμο στην Τουρκία για να πάρει τα F-35. Ζημία 250 εκατομμυρίων ευρώ στην Τέσλα προκάλεσε ο Τσάφος. Έκρηξη πλάκα. Περίεργη σιωπή για τα αίτια της τραγωδίας με τους 6 νεκρούς. Θρίαμβος της Εθνικής 1-0 μέσα στη Γερμανία έγραψε ιστορία.

Ναυτεμπορική. Η αφρόκρεμα των εισηγμένων του 1 δισεκατομμυρίου. 21 εταιρείες έχουν ίδια κεφάλαια άνω του 1 δισεκατομμυρίου έκαστη, αυξημένα κατά 17,3% φέτος. Σε κρίσιμο σταυροδρόμι το Euronext Athens. Δεύτερο θέμα της εφημερίδας, επιζωωτίες, υγειονομικά τείχη στις εξαγωγές ζωικών προϊόντων. Τι αλλάζει η τεχνητή νοημοσύνη σε τεχνολογία και αγορές. Δεξαμενόπλια, νέες κορυφές κατακτούν ναύλοι και αξίες πλοίων. Αγορά, η Ασία αυξάνει τη ζήτηση για θαλάσσια μεταφορά LPG. Ηνωμένες Πολιτείες, Κίνα, προσδοκίες για παράταση αναστολής της Section 301. Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, νέα προσέγγιση με στοχευμένους ελέγχους τραπεζών. Πάμε σε τραγούδι για να περάσουμε και στα αθλητικά πρωτοσέλιδα.

0: Άκου τώρα, καθημερινά, με τον Ανδρέα Παπαδημητρίου.
1: Λοιπόν, πάμε να δούμε τα αθλητικά πρωτοσέλιδα. Sport Day. Έτσι ρε Ελλαδάρα, έγραψε ιστορία η εθνική μέσα στο Augsburg, νικώντας για πρώτη φορά στα χρονικά τη Γερμανία. Τρελό πάρτι από 5.000 Έλληνες που πανηγύρισαν με την ψυχή τους στις εξέδρες στον ανεπανάληπτο θρίαμβο. Η αλήθεια είναι ότι δεν ακουγόντουσαν οι Γερμανοί σε όλη τη διάρκεια του μάτς. Οι Γερμανοί οπαδοί εννοώ. Εξαιρετικό το στήσιμο της γαλανόλευκης από τον Γιωβάνοβιτς, κολοσσός ο Τζολάκης κράτησε όρθιο το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα στις λίγες απειλητικές στιγμές των γηπεδούχων. Συγκλονιστική ομάδα μας πήρε το επικό διπλό με γκολ του Κουρμπέλη. Άλλο θέμα από τη Sport Day, θρύλος συλλέκτης, πέμπτο συναπτό Super Cup για τον Ολυμπιακό που δάμασε στον φετινό τελικό τον πεισματάρι ΠΑΟΚ. Φοβερή ομάδα έχει φτιάξει ο ΠΑΟΚ στο μπάσκετ, φοβερή. Θα έχει πολύ ενδιαφέρον φέτος το πρωτάθλημα το μπάσκετ. Ολυμπιακός, καυτός Φρόιλερ. Σταθερά σε υψηλές πτήσεις ο Ελβετός Διεθνής που μετά τις ασίστ με Παγκελόνια και Λεβαδιακό πέτυχε και γκολ σε βάρος της Βόρειας Μακεδονίας. Στα πιτς ο Κοντούρης στον Παναθηναϊκό, αιμάτωμα στο γόνατο έχει τελικά ο νεαρός μέσος, τραυματίστηκε στη Γεωργία και θα μείνει για 10 ημέρες εκτός δράσης. ΠΑΟΚ, σας θέλω ενωμένους. Στη νέα μεσημβρία πήγε ο Ιβάν Σαββίδης και ζήτησε από τους παίκτες ομαδικό πνεύμα και πειθαρχία. ΑΕΚ, τα μάτια στον Γιώβιτς, σε αναμένα κάρβουνα ο Νίκολιτς, μην τυχόν πάθει κάτι ο Σέρβος Στράικερ, τώρα που είναι off ο Βάργκα. Πρωταθλητής. Κυρίαρχος παντού. 350 τίτλους ο θρύλος στα βασικά ολυμπιακά αθλήματα. Τίποτα δεν τον σταματά. Με μια ακόμα κούπα ο θρύλος είπε στην υγειά σας ρε παιδιά. Μπαρτζόκας, ο Μοντέρο ελέγχει πλήρως την ομάδα. Πώς και ποιος θα τον σταματήσει, ο Ολυμπιακός πάτησε πάλι τον γκάζι και κατέκτησε το Super Cup. Το τρίγωνο της φωτιάς έκαψε τον ΠΑΟΚ, Σάσα 25 πόντι, Μοντέρο 20, Φουρνιέ 19. Δεύτερο θέμα, έπος από τα γαλάζια Πάντσερ, ιστορικό διπλό της Ελλάδας στη Γερμανία με 1-0 και περηφάνεια για τη χρυσή φουρνιά της Εθνικής. Σιπιώνει σε ρόλο Φρόιλερ. Κάντε αρχηγό τον Πουέρτα, ένα ακόμα θέμα από τον πρωταθλητή, επίθεση για Καμπίγιο. Και ο κύριος πρόεδρος, ο Κλοπ, είδε αυτό που εμείς χρόνια προσπαθούσαμε να σκοτώσουμε.

σοφός. Υποκληθείτε. Όλη η Ευρώπη παραμιλάει με το ιστορικό διπλό της εθνικής μας με 1-0 επί της Γερμανίας στο Augsburg. Ο χρυσός κόρερ ο Κουρμπέλης το 1974, σε σπουδαία βραδιά και ο Τζολάκης αλλά και όλα τα παιδιά του Γιοβάνοβιτς που άντεξαν στην πίεση των Γερμανών για 53 λεπτά. Δεύτερο θέμα της εφημερίδας το Φως. Αφεντικό, ο πρωταθλητής Ευρώπης Ολυμπιακός, αν και τα είδε όλα κόντρα στον εξαιρετικό ΠΑΟΚ, επικράτησε 101-96. Οι Ερυθρόλευκοι κατέκτησαν για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά το Super Cup Ελλάδας. Επέστρεψε από το μείον 21 ο Δικέφαλος που έδειξε ότι θα είναι πραγματικά ισχυρός φέτος. Μάτια και στη Γαλλία, πώς προετοίμαζε ο Αλγκουαθίλ τα ευρωπαϊκά παιχνίδια της Σοσιεδάδ. Ποια η διαφορά του με το Μεντιλίμπαρ και η σοβαρή πιθανότητα να στείλει συνεργάτη του για να τσεκάρει τη Μαρσέη. Ώρα των σπορ. Ελαδάρα ομαδάρα, μετά τη Σερβία άλωσε και την Γερμανία 0-1 με γκολ του Κουρμπέλη στο 74. Νέος θρίαμβος της εθνικής μας κόντρα στον Κλοπ, έπιασε κορυφή στον Όμιλο και τώρα περιμένει την Ολλανδία την Πέμπτη στη Θεσσαλονίκη. Γκαζωμένος, ο Σέρβος παικταράς της ΑΕΚ σκόραρε απέναντι στην Ολλανδία και δείχνει σε τρομερή κατάσταση. Θέμα στην ελίτ των γουίνερ προπονητών της ΑΕΚ ήδη ο Νίκολιτς. Και αφήσα παιδιά όσοι είστε εκτζίδες για την ώρα της ΑΕΚ, ο Λίμπε και η πρόκριση στο Champions League επί της Grasshoppers. Live Sport, ψυχάρα, μπαλάρα, ομαδάρα, Ιβάν, τεράστια νίκη, κυρίαρχος, α όχι, εδώ είναι για, το, για την Εθνική Ελλάδος, μυθικό διπλό της Εθνικής, ξέρανε 0-1 τη Γερμανία μέσα στο κάστρο της, με εμφάνιση για σεμινάριο. Γκολάρα από Κουρμπέλη, έγραψε ιστορία η Ελλαδάρα με την πρώτη νίκη της επί των Πάντσερ, ρεσιτάλ αμυντικής συμπεριφοράς από τη Γαλανόλευκη, Κέρβερος ο Τζολάκης, κολόνες ο Μαυροπάνος Ρέτσος, ή Μαυροπάνος Ρέτσος, δύο τεράστιες ευκαιρίες έχασε ο Ιωαννίδης, ο Γιοβάνοβιτς νίκησε κατά κράτος τον Κλοπ. Κόκκινο με λίγο γκρι, κυρίαρχος με πέμπτο σερί Super Cup Ολυμπιακός, πολλά παράπονα του ΠΑΟΚ για τη διαιτησία. Έστειλε μήνυμα στην πρόταση του ΠΑΟΚ ο Σαβίδης, έχει κορμό μπετόν για την... για τον Παναθηναϊκό, ευχάριστο δίλημα για την ΑΕΚ, τρέχουν Μπέιλι Σά στον Ολυμπιακό, ώρα για γκολ Ράφα για τον Άρη το θέμα το συγκεκριμένο, έξω και ο Χουάντσο χωρίς τέλος η ατυχία στον Επτάστερο που μετρά 5 απόντες, μυϊκό σπασμό ο Ισπανός κόντρα στον ΠΑΟΚ χάνει τη διαβολοβδομάδα. Τσουνάμι από NBA, επίσημη πρόταση εξαγοράς του 51% της EuroLeague αλλάζει τον χάρτη του ευρωπαϊκού μπάσκετ στις 5 δεκάτου η απόφαση των ιδιοκτητών.

0: σου.
1: Ευχαριστούμε, μωρέ κοπέ.
2: Άχου και δεν νοιάζει. Άχου και δεν νοιάζει.

0: Να πιάσουμε και έναν άντρα, γιατί μόνο τις γυναίκες έχουν μέσα. Βασίλης Μπισμπίκης. Κάποιοι μπορεί να νομίζουν ότι είμαι ο Βόσχαρης από τις Άγριες Μέλισσες.
1: Άχου και δεν νοιάζει.
0: Ο ηθοποιός αναφέρθηκε στο αν επηρεάζεται από τα σχόλια που γίνονται για εκείνον, αλλά και το αν θεωρεί ότι είναι παρεξηγημένος.
1: Άχου και δεν νοιάζει.
0: Σε ερώτημα αν τον ενοχλεί η δημοσιότητα, είπε: είναι ενοχλητική με έναν τρόπο. Ας πούμε, είχα πάει το καλοκαίρι στο εξωτερικό. Εκεί δεν σε γνωρίζει κανείς. Κάνεις ό,τι γουστάρεις. Ξεφτιλίζεσαι άνετα.
1: Άχου και δεν νοιάζει.
0: Ούτε να σε τραβάνε κινητά, ούτε τίποτα. Εδώ την επομένη θα ήμουν πρώτη μούρη στα πρωινάδικα.
1: Άχου και δεν νοιάζει.
0: Αυτό είναι το πρόβλημα με τη δημοσιότητα. Έχει μια ανελευθερία.
1: Άχου και δεν νοιάζει.
0: Τον Κακομοίρη το στείλανε στο εξωτερικό, τον αναγκάσανε αυτά τα παλιοπεριοδικά και παλιοτηλεοράσεις να πάει στο εξωτερικό που δεν τον ξέρει κανένας. Ενώ εδώ με το που θα σε δουν στο όνομα Μπισμπίκης τρέχουνε. Δεν με ενδιαφέρει καθόλου η εικόνα μου.
1: Άχου και δεν με νοιάζει.
0: Συνεχίζει. Δεν με ενδιαφέρει η γνώμη των άλλων.
1: Άχου και δεν με νοιάζει.
0: Με ενδιαφέρει μόνο η γνώμη του παιδιού μου, τη συντρόφου μου, των φίλων μου.
1: Άχου και δεν με νοιάζει.
0: Με είδατε να μαζεύομαι. Ξεφτυλίστηκα με τον Ζεϊμπέκικο. Εγώ πάλι την άλλη μέρα χόρευα Ζεϊμπεκιά.
1: Άχου και δεν με νοιάζει.
0: Καλά, μην το λες ότι χόρευες και Ζεϊμπέκικο, εδώ πατάω στα φίλια. Ζεμπεκιά κιόλα, σβήσε λίγο. Πάρ το λίγο, αλλιώ θα βρει. Και έτσι όπως χοροπηδάς μην πέσεις, ξέρω εγώ. Δηλαδή, okay. Θα ζήσω, λέει, όπως γουστάρω.
1: Άχου και δεν νοιάζει.
0: Ενοχλώ κανέναν. Εάν επηρεάζει κάποιον η συμπεριφορά μου, θα μαζευτώ. Όπως συνέβη με το τρακάρισμα. Εκεί ήταν λάθος μου.
1: Άχου και δεν νοιάζει.
0: Ενοχλώ κανέναν. Εάν επηρεάζει κάποιον η συμπεριφορά μου, θα μαζευτώ. Όπως συνέβη με το τρακάρισμα.

0: δημοσιογράφος. Όχι, λέει, αλλά και πώς να το ξεδιαλύνω. Να βγω και να πω, όχι, είμαι καλό παιδί, είμαι ευαισθητούλης.
1: Άχου και δεν νοιάζει.
0: Αφού ούτε αυτό είμαι ακριβώς, λέει. Πολλά μπορεί να είμαι.
1: Άχου και δεν νοιάζει.
0: Έχει μιλήσει στο V Magazine, παιδιά. Όποιος θέλει για να βρει την φοβερή συνέντευξη, μην μπάτε, μην είστε ανενημέρωτοι. Τώρα έχει μιλήσει ο Μπισμπίκης.
1: Άχου και δεν νοιάζει.

0: Πάμε στα σοβαρά τώρα, παιδιά. Σύση Χριστίδου. Η αυτοπεποίθησή μου είναι τελικά αντιστρόφως ανάλογη με την εικόνα μου.
1: Άχου και δεν με νοιάζει.
0: Ευτυχώς, Παναγία μου, γιατί είχα μια αγωνία. Λέω, είναι, δεν είναι, πώς το κατάλαβες. Η παρουσιάστρια της εκπομπής χαμογέλα και πάλι αναφέρθηκε εκτενώς στο πώς έχει εξελιχθεί η αυτοπεποίθησή της μετά από 20 χρόνια πορεία στο χώρο της τηλεόρασης, κατά τη διάρκεια των οποίων βίωσε εγκυμοσύνες, δυσκολίες και αυξομοιώσεις βάρους.
1: Άχου και δεν νοιάζει.
0: Δεν θεωρώ πως μια ωραία εμφάνιση μπορεί να αρκεί για να είναι μια καλή, καλή μια παρουσιάστρια, ούτε πως μια ικανή παρουσιάστρια χρειάζεται οπωσδήποτε να χωράει στα στάνταρ της τέλειας γυναίκας για να πετύχει.
1: Άχου και δεν νοιάζει.
0: Ναι, λέει, η τηλεόραση είναι εικόνα, αλλά η ομορφιά δεν είναι εικόνα απαραίτητα.
1: Άχου και δεν νοιάζει.
0: Κρατιέμαι τώρα, ξέρεις. Ξέρεις πως κρατιέμαι. Ρε παιδιά, να θυμηθούμε λίγο από πού έχει ξεκινήσει και ο καθένας. Που δεν είναι εικόνα η τηλεόραση και ήταν από τα κορίτσια του Θέμου. Τα μισόγυμνα που βγαίνανε και λέγανε βλακιούλες. Όχι ότι δεν παίζει ρόλο. Γιατί, ναι, μπορούν να σταθούν οπουδήποτε. Πάμε παρακάτω. Αυτό που σίγουρα, λέει, μπορώ να σας πω είναι ότι η αυτοπεποίθησή μου είναι τελικά αντιστρόφως ανάλογη με την εικόνα μου και απόλυτα συνδεδεμένη με τις εμπειρίες και την προσωπική εσωτερική εξέλιξή μου.
1: Άχου και δεν νοιάζει.
0: Σήμερα νιώθω πιο όμορφα από ποτέ και ας μην ισχύει αυτό για την εικόνα μου, ισχύει μέσα μου και αυτό αρκεί.
1: Άχου και δεν νοιάζει.
0: Ησύχασα.

0: Και περνάμε στη βαριά ειδησιογραφία τώρα. Τάιλερ Μακμπεθ. Τον ξέρεις τον Τάιλερ το Μακμπεθ? Ξεχνάτε. Τη Δευτέρα ανακοινώνει το άνοιγμα του νέου γυμναστηρίου του ο σύζυγος του Στέφανου Κασελάκη. Είναι ο Τάιλερ Μακμπεθ. Δεν το θυμάστε ότι ο σύζυγος? Με παπά και κουμπάρο εκεί δεν είναι. Λοιπόν, το άνοιγμα του νέου του γυμναστηρίου ανακοινώνει τη Δευτέρα, σήμερα δηλαδή, ο Τάιλερ Μακμπεθ, σύζυγος του Στέφανου Κασελάκη. Παιδιά, συγγνώμη, είναι, το διαβάζω από τα παραπολιτικά, μην έχουμε, γιατί μιλάμε τώρα για συνεντευξάρα. Έχει πάρει η Σάσα στα μάτια. Δεν θυμάστε τη Σάσα στα μάτια? Δεν, ούτε εγώ, αλλά δεν έγινε κάτι. Σήμερα λέει Κυριακή, χθες δηλαδή, πραγματοποιούνται οι τελευταίες εσωτερικές εργασίες. Είναι στην Όθωνο 6 στο Σύνταγμα. Όποιος θέλει να πάει να δει το σύζυγο, όχι συγγνώμη, να γυμναστεί στο γυμναστήριο, είναι εκεί. Λοιπόν. Το επιχειρηματικό εγχείρημα του Τάιλερ Μακμπεθ δεν είναι άγνωστο στους αναγνώστες των παραπολιτικών. Είναι δυνατόν τώρα, εγώ ησύχασα. Ήδη από τον Ιανουάριο του 26, το secret των παραπολιτικών είχε αποκαλύψει τα σχέδιά του να μπει δυναμικά στο χώρο του wellness και του fitness με έναν premium concept χώρο άθλησης στην καρδιά του Συντάγματος.
1: Άχου και δεν νοιάζει.
0: Η επικείμενη έναρξη λειτουργίας της μπάρις, έτσι θα λέγεται, του μπάρι, δεν ξέρω τι είναι αυτό, όχι του μπάρι, του μπάρι, στην Ελλάδα σηματοδοτεί τον τεμπούτο στην ελληνική αγορά, τη 19η χώρα της φίρμας παγκοσμίως. Είχε πει τότε ο Μακμπεθ στα παραπολιτικά.
1: Άχου και δεν νοιάζει.
0: Ναι, γράψαν ένα θέμα τι είχε πει τότε. Πάντως αύριο ανοίγει, σήμερα ανοίγει το γυμναστήριο. Παιδιά, σπεύσατε. Ναι, σοβαρά τα πράγματα τώρα, δεν παίζουν με αυτά. Είναι ο σύζυγος Κασελάκη. Μαύρη απελπισία να είναι στην επικαιρότητα, έτσι. Με τι ο σύζυγος φτιάχνει. Αυτό το σύζυγο δεν μπορεί να το συζητήσω ποτέ. Τέλος πάντων.

Ο σύζυγος ανοίγει το γυμναστήριο, ο άλλος πάει και πουλάει την πρίκα του, κάτι ασημικά, κάτι αυτά, σε κάτι εκπομπές που είναι πουλάς και παίρνεις κάτι λεφτά και λοιπά σε άλλο σταθμό. Μαύρη απελπισία να παίξουν, παιδιά, μαύρη απελπισία.

0: Με έχει χτυπήσει αυτοκίνητο. Όχι εμένα. Θα σας πω τώρα. Έχει, ναι, λοιπόν. Έχω πέσει από τρακτέρ. Έσπασε ο πάγος ενώ περπατούσα σε λίμνη. Να τον πάρει να σου σπάσει το ρόδι αυτό την πρωτοχρονιά. Είναι ο Ιωάννης Παπαζήσης.
1: Άχου και δεν νοιάζει.
0: Ο Ιωάννης Παπαζήσης θυμήθηκε τα παιδικά του χρόνια στον Ευροκόπη και αποκάλυψε τα σοβαρά ατυχήματα που είχε.
1: Άχου και δεν νοιάζει.
0: Είσαι αθάνατος, λέει, όταν είσαι παιδί. Με έναν μαγικό τρόπο ήταν normal. Αυτό είναι αλήθεια πάντως, ναι. Είπαμε τι έχει περάσει. Υπάρχει άγνοια κινδύνου όταν είμαστε παιδιά. Μέχρι ένα σημείο υπάρχει άγνοια, είπε. Είσαι αθάνατος, δεν το συζητάμε, ανέφερε χαρακτηριστικά. Και ο ηθοποιός θυμήθηκε μια εποχή κατά την οποία τα παιδιά περνούσαν πολλές ώρες μακριά από το σπίτι, χωρίς τη συνεχή επίβλεψη που θεωρείται σήμερα αυτονόητη.
1: Άχου και δεν με νοιάζει.
0: Δεν με νοιάζει που έχει περάσει, με χτύπησε αυτοκίνητο, λέει, δεν είναι τώρα. Ο άνθρωπος μας πει 43 νούμερα, πάμε να παίξουμε τα λέξη στον Τζόκερ.

0: Κλείνουμε με τα σοβαρά και μεγάλα τώρα, έτσι. Το ένιγμα του ΟΑΚΑ. Η αόρατη παρουσία του Νίκου Καρβέλα στη μεγάλη γιορτή της Άννας Βύση.
1: Άχου και δεν νοιάζει.
0: Η ιστορική συναυλία της Άννας Βύσης στο ΟΑΚΑ ήταν αναμφίβολα μια βραδιά γεμάτη λάμψη, παλμό και βαθιά συγκίνηση που γράφτηκε με χρυσά γράμματα στην εγχώρια μουσική ιστορία.
1: Άχου και δεν νοιάζει.
0: Ανάμεσα στους χιλιάδες θαυμαστές που κατέκλυσαν το στάδιο για να αποθεώσουν την απόλυτη Ελληνίδα στάρ, τα βλέμματα όλων αναζητούσαν μια γνώριμη, εμβληματική φιγούρα.
1: Άχου και δεν νοιάζει.
0: Ωστόσο, ο Νίκος Καρβέλας επέλεξε αυτή τη φορά να κρατήσει μια εξαιρετικά διακριτική στάση, αποφεύγοντας να ανέβει στη σκηνή ή να εμφανιστεί στα φωτογραφικά φλάς των κερκίδων.
1: Άχου και δεν νοιάζει.
0: Παρά τη φυσική του απουσία από το προσκήνιο, η άβρα του ήταν διάχυτη. Τι γράφουνε. Η άβρα του ήταν διάχυτη σε κάθε γωνιά του σταδίου. Άλλωστε η ίδια η Άννα Βύση φρόντισε να τιμήσει τον άνθρωπο της ζωής της με ένα άκρος πρωτοποριακό τρόπο.
1: Άχου και δεν νοιάζει.
0: Κατά τη διάρκεια του σόου η AI, η τεχνητή νοημοσύνη, έφερε στη σκηνή τον 16χρονο εαυτό της με τη νεαρή Άννα να ρωτά γεμάτη αθωότητα. Ποιος είναι ο Νίκος?
1: Άχου και δεν νοιάζει.
0: Μια στιγμή που συγκίνησε βαθιά το κοινό και υπενθύμησε σε όλους τους παρευρισκόμενους τον ισχυρό, αδιάρρηκτο δεσμό τους.
1: Άχου και δεν νοιάζει.
0: Την ίδια στιγμή η οικογενειακή υποστήριξη ήταν έντονη, καθώς η μονάκριβη κόρη τους, Σοφία Καρβέλα, ταξίδεψε ειδικά από τη Νέα Υόρκη για να βρεθεί στην πρώτη γραμμή, καταγράφοντας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τον ενθουσιασμό της για τις διαχρονικές επιτυχίες της μητέρας της.
1: Άχου και δεν νοιάζει.
0: Και κλείνει το φοβερό ρεπορτάζ. Το γεγονός ότι ο κορυφαίος δημιουργός δεν βρέθηκε κάτω από τα λαμπερά φώτα της σκηνής δημιούργησε όπως ήταν φυσικό ψιθύρους και ερωτηματικά.
1: Άχου και δεν νοιάζει.
0: Μέχρι και την τελευταία στιγμή παρέμεινε άγνωστος ο λόγος για τον οποίο τελικά δεν παρευρέθηκε με τον παραδοσιακό του τρόπο. Τον παραδοσιακό του τρόπο στο πλευρό της.
1: Άχου και δεν νοιάζει.
0: Εντάξει, δεν έχω καταλάβει.
1: Άχου και δεν νοιάζει. Άχου και δεν νοιάζει.

0: καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη. Σε ισχύ έχουν τεθεί κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην οδό Θεμιστοκλέους από το ύψος της Ακαδημίας έως την Νικηταρά λόγω φωτιάς που ξέσπασε σε εγκαταλελειμμένο κτίριο επί της οδού κατά Κουζινού. Φαίνεται να έχει καταρρεύσει τμήμα του κτιρίου, μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματίες ή εγκλωβισμένους. Τεράστιες ζημιές έχουν υποστεί διαμερίσματα τριώροφου κτιρίου στη Νέα Ιωνία μετά από φωτιά που ξέσπασε τα ξημερώματα σε καφέ που στεγαζόταν στο ισόγειο, το οποίο κάηκε ολοσχερός. Τα αίτια της πυρκαγιάς ερευνά το ανακριτικό τμήμα της πυροσβεστικής. Σύμφωνα με μαρτυρίες, πριν εκδηλωθεί η φωτιά, ακούστηκε έκρηξη από το ισόγειο του κτιρίου. Ακόμη και ώρες μετά το ξέσπασμα, καπνοί συνέχιζαν να βγαίνουν από τα μπαλκόνια και τους εσωτερικούς χώρους, με τους πυροσβέστες να παραμένουν σε επιφυλακή. Σημειώνεται ότι το ίδιο καφέ είχε απασχολήσει τις αρχές και στο παρελθόν, καθώς πριν από περίπου 3 χρόνια είχε γίνει εκεί αιματηρό περιστατικό με πυροβολισμούς, κατά το οποίο είχε χάσει τη ζωή του ένας άνδρας. Σε πλήρη εξέλιξη παραμένουν οι έρευνες της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού για τη διερεύνηση των αιτιών της έκρηξης και κατάρρευσης κτιρίου στην Πλάκα, όπου έχασαν τη ζωή τους 6 άνθρωποι. Σήμερα είναι προγραμματισμένες οι επίσημες αυτοψίες και οι έλεγχοι στατικότητας στα γειτονικά κτίρια. Τα μέχρι στιγμής ευρήματα φαίνεται να παραπέμπουν σε διαρροή φυσικού αερίου, με σημαντική ποσότητα να συγκεντρώνεται στα ανώτερα σημεία του κτιρίου. Ακόμη αξιολογούνται τα ευρήματα που έχουν στην κατοχή τους οι αξιωματικοί της Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού. Δεν μπορεί να εξαχθεί ακόμη οριστικό συμπέρασμα, ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 ο πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος Κώστας Τσίγκας. Περιέγραψε την εικόνα που προκύπτει μέχρι στιγμής, επισημένοντας ότι η έκρηξη φαίνεται να συνδέεται με την εγκατάσταση φυσικού αερίου στον δεύτερο όροφο και εκεί, όπως είπε, θα εξεταστεί αν τηρούνταν όλες οι προδιαγραφές και οι πιστοποιήσεις. Στις 30 Σεπτεμβρίου οι ανακοινώσεις των μέτρων για τα καύσιμα ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 υφυπουργός Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος. Η Ελλάδα πρόσθεση είναι μία από τις χώρες που στηρίζουν περισσότερο σε ό,τι αφορά την ενεργειακή κρίση. Είμαστε η τρίτη στην Ευρώπη αναλογικά με το ΑΕΠ μας. Έχουμε ρίξει 800 εκατομμύρια ευρώ για τη στήριξη των πολιτών. Η ακρίβεια προέρχεται σε πολύ μεγάλο βαθμό από την ενεργειακή κατάσταση και η κυβέρνηση έχει κάνει παρεμβάσεις, σημείωσε ο υπουργός. Όπως είπε, εύκολες λύσεις και εύκολες προσεγγίσεις δεν μπορούν να υπάρξουν και αυτό, γιατί έχουμε μια κρίση στην οποία έχει ακολουθήσει και άλλη κρίση. Έχουμε την κρίση της Μέσης Ανατολής που οδήγησε στην κρίση τιμών λόγω του πετρελαίου. Έχουμε όμως ταυτόχρονα και μια κρίση ομολόγων σε ό,τι αφορά την Ευρώπη, εξήγησε ο κύριος Μαρκόπουλος. Πάνω από τα 106 δολάρια το βαρέλι, τιμή του Brent στη σκιά της κλιμάκωσης της έντασης ανάμεσα σε Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν, και αφότου ο Ντόναλντ Τραμπ απέρριψε την πρόταση της Τεχεράνης για άνοιγμα του Ορμούς υπό προϋποθέσεις μέσα σε 7 ημέρες. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραχτσί δήλωσε ότι η χώρα του είναι προετοιμασμένη για επανέναρξη του πολέμου, ακόμη και για πόλεμο αποκάλυψης, υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι παραμένει ανοιχτή στη διπλωματική οδό. Βρετανική αστυνομία συνέλαβε 5 άντρες κοντά σε αμερικανική αεροπορική βάση της ΡΑΦ ως υποπτούς για αδικήματα που σχετίζονται με εκρηκτικά και τρομοκρατία. Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση των αρχών, συνολικά 85 νοικοκυριά απομακρύνθηκαν προληπτικά από την περιοχή. Ανοίγουν ξανά από σήμερα οι ψηφιακές τάξεις του Δημόσιου Ψηφιακού Φροντιστηρίου, το οποίο για τρίτη συνεχόμενη σχολική χρονιά προσφέρει δωρεάν πρόσβαση σε μαθητές ανεξάρτητα από τον τόπο κατοικίας και την οικονομική δυνατότητα της οικογένειάς τους. Πέθανε σε ηλικία 87 ετών η Ελένη Προκοπίου από τις χαρακτηριστικές παρουσίες του παλιού ελληνικού κινηματογράφου. Εκτός από ηθοποιός, υπήρξε καταξιωμένη χορεύτρια. Η καριέρα της διήρκησε περίπου μια δεκαετία και στα μέσα της δεκαετίας του 1970 αποσύρθηκε από την ηθοποιία.
1: Ο καιρός.
0: Βελτιωμένο σήμερα ο καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Άνεμη βόρεια 6 με 7 μποφόρ, τοπικά στο Αιγαίο έως 25 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 11. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
2: Έρτζα Κίνφου 95,2 και 93,2 στα FM. Για τη Ζάκυνθο, την Κεφαλονιά, την Νοτιοδυτική Ελλάδα.
3: Κατά τη διάρκεια του Μεσαίωνα, οι ιεροεξεταστές φορούσαν σκούρα γυαλιά για να κρύβουν τις εκφράσεις και τα συναισθήματά τους. Η αλήθεια δεν έλαμψε ποτέ. Λογικό, τότε δεν είχε ανοίξει το eyesight. EyeSight Οπτικά, Αλεξάνδρου Ρώμα 27. Βλέπεις ξεκάθαρα.
2: ΕΡΤ Ζακύνθου και στα social. Ακολουθήστε μας στις σελίδες μας σε Facebook, Instagram, Twitter, X και TikTok. ΕΡΤ Ζακύνθου, ο δικός σας σταθμός. Με λογισμό και όνειρο. Μία παραγωγή της ΕΡΤ Ζακύνθου με τον δημοσιογράφο, κοινωνιολόγο και πρόεδρο του Συλλόγου Φίλων της Φιλαρμονικής Δήμου Ζακύνθου, Βασίλη Μούτσιο. Με λογισμό και όνειρο. Μία λαογραφική, πολιτιστική και κοινωνική εκπομπή. Κάθε Τρίτη, 12 με 1 το μεσημέρι.
4: Η νούμερο 1 ελληνική over the top πλατφόρμα γίνεται international. Το Netflix ταξιδεύει σε όλο τον κόσμο και είναι διαθέσιμο μέσα από τις μεγαλύτερες πλατφόρμες διεθνώς.
5: Άκου τώρα. Ειδήσεις, αποκαλύψεις, ενημέρωση. Άκου τώρα. Εγκυρότητα, άποψη, σχόλια. Στην ΕΡΤ Ζακύνθου με τον Ανδρέα Παπαδημητρίου.

0: Γυρίσαμε. Άκου τώρα, είναι η εκπομπή στην ΕΡΤ Ζακύνθου, τη μουσική επιμέλεια της οποίας έχει η Άννα Καποδίστρια. Στη φροντίδα του ήχου είναι ο Σταύρος Λιβέρης. Στο μικρόφωνο και στη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Ανδρέας Παπαδημητρίου.
1: Θέλω να πάμε μαζί ένα ταξίδι.
0: 95,2 και 93,2 είναι οι συχνότητες που μας ακούτε στα ραδιόφωνά σας, στα Επτάνησα, Δυτική, Νοτιοδυτική Ελλάδα και λίγο Κεντρική Πελοπόννησο. Στην υπόλοιπη χώρα και στον υπόλοιπο πλανήτη, ολόκληρο τον πλανήτη, μπορείτε να μας ακούτε μέσω της εφαρμογής AirTeco, μέσω των κινητών σας ή κάποιας άλλης έξυπνης συσκευής, στην οποία έχετε καταστήσει τη συγκεκριμένη πλατφόρμα εφαρμογή. Για να επικοινωνήσετε μαζί μας, τα τηλέφωνα μας είναι 2695033022 και 2695037114.
1: Θα σε σφίγω ως που να λιώσεις. Αν έχει ζέστη,
0: θα μου... Εάν είστε του γραπτού και θέλετε να μας στείλετε mail, το βασικό μας email είναι το ertzakinthou, το κ με I, όχι με γουάι, IOU στο τέλος, HOU, συγγνώμη, παπάκι ert.gr, ertzakinthou παπάκι ert.gr, και το δευτερεύον είναι το erazak1 παπάκι yahoo.gr. Στα social μας βρίσκεται ως ertzakinthou σε Facebook, Instagram, X και TikTok. Ο ΣΕΡΤ Ζακύνθου μπορείτε να μας βρείτε και στο Viber και να μας στείλετε τα μηνύματά σας γράφοντας στην αναζήτηση, στην εφαρμογή τη συγκεκριμένη, ΕΡΤ Ζακύνθου, και μας στέλνετε τα μηνύματά σας, ό,τι μήνυμα θέλετε.

Λοιπόν, να ξεκινήσουμε εδώ με τα δικά μας, όπου δυστυχώς βρέθηκε νεκρή χθες στο Άνω Γερακαρίο η 64χρονη Ρουμάνα, η οποία αγνοείται από τις 11 Σεπτεμβρίου. Βρέθηκε σε ένα χωράφι, σε ένα λιοστάσι, στην περιοχή Καστέλια, στο Άνω Γερακαρίο, από κάτοικο της περιοχής, ο οποίος πήγε εκεί στο σημείο να κάνει αγροτικές εργασίες και βρήκε την σωρό της 64χρονης σε σύψη, σε προχωρημένη σύψη μάλιστα. Η αστυνομία έχει αποκλείσει στην πρώτη φάση των ερευνών το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας. Το σημείο είναι σε απόσταση 3 χιλιομέτρων από το σημείο που εθεάθη τελευταία φορά από κάμερα ασφαλείας στο κέντρο του Αλικανά. Είχαμε πει, θυμάστε τότε στο ρεπορτάζ, ότι 3 μέρες μετά ειδοποίησαν από το ξενοδοχείο για την εξαφάνιση της 64χρονης. Είχαν ξεκινήσει από όταν έγινε η αναφορά άμεσα οι έρευνες, με την συμμετοχή της αστυνομίας, της πυροσβεστικής. Είχαν έρθει κλιμάκια της ΕΜΑΚ, εκπαιδευμένος σκύλος, φουσκωτές βάρκες, δίτες. Έψαχναν και στο ποτάμι που υπάρχει στην περιοχή. Φυσικά και η πολιτική προστασία της αντιπεριφέρειας Ζακύνθου είχε συμμετοχή. Τώρα η σωρός της θα μεταφερθεί στην Πάτρα για να γίνει ιατροδικαστική εξέταση, προκειμένου να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια του θανάτου της. Αρκετές μέρες μετά, έτσι, από τις 11 Σεπτεμβρίου, βρέθηκε 16 μέρες μετά νεκρή η γυναίκα.

τα μαλλιά. Στα παλιά τζίδικα τα ρούχα σου ζητούσες. Γιατί η αξία που μέσα μας φωλιάζει πιο βαθιά είναι η ελεύθερη ζωή που ήθελες να ζούσες.

0: μοιάζεις με φάρο που σκοτάψανε τα πλοία.
1: Συνεχίζεται η ταλαιπωρία των μαθητών και των γονείων και των εκπαιδευτικών στον Άγιο Λέοντα, καθώς για όλη αυτή την εβδομάδα από ό,τι φαίνεται θα συνεχίσουν να γίνονται απεντομώσεις και ψεκασμοί στο δημοτικό σχολείο της περιοχής. Να πούμε ότι είναι τετραθέσιο, οι μαθητές είναι 33 και κάνουν τώρα μάθημα κάποιοι στο πνευματικό κέντρο και κάποιοι άλλοι στο κτίριο της κοινότητας του Αγίου Λέοντα, στο κοινοτικό κτίριο δηλαδή. Είναι ένα πρόβλημα το οποίο δεν αντιμετωπίζεται. Πήγε την Παρασκευή εκεί ο δήμαρχος και με δύο αντιδημάρχους τους αρμόδιους παιδείας, τον κύριο Ακτύπη και σε ό,τι έχει να κάνει με τα δέσποτα τον κύριο Κόκορη. Έντονος ο προβληματισμός των γονέων και η αγωνία, έντονα και τα παράπονα. Και απολύτως δικαιολογημένα θα πω, γιατί δεν μπορεί όλη αυτή η ιστορία με τα δέσποτα ή τα δεσποζόμενα στη συγκεκριμένη περιοχή να σέρνονται όλα αυτά τα χρόνια. Το βασικό είναι ότι δεν μπορεί ο Δήμος να μην έχει κοινοκομείο ή ένα χώρο συγκέντρωσης των αδέσποτων ή κάτι τέτοιο. Το βασικό, να ξεκινήσουμε από εκεί. Δευτερευόντως, θα μπορούσε να υπάρχει μια συνεργασία με κάποιες φιλοζωικές εδώ που μαζεύουν έτσι τα αδέσποτα και τα τσιπάρουν και τα εμβολιάζουν. Οι δηλώσεις του Δημάρχου εκεί και οι διαβεβαιώσεις προς τους γονείς ήταν ότι άμεσα θα προσληφθεί εταιρεία η οποία θα πάει στην περιοχή και θα μαζέψει όλα τα αδέσποτα και τα σκυλιά και τα γατιά, προκειμένου να εξαλειφθεί το πρόβλημα, καθώς η πηγή των ψήλων είναι τα αδέσποτα ή τα δεσποζόμενα ζώα. Επιτρέψτε μου εγώ να έχω τις αμφιβολίες μου γι' αυτό, γιατί το πρόβλημα δεν είναι μόνο τα αδέσποτα, είναι κυρίως και τα λένε τώρα, αλλά τα λένε, καταλαβαίνετε, είναι μια κουβέντα η οποία γίνεται μεταξύ των χωριανών εκεί, να το πω έτσι, μεταξύ των κατοίκων της περιοχής, η οποία δεν βγαίνει προς τα έξω, γιατί σου λέει χωριανός είμαι τώρα, θα κάτσω εγώ να τσακωθώ. Είναι κάποιοι οι οποίοι έχουν αμολυτά τα σκυλιά τους και τα γατιά τους, κυρίως τα σκυλιά τους, γιατί είτε είναι κυνηγιάρικα και τους πηγαίνουν το κυνήγι στο τραπέζι, είτε δεν ξέρω εγώ για ποιο λόγο, τα έχουν αμολυτά. Επίσης έχω πει ότι πολύ μεγάλη ιστορία είναι και θέλει από πολύ σοβαρό έλεγχο το εμπόριο που γίνεται των σκύλων από εκεί, έτσι, την ευρύτερη περιοχή, και θα πρέπει να ελεγχθούν κάποιες σε εισαγωγικά φιλοζωικές οργανώσεις, το ξαναλέω, σε εισαγωγικά φιλοζωικές, οι οποίες ή μη, έτσι, δηλαδή χωρίς άδειες είναι αυτές που, σε αυτές τις οποίες αναφέρομαι, και έχουν ένα περίεργο τρόπο λειτουργίας, μαζεύουν τα σκυλιά και λοιπά, τα τσιπάρουν, τα εμβολιάζουν και τα πουλάνε στο εξωτερικό.

Από ό,τι με πληροφορεί και με ενημερώνει τώρα ο Σάκης Νέγκας που έχει κάνει το ρεπορτάζ, δίνουν για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα μία άλλη έτσι, μέθοδος που χρησιμοποιείται. Είναι στο φαγητό που πηγαίνουν και ταΐζουν τις αδέσποτες, τις γάτες, όποιοι πάνε και τις ταΐζουν, βάζουν και το χάπι μέσα, ένα χάπι που είναι κατά των ψήλων. Όχι τίποτα άλλο, μην πάει πουθενά άλλο το μυαλό σας. Έτσι. Απ' την άλλη, επειδή πήγα και έχω αυτή την κακή συνήθεια, δηλαδή όταν υπάρχει θέμα να πηγαίνω στο σημείο που συμβαίνει, εγώ δεν θεωρώ ότι μπορεί να εξαλειφθεί το πρόβλημα. Θα εξαλειφθεί όταν πέσει, όταν κρυώσει ο καιρός, γιατί οι ψήλοι νομίζω δεν ζουν πάνω από το, κάτω από τους 13 βαθμούς, κάτι τέτοιο, και πάνω από τους 33-34. Γι' αυτό δεν υπήρχε όλο το καλοκαίρι πρόβλημα, γιατί οι ψήλοι δεν είναι το θέμα, τσιμπάγαν μόνο τους μαθητές, δεν είπαν «Α, τι ωραία μαθητές, πάμε να τους πιούμε το αίμα». Θα υπήρχαν και φαινόμενα ή στους μαθητές, ή στα παιδιά, ή στους χωριανούς και όλο το καλοκαίρι, αφού είναι τέτοια η κατάσταση. Λοιπόν, δεν υπήρξε καμία αναφορά, ή τουλάχιστον και να υπήρξε δεν την έχουμε μάθει, πρέπει να τη μάθουμε τώρα που έγινε θέμα. Λοιπόν, πήγα γιατί έχω, είπαμε, αυτή την κακή συνήθεια, έτσι έχω μάθει. Όταν υπάρχει θέμα να πηγαίνω στο σημείο για να κάνω ρεπορτάζ στο σημείο, όχι από το γραφείο μου. Λοιπόν, και είδα ότι γυτνιάζει το σχολείο με κάποιες ιδιοκτησίες οι οποίες έχουν 20 τα πολλά. Ή ας πούμε, είδα πάνω στα αυτοκίνητα των εκπαιδευτικών εκεί που ήταν παρκαρισμένα γύρω από το σχολείο να λιάζονται οι γάτες στα καπό των αυτοκινήτων, να έχουν απλώς την αρίδα τους και να μαζεύουν ήλιο. Έτσι δεν αντιμετωπίζεται. Επίσης, καταλαβαίνω και προφανώς συμφωνώ και επαυξάνω στις απαιτήσεις των γονέων και των εκπαιδευτικών και που δεν ήταν όλοι, το ξαναλέω επειδή κάναμε ρεπορτάζ, δεν ήταν όλοι αυτό και να αρχίζουν να φωνούν. Ήταν και κάποιοι που λένε, παιδιά, το φυσιολογικό για αυτούς και για πολλούς άλλους, ότι εντάξει, ψήλοι είναι, σε χωριό είμαστε, θα έχει ψήλους, δεν ήρθε και το τέλος του κόσμου. Το τέλος του κόσμου δεν ήρθε οπωσδήποτε. Από την άλλη, δεν μπορείς να διαμαρτύρεσαι και να λες τρώνε τα παιδιά μας οι ψήλοι και να πηγαίνεις έξω από το σχολείο να ταΐζεις τις γάτες και τα σκυλιά. Δηλαδή ρε παιδιά, όπα κάπου, γιατί θα μας τρελάνετε και τελείως. Είναι δυνατόν να πηγαίνεις να ταΐζεις το σκυλί και το γατί, τα δέσποτα όλα έξω από το σχολείο, να τους πηγαίνεις φαγητό και μετά να λες πω πω μου τσιμπήσανε ψήλοι τα παιδιά. Δηλαδή, πέραν του ότι θα πρέπει να σε βγάλουν σέντρα όλοι οι γονείς, κανονικά, και να σου πω, κυρά μου ή κύριέ μου, δεν μας τρελάνεις εσύ. Δεν μπορείς να έχεις την απέτηση. Δηλαδή πας και ταΐζεις. Στην ουσία τι κάνεις? Ταΐζεις τους ψήλους που τσιμπάνε τα παιδιά σου και φωνάζεις. Γίνεται αυτό το πράγμα? Έχει κάποια λογική? Έχει του φιλόζου, του σε εισαγωγικά φιλόζου. Με ευχαριστούμε πάρα πολύ.

Επίσης το έχω ξαναπεί, όταν καταγγέλεις κάτι, δηλαδή η καταγγελία από μόνη της, όταν είσαι θεσμικός, έτσι, όταν είσαι κόμμα, είσαι παράταξη δημοτική, έχεις θεσμικό ρόλο, επειδή έρχονται και κάτι ερωτήματα που είναι η υγειονομική υπηρεσία, παιδιά, μην άσε τώρα, ποια υγειονομική υπηρεσία? Υπάρχει υγειονομική υπηρεσία της αντιπεριφέρειας, πλάκα κάνετε τώρα? Είναι δυνατόν? Είναι δυνατόν? Εδώ ήταν τα σκουπίδια, να θυμίσω, βουνά. Τρέχανε τα φορτηγά και με ζουμιά γεμίζανε τους δρόμους πριν μερικά χρόνια. Επί... Να μην λέμε τώρα πάλι, γιατί θα αρχίσουμε, είχαμε και ένα δικαστήριο την Παρασκευή και αθώθηκα φυσικά πανηγυρικά. Μου είχε κάνει ο κύριος Αρετάκης, γιατί νομίζει ότι το ψέμα έχει κοντά πόδια. Αυτό να το ξέρετε. Το ψέμα έχει κοντά πόδια. Έτσι. Και προφανώς δεν υπάρχει περίπτωση να δικαιωθεί ποτέ ο ψεύτης. Ποτέ. Λοιπόν, ιδιαίτερα όταν νομίζει ότι εξιδίων κρίνει τα αλότρια. Κατάλαβες, άλλη κουβέντα αυτή τώρα. Λοιπόν, όσοι έχουν θεσμικό ρόλο και λόγο, δεν με πρέπει να μένουν στην καταγγελία. Δηλαδή βγαίνω και καταγγέλλω, μπράβο, και δώσε λύση, είσαι θεσμικός, πρότεινε μία λύση. Ή όταν καταγγέλεις, δεν μπορείς να ξεχνάς, επειδή είναι τα κομματικά σου, οι κομματικές σου προτιμήσεις κάπως, ή δεν είναι, ή έχεις προηγούμενα ή δεν έχεις ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο, να ξεχνάς στην καταγγελία σου να πεις και δύο πολύ σημαντικά πράγματα. Ωραία είσαι, θεσμικός καταγγέλεις, πρότεινε όμως, δώσε μια πρόταση. Πες, αδερφέ, εγώ για τους ψήλους λέω ότι πρέπει να πάμε να χτενίσουμε τις γάτες και τα σκυλιά, δεν ξέρω τι θα πεις, ή ότι πρέπει να έρθει εταιρεία, ότι δεν υπάρχει κοινοκομείο, το ξέρουμε μάλιστα, να τα καταγγείλουμε όλα μαζί, πάμε. Λύση θα προτείνει ποτέ κάποιος? Λύση, να πει εγώ για αυτό το ζήτημα προτείνω αυτό. Το να βγεις να καταγγείλεις και ό,τι τι δηλαδή, μπράβο, το κατήγγειλες και κερδίζεις, όπως λέγανε παλιά, χρυσούν ορολόγιον.

0: Ρίξε τα μαργαρίτα. Λοιπόν, για να δούμε και τι συμβαίνει τώρα και πού βρισκόμαστε με την ιστορία εκεί με τους ψήλους στον Άγιο Λέοντα, είναι μαζί μας ο αντιδήμαρχος πολιτικής προστασίας πρόνοιας και υπεύθυνος για τα δέσποτα, ο κύριος Κώστας Κόκορης. Καλημέρα, κύριε Κόκορη.
1: Καλή σας μέρα σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Πού βρισκόμαστε τώρα εκεί με την υπόθεση των ψήλων, τι ακριβώς, ποιες είναι οι ενέργειες που γίνονται?
1: Ακούσαμε, έχουν γίνει κατά επανάληψη ρατίσματα και από τη μεριά μας εμείς από το τμήμα μας έχουμε ξεκινήσει από την Παρασκευή και βάζουμε φαγητό με φάρμακο από αυτό που χρειάζονται για τους ψήλους, τσιμπούρια και ό,τι άλλο παράσιτο έχουν οι γάτες.
0: Ωραία.
1: Πήγαμε, θα τα έχουμε ταΐσει δύο φορές και θα ξαναπάμε και σήμερα να τα ξαναταΐσουμε και σήμερα θα κάνουμε και πιο διευρυμένη τάισμα. Δηλαδή θα πάμε και σε άλλα σημεία μες στο χωριό.
0: Οπότε
1: όπου
0: τώρα
1: συχνάζουν γάτες.
0: Ωραία.
1: Έχουμε πάρει κάποιες παστίλιες που είναι για τους ψήλους και αυτά και τους βάζουμε με κονσέρβα γατοτροφή και τα βάζουμε σε κυπελάκια και πηγαίνουν και τα τρώνε οι γάτες. Με συνεργασία με τον πρόεδρο
0: του χωριού,
1: του Αγίου Λέοντος.
0: Ωραία. Την Παρασκευή ο δήμαρχος εκεί σε ερωτήσεις των γονέων και των εκπαιδευτικών και των κατοίκων του χωριού είπε ότι θα προσληφθεί εταιρεία η οποία θα μαζέψει τα αδέσποτα που είναι στην περιοχή. Έχει ξεκινήσει αυτό?
1: Ακούστε με. Ο δήμαρχος το είπε έτσι, αλλά δεν εννοούσε αυτό. Α. Γιατί και εκ του νόμου απαγορεύεται να τα μαζέψεις και να τα κλείσεις κάπου όταν δεν έχεις καταφύγιο. Αλλά για τις γάτες δεν υπάρχει καταφύγιο.
0: Ναι.
1: Πρέπει να το τονίσουμε αυτό, γιατί αρχινάνε και γράφουν όλοι. Όλοι γίνονται ειδικοί στο κάθε θέμα.
0: Αλίμονο.
1: Έτσι.
0: Ωραία.
1: Και πιο ειδικοί γίνονται αυτοί που δημιουργούν θέματα τέτοια.
0: Τι θέλετε να πείτε
1: και
0: με αυτό, γιατί
1: το λέω στον αέρα. Ωραία. Το λέω στον αέρα γιατί γνωρίζω πάρα πολλά. Δυστυχώς ή ευτυχώς για κάποιους γνωρίζω πάρα πολλά.
0: Όπως?
1: Που αφήνουν οι ίδια δέσποτα, που έχουν οι ίδια ατσιπάριστα, που έχουν οι ίδιοι γάτες με ψήλους. Και βγαίνουν και κάνουν τους επιστήμονες σε αυτά τα θέματα.
0: Μιλάμε για το συγκεκριμένο χωριό. Είναι γνωστό ότι είναι γνωστό εκεί και συζητιέται μεταξύ των κατοίκων ότι υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι έχουν αμολυτά τα σκυλιά τους ή τις γάτες, κυρίως τα σκυλιά τους.
1: Έτσι.
0: Επειδή είναι κυνηγό σκυλά.
1: Μας βασανίσανε στον Άγιο Λέοντα με κάποια σκυλιά που κάνανε ζημιές. Μέχρι ντρόμ σηκώσαμε. Ήφερα από την Πάτρα ειδική εταιρεία με ντρόμ να ψάξουμε τα σκυλιά. Και τελικά, όπως απεδείχθηκε, δεν έχω στοιχεία, αν είχα στοιχεία, τα σκυλιά διαμαγείας μετά δεν ξανακάνανε ζημιές.
0: Πάντως ο πρόεδρος εκεί του χωριού κατήγγειλε την Παρασκευή ότι την Πέμπτη το βράδυ έπρεξαν κάποιες κότες κάτι σκυλιά.
1: Ναι, αλλά τα σκυλιά εξαφανίζονται κιόλα.
0: Α. Δηλαδή πάνε τις κότες, μπορεί να τρώγονται ας πούμε την επόμενη μέρα σε κάποιο τραπέζι, λέω εγώ τώρα.
1: Όχι. Εξαφανίζονται τα σκυλιά διαμαγείας, όχι κότες.
0: Ναι, όχι.
1: Οι κότες παραμένουν
0: πνιγμένες.
1: Βρίσκονται πνιγμένες το πρωί νωρίς.
0: Ωραία.
1: Αλλά τα σκυλιά δεν υπάρχουν ποτέ πουθενά μετά.
0: Αυτό σημαίνει ότι, επειδή θυμόμαστε όλοι ότι είναι και δύσβατη περιοχή, είχατε κάνει έρευνες, κάνετε κατά καιρούς, ότι είναι κάποια αγέλη που κρύβεται στα βουνά.
1: Όχι, δεν είναι αγέλη.
0: Α. Τι είναι?
1: Είναι η κόσιτα. Είναι δεσποζόμενα.
0: Μεταξύ τους δεν ξέρουν εκεί οι κάτοικοι τι είναι τα σκυλιά που κάνουν τη ζημιά?
1: Εγώ είμαι σίγουρος ότι ξέρουν.
0: Δηλαδή ο άνθρωπος του οποίου έπνιξαν τις κότες κάποια σκυλιά. Φαντάζομαι ότι ξέρει τι νοσ είναι το σκυλί που κάνει τη ζημιά. Δεν πήγε να του πει να σου πει, ρε αδερφέ, ρε γείτονα, ρε συγχωριανέ, μάζεψε το σκυλί σου, μου έχει πνίξει τις κότες.
1: Κοιτάξτε να δείτε, αυτό δεν το γνωρίζω εγώ.
0: Ναι, λέω τι θα έπρεπε, αλλά μάλιστα.
1: Τώρα επανερχόμαστε το θέμα με τους ψήλους.
0: Ναι.
1: Έχουν γίνει ραντίσματα. Όπως γινήκανε και το Σάββατο, όλο το Παρασκευή και Σάββατο τα ραντίσματα πάλι. Εμείς έχουμε ταΐσει δύο φορές οι γάτες με αυτό το ειδικό αντιπαρασιτικό.
0: Ωραία.
1: Και θα πάμε και σήμερα Και σήμερα πάλι με συνεργασία με τον πρόεδρο να ταΐσουμε και έχω πει, είπαμε και στον πρόεδρο να βάλουμε και σε άλλα σημεία στο χωριό. Δηλαδή για και σε άλλα να φάνε γάτες, εκτός από την περιοχή του σχολείου.
0: Κύριε Γόγορη, ξέρετε τι γίνεται, επειδή είδαμε εκεί τι συμβαίνει, γιατί είπαμε εμείς κάνουμε ρεπορτάζ επί τόπου, δεν κάθομαστε. Σας είδαμε και εκεί. Υπάρχει ιδιοκτησία ή ιδιοκτησίες που συνορεύουν με το συγκεκριμένο σχολείο, το οποίο έχουν πέρα από τα κότες ή τι άλλο έχουν, έχουν και 4-5 γάτες, οι οποίες κυκλοφορούν έτσι και αλλιώς ελεύθερες.
1: Τα είσαμε και αυτές.
0: Και αυτές, για να αποπαρασιτωθούν.
1: Ναι, ναι.
0: Δεν είναι υποχρέωση του ιδιοκτήτη να το κάνει.
1: Υποχρέωση του ιδιοκτήτη είναι φυσικά. Όπως είναι και υποχρέωση του ιδιοκτήτη να έχουν τσιπ.
0: Αυτές είναι τσιπαρισμένες ή όχι?
1: Όχι.
0: Α, ωραία. Όχι. Πολύ ωραία. Δεν πρέπει, έχει επιβληθεί κάποιο πρόστιμο σε αυτούς τους ανθρώπους?
1: Μέχρι τώρα όχι.
0: Θα επιβληθεί, γιατί ο Δήμαρχος είπε ότι θα επιβληθεί, πέραν το ότι θα έρθει η εταιρεία, από ό,τι μας λέτε δεν γίνεται να έρθει τελικά για να μαζέψει.
1: Για να μαζέψει, οι γάτες μαζεύονται για να στηρωθούν και να, και να γίνουν τα εμβόλια τους. Και μετά ξαναπάνε στο χώρο τους.
0: Γίνεται αυτό, μαζεύονται οι γάτες να στηρωθούν και να τσιπαριστούν?
1: Κοιτάξτε, σήμερα με υπογράφουμε τη σύμβαση με την εταιρεία αυτή.
0: Άρα θα γίνει αυτό.
1: Θα γίνει, αλλά θα γιατί βγήκανε κάποιοι οι θύνοντες,
0: ναι,
1: και λέγανε και πού θα τσιπλήσουν και πού θα τσιπάνε. Οι γάτες θα επανέρχονται στο χώρο τους.
0: Α, οπότε...
1: Εκ του νόμου.
0: Ωραία, οπότε αυτό που συμβαίνει είναι αυτό που είπε ο Δήμαρχος, ότι θα έρθουν. Θα έρθει η εταιρεία.
1: Εγώ το είπα ότι θα γίνει. Εγώ το είπα ότι δεν θα γίνει έτσι, που βγήκανε και λέγανε ότι θα τσιπλήσουμε και πού θα τσιπάμε.
0: Θα μαντρωθούν, ότι θα πάνε σε κάποιο καταφύγιο. Άρα δεν υπάρχει αυτό.
1: Όχι,
0: θα τσιπαριστούν, θα καθαριστούν, θα εμβολιαστούν και θα αμολυθούν πάλι ελεύθεροι. Και θα στηρωθούν.
1: Και θα στηρωθούν.
0: Μάλιστα. Πιστεύετε ότι θα έχει αποτέλεσμα τώρα, θα πάρει τα παιδιά σχολείο ή θα...
1: Τα παιδιά από ό,τι γνωρίζω σήμερα είναι στο σχολείο. Αν
0: Τετάρτη,
1: είμαι ενημερωμένο σωστά. Τετάρτη, εντάξει. Ναι. Καλύτερα, γιατί θα πάμε να ξαναβάλουμε το φαγητό για να μην είναι τα παιδιά εκεί στο
0: τώρα
1: σχολείο.
0: Να ρωτήσω κάτι άλλο, κύριε Γόγορη. Θα πάει ο Δήμος, θα πάρει τις γάτες του γείτονα, του από πάνω, του διπλανού, του παραγείτονα, του δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Θα πάει αυτή η εταιρεία, θα πάρει τις γάτες, θα τους κάνει στήρωση, θα τους κάνει τα εμβόλια, θα τις τσιπάρει. Αυτό δεν είναι ένα κόστος το οποίο πρέπει να υπομειστεί αυτός που έχει τις γάτες και να του επιβληθεί και κάποιο πρόστιμο? Θα επιβληθεί πρόστιμο ή θα συνεχίσει αυτή η ασυδοσία και με τους σκυλιά και με τις γάτες?
1: Ακούστε με, αυτή τη στιγμή στο σημείο που έχουμε φτάσει και δεν υπάρχει συνεννόηση με τους πολίτες,
0: ναι,
1: θα εφαρμοστεί και το πρόστιμο.
0: Μάλιστα.
1: Σε όποιο χωριό πηγαίνουμε πλέον, θα πηγαίνουμε και με τη δημοτική αστυνομία και θα προχωράμε στη διαδικασία όπως πρέπει.
0: Ωραία. Είναι η τελευταία, να υποθέσω, που γίνεται εκεί, ή θα κληθούν οι ιδιοκτήτες των γατιών να πληρώσουν τα έξοδα της στήρωσης, του εμβολιασμού και του τσιπαρίσματος?
1: Ακούστε με, να μην γελιόμαστε, γιατί να μην... Έχουμε αυταπάτες.
0: Γι' αυτό το λέω.
1: Ποιος θα παραδεχτεί ότι είναι δική του η γάτα?
0: Εάν είναι μέσα στο χώρο του, δεν θα το παραδεχτεί.
1: Έρχεται από τη γειτονιά. Όταν δεν είναι τσιπαρισμένη, δεν το παραδεχτεί κανένα.
0: Τώρα αυτές θα τσιπαριστούν όλες ως αδέσποτες.
1: Ως αδέσποτες.
0: Ως αδέσποτες, μάλιστα. Ωραία. Αυτό πότε θα γίνει, πότε θα πάει η εταιρεία?
1: Άμεσα θα ξεκινήσει. Άμεσα.
0: Σήμερα δηλαδή έχετε υπογράψει?
1: Όχι, σήμερα θα προχωρήσουμε στην υπογραφή.
0: Άρα υπογράφεται σήμερα η σύμβαση.
1: Ναι, ναι.
0: Και αναλαμβάνει η εταιρεία πότε?
1: Ναι, υπήρχε σύμβαση για τα αδέσποτα, η οποία έχει τελειώσει. Κάνουμε καινούργια.
0: Ωραία, ανανεώνεται λοιπόν.
1: Ανανεώνεται, ναι.
0: Ωραία. Και θα ξεκινήσει πότε το τσιπάρισμα?
1: Αυτή την εβδομάδα, άμεσα.
0: Αυτή την εβδομάδα.
1: Ναι, ναι.
0: Μάλιστα. Ωραία. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Δήμαρχε.
1: Να είστε καλά.
0: Καλημέρα.

και το ρεβίθι στο τέλμα αυτό που βυθιζόμαστε. Φτιάξε μαζί τους το δικό σου παραμύθι, γιατί χανόμαστε.

Λοιπόν, και θα επανέλθω σε αυτό που έλεγα πριν, είχαμε, πριν έχουμε την κουβέντα με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο. Ήταν ο κύριος Κώστας Κόκορης πριν μαζί μας. Γεια σας. Δεν άκουσαν. Είναι αρμόδιος, ο αντιδήμαρχος πολιτικής προστασίας και πρόνοιας και υπεύθυνος για τα δέσποτα στο νησί. Είπε ο άνθρωπος, ξεκάθαρα το είπε, το κατήγγειλε αν θέλετε, γιατί μας αρέσει έτσι ο καταγγελίας, να λέμε καταγγελία ή καταγγελία. Ήταν ξεκάθαρος και είπε ότι σε ό,τι αφορά τώρα τις επιθέσεις που δέχονται οι κόσιτα, ότι είναι αποδεσποζόμενα. Είναι από σκυλιά τα οποία είναι στο χωριό, δεσποζόμενα, και ότι έχει γίνει προσπάθεια να εντοπιστούν ποια είναι αυτά και δεν γίνεται, γιατί του θαύματος όταν πηγαίνουν εκεί να ψάξουν να βρουν από το Δήμο που είναι τα σκυλιά, αυτά δεν υπάρχουν πουθενά. Και υπάρχει καταγγελία και υπάρχουν και παράπονα ότι, από κατοίκους του Αγίου Λέοντα, ότι είναι κάποιοι οι οποίοι έχουν ελεύθερα τα σκυλιά τους, τα οποία πηγαίνουν πάνε και πνίγουν κότες και άλλα οικόσιτα, τέλος πάντων.

θα σου κάνει το κράτος εκεί αν δεν μιλήσεις, αν δεν καταγγείλεις. Δεν μπορείς να συνεννοηθείς, γιατί αυτός που έχει το σκυλί αμολυτό δεν παίρνει από λόγια. Κάνε καταγγελία στην αστυνομία. Θέλεις να έρθει μόνη της η αστυνομία και να πει, α, έλα εδώ, θα μυρίσει τα νύχια της, γιατί αφήνεις το σκυλί σου εσύ, πάρ' το πρόστιμο και πάμε μέσα, ή η δημοτική αστυνομία ή ο Δήμος ή δεν ξέρω εγώ ποιος άλλος. Έχουμε μάθει, ενώ έχουμε μεγάλη τεράστια ευθύνη και εμείς για πολλά τα οποία συμβαίνουν, το κράτος. Ποιο κράτος, ρε φίλε? Μου έπνιξε τις κότες, λέει, και το λέω γιατί το αντιμετώπισα, δεν το λέω έτσι. Μου έπνιξε τις κότες, λέει, πού είναι το κράτος, πού θες να είναι το κράτος? Αν δεν ενημερώσεις, αν δεν καταγγείλεις. Θα έρθει να σου χτυπάει την πόρτα, να λέει, καλημέρα σας. Μήπως είχατε σήμερα κανένα συμβάν, σας έπνιξαν καμιά γάτα, σας έκλεψαν κανένα αλυσοπρίονο, σας κλάδεψαν καμιά ελιά χωρίς να το ξέρετε, έχετε όλα τα λιώπανα μαζεμένα. Αν δεν τα καταγγείλετε, πώς θα το μάθει το κράτος δηλαδή? Αν δεν μιλήσουν να πούν οι κάτοικοι του Αγίου Λέοντα ή του κάθε Αγίου Λέοντα ότι υπάρχει αυτό το πρόβλημα και είναι, έχουμε υποψίες ότι είναι ένας, δύο, τρεις που το κάνουν τα σκυλιά τους. Ο άλλος είναι, μαζεύει τα, και το είδα με τα μάτια μου. Μαζεύει και ταΐζει τις γάτες στην περιουσία του μέσα, στην ιδιοκτησία του, στο χωράφι του. Και όταν πάει ο κ. Δήμος, λέει, αδέσποτες. Ναι, αλλά τις ταΐζεις, τις έχεις εδώ μέσα. Δεν είναι αδέσποτες λοιπόν, τις έχεις εσύ. Τη μέρα που έκλεισε το σχολείο, τώρα λέμε. Ταΐζανε άλλα 20, 5 γάτες μαζί. Δεν είναι δικές σου οι γάτες? Τι είναι δικές μου? Τις ταΐζω εγώ, τις έχω εγώ μες στο σπίτι μου. Είμαι στο χωράφι μου. Αλλά αν γίνει το παραμικρό μετά ο συγκεκριμένος που τις έχει και τις ταΐζει, ή η συγκεκριμένη, θα πει, α, το κράτος. Για όλα, το κράτος. Φταίνε όλοι οι άλλοι, εκτός από το ξέρω μας το κεφάλι. Μια ζωή. Μια ζωή αυτό το πράγμα.

Και το πιο ωραίο από όλα, ρε παιδιά, εντάξει, κρατήστε το χαμηλά, μην παίξει πολύ, γιατί ξεφτιλίζεται το νησί. Ήδη είναι δυσφήμιση για το νησί, σαν τον άλλο που πήρε τηλέφωνο, που πουλάγε την πίτσα 15 ευρώ, πως την πουλάγε και την είχε και φτηνή, λέει. Δηλαδή, τι να πω. Να μην κάνουμε εμείς τη δουλειά μας, να μην τα αναδείξουμε, γιατί δυσφημίζεται το νησί. Εμείς το δυσφημίζουμε το νησί που τα αναδεικνύουμε, όχι αυτοί που τα κάνουν. Αυτός που το κάνει δεν κάνει. Εντάξει, και τι έγινε. Το ότι θα έχουμε αύριο ρεπορτάζ αντίστοιχο και συνεντεύξεις, για να δεις, για να δούνε όλοι, να δούνε όλοι ποιοι φταίνε για το ότι οι τουρίστες πλέον δεν επιλέγουν τη Ζάκυνθο, και ειδικά οι Έλληνες τουρίστες. Γιατί είναι ξεκάθαρο το ποιοι φταίνε. Ξεκάθαρο. Σε οποιοδήποτε φόρουμ ή σε οποιαδήποτε ανάρτηση γίνει, το ξύλο που τρώει η εστίαση για τις τιμές είναι απίστευτο. Και δεν υπάρχει τώρα, μην αγκοβλακείς και έχουν ανέβει όλα και αυτό και τώρα και το άλλο. Είχε μάθει ο Ζακυνθινός μόνο να εισπράττει, έτσι έχει μάθει. Μόνο να εισπράττει και να καταχωνιάζει. Δεν είναι έτσι. Και να κυνηγάμε σε λίγο εμείς, ναι, οι επιχειρηματίες του τουρισμού θα κυνηγάνε τον τουρίστα με το τουφέκι. Ή θα πηγαίνουν μόνο στα all inclusive. Και μετά μας στέλνε τα all inclusive, φταίει το ένα αυτό, από αφού εσείς τους διώχνετε και τους στέλνετε εκεί. Αν δεν γίνεις ανταγωνιστικός, τέλος πάντων, άλλο θέμα πήγαμε τώρα. Αλλά έτσι είναι και με τα αδέσποτα. Φεύγουν τα αδέσποτα και καλά. Ποιος τα αφήνει τα αδέσποτα, εγώ? Για να δούμε εκεί γύρω από τον Άγιο Λέοντα, που είναι κάποιοι, δύο, τρεις, πόσοι είναι, χωρίς άδειες, χωρίς τίποτα, και έχουν μαντρωμένα πόσα σκυλιά, τι τα κάνουν και τι γίνεται. Δηλαδή, τι άλλο, δεν είναι δουλειά μου να πάω να τον πιάσω. Εδώ γίνονται οι καταγγελίες, τις μεταφέρουμε και τα λέμε. Πρέπει κάποιος να πάει. Αν δεν γίνει καταγγελία επίσημη από τους χωριανούς, θα έχουν το ίδιο πρόβλημα μια ζωή. Το βλέπουν ρουφιανιά ή φοβούνται. Δεν ξέρω τι να πω. Αλλά όταν δεν είσαι εσύ εντάξει απέναντι στις υποχρεώσεις σου ή απέναντι στους γείτονές σου και στους συγχωριανούς σου, κανένα κράτος δεν σου φταίει και κανένα κράτος δεν είναι υποχρεωμένο να έρθει να σε βγάλει από τη δύσκολη θέση, αν δεν το μάθει το κράτος, το όποιο κράτος εσύ εννοείς κράτος. Το όποιο. Δεν μυρίζει κανείς τα νύχια του, δηλαδή.

Εμπλέ και ενοχές λοιπόν, σας αφήνουμε σήμερα. Εμείς θα τα πούμε πρώτα ο Θεός αύριο λίγο μετά τις 9 εδώ στην ΕΡΤ Ζακύνθου. Ακολουθεί η Σάκης Νέγκας και η εκπομπή Zoom στην επικαιρότητα. Να έχετε ένα πολύ καλό υπόλοιπο ημέρα σε όλες και όλοι. Μια χαρά είναι ο καιρός, φθινοπορεινός, δροσούλα, ωραίο πράγμα. Το νου σας λοιπόν όλες και όλοι εκεί έξω. Γεια και χαρά σας.

0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Εντείνεται η ανησυχία για την άνοδο των τιμών των καυσίμων και το Οικονομικό Επιτελείο προετοιμάζεται να ανακοινώσει παρεμβάσεις με στόχο τον περιορισμό των επιβαρύνσεων με έμφαση στα περισσότερο ευάλωτα νοικοκυριά. Την Τετάρτη αναμένονται οι ανακοινώσεις των μέτρων για τα καύσιμα κίνησης. Θα θωρακίσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο τον πολίτη, ανέφερε στο ERT News Radio 105,8 ο Υφυπουργός Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος. Η ακρίβεια προέρχεται σε πολύ μεγάλο βαθμό από την ενεργειακή κατάσταση και η κυβέρνηση έχει κάνει παρεμβάσεις, σημείωσε. Εύκολες λύσεις και εύκολες προσεγγίσεις δεν μπορούν να υπάρξουν. Η κυβέρνηση πρόσθεσε μάχεται καθημερινά με αντίξωες συνθήκες. Όπως εξήγησε ο κ. Μαρκόπουλος, έχουμε μία κρίση που εξελίσσεται όσον αφορά τις αγορές πετρελαίου αλλά και κρίση ομολόγων σε ό,τι αφορά την Ευρώπη. Η Ελλάδα, τόνισε, είναι μία από τις χώρες που στηρίζουν περισσότερο σε ό,τι αφορά την ενεργειακή κρίση. Είμαστε η τρίτη στην Ευρώπη, αναλογικά με το ΑΕΠ. Έχουμε ρίξει 800 εκατομμύρια ευρώ για τη στήριξη των πολιτών. Είμαστε η τρίτη μετά την Ισπανία και τη Σουηδία που έχουμε διαθέσει το 0,30% του ΑΕΠ ως χώρα, σημείωσε ο κύριος Μαρκόπουλος. Κοντά στα 107 δολάρια το βαρέλι αυτή την ώρα η τιμή του Brent στη σκιά της κλιμάκωσης, της έντασης ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ιράν, καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ απέρριψε την πρόταση της Τεχεράνης για άνοιγμα του Ορμούζ υπό προϋποθέσεις, αφήνοντας ωστόσο ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων συνομιλιών μέσα στην εβδομάδα. Σε νέα βάση επιχειρεί να θέσει η Ουάσιγκτον τις διαπραγματεύσεις με το Ιράν, με τον Αμερικανό Πρόεδρο να μετατοπίζει τη συζήτηση από το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ στο πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης. Το Ιράν δεν έχει σχέδια για διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες, σύμφωνα με το πρακτορείο ΙΡΝΑ, επικαλούμενο ανώνυμη πηγή που βρίσκεται κοντά στην αποστολή του Ιράν στις Ηνωμένες Πολιτείες. Σε ισχύ έχουν τεθεί κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην οδόν Θεμιστοκλέους από το ύψος της Ακαδημίας έως την Νικηταρά, λόγω φωτιάς που ξέσπασε νωρίτερα σε εγκαταλελειμμένο κτίριο επί της οδού κατά Κουζινού. Φαίνεται να έχει καταρρεύσει τμήμα του κτιρίου. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματίες ή εγκλωβισμένους. Σε πλήρη εξέλιξη παραμένουν οι έρευνες της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού για τη διερεύνηση των αιτιών της έκρηξης και κατάρρευσης κτηρίου στην Πλάκα, όπου έχασαν τη ζωή τους 6 άνθρωποι. Ακόμη αξιολογούνται τα ευρήματα που έχουν στην κατοχή τους. Η αξιωματική της αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού δεν μπορεί να εξαχθεί ακόμη. Οριστικό συμπέρασμα, ανέφερε στο ERT News Radio ο πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος Κώστας Τσίγκας. Περιέγραψε την εικόνα που προκύπτει μέχρι στιγμής, επισημένοντας ότι η έκρηξη φαίνεται να συνδέεται με την εγκατάσταση φυσικού αερίου στο δεύτερο όροφο και εκεί, όπως είπε ο κύριος Τσίγκας, θα εξεταστεί αν τηρούνταν όλες οι προδιαγραφές και οι πιστοποιήσεις. Τεράστιες ζημιές έχουν υποστεί διαμερίσματα τριόροφου κτηρίου στη Νέα Ιωνία μετά από φωτιά που ξέσπασε τα ξημερώματα σε καφέ που στεγαζόταν στο ισόγειο, το οποίο κάηκε ολοσχερός. Τα αίτια της φωτιάς ερευνά το ανακριτικό τμήμα της πυροσβεστικής. Σύμφωνα με μαρτυρίες, πριν εκδηλωθεί η φωτιά, ακούστηκε έκρηξη από το ισόγειο του κτηρίου. Σημειώνεται ότι το ίδιο καφέ είχε απασχολήσει τις αρχές και στο παρελθόν, καθώς πριν από περίπου 3 χρόνια είχε γίνει αιματηρό περιστατικό με πυροβολισμούς, κατά το οποίο είχε χάσει τη ζωή του ένας άνδρας. Ανοίγουν ξανά σήμερα οι ψηφιακές τάξεις του Δημόσιου Ψηφιακού Φροντιστηρίου, το οποίο για τρίτη συνεχόμενη σχολική χρονιά προσφέρει δωρεάν πρόσβαση σε μαθητές ανεξάρτητα από τον τόπο κατοικίας και την οικονομική δυνατότητα της οικογένειας. Πέθανε σε ηλικία 87 ετών η Ελένη Προκοπίου από τις χαρακτηριστικές παρουσίες του παλιού ελληνικού κινηματογράφου. Εκτός από ηθοποιός, υπήρξε καταξιωμένη χορεύτρια. Η καριέρα της διήρκεσε περίπου μια δεκαετία και στα μέσα του 1970 αποσύρθηκε από την ηθοποιία.
1: Ο καιρός.
0: Βελτιωμένο σήμερα ο καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, άνεμοι βόρειοι 6 με 7 μποφόρ, τοπικά στο Αιγαίο έως 25 βαθμούς, η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.
2: ΕΡΤ ΖΑΚΙΝΦΟ 95,2 και 93,2 στα FM. Για τη ΖΑΚΙΝΦΟ, την Κεφαλονιά, την Νοτιοδυτική Ελλάδα.
1: ολίθυρα ακούσματα.
3: Μια εκπομπή για το περιβάλλον και τη γεωργία
1: με τη Χαρή Κλιαμενότου
3: και τον Πέτρο Βυσβάρδη. Δίθυρα ακούσματα. Κάθε Πέμπτη, 12 με 1 το μεσημέρι.
4: Έρτε Ζακύνθου και στα social. Ακολουθήστε μας στις σελίδες μας σε Facebook, Instagram, Twitter, X και TikTok. Έρτ Ζακύνθου. Ο δικός σας σταθμός.
5: Έχεις Ερτέκο.
6: Έχω Ερτέκο.
5: Έχει Live Radio.
6: Έχω Podcasts.
5: Έχει On Demand.
6: Έχεις Ερτέκο.
5: Έχω Music Mixes.
6: Έχει Music Mixes.
5: Έχω μουσικά σύνολα.
6: Έχει Live Radio. Έχει και Podcasts και On Demand περιεχόμενο και Music Mixes από γνωστούς παραγωγούς. Έχει και τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ. Καλό ακούγεται. Μπες στο erteco.gr ή κατέβασε το app για να τα έχεις όλα. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
4: Zoom στην επικαιρότητα. Ζουμ στην ενημέρωση, στην Ζάκυνθο, την Κεφαλονιά και την ευρύτερη περιφέρεια. Με τον Σάκη Νέγκα.

Και το μείζον ερώτημα είναι γιατί δεν έδωσαν από την αρχή τα χάπια στις γάτες κατά των ψήλων. Να χαπακώσουν τις γάτες από την αρχή. Αποκαλύφθηκε γιατί δεν είχαν άειλη συνταγογράφηση. Αστειεύομαι. Ο λόγος για το θέμα με τους ψήλους στο Δημοτικό Σχολείο του Αγίου Λεόντα στην Ορεινή Ζάκυνθο. Οι μαθητές επανέρχονται, Θεού θέλοντος και καιρού επιτρέποντος, από την Τετάρτη κανονικά στο σχολείο τους. Γιατί μέχρι αυτή τη στιγμή κάνουν μαθήματα σε δύο κτίρια, στο Κοινοτικό Γραφείο και στο Πολιτιστικό Κέντρο του Αγίου Λεόντα. Τώρα οι ηθήνοντες βάζουν σε κονσέρβες από ψάρι, όπως μάθαμε, χάπια, προκειμένου να τα τρώνε οι γάτες και τα χάπια μαζί με τις κονσέρβες, και δεν θα έχουν για το επόμενο διάστημα ψήλους. Όσο υπάρχουν όμως εκεί συγκεντρωμένα αρκετά δεσποζόμενα ή αδέσποτα ζώα, σκυλιά και γατιά από γειτονικά σπίτια και πολλά τον αριθμό, θα συνεχίσει να υπάρχει και το πρόβλημα. Αλλά κανείς δεν θέλει να έρθει σε ρήξη με τους κατοίκους. Έτσι δεν είναι? Πολύ πολύ καλημέρα σας. Κατά τα άλλα, όπως ήδη είναι γνωστό και δυστυχώς δηλαδή, αν και αυτό περιμέναμε να συμβεί, νεκρή βρέθηκε σε αγροτική περιοχή στο Άνω Γερακαρίο η 64χρονη Ρουμάνα που αγνοούνταν από τις 11 Σεπτεμβρίου και μάλιστα σε κατάσταση αποσύνθεσης, γεγονός που σημαίνει ότι είχε πεθάνει πολλές μέρες πριν, αφού η εξαφάνισή της είχε δηλωθεί επίσημα 11/9. Στο μεταξύ είχαν χαθεί τα ίχνη της 2-3 μέρες πριν. Άρα μιλάμε για ένα 20ήμερο. Περισσότερα στη συνέχεια. Πολύ πολύ καλημέρα σας. 11 και 10 πρώτα λεπτά είναι η εκπομπή Zoom στην επικαιρότητα. Καλημέρα σε όλους και καλή εβδομάδα. Προηγήθηκε ο Ανδρέας Παπαδημητρίου 9 με 11 με την εκπομπή Ακού Τώρα. Καλώς ήρθατε στις αγαπημένες και φιλόξενες συχνότητες 95,2 και 93,2 στα FM. Και σήμερα βέβαια είναι Δευτέρα, 28 Σεπτεμβρίου του Σωτηρίου έτους 2026, γεγονός που σημαίνει ότι μας αποχαιρετά και ο πρώτος μήνας του φθινοπόρου, με σχετικά καλό καιρό για τα δεδομένα της εποχής. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στα τηλέφωνα 2695-033-022 και 2695-037-114 για τις καλημέρες σας και όχι μόνο. Βρίσκεται την ΕΡΤ της Ζακύνθου στα social media, σε Facebook, Instagram, X και TikTok. Μας ακούτε και διαδικτυακά στο erteco.gr επιλέγοντας την ένδειξη Ζάκυνθος. Επίσης μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας μέσω Viber, γράφοντας την αναζήτηση στο Viber πάντα ΕΡΤ Ζακύνθου, είτε με κεφαλαία είτε με μικρά. Περιμένουμε τα μηνύματά σας, τα email του σταθμού και αυτά στη διάθεσή σας, ertzakinthopapakier.gr, erazak1papakiyahoo.gr. Κρίμα, Σταύρο Λιβέρη, δεν καταφέραμε να πάμε στη συναυλία της Άννας Βύση. Στείλαμε αντιπρόσωπο, το ξέρω, ναι. Πήγε το Βυσάκι εκεί. Εγώ προσωπικά δεν. Από Βασίλη Παπακουσταντίνο και πάνω. Γελάει η ανακαποδίστρια. Πολύ διαφήμισε η συναυλία της Άννας Βύση. Και κατάμεστο το ΆΚΑ, παρακαλώ. Λοιπόν, ανακαποδίστρια στις μουσικές επιλογές, Σταύρος Λιβέρης στα μαγικά κουμπάκια του ήχου, Σάκης Νέκα στα μικρόφωνα. Όπως είπαμε και στην αρχή, νεκρή βρέθηκε το απόγευμα της Κυριακής, δηλαδή χθες νωρίς το απόγευμα, σε ένα χωράφι με ελιές, στην τοποθεσία Καστέλια, στο Άνω Γερακαρίο Ζακύνθου, από κάτοικο της περιοχής που πήγε στο σημείο να κάνει αγροτικές εργασίες και συγκεκριμένα να κόψει χόρτα, η 64χρονη Ρουμάνα τουρίστρια που αγνοεί το επίσημα από τις 11 Σεπτεμβρίου και η οποία διέμενε μόνη της σε ξενοδοχείο στη γειτονική περιοχή του Αλικανά, οπότε και ο εν λόγω ειδοποίησε την αστυνομία. Και καταλαβαίνετε τώρα άνθρωπος πώς ένιωσε εκείνη τη στιγμή όταν είδε ξαφνικά μπροστά του ένα άψυχο σώμα σε αποσύνθεση.
Σύμφωνα με πληροφορίες από την αστυνομία, σε πρώτη φάση έχει αποκλειστεί το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας, ενώ η περιοχή στην οποία εντοπίστηκε το άψυχο σώμα της άτυχης γυναίκας σε κατάσταση αποσύνθεσης είναι σε απόσταση 3 χιλιόμετρων περίπου από το σημείο που εθεάθη τελευταία φορά από κάμερα ασφαλείας στο κέντρο του Αλικανά. Έχουμε αναρτήσει και στο AirNews σχετική φωτό με την 64χρονη Ρουμάνα, η οποία έχει καταγραφεί τελευταία φορά την ημέρα της εξαφάνισής της στο κέντρο του Αλικανά. Αξίζει να σημειωθεί ότι είχαν προηγηθεί από την πρώτη στιγμή που δηλώθηκε στο αστυνομικό τμήμα Αλικών η εξαφάνιση της 64χρονης με 2-3 μέρες χρονοκαθυστέρηση από τις εκπροσώπους του ξενοδοχείου, εκτεταμένες έρευνες στην ευρύτερη περιοχή του Αλικανά με τη συμμετοχή της πολιτικής προστασίας, της περιφερειακής ενότητας Ζακύνθου με τη χρήση drones, της αστυνομίας και της πυροσβεστικής, ενώ συνέδραμαν και κλιμάκα της ΕΜΑΚ αρχικά με εκπαιδευμένο σκύλο και στη συνέχεια με φουσκωτές βάρκες και δίτες. Δεν χρειάστηκε να επιστρατευτούν οι δίτες γιατί είναι ερυκά τα νερά, καθώς υπάρχει ποτάμι στη συγκεκριμένη περιοχή. Όλες αυτές οι έρευνες, όπως είναι γνωστό, είχαν αποβεί άκαρπες. Η σωρός της 64χρονης Ρουμάνας θα μεταφερθεί στην Πάτρα για να γίνει ιατροδικαστική εξέταση και να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια του θανάτου της.

Υπήρξε μια επικοινωνία όπως μάθαμε με τον γιο της. Έχει κινηθεί και η Ρουμανική Πρεσβεία για τις απαιτούμενες διαδικασίες. Είναι γεγονός πάντως ότι δεν υπήρξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον από τα σκιανικά της πρόσωπα. Ούτε κάποιο από αυτά βρέθηκε στο νησί. Και σε ανάρτησή της η Μαρία Μουζάκη, υπεύθυνη πολιτικής προστασίας Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου, διευκρινίζει για ποιο λόγο από την πρώτη στιγμή δεν δημοσιοποιήθηκαν σχετικές φωτογραφίες της 64χρονης Ρουμάνας, προκειμένου να διευκολυνθούν υποτίθεται οι έρευνες. Είναι καθαρά διαδικαστικό το θέμα. Σημασία πάντως έχει ότι η γυναίκα αυτή έχασε τη ζωή της ή βρέθηκε νεκρή και σε αποσύνθεση μετά από αρκετές ημέρες. Κατά τα άλλα, σε λίγα λεπτά από τώρα θα μιλήσουμε με τον πρόεδρο της ΔΕΙΑΣ Διονύση Τουρκάκη σε μια αρκετά επίκαιρη συνέντευξη, καθώς συγκεκριμένα έργα ίδρυυσης και τηλεμετρίας Αγία Μαρίνα Λούχα Γύρια Άγιος Λέοντας και Μπόχαλη Φιλικών κυριαρχούν στην τοπική επικαιρότητα το τελευταίο διάστημα. Μάλιστα, προηγήθηκε την Παρασκευή 24/9 κατεπίγουσα συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΙΑΣ με σημαντικότερα θέματα. Με σημαντικότερα θέματα την ενημέρωση αναφορικά με την προσωρινή έκθεση επιτόπιας επαλήθευσης της πράξης με τίτλο «Μέτρα βέλτιστης διαχείρισης υδάτων και παρακολούθησης ποιότητας νερού για το Δήμο Ζακύνθου με δικαιούχο τη ΔΕΙΑΣ και συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη 225.995,77 ευρώ». Όπου έκθεση επιτόπιας επαλήθευσης σημαίνει έλεγχος, πιστοποίηση εργασιών για να ακολουθήσει το σχετικό πόρισμα. Αυτό και σε ό,τι αφορά την ενημέρωση αναφορικά με την προσωρινή έκθεση επιτόπιας επαλήθευσης της πράξης με τίτλο «Εγκατάσταση συστημάτων τηλεμετρίας αυτοματισμού και ηλεκτρονικού συστήματος συντοπισμού και ελέγχου διαρροών στο δίκτυο ίδρυυσης της ΔΕΙΑΣ με δικαιούχο τη ΔΕΙΑΣ Ζακύνθου και συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη 2.637.561,16 ευρώ». Και σε αυτή την περίπτωση υπάρχει σχετικό πόρισμα. Δε για την τηλεμετρία το πόρισμα έχει 22 ευρήματα. Και υπάρχουν και άλλα ευρήματα λιγότερα τον αριθμό για το άλλο πόρισμα. Στα οποία ευρήματα, στην τελευταία κατεπίγουσα συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΙΑΣ, απάντησε η υπηρεσία διαστόματος του Προέδρου της Διονύση Τουρκάκη. Καθώς αυτό έπρεπε να γίνει. Στο μεταξύ υπάρχει άλλη μια βλάβη και δεν είναι η πρώτη φορά στην οδό Λεωνίδα Ζώη. Έχουμε προγραμματίσει και άλλες συνεντεύξεις για τη συνέχεια. Περνάμε σε ένα μουσικό χαλί, σε μια μουσική ανάσα αν θέλετε, προκειμένου να επικοινωνήσουμε με τον κύριο Τουρκάκη.

0: Καλημέρα στην καλή μας φίλη Άντα Βλαχούτσικου, περιβαλλοντολόγο. Αύριο θα τα πούμε, Άντα. Έκανες λάθος την ημέρα. Δεν πειράζει, ήταν μια ευκαιρία να τα πούμε από κοντά και να σε δούμε λιγάκι. Λοιπόν, στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, ο πρόεδρος της ΔΕΙΑΣ, Διονύσης Τουρκάκης. Κύριε Τουρκάκη, πολύ πολύ καλημέρα σας και καλή εβδομάδα. Κύριε Τουρκάκη,
1: καλή εβδομάδα, καλημέρα.
0: Να ξεκινήσουμε, θα έλεγα, με τις ζημιάδες. Μας ακούτε?
1: Εγώ σας ακούω, ναι.
0: Ναι. Να ξεκινήσουμε με τις βλάβες και δεν είναι η πρώτη φορά στην οδό Λεωνίδα Ζώη, καθώς υπάρχει σχετική ανάρτηση, δική σας ανάρτηση. Τι ακριβώς έχει συμβεί εκεί? Και νομίζω δεν είναι η πρώτη φορά. Χθεσινή βλάβη, αν δεν κάνω λάθος.
1: Ναι, αν δεν κάνω λάθος είναι. Όχι, σίγουρα είναι χθεσινή βλάβη. Αν δεν κάνω λάθος είναι η τέταρτη-πέμπτη φορά στη θητεία τη δικιά μας.
0: Γιατί?
1: Ο όγκος έχει ένα θέμα εκεί. Είναι πάρα πολλά χρόνια, κύριε Νέγκα. Είναι περίπου 40 με 50 χρόνια εγκατεστημένος. Έχει οι παροχές που έχουν τοποθετηθεί επάνω πολλές φορές παρουσιάζουν πρόβλημα.
0: Ναι.
1: Ταυτόχρονα όμως υπάρχει και πρόβλημα αστοχίας του υλικού, δηλαδή σκισίματα του αγωγού, είτε από την πίεση είτε από υλικά που βρίσκονται από κάτω, πέτρες κλπ. Και δημιουργούνται κάτι διάφορα τέτοια θέματα.
0: Που σημαίνει ότι κάποιοι δεν έχουν κάνει καλά τη δουλειά τους. Από τη στιγμή που μιλάτε για αστοχία του υλικού, κύριε Τουρκάκη.
1: Είναι πάρα πολλά τα χρόνια, δεν μπορώ να σας πω εγώ.
0: Είναι πάρα πολλά τα χρόνια, ναι,
1: αν έπρεπε, είναι πάρα πολλά τα χρόνια.
0: Μιλάμε για το κέντρο της πόλης του νησιού, έτσι.
1: Ναι, κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή
0: έχει κλείσει ο δρόμος.
1: Ο δρόμος είναι κλειστός εκεί, ναι. Νομίζω μέχρι το απόγευμα θα έχει ανοίξει, θα έχει αποκατασταθεί η βλάβη.
0: Ναι.
1: Θα πέσει και το μπετό που πρέπει από πάνω, οπότε νομίζω αύριο θα είναι κανονικός ο δρόμος, θα είναι ανοιχτός ο δρόμος. Αν όλα πάνε καλά, βέβαια. Έτσι.
0: Ναι, δηλαδή είναι προσωρινή αποκατάσταση ουσιαστικά.
1: Όχι, η αποκατάσταση του αγωγού είναι κανονική. Δεν είναι προσωρινή.
0: Ναι, αλλά.
1: Ναι.
0: Κάποιος μπορεί να μας πει ότι δεν θα υπάρξει ξανά βλάβη στο ίδιο σημείο?
1: Κανένας. Οι βλάβες, το λέω έτσι λίγο αστείο. Προφανώς βλάβες συμβαίνουν συνέχεια. Αν. Υπήρξε μια δυνατότητα να αντικατασταθεί όλο το δίκτυο της πόλης που είναι 40 και 50 χρόνια προφανώς, αλλά ναι. Καταλαβαίνετε ότι και κόστος έχει, αλλά και όχι μόνο κόστος. Υπάρχουν και πολύ μεγάλα θέματα όσον αφορά τις οπτικές ίνες, την αποχέτευση, τη παλιά δίκτυα που υπάρχουν κτλ. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα αντικατασταθούν κάποια τμήματα. Ήδη στον προγραμματισμό μας είναι κάποια. Αυτό το κομμάτι, ας πούμε, είναι στον προγραμματισμό για το χειμώνα για να μπορέσουμε να το αλλάξουμε. Αλλά δεν είναι το πιο εύκολο πράγμα. Χρειάζονται χρήματα, χρειάζεται διαδικασία, πώς θα γίνει και όλα τα προβλήματα.
0: Ράβα, ξύλο είναι δουλειά να μην σου λείπει. Δυστυχώς, και αυτό δεν έχει να κάνει μόνο με τη ΔΕΙΑΣ.
1: Όταν
0: προκύπτει η βλάβη στην οδό. Όταν προκύπτει η βλάβη στην οδό Λεωνίδα Ζώη, ποιο κομμάτι της πόλης επηρεάζεται έτσι και έχει θέμα με την υδροδότηση?
1: Από τη Μητρόπολη μέχρι το ποτάμι.
0: Μεγάλο τμήμα, κύριε.
1: Από τη Μητρόπολη μέχρι το ποτάμι. Είναι ο κεντρικός αγωγός που δίνει νερό από την παραλιακή,
0: ναι,
1: στο ποτάμι, στη Μητρόπολη μέχρι τα δικαστήρια. Δηλαδή, όλο το κομμάτι από την Τερσέτη και προς τα κάτω φέρνει από αυτόν τον αγωγό.
0: Άμα τη αποκατάσταση το απόγευμα, θα επανέλθει η υδροδότηση.
1: Μα γι' αυτό και έγινε χθες, ευτυχώς έγινε στο τέλος της υδροδότησης, δηλαδή την ώρα που δώσαμε νερό και στο κλείσιμο του νερού έγινε η βλάβη. Σήμερα θα φτιαχτεί, δεν θα έπαιρνε ούτως ή άλλως αυτή η περιοχή, γιατί είναι μόνο δεύτερη μέρα.
0: Ναι.
1: Οπότε αύριο θα πάρει κανονικά, αν όλα πάνε καλά. Ναι.
0: Τώρα, με αφορμή μια καταγγελία από συμπολίτη μας στην περιοχή των Καμηνίων και συγκεκριμένα στην οδό Καλέργη, γιατί βρεθήκαμε επιτόπου για να κάνουμε το σχετικό ρεπορτάζ, έχουν καταγραφεί και δηλώσεις του και είναι και στη διάθεσή σας τα στοιχεία του. Για δύο σημεία επί της οδού Λυκούρκου Καλέργη, το ένα στο σημείο που περνάει και αποχέτευση και υπάρχει διαρροή νερού εδώ και ένα μήνα περίπου, και στο άλλο σημείο λιγάκι πιο πάνω μέσα σε κάτι χωράφι, ένα δρομάκι εκεί, που υπάρχει διαρροή νερού περίπου 1,5-2 χρόνια. Τι γίνεται εκεί? Εντάξει, υπήρξε μια παρέμβαση από τη ΔΕΙΑΣ, αλλά σύμφωνα με το συμπολίτη μας, η παρέμβαση υπήρξε μόνο σε ένα σημείο, σε αυτό που έχει διαρροή 1,5-2 χρόνια και πάλι συνεχίζει να τρέχει από τη μία πλευρά. Στο άλλο δε σημείο που τρέχει νερό εδώ και ένα μήνα, δεν υπήρξε καμία παρέμβαση. Και γιατί τόσο καιρό δεν έχει αντιμετωπιστεί το πρόβλημα?
1: Ωραία. Υπήρξε παρέμβαση, μάλιστα το είδα την Παρασκευή εγώ και το.
0: Ναι, ναι.
1: Ρώτησα πάνω στην υπηρεσία. Η υπηρεσία είχε προγραμματίσει να παρέμβει στην οδό Καλέργη. Τώρα δεν ξέρω αν ολοκληρώθηκε, γιατί ήμουν εκτός ακίνητου.
0: Ναι, το ξέρω.
1: Θα ενημερωθώ σήμερα, αλλά νομίζω ότι μέσα στη βδομάδα θα ολοκληρωθεί η διαδικασία αυτή.
0: Επαναλαμβάνω, είναι δύο σημεία, κύριε Τουρκάκη. Πήγα από κοντά και είδα.
1: Ναι, ναι, αυτό λέω. Αυτό εννοώ. Αυτό εννοώ. Δεν ξέρω αν έχει ολοκληρωθεί όλη η διαδικασία, αν ολοκληρώθηκε όλη η αποκατάσταση, ναι, τη βλάβη. αλλά θα ενημερωθώ και θα σας πω.
0: Ναι, αλλά μιλάμε για 1,5-2 χρόνια για το ένα σημείο σύμφωνα με τα λεγόμενα του συμπολίτη μας. Και είδα το νερό εκεί να τρέχει.
1: Δεν μπορώ να σας απαντήσω σε αυτό. Δεν μπορώ να σας απαντήσω γι' αυτό, αλλά μπορώ να μάθω και να το ενημερώσω μόλις ενημερωθώ κι εγώ.
0: Άρα δεν έχει αποκατασταθεί το πρόβλημα.
1: Όχι, δεν καταλάβατε τι είπα.
0: Κατάλαβα.
1: Λέω, μπορώ να ενημερωθώ αν είναι 2 χρόνια και για ποιο λόγο δεν έχει αποκατασταθεί και όλα τα υπόλοιπα και να σας πω.
0: Ναι, στο ένα σημείο. Δεν έχω προλάβει να δω. Στο άλλο σημείο που περνάει και αποχέτευση είναι 1 μήνα. Στο άλλο σημείο, λιγάκι πιο πάνω, μέσα σε κάτι χωράφια, είναι 1,5-2 χρόνια, σύμφωνα πάντα με τα λεγόμενα του συμπολίτη μας. Που έχουμε τα στοιχεία του στη διάθεσή του.
1: Δεν αφήσει το, όχι, δεν αφήσει το καθόλου το συμπολίτη μας. Δεν αφήσει το, απλά πρέπει να ενημερωθώ και εγώ σήμερα, γιατί σήμερα γύρισα να ενημερωθώ για να σας απαντήσω.
0: Ωραία. Κατανοητό και σεβαστό. Πάμε στην τελευταία κατεπίκουσα συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΙΑΣ. Ανέφερα προηγουμένως στην αρχή της εκπομπής τα δύο σημαντικότερα θέματα. Γιατί το τελευταίο διάστημα, κύριε Τουρκάκη, έχουμε τη μία κατεπίκουσα συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου μετά την άλλη?
1: Κοιτάξτε να δείτε, έρχονται κάποια πορίσματα. Τα πορίσματα αυτά έχουν προθεσμίες, ημερομηνίες.
0: Ναι, ναι.
1: Όταν η πρώτη κατεπίγουσα που έγινε ήταν επειδή ήρθε το πόρισμα και έπρεπε να ενημερωθεί το Διοικητικό Συμβούλιο, όπως έχουμε πει, και να δώσει η όποια σύμφωνη γνώμη, να ενημερωθεί το Συμβούλιο και να προχωρήσουν οι υπηρεσίες τις απαντήσεις για τα πόρισματα. Και η δεύτερη που έγινε τώρα ήταν οι απαντήσεις για το πόρισμα. Την Πέμπτη ήταν, οπότε την Παρασκευή έπρεπε να κάνουμε το Διοικητικό Συμβούλιο,
0: ναι,
1: να ενημερώσουμε το Διοικητικό Συμβούλιο για τις απαντήσεις και να σταλούν όπως το άρχισαν στην αποκεντρωτική.
0: Για να καταλάβουν και οι φίλοι ακροατές για ποια έργα μιλάμε και για ποια απορίσματα. Να το διευκρινίσουμε.
1: Μιλάμε για δύο έργα. Το ένα έργο είναι τα συστήματα τηλεμετρίας που έχουν τοποθετηθεί από τη ΔΕΙΑΣ και το, ναι, δεύτερο έργο είναι μια μελέτη 250.000 για τα μέτρα βέλτισης ποιότητας του νερού. Σε αυτά τα πορίσματα υπήρχαν κάποιες παρατηρήσεις. Στο ένα κομμάτι υπήρχαν
0: 22
1: παρατηρήσεις. Όχι, για τη μελέτη, λέω.
0: Για τη μελέτη ήταν λιγότερες παρατηρήσεις.
1: Ναι, ήταν λιγότερες. Στην τηλεμετρία υπήρχαν 22 παρατηρήσεις. Η υπηρεσία απάντησε σε μία παρατήρηση. Κυρίως ήταν. Το έργο αυτό έχει ξεκινήσει το 2019. 19-20 και ολοκληρώνεται και έχει τελειώσει επιθετία δική μας. Εκεί λοιπόν υπήρχαν παρατηρήσεις επί του διαγωνισμού, επί της διακήρυξης, επί της υπογραφής της σύμβασης και μετά σε μια συμπληρωματική σύμβαση που μετακινήθηκαν δύο φρεάτια από τη διασταύρωση τις 24 ώρες και πήγαν στο θέατρο του Υπαίτριο. Και εκεί η απόφαση δεν εισάλθηκε στην διαχειριστική αρχή για έλεγχο. Σε αυτές τις παρατηρήσεις απάντησε η υπηρεσία. Μία προς μία, με τεκμηρίωση και νομική συμβουλή.
0: Μιλάτε πάντα για το έργο της τηλεμετρίας.
1: Με
0: τα 22 ευρήματα. Είναι σοβαρά αυτά τα ευρήματα. Αφορούν, ναι, και την προηγούμενη δημοτική αρχή. Δηλαδή τότε που ήταν πρόεδρος της ΔΕΙΑΣ ο πρώην δήμαρχος Νικήτας Αρετάκης.
1: Ναι, κοιτάξτε να δείτε. Πόρισμα που να μην είναι σοβαρό δεν μπορεί να υπάρξει. Είναι σοβαρό προφανώς.
0: Ακριβώς.
1: Το θέμα είναι ότι είναι ευρήματα επί της διαδικασίας, της οποίας είναι και το επί της ιδίας του κ. Αρετάκη, δηλαδή επί της διαδικασίας.
0: Και επί των ημερών σας.
1: Πώς συντάχθηκε και επί των ημερών μας σε υλοποίηση του έργου.
0: Με την τωρινή διοίκηση της ΔΕΙΑΣ και τη Δημοτική Αρχή.
1: Ναι, ναι, ακριβώς. Η υπηρεσία απάντησε και σε όλα τα ερωτήματα. Αναγνώστηκαν ένα προς ένα. Όποιος θέλει μπορεί να μπει και στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΙΑΣ να δει τις απαντήσεις. Πρέπει και για το άλλο έργο με τα 250.000 στη μελέτη που και εκεί έγινε έλεγχος. Να πω κάτι. Αυτή η έλεγχη είναι υποχρεωτική. Δηλαδή γίνονται ούτως ή άλλως σε όλα τα έργα που, ναι, που είναι συγχρηματοδοτούμενα. Και προκύπτουν τίποτα. Θεωρητικά και σε κανονικές συνθήκες αυτές οι απαντήσεις δίνονται από την υπηρεσία και φεύγει το έγγραφο προς την διαχειριστική αρχή. Και από εκεί και πέρα γίνονται οι όποιες διαδικασίες από τη διαχειριστική αρχή. Επειδή όμως έχει λάβει έτσι μια ευρύτερη δημοσιοποίηση, για αυτόν τον λόγο μπήκε και στο Διοικητικό Συμβούλιο για ενημέρωση όλων. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι το αρμόδιο όργανο για να ενημερώνεται. Και εκεί δόθηκαν οι απαντήσεις.
0: Γιατί όμως οι 22 ευρήματα στη μία περίπτωση και λιγότερα στην άλλη? Όχι σε σχέση με τον αριθμό. Πολλά τον αριθμό και λέτε και σοβαρά. Αυτό τι σημαίνει?
1: Ναι, γιατί τόσα βρήκαν. Κοιτάξτε να δείτε. Υπάρχει έβριμα, ας πούμε, ότι δεν υπήρχαν τα εγχειρίδια. Έβριμα ότι δεν ήταν η διαφημιστική πινακίδα στην ιστοσελίδα αναπημένη. Αυτό φαντάζεστε ότι είναι κάποια ευρήματα τα οποία.
0: Είναι και δευτερεύουσα σημασία, λέτε. Ή τριτεύουσα.
1: Ναι, ναι.
0: Ή διαδικαστικά, λέτε.
1: Έβριμα που λέει, ναι, και έβριμα που έχει αντιρρήσει ω προ τη διαδικασία του διαγωνισμού, γιατί η διακήρυξη έχει διαφορά από την. Η διακήρυξη που δημοσιεύθηκε έχει διαφορά από τη διακήρυξη που εγκρίθηκε.
0: Αυτό είναι πιο σοβαρό.
1: Πρέπει να απαντηθεί νομικά. Ναι, αυτό είναι πιο σοβαρό. Αυτό θα δω. Δηλαδή, κάποιο ελεκτή που έχετε και κάνει έλεγχο ξεκινάει από την αρχή του διαγωνισμού μέχρι το τέλο. Και ό,τι βρίσκει το καταγράφει. Αυτή είναι η υποχρέωσή του. Στο ένα βρήκε 22, στο άλλο βρήκε λιγότερα. Και σε αυτά, ανάλογα με το τι κρίνει εκείνο, θεωρεί και βάζει τα δικέ του παρατηρήσει.
0: Η υπηρεσία έχει, λοιπόν έχει να απάντησε. Η συνέχεια ποια είναι?
1: Ναι. Η συνέχεια είναι ότι η διαχειριστική αρχή
0: της περιφέρειας Ιωνίων
1: Ίσων θα αξιολογήσει τις απαντήσεις
0: και μετά
1: από εκεί και πέρα είτε θα τις δεχτεί είτε θα τις απορρίψει.
0: Αν τις απορρίψει τι γίνεται, κύριε Τουρκάκη? Έχει σημασία νομίζω.
1: Αν τις απορρίψει υπάρχει και η διαδικασία της δικαστικής εισόδου.
0: Δηλαδή δεν αποκλείεται για αυτό το ενδεχόμενο να πάτε στα δικαστήρια, δηλαδή?
1: Ναι, ναι, προφανώς. Σε οποιονδήποτε τρέχον μπορεί να γίνει αυτό.
0: Σας ακούμε κάποιες διακοπές.
1: Υπάρχει δυνατότητα προσφυγής στο ελεκτικό συνέδριο, αν υπάρχει διαφωνία.
0: Από τη δική σας πλευρά, να προσφύγετε εσείς στο ελεκτικό συνέδριο?
1: Ναι, ναι, ακριβώς. Αν αποδεχτεί τις δικές μας απόψεις.
0: Κανένα.
1: Οκ. Αν δεν αποδεχτεί, εμείς μπορούμε να προσφύγουμε μετά στο ελεκτικό συνέδριο, ναι.
0: Ωραία. Και σε περίπτωση που δεχτεί τις δικές σας απόψεις και απαντήσεις, δεν θα πρέπει να προχωρήσετε σε διορθώσεις με βάση τα ευρήματα, να διορθωθούν τα όποια προβλήματα υπάρχουν? Γιατί τα ευρήματα έχουν να κάνουν υποτίθεται με προβλήματα.
1: Οι απαντήσεις που έχουν δοθεί είναι ότι αυτά τα ευρήματα που ζήταγε η διαχειριστική αρχή, άλλα έχουν υλοποιηθεί,
0: άλλα όχι.
1: Είναι έτοιμα, και τα υπόλοιπα που διαφωνεί, ας πούμε, στη διακήρυξη, εκφράζει την άποψη της υπηρεσίας.
0: Ναι.
1: Την άποψη της υπηρεσίας, είτε θα τη δεχτεί, αν τη δεχτεί, οκ, okay, οπότε το εύρημα παραλείπεται, αν δεν τη δεχτεί, θα έχουμε δικαστική προσφυγή.
0: Αυτό είναι κάτι που έχει συμβεί προφανώς και στο παρελθόν και σε κάποια άλλα έργα. Νομίζω ότι.
1: Δεν μπορώ να σας πω κάτι συγκεκριμένα, αλλά θυμάμαι, αν δεν κάνω λάθος, έχει συμβεί νομίζω σε ένα έργο παλιότερα στο ΤΕΙ. Το είχα έτσι.
0: Και αν πάτε στα δικαστήρια, αυτό τι σημαίνει για αυτά καθε αυτά τα έργα? Σημαίνει κάτι?
1: Όχι, δεν σημαίνει κάτι. Το έργο υπάρχει. Δεν σημαίνει κάτι. Αυτό που προκύπτει είναι το εξής, ότι ένα έργο χρηματοδοτήθηκε και έγινε με 2 εκατομμύρια ευρώ. Παράδειγμα, λέω, έτσι.
0: Η τηλεμετρία.
1: Σε αυτό,
0: πάνω, ναι, από 2
1: εκατομμύρια. 2.600.000 ευρώ. Ναι, 2.600. Και αυτά
0: 37.
1: Τα 2.600, ναι, σε αυτά τα 2.600, θα υπάρξει δημοσιονομική διόρθωση, αν υπάρχει πρόβλημα. Δηλαδή κάποια λεφτά, ναι, από αυτά τα 2.600 δεν θα είναι επιλέξιμα. Άρα δεν θα πληρωθούν από την διαχειριστική αρχή, οπότε θα πρέπει να τα πληρώσει ΔΕΙΑΣ. Να τα πληρώσει ΔΕΙΑΣ, να αφαιρεθούν. Όμως αυτό, σας λέω, είναι, υπάρχει. Όταν αποδεχτεί το πρόβλημα ή όχι η διαχειριστική αρχή, εν συνεχεία είναι το δικαστήριο κτλ. Είναι μια διαδικασία, δηλαδή, που ακολουθείται.
0: Μακρόχρονη προφανώς.
1: Δεν είναι κάτι που λύγει. Ναι, δεν είναι κάτι που λύγει σε μία μέρα, δύο μέρες.
0: Ναι,
1: γι' αυτό και λέω συνέχεια ότι ας περιμένουμε να δούμε τα απορίσματα, ας περιμένουμε να δούμε τις απαντήσεις και από εκεί πέρα θα δούμε τα υπόλοιπα.
0: Τα απορίσματα αυτά είναι από το Μάιο του 2025. Γιατί
1: ο έλεγχος έγινε το Μάιο του 2025.
0: Ναι, ναι.
1: Ο έλεγχος έγινε το Μάιο του 2025. Το πόρισμα ήρθε.
0: Είναι 15 μήνες μετά.
1: Το πόρισμα ήρθε πριν από 15 μέρες.
0: Πριν από 15 μήνες.
1: Πριν από 15 ημέρες ήρθε.
0: Ναι, ναι, αλλά έκανε 15 μήνες για να έρθει.
1: Έκανε 15 μήνες για να έρθει, ακριβώς.
0: Άργησε. Γιατί.
1: Ναι, ναι. Δεν το ξέρω.
0: Πάντως, σε δηλώσεις του σε τοπικό μέσο ενημέρωσης, ο επικεφαλής της Δύναμης Ελπίδας και μέλος του ΔΣ της ΔΕΙΑΣ, Γιώργος Σουρνάκης, είπε ότι αυτές οι συνεδριάσεις που γίνονται κατεπήγουσες συνεδριάσεις είναι για να διασκεδάσετε τις εντυπώσεις.
1: Η άποψή του.
0: Κάπως έτσι, δηλαδή, το είπε, αν το μεταφέρω σωστά.
1: Ναι, εντάξει, είναι η άποψή του. Είναι η άποψή του, εντάξει. Μπορούμε να ταυτιζόμαστε σε όλες τις απόψεις.
0: Απουσίαζε ο κ. Σουρνάκης από την τελευταία συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΙΑΣ, την κατεπήγουσα συνεδρίαση?
1: Απουσίαζε, ναι, απουσίαζε και ο κ. Σουρνάκης και ο κ. Τουφής και ο κ. Κακολίδης.
0: Απουσίαζε η αντιπολίτευση.
1: Απουσίαζε η αντιπολίτευση, ακριβώς.
0: Εσείς πώς το σχολιάζετε αυτό, κ. Τουρκάκη?
1: θεωρώ ότι θα, τουλάχιστον για να έρθουν να ακούσουν τις απόψεις της υπηρεσίας που, ας το πούμε, ως αντιπολίτες και ως συμπολίτες προείστανται, θα έπρεπε να έρθουν τουλάχιστον να τις ακούσουν. Θεωρώ αυτό. Τώρα μπορεί να είχαν κάποιες αγγελμένες προχωρήσεις.
0: Μια δική μου μετάφραση μπορεί να είναι και αυθαίρετη, είναι ότι δεν ήθελαν να νομιμοποιήσουν εντός ή εκτός εισαγωγικών την όλη διαδικασία. Εσείς τι λέτε?
1: Κατά την άποψη, είναι πολύ κοντά και στη δική μου άποψη, αλλά αυτό δεν μπορώ να το πω, γιατί να σας πω κάτι, εδώ όταν μιλάμε θετικά, πρέπει να έχουμε στοιχεία. Εγώ δεν μπορώ να το. Μια σκέψη μου μπορεί να είναι και αυτή.
0: Ναι.
1: Αλλά okay, δεν έχει και πολύ σημασία στο τέλος της ημέρας όλο αυτό.
0: Ναι, για παράδειγμα, σε ό,τι αφορά το έργο της τηλεμετρίας, καταγγέλει η δύναμη ελπίδας ότι έχει πληρωθεί μεν, δεν έχει εκτελεστεί ή λειτουργήσει δε. Για συγκεκριμένα το κομμάτι της τηλεμετρίας.
1: Αφήστε λίγο.
0: Και το συζητάμε, κύριε Τουρκάκη. Ναι, ναι.
1: Όχι. Να σας πω την επίσημη άποψη του Προέδρου της Αγίας.
0: Βεβαίως.
1: Αφήστε λίγο να τελειώσουν τα απορίσματα.
0: Ναι.
1: Να έρθουν οι τελικές αποφάσεις.
0: Ναι.
1: Και όταν έρθουν οι τελικές αποφάσεις, έχουμε πάρα πολύ χρόνο, 2 χρόνια τουλάχιστον, να συζητήσουμε το πολιτικό κομμάτι με τους όρους που θέλει ο καθένας. Αλλά πρώτα θα έρθουν τα απορίσματα να δούμε τι θα γίνει.
0: Μα δεν είναι μόνο πολιτικό το κομμάτι αυτό που έχει να κάνει με ένα έργο που ενδεχομένως έχει πληρωθεί αλλά δεν έχει εκτελεστεί ή δεν λειτουργεί.
1: Δεν βρέθηκε κάποιο τέτοιο έβριμα στον έλεγχο, τουλάχιστον εγώ δεν το είδα κάπου.
0: Αυτό καταγγέλει η δύναμη ελπίδας ότι δεν λειτουργεί η τηλεμετρία.
1: Και εγώ σας λέω ότι κάτι τέτοιο δεν βρέθηκε. Αλλά εγώ λέω το εξής. Ήρθε ένα πόρισμα και επιμένω σε αυτό και δεν. Βλέπετε ότι δεν θέλω να μπω σε αντιπαράθεση.
0: Εσείς τοποθετήστε θεσμικά, το ξέρω.
1: Ακριβώς. Ήρθε ένα πόρισμα. Λέει 22 πράγματα, απαντήθηκαν 22 πράγματα. Περιμένουμε την απάντηση και θα το δούμε.
0: Εντάξει, το καταλαβαίνω. Υπάρχει και Δημοτικό Συμβούλιο μετά από ένα μήνα. Λογοδοσία. Την ερχόμενη Τετάρτη, δεν κάνω λάθος.
1: Την Τετάρτη,
0: μάλιστα. Στις 6 το απόγευμα. Και μάλιστα είναι και θα συζητηθεί και το έργο του ίδρυυσης Αγία Μαρίνα Λούχα Γύρη Άγιος Λέοντας. Το περιβόητο και πολύ συζητημένο έργο.
1: Ναι, είναι σαν θέμα, θα συζητηθεί, θα έχει εισήγηση ο Δήμαρχος, από ό,τι ξέρω.
0: Ένα έργο με το οποίο έχετε υπογράψει προγραμματική σύμβαση με το Δήμο, προκειμένου η τεχνική υπηρεσία του Δήμου να αναλάβει την υλοποίηση του έργου, γιατί εσείς δεν είχατε τη δυνατότητα. Φορέας υλοποίηση είναι ο Δήμος, αλλά θα το παραλάβει και θα το λειτουργήσει η ΔΕΙΑΖΕ, αν και εφόσον. Αφρά δηλαδή και τη ΔΕΙΑΖΕ.
1: Όπως θα λέτε.
0: Εσείς από αυτού θέλετε να πείτε κάτι για το συγκεκριμένο έργο, γιατί έχουν ακουστεί πολλά.
1: Περιμένω και εγώ, θα συνεχίσω να περιμένω το πόρισμα και από εκεί και πέρα τις απαντήσεις υπηρεσίες.
0: Μάλιστα. Εκφράστηκαν και να ολοκληρώσουμε τη συζήτηση κάποια παράπονα από στελέχη της ΔΕΙΑΣ για την αντιπολίτευση. Κύριε Τουρκάκη, στην τελευταία συνεδρίαση.
1: Νομίζω υπάρχει τοποθέτηση της προϊσταμένης τεχνικών υπηρεσιών στο Διοικητικό Συμβούλιο, που είπε ότι αν κάποιος θέλει να ενημερωθεί, θα μπορούσε να έρθει στην υπηρεσία να
0: ενημερωθεί.
1: Αυτό νομίζω.
0: Δηλαδή ότι δεν πάνε οι εκπρόσωποι της αντιπολίτευσης να ενημερωθούν από την υπηρεσία?
1: Όχι, για τα θέματα των έργων. Το είπε η προϊσταμένη ότι δεν είχε κάποιος να ενημερωθεί από την υπηρεσία.
0: Από την τεχνική υπηρεσία, για παράδειγμα.
1: Ναι. Δεν θα μιλήσω εγώ, κύριε Βινέγκα, για τους υπαλλήλους της ΔΕΙΑΣ, αν θέλουν να τοποθετηθούν.
0: Εντάξει, τα στελέχη της ΔΕΙΑΣ, τα υπηρεσιακά στελέχη δεν κάνουν δηλώσεις, κύριε Τουρκάκη. Μόνο τα πολιτικά πρόσωπα και το ξέρετε.
1: Τοποθετήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο όμως η προϊσταμένη της τεχνικής υπηρεσίας.
0: Ωραία. Λοιπόν, πριν σας αποχαιρετήσω, υπάρχει κάτι άλλο που είναι ανακοινώσιμο στην παρούσα φάση?
1: Όχι, δεν είναι κάτι ανακοινώσιμο αυτή τη στιγμή.
0: Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Σας ευχαριστώ.
0: Καλή σας μέρα. Καλή συνέχεια, κύριε Τουρκάκη.

0: 50 χρόνια στα κοινά, μισόν αιώνα. Ο λόγος για τον κύριο Νικόλα Ανδρόνικο Βαλιανάτο, νυν πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Αργοστολίου.
1: Μάλιστα.
0: Μετά από κάτι χρόνια σας καλέσαμε να μιλήσουμε στον αέρα, κύριε Βαλιανάτε.
1: Ναι.
0: Μια καλημέρα στην Κεφαλονιά από τη Ζάκηθο και την τοπική ΕΡΤ. Τι κάνετε?
1: Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ και σας, τους ακροατές, όλο τον κόσμο.
0: 50 χρόνια, έτσι.
1: Μάλιστα.
0: Πώς έχουν περάσει αυτά τα 50 χρόνια?
1: 50 χρόνια με πάνω και κάτω. Με πάνω και κάτω.
0: Με μπρος πίσω και σκαπανεβάσματα.
1: Ακριβώς.
0: Μάλιστα.
1: Καυγάδες, φασαρίες, διαγραφές, όλα παίξανε στο παιχνίδι.
0: Διαγραφές από κόμματα.
1: Ναι, ναι.
0: Από το Πασόκ στο ΣΥΡΙΖΑ και τώρα.
1: Και τώρα πουθενά.
0: Και τώρα πουθενά. Είστε με τον Θεόφιλο Μιχαλάτο, με τον Δήμαρχο Αργοστολίου.
1: Ναι, ναι. Θα δούμε τι θα γίνει τις εκλογές και ανάλογα θα πράξουμε.
0: Λοιπόν, έχετε υπάρξει δύο φορές πρόεδρος του Νομαρχιακού Συμβουλίου επί των ημερών του Διονύση Γεωργάτου, σωστά?
1: Πριν το 1990-92 ήμουν έπαρχος στην επαρχία Κρανιάς.
0: Έπαρχος στην επαρχία Κρανιάς, υπήρχε επαρχείο στην Κρανιά, ε?
1: Όχι επαρχείο, κάθε επαρχία έβγανε έναν εκπρόσωπο.
0: Ναι.
1: Των Δημοτικών και Κοινοτικών Συμβουλίων στο Νομαρχιακό Συμβούλιο το 1990.
0: Το 90.
1: Είχα εκλεγεί εγώ το 1992.
0: Ναι.
1: Και τους λέγανε επάρχους τότε. Ήταν τέσσερις επαρχίες στην Κεφαλονιά, ήταν τέσσερις
0: επαρχίες στην Κεφαλονιά, ναι. Ναι.
1: Ναι, ναι.
0: Τώρα είναι τρεις δήμοι. Λιξούρη, Αργοστόλη, Σάμι. Συν την Ιθάκη, τέσσερις. Λοιπόν, δύο φορές πρόεδρος του Νομαρχιακού Συμβουλίου, με νομάρχη του Διονύση Γεωργάτο.
1: Μάλιστα.
0: Τα λέγαν παλιότερα. Δύο φορές πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου με τον νυν Δήμαρχο Αργοστολίου Θεόφιλο Μιχαλάτο.
1: Μάλιστα.
0: Έχετε υπάρξει και περιφερειακό σύμβουλος με το Συνδυασμό Ανάσα για τα Ιόνια Νησιά με επικεφαλής τον Θόδωρο Γαλιατσάτο.
1: Ήμουν αντιπρόεδρος στην Οικονομική Επιτροπή Ιονίων Νησιών.
0: Με περιφερειάρχη τον Θόδωρο Γαλιατσάτο.
1: Μάλιστα.
0: Μάλιστα. Τι άλλο?
1: Ήμουνα γραμματέα στο Πασόκ κάποια χρόνια.
0: Ναι.
1: Ήμουνα νομαρχιακή επιτροπή του Πασόκ συνέχεια.
0: Ναι.
1: Είμαστε τότε που έγινε σύγκρουση με τον συγχωρεμένο τον Αντώνη τον Τρίτσι στην Κεφαλονιά. Είχαμε διαγραφεί από το Πασόκ.
0: Περασμένα μεν, ξεχασμένα δε, αλλά δεν έχουμε πολύ χρόνο να αναφερθούμε σε αυτά. Επίσης έχετε και μια άλλη ιδιότητα, κύριε Βαλιανάτο. Είστε τακτικό μέλος της τοπικής επιτροπής του ΟΦΠΕΚΑ, του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής για τη διαχείριση της προστατευόμενης περιοχής του Γεωπάρκου Κεφαλονιάς, ΟΦΠΕΚΑ, με έδρα τη Ζάκηθος ό,τι αφορά τα Ιόνια νησιά.
1: Ναι, είναι για όλα τα Ιόνια, αλλά δυστυχώς και που είμαι εκεί πέρα εκ μέρους του ΚΕΔΕ, δεν έχουμε συνεδριάσει.
0: Ούτε μια φορά.
1: Μια φορά γνωριμία κάναμε.
0: Από πότε? Από τότε που συστάθηκε?
1: Δύο χρόνια.
0: Μάλιστα.
1: Και μία γνωριμία, έχω επικοινωνήσει με το Υπουργείο, έχω επικοινωνήσει τι γίνονται διάφορα.
0: Yeah.
1: Νοείται ότι έχουμε κάποιο λόγο σαν Επιτροπή, δεν μας ρωτάνε τίποτα. Ούτε ερωτήθηκε η Επιτροπή για τίποτα, ούτε για νομοσχέδια που κατεβάζει, για που αφορά την περιοχή.
0: Τίποτα.
1: Τίποτα. Πήρα το Λουίζ, πώς τον λένε αυτόν τον Σιζάκη.
0: Τον Λοράν Σορμπές.
1: Ναι,
0: που είναι υπεύθυνο σε τοπικό επίπεδο.
1: Ναι, ναι.
0: Και δει για το θαλάσσιο πάρκο.
1: Ο κύριος Δρακάτος, που είναι πρόεδρος σε αυτή την επιτροπή, μου λέει τι να κάνουμε. Δεν μας καλούνε, ούτε είμαστε, εννοείται ότι είμαστε ένα συμβουλευτικό όργανο για τα Ιόνια.
0: Ναι.
1: Ποτέ δεν μας έχουν ερωτήσει τίποτα.
0: Από το κέντρο, λέτε, από τα κεντρικά. Από τους διοικούντες στα κεντρικά του ΟΦΠΕΚΑ, λέτε.
1: Τα κάνει το Υπουργείο και ο ΦΠΕΚΑ. Δεν ρωτάει τι. Εννοείται ότι έχει πάει μια επιτροπή από φορείς,
0: ναι,
1: και από την ΚΕΔΕ και από αυτά, η οποία δεν έχει καλεστεί ποτέ. Ούτε να ερωτηθεί, ούτε να συνεδριάσει.
0: Εσείς εκπροσωπείτε την ΚΕΔΕ εκεί, έτσι. Την κεντρική
1: μα εταιρεία. Εγώ εκπροσωπώ την ΚΕΔΕ.
0: Μάλιστα.
1: Είμαι διορισμένος από την ΚΕΔΕ.
0: Ναι.
1: Γιατί είμαι εκπρόσωπος από τα Ιόνια στην ΚΕΔΕ και μένω στο Δημοτικό Συμβούλιο, έχω εκλεγεί.
0: Μάλιστα. Και στο μεταξύ υπάρχει η προστατευόμενη περιοχή του ΕΝΟΥ που έχει να κάνει με τον ΟΦΠΕΚΑ.
1: Είναι σχεδόν από τα Αργοστόλη μέχρι τον Μπόρο, όλη η περιοχή εκεί είναι προστατευόμενη, είναι Natura.
0: Ναι.
1: Είναι τα βουνά Natura, έχει πολλά πράγματα. Αλλά ουδέποτε ερωτηθήκα.

0: Ήταν η φορέα διαχείριση του έμνου, τον οποίο τον διαλύσανε.
1: Ναι, ναι.
0: Μα εντάξανε με έδρα τη Ζάγκηθο, το οποίο έγινε αυτό το ΦΙΚΕΠΑ, που δεν ποτέ έχει συνεδριάσει.
1: Επειδή στη Ζάγκηθο υπήρχε ο φορέα διαχείριση του Εθνικού Θαλασσίου Πάρκου Ζάγκηθου, γι' αυτό προφανώς.
0: Ναι, ήταν, ναι, και βάλανε και τώρα έγινε, καταργήθηκε ο φορέα του έμνου, που ήταν λάθος, πιστεύω.
1: Ναι.
0: Είμαστε σαν γεωπάρκο, έχουμε χαρακτηριστεί γεωπάρκο.
1: Ναι.
0: Η Κεφαλονιά, αλλά πολύ φοβούμαι ότι ήρθαν και κάμαν έλεγχο οι αιωτικοί και μας κάμαν κίτρινη, μας δώσαν κίτρινη κάρτα.
1: Κίτρινη κάρτα, σημαίνει, λίγο πριν την κόκκινη.
0: Ναι, που σημαίνει ότι την επόμενη φορά μας πετάξουν έξω.
1: Γιατί δεν γίνεται τίποτα.
0: Γιατί δεν γίνεται τίποτα, ακριβώς. Ακριβώς. Έπρεπε να συνεδριάζει η Επιτροπή, έπρεπε να έχει, είχαμε πει να συνεδριάζει, να έχει χρηματοδότηση, να κάνουμε κάποια πράγματα. Αυτά που ζητάνε οι ΟΚΙΚΙ.
1: Οι ΟΚΙΚΙ λέτε από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Ακριβώς. Είναι αυτοί που κλείνουν εάν παραμένεις αναδιαστήματα σαν γεωπάρκο ή σε βγάνουν έξω. Ότι δεν πληρήσει προϋποθέσεις. Είμαστε τώρα, είμαστε με κίτρινη κάρτα.
1: Μάλιστα.
0: Την οποία βέβαια δεν τη λέει κανένας, αλλά τη λέω εγώ.
1: Να λοιπόν που το μάθαμε και αυτό.
0: Ναι. Είμαστε κίτρινοι τώρα.
1: Και ένα κομμάτι εκεί είναι και τα άγρια άλογα του ένου, ένα κομμάτι, ήτανε, αλλά δεν είναι.
0: Τα άλογα του ένου δεν θεωρούνται άγρια από την Ευρώπη.
1: Ναι.
0: Θεωρούνται ήρεμα. Αυτό είναι αρμοδιότητα της περιφέρειας.
1: Και θεωρούνται και δεσποζόμενα, μάλιστα.
0: Ναι. Θεωρείται, αυτό πρέπει και η περιφέρεια και το Υπουργείο συντονισμένα να αντιμετωπίσουν την κατάσταση. Και εμείς να βοηθήσουμε σαν Δήμο. Το έχουμε ζητήσει 100 φορές.
1: Σαν Δήμο Αργοστολίου, λέτε.
0: Δυστυχώς.
1: Ωραία.
0: Και το γεωπάρκο θα το χάσουμε. Και είναι κρίμα.
1: Ναι,
0: είναι κρίμα πέρα. Γιατί πολλοί κόσμοι που έρχεται, γιατί υπάρχουν τουρίστες, ένα κομμάτι τουρισμού που είναι γι' αυτό.
1: Ναι, βέβαια. Επίσης, έτσι, αν θέλετε να σχολιάσετε, προφανώς έχετε ενημερωθεί σχετικά για τη δημογραφική πίεση σε Κεφαλονιά και Ιθάκη, 23% λιγότερες γεννήσεις την τελευταία δεκαετία.
0: Ναι, ναι, έχουν και τα σχολιά, από ό,τι έμαθα, τα δημοτικά, έχουν 15% λιγότερους μαθητές φέτος. Που σημαίνει όλο αυτό που λέτε εσείς.
1: Σε Κεφαλονιά και Ιθάκη,
0: ναι, ναι.
1: 15% λιγότερους μαθητές.
0: Που σημαίνει ότι έχουν μειωθεί οι γεννήσεις στην πορεία. Και θα μειώνονται συνέχεια από ό,τι φαίνεται. Γιατί δεν είναι.
1: Είναι πολύ μεγάλο το ποσοστό. 23% λιγότερες γεννήσεις την τελευταία δεκαετία σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.
0: Βέβαια είναι μεγάλο. Γιατί καταλαβαίνετε τώρα οι καταστάσεις, η ακρίβεια, όλα αυτά τα πράγματα επηρεάζουν τον κόσμο.
1: Ναι, κάτι αντίστοιχο δεν συμβαίνει στη Ζάγκηθο. Είναι σε αρκετά καλύτερο επίπεδο με βάση τα ίδια στοιχεία.
0: Στη Ζάγκηθο, ναι, είναι πιο.
1: Εσείς που το αποδίδετε αυτό, κύριε Βαλιανάτο, καθώς έχετε πολύ χρόνια εμπειρία σε σχέση με τα κοινά και τα λοιπά και ξέρετε τα της Κεφαλονιάς από πρώτο χέρι.
0: Δεν το είχα καταλάβει τώρα που το διάβασα και είχα διαβάσει και για τους μαθητές τώρα με τις εγγραφές.
1: Ναι, ναι.
0: Εκεί το κατάλαβα ότι πράγματι υπάρχει μείωση πληθυσμού.
1: Ναι.
0: Υπάρχει μείωση των παιδιών, υπάρχει. Γιατί ο άλλος κάνει ένα παιδί και δέρμα. Παλιά έκανα 3-4 οικογένειες. Είχαμε το Σύλλογο Πολυτέκνων εδώ και είχε πάρα πολλά μέλη.
1: Ναι.
0: Τώρα έχει αρχίσει πλέον, τώρα οι τρίτεχνοι κάτι υπάρχουν λίγο έτσι, από εκεί και πέρα δεν νομίζω ότι έχει.
1: Καλά, και στη Ζάκη θα υπάρχει Σύλλογο Τρίτεχνων, θα μιλήσουμε κάποια στιγμή, ναι, και Πολυτέκνων. Καλά, αυτό δεν είναι κάτι που αφορά μόνο στην Κεφαλονιά, έτσι.
0: Εγώ πιστεύω, ναι, αυτό είναι πανελλήνιο.
1: Αφορά ολόκληρη τη χώρα, στον ένα στον βαθμό. Ναι.
0: Είμαστε νησί τουριστικό πλέον.
1: Ναι.
0: Πλέον ζούμε από τον τουρισμό, ό,τι και να λέμε.
1: Ναι.
0: Όχι, το καλοκαίρι γίνεται χαμός, δεν βρίσκει να παρκάρεις που λένε.
1: Ναι.
0: Ένα αυτοκίνητο και το χειμώνα είμαστε τρεις ο κούκος. Φεύγουν όλοι, αδειάζει το νησί.
1: Αδειάζει.
0: Και τώρα ήδη έχει αρχίσει και αδειάζει σιγά σιγά.
1: Κεφαλονιά.
0: Κρατάει βέβαια κάποιο κόσμο, αλλά εντάξει, τι να κρατήσει.
1: Μάλιστα. Έριξα μια ματιά έτσι στα site, εκεί πέρα, στα τοπικά site της Κεφαλονιάς, και στάθηκα σε ένα δημοσίευμα που αναφέρει ότι η δυσοσμία πνίγει πάλι το Αργοστόλι, λόγια πολλά, αλλά ουσία μηδέν από τους διοικούντες.
0: Κάτσε να δείτε.
1: Για πείτε μας πώς έχει η κατάσταση. Βέβαια, εσείς θα πείτε τα δικά σας.
0: Η παραλία του Αργοστολιού,
1: ναι,
0: το χειμώνα και ειδικά όταν βρέχει,
1: ναι,
0: ανεβαίνει η στάθμιση θάλασσα.
1: Ναι.
0: Ανεβαίνει. Είναι, δηλαδή σιγά σιγά η θάλασσα έχει αρχίσει και βγαίνει έξω. Δηλαδή αν το Δεκέμβρη με τα πολλά νερά θα δείτε, ναι, ότι η παραλία πλημμυρίζει.
1: Ναι.
0: Νομίζω έρχεται η θάλασσα μία. Δηλαδή σιγά σιγά η θάλασσα έχει αρχίσει και βγαίνει έξω. Δηλαδή αν το Δεκέμβρη με τα πολλά νερά θα δείτε, ναι, ότι η παραλία πλημμυρίζει.
1: Ναι.
0: Νομίζω έρχεται η θάλασσα.

0: πετάνε τα βγαίνει η θάλασσα από τις αυτές. Εν τω μεταξύ μπλέκονται και τα όμβρια αυτά, περνάει και η κεντρική αποχέτευση από την παραλία,
1: ναι,
0: που είναι και σε ορισμένες μεριές, ορισμένες όμως.
1: Ναι, ναι.
0: Εγώ εντόπισα προχτές μία μεριά εκεί κοντά στο λιμεναρχείο,
1: ναι,
0: που είχε μία αλαφρά μυρωδιά, η οποία έφυγε αμέσως μετά, όπως κατεβήκανε, είχε σηκωθεί η θάλασσα. Αυτό είναι. Δεν είναι. Και πιστεύω ότι δεν νομίζω ότι μπορεί να γίνει τίποτα πλέον. Γιατί ή ανεβάζεις το δρόμο, δεν μπορεί να κάνεις τίποτα.
1: Ή κατεβάζεις τη θάλασσα που δεν γίνεται.
0: Τι να κάνεις τώρα. Μπορεί τώρα να ανεβάσεις το δρόμο στην παραλία.
1: Από ό,τι είμαστε σε θέση να ξέρουμε, έχει αποχέτευση το αργοστόλι. Νομίζω ολόκληρο.
0: Έχει βιολογικό καθαρισμό. Έχει.
1: Και αποχετευτικό δίκτυο.
0: Ναι, ναι, έχει αποχετευτικό δίκτυο και βιολογικό.
1: Ολόκληρη πόλη.
0: Όλοι πόλη, ναι. Και τώρα, γι' αυτό και είναι καθαρά τα νερά μέσω λιμάνι. Όλα τα νερά. Αλλά και τώρα είναι, ξεκινήσαμε και αλλάζουν όλοι οι σωλήνες, όλοι οι αμοιοντοσωλήνες σε όλο το Δήμο.
1: Αλλάζουν.
0: Γιατί είναι και να μην έχει διαρροές, αλλά και να φύγουν και οι αμοιοντοσωλήνες.
1: Ναι, που θεωρούνται επιβλαβείς για τη δημόσια υγεία κτλ.
0: Ναι, ναι, τελειώνει τώρα. Αυτό το έργο τελειώνει. Όλος ο Δήμος από το Αργοστόλι μέχρι τον Πόρο.
1: Από το Αργοστόλι μέχρι τον Πόρο, λέτε.
0: Ναι, ναι. Εκεί που είναι ο Δήμος, όλος ο Δήμος.
1: Ναι, ναι, ναι. Πόρος είναι το δεύτερο λιμάνι. Ναι. Το κεντρικό λιμάνι του νησιού είναι ο Πόρος.
0: Γίνονται, ναι, γίνονται πολλά έργα στο Δήμο. Έτσι, και από δρόμους και πλατείες και μουσεία. Γίνεται το Μουσείο του Σκλάβου, γίνεται το Μουσείο του Αρχαιολογικού. Τελειώσε 5-6 μήνες.
1: Ναι.
0: Γίνονται πλατείες. Σχολεία επισκευάζονται, αλλάζουν στέγες όπου έχει πρόβλημα. Δηλαδή το θέατρο, γίνεται ένα θεατράκι τώρα για 900 θέσεις υπαίθριο στο Αργοστόλι. Μέσα στο Αργοστόλι, στο μισθό είναι εκεί που είναι το νοσοκομείο, λίγο πιο πάνω. Ένα υπαίθριο θέατρο το οποίο θα είναι 900 θέσεων. Γίνονται οι παιδικές χαρές, αν δείτε, γίνεται. Τα γήπεδα, το γήπεδο.
1: Λαμβάνουμε ενημέρωση από το Δήμο Αργοστολίου, τα βλέπουμε,
0: ναι, ναι,
1: και τα δημοσιεύουμε.
0: Το γυμνασίο άλλαξε στέγη, το ανοιχτό γήπεδο, το τένις φτιάχτηκε, το ανοιχτό γήπεδο μπήκανε, αυτό το τερέν φτιάχτηκε με ευρωπαϊκού επίπεδου, ευρωπαϊκό επίπεδο προδιαγραφές, και ήρθε και αυτοί, γιατί αυτοί οι μεγάλοι αθλητές όπως είναι αυτός ο Μίκος, ήρθε το καλοκαίρι, ήρθε το χειμώνα και
1: ο Τεντόγλου.
0: Ναι, ναι.
1: Ήρθε στην Κεφαλονιά.
0: Ναι, ναι. Αυτοί δεν έρχονται αν δεν έχει αυτό το ειδικό. Αυτό κάτω στο δάπεδο.
1: Κορυφαίο στο άθλημα, έτσι.
0: Ναι, ναι, ναι. Να σου πω κάτι. Γίνεται τώρα καταφύγιο για τα δέσποτα.
1: Καταφύγιο για τα δέσποτα από το Δήμο, ναι, ναι, ή ιδιωτικό. Γιατί υπάρχει
0: από
1: ένα ιδιωτικό στην Κεφαλονιά.
0: Υπάρχει, ναι. Τώρα κάνει και ο Δήμος.
1: Σε ποια περιοχή, κυρία Βαλιανάτο?
0: Είναι στη ΒΙΠΕ, έξω από τα Αργοστόλι. Έξω από τα Αργοστόλι, 500 μέτρα, δεν είναι παραπάνω.
1: ΒΙΠΕ, βιομηχανική ζώνη, λέτε.
0: Ναι, ναι, ναι. Το καταλάβατε. Δηλαδή υπάρχουν και πιστεύω ότι, κοίταξε, και πιστεύω είχαμε και γύρω στα 170, 150, 170 κουραζερόπλια φέτος. Και έχει ακόμα δηλαδή.
1: Αρκετά.
0: Τα οποία βγάζανε, το καθένα έβγανε 2.500-3.000 κόσμο έξω.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι στο Αργοστόλι. Πέραν στις εκδρομές με τα λεωφορεία και με αυτά.
1: Ναι, να σταθούμε γιατί δεν έχουμε πολύ χρόνο και θα τα λέμε πιο τακτικά, ναι, από τούδε και στο εξής. Λυκάκι στο καταφύγιο των αδέσποτων ζώων.
0: Ναι.
1: Είναι δημοτική έκταση εκεί που θα γίνει.
0: Ναι, ναι, είναι δημοτική έκταση και θα γίνει για 40 θέσεις νομίζω.
1: Για 40 θέσεις.
0: Ναι, ναι, δεν μπορεί παραπάνω. Τόσο δικαιολογεί.
1: Για 40 αδέσποτα λέτε.
0: Ναι, ναι. Είναι, μάλιστα, και τα άλλα τα ιδιωτικά. Είναι, εντάξει,
1: υπάρχει και ένα ιδιωτικό στο νησί, καταφύγιο.
0: Όχι, ναι, υπάρχει ένα που το έχουν κάποιες κυρίες εκεί. Και
1: που έχουν οι οποίες εκπροσωπούν φιλοζωικές οργανώσεις προφανώς.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Και κάτι, είναι και κάποιοι Άγγλοι που έχουν ένα άλλο.
1: Άγγλοι.
0: Τα οποία τα προωθούν για υιοθεσίες και τέτοια.
1: Α, κάνουν και τέτοια. Μήπως τα πουλάνε, ναι, κιόλας.
0: Δεν ξέρω.
1: Είναι έντονο το πρόβλημα με τα δέσποτα στην Κεφαλονιά, γιατί στις άκρες
0: δεν είναι πολύ έντονο, αλλά να σου πω τι γίνεται. Παίρνει άλλη για το παιδί της, παίρνει για το σπίτι, παίρνει μια γάτα, παίρνει ένα σκύλο και όπως τον ευαρεθούνε πάνε και τον αμολάνε. Αυτό γίνεται.
1: Ναι.
0: Και ενώ υπάρχει δωρεάν, ο Δήμος δωρεάν έχει κάνει συμβάσεις με την Ιατρούς και γίνεται η στήρωση.
1: Ναι.
0: Δεν πάνε.

0: Πάνε.
1: Έχετε εκεί περιστατικά να επιτίθενται ή να σκοτώνουν οι κόσοι τα αδέσποτα, σκυλιά κτλ.?
0: Όχι, όχι, δεν έχει.
1: Δεν έχετε τέτοια περιστατικά.
0: Σπάνιο, σπάνιο.
1: Ή να προκαλούν ζημιά σε κυνηγόσκυλα κτλ. Σε καλλιέργειες και το καθεξής.
0: Σπάνια.
1: Ή να επιτίθενται σε ανθρώπους.
0: Αυτό γίνεται σπάνια. Έχει, νομίζω ότι πέρυσι όλο τον χρόνο ζείται ένα στήλο σε δάγκα σε κάποιον.
1: Μάλιστα.
0: Δεν νομίζω ότι. Ήταν σπάνιο το πρώτο. Αλλά υπάρχει εδώ πέρα, να σου πω κάτι. Υπάρχει γεννήσιμο εδώ πέρα και η λειτουργία του Δήμου είναι καλή και το Δημοτικό Συμβούλιο.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, παλιά στο Δημοτικό Συμβούλιο για να μπει στην ημερησία διάταξη έμπαινε σε 3 τη νύχτα.
1: Ναι.
0: Τώρα σε 2 ώρες, 2,5 ώρες τελειώνουμε 20 θέματα. Γιατί υπάρχει μία τάξη. Ένα αυτό. Δεύτερο, ο Δήμαρχος ο οποίος.
1: Κ. Μιχαλάτος.
0: Ναι, ναι.
1: Που δεν κάνει την τιμή να μας μιλήσει.
0: Α, δεν ξέρω.
1: Ταλαιπωρούμαστε και να επικοινωνήσουμε μαζί του.
0: Εν πάση περιπτώσει, είναι συνέχεια, ξέρεις, τα υπουργεία, στα ταξίδια, όλα αυτά. Τα οποία δεν παίρνει και αποζημίωση για αυτά. Ναι. Πάει μόνος. Έτσι. Και υπάρχει και το άλλο, ότι μάσαμε και την κατάσταση. Γιατί να σου πω ότι παλιά, ας πούμε, στο Δήμαρχο Σολίου, 40 αυτοκίνητα του Δήμου, 30 ξέρω πόσα, τα είχαν έτσι και γυρίζαν. Παίρνει ο ένας, δίνει ο άλλος. Τώρα δεν παίρνει αυτοκίνητο κανένας πλην από ό,τι είναι για τεταρμένη δουλειά.
1: Θα τα λέμε πιο συχνά, γιατί πρέπει να κλείσουμε. Και εδώ ο τεχνικός του σταθμού λέει: ωραίος ο Βαλιανάτος. Σας ακούει με ευχαρίστηση δηλαδή. Α, είστε παλιά καραβάνα τώρα.
0: Όποτα θέλεις, όποτα θέλεις.
1: Συνταξιούχος έμπορος κατά τα άλλα.
0: Ε?
1: Συνταξιούχος έμπορος.
0: Συνταξιούχος έμπορος, αποτυχών έμπορος.
1: Ατυχήσατε.
0: Ξέρεις, ο κάθε, αν σου πω τώρα γελάσιμο.
1: Ναι, πρέπει να κλείσουμε, κύριε Βαλιανάτο, το συγγνώμη. Πείτε μου μια κουβέντα.
0: Ο κάθε άνθρωπος κάπου πετυχαίνει.
1: Ναι.
0: Άλλος, ας πούμε, δεν σου λέει, είμαι έμπορος και πέτυχα.
1: Ναι.
0: Εγώ έμπλεξα εμπόριο με πολιτική, έμεινε το εμπόριο πίσω, οπότε απέτυχα.
1: Στο εμπόριο. Πετύχατε στην πολιτική, ωστόσο.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό είστε και τόσα χρόνια στα κοινά. Μια κουβέντα, μόνο αν μπορείτε, μια κουβέντα σε σχέση με την καθαριότητα και την ίδρυψη στο Δήμο Αργοστολίου. Αν μπορείτε, σε ένα λεπτό.
0: Η ίδρυψη στο Δήμο Αργοστολίου είναι καλή.
1: Ναι.
0: Είναι καλή. Και τώρα που αλλάζουν οι αμυντοσωλήνες και φεύγουν και δεν έχει
1: νερό. Α, το είπατε πριν, ναι, το είπατε πριν.
0: Έχουμε νερό το οποίο είναι καλύτερο από μπουκάλι. Και έχει εργοστάσιο εδώ.
1: Ναι.
0: Που επεξεργάζεται το νερό.
1: Αφαλάτωση
0: στο Αργοστόλιο.
1: Ναι.
0: Έχει εργοστάσιο αφαλάτωση.
1: Ναι.
0: Τι άλλο μου πες?
1: Καθαριότητα. Και να κλείσουμε αυτό,
0: κύριε. Καθαριότητα είναι η εδακή.
1: Η διαδημοτική.
0: Ακριβώς, παλεύει, αλλά θα πρέπει και ο κόσμος να καταλάβει ότι όταν αδειάζει τα στρώματά του και τα αυτά, να πάει τα πετάει τη νύχτα έξω από τους κάδους.
1: Εδώ να δείτε.
0: Έτσι. Και γίνεται ό,τι γίνεται. Εδώ και δεν βρίσκεις και εργάτες να δουλέψουν. Αυτό είναι το χειρότερο.
1: Στην καθαριότητα. Αυτό και συμβαίνει και στη Ζάκηθο. Ναι, ναι.
0: Έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Αλλά να σου πω κάτι.
1: Πρέπει να κλείσουμε, κύριε Βαλιάνα, το μία κουβέντα, ναι. Πείτε μου.
0: Λοιπόν, θα πρέπει και ο κόσμος να καταλάβει και να βοηθήσει ότι πάρε τηλέφωνο το Δήμο. Πες του, έχω αυτά τα τζάτζαλα. Θα σου πούνε, θα έρθω την Πέμπτη να τα πάρω.
1: Yeah.
0: Έχει υπηρεσία ο Δήμος που έρχεται σπίτι σου και τα παίρνει.
1: Ναι, ναι,
0: μπορεί
1: ναι.
0: Να πληρώσει.
1: Ναι, ναι.
0: Δεν πάνε το καταλάβουν πολύ και τα πετάνε στις κομπεντεζιέδες και γίνεται χαμός.
1: Ναι.
0: Αλλά εν πάση περιπτώσει το συνεφέρνουμε.
1: Διαδημοτική είναι η εδακή.
0: Ναι, ναι.
1: Μόνο στο Δήμο Λιξουρίου έχουν περάσει σε ιδιώτες τα σχολεία.
0: Έφυγε από πέρυσι το Λιξουρίου, νομίζω.
1: Το Λιξουρίου έχει ιδιώτες στην αποκομιδή.
0: Ναι, ναι, έφυγε από πέρυσι.
1: Κύριε Βαλιανάτο, σίγουρα θα τα λέμε πιο τακτικά.
0: Όταν θέλεις, ό,τι θέλεις, πάρε με τηλέφωνο.
1: Εννοείται.
0: Εντάξει, λοιπόν.
1: Νικόλας Ανδρόνικος Βαλιανάτος, πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου Αργοστολίου. Γεια και χαρά. Δελτίο ειδήσεων.

0: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Εντείνεται η ανησυχία για την άνοδο των τιμών των καυσίμων, καθώς η αβεβαιότητα γύρω από τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και η απουσία συμφωνίας μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών για τα στενά του Ορμούς διατηρούν την πίεση στις αγορές. Το Brent διαμορφώνεται πλέον στα 107 δολάρια το βαρέλι, καταγράφοντας αύξηση 18% μέσα στο Σεπτέμβριο. Οι τιμές των καυσίμων στη χώρα μας παραμένουν σταθερά πάνω από τα 2 ευρώ το λίτρο. Το Οικονομικό Επιτελείο προετοιμάζεται να ανακοινώσει παρεμβάσεις με στόχο τον περιορισμό των επιβαρύνσεων. Την Τετάρτη αναμένονται ανακοινώσεις των μέτρων για τα καύσιμα κίνησης, ενώ η τελική απόφαση για τη θέρμανση θα ανακοινωθεί στις 14 Οκτωβρίου, μία ημέρα πριν από την έναρξη της διάθεσης. Θα θωρακίσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο τον πολίτη, ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 υφυπουργός Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος. Η ακρίβεια προέρχεται σε πολύ μεγάλο βαθμό από την ενεργειακή κατάσταση και η κυβέρνηση έχει κάνει παρεμβάσεις, τόνισε. Εύκολες λύσεις και εύκολες προσεγγίσεις δεν μπορούν να υπάρξουν. Η κυβέρνηση μάχεται καθημερινά με αντίξωες συνθήκες και αυτό, όπως εξήγησε ο υφυπουργός, γιατί έχουμε μία κρίση που εξελίσσεται όσον αφορά τις αγορές πετρελαίου αλλά και κρίση ομολόγων σε ό,τι αφορά την Ευρώπη. Η Ελλάδα, υπογράμμισε ο κύριος Μαρκόπουλος, είναι μία από τις χώρες που στηρίζουν περισσότερο σε ό,τι αφορά την ενεργειακή κρίση. Είμαστε η τρίτη στην Ευρώπη, αναλογικά με το ΑΕΠ, έχουμε διαθέσει 800 εκατομμύρια ευρώ, δηλαδή το 0,30% του ΑΕΠ για τη στήριξη των πολιτών, υπογράμμισε ο υφυπουργός. Προτεραιότητα πρέπει να είναι ο έλεγχος του κόστους παραγωγής. Χρειαζόμαστε ευρωπαϊκή άμεση δράση για να ελέγξουμε τους συντελεστές του κόστους. Το πετρέλαιο, τα λιπάσματα, οτιδήποτε άλλο κρατάει τις τιμές ψηλά πρέπει να είναι ευρωπαϊκή προτεραιότητα, τόνισε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Χινάς, προσερχόμενος στο Συμβούλιο Υπουργών Γεωργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Βρυξέλλες. Σε αυτούς τους δύσκολους γεωπολιτικά καιρούς, η ενίσχυση της ευρωπαϊκής γεωργίας πρέπει να είναι κάτι το αυτονόητο και αφορά όχι μόνο τους παραγωγούς αλλά και την κοινωνία και την επισιτιστική ασφάλεια της Ευρώπης, σημείωσε ο Υπουργός Ανάπτυξης και Τροφίμων. Σε διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην οδό Κώστα Βάρναλη στην περιοχή του Χαλανδρίου προχώρησε η αστυνομία λόγω θράψης αγωγού της ΕΙΔΑΠ. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην οδό Θεμιστοκλέους από το ύψος της Ακαδημίας έως την Νικηταρά λόγω φωτιάς που ξέσπασε νωρίτερα σε εγκαταλελειμμένο κτίριο επί της οδού κατά Κουζινού, όπου έχει καταρρεύσει τμήμα του κτιρίου. Σε πλήρη εξέλιξη παραμένουν οι έρευνες της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού για τη διερεύνηση των αιτιών της έκρηξης και κατάρρευσης κτιρίου στην Πλάκα, όπου έχασαν τη ζωή τους 6 άνθρωποι. Σήμερα είναι προγραμματισμένες οι επίσημες αυτοψίες και οι έλεγχοι στατικότητας στα γειτονικά κτίρια. Τεράστιες ζημιές έχουν υποστεί διαμερίσματα τριώροφου κτιρίου στη Νέα Ιωνία μετά από φωτιά που ξέσπασε τα ξημερώματα σε καφέ που στεγαζόταν στο ισόγειο, το οποίο κάηκε ολοσχερός. Τα αίτια της πυρκαγιάς ερευνά το ανακριτικό τμήμα της πυροσβεστικής. Σύμφωνα με μαρτυρίες, πριν εκδηλωθεί η φωτιά, ακούστηκε έκρηξη από το ισόγειο του κτιρίου. Σημειώνεται ότι το ίδιο καφέ πριν από περίπου 3 χρόνια είχε σημειωθεί αιματηρό επεριστατικό με πυροβολισμούς, όπου είχε χάσει τη ζωή του ένας άνδρας. Το μήνυμα ότι η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας και Κύπρου θα προχωρήσει το επόμενο διάστημα παρά τις τουρκικές αντιδράσεις έστειλε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης σε συνέντευξή του στο ομογενειακό ραδιοφωνικό σταθμό Κόσμος FM. Όπως είπε, η Ελλάδα σε συνεργασία με τη Γαλλία και την Ευρωπαϊκή Ένωση θα διοδοτήσει το έργο και θα εκδώσει τις αναγκαίες ναύτεξ για την έρευνα και πόντιση του καλωδίου. Μπούγιας πέταξαν στο πολιτικό γραφείο του Ανδρέα Λοβέρδου στη Δάφνη. Δεν τους φοβάμαι, δεν με πτωούν, έγραψε ο ίδιος σε ανάρτησή του. Η Νέα Δημοκρατία καταδικάζει τους βανδαλισμούς και καλεί όλα τα κόμματα να πράξουν το ίδιο, αναφέρει σε ανακοίνωσή του το γραφείο τύπου του κυβερνώντος κόμματος. Κανέναν δεν πτωούν, κανέναν δεν εκφοβίζουν. Οι Θρασίδηλοι τραμπούκοι, η δημοκρατία μας είναι η πολύ ισχυρότερη από τις επιθέσεις τους, καταλήγει ανακοίνωση.
1: Ο καιρός.
0: Βελτιωμένος ο καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, άνεμοι βόρειοι 6 με 7 μποφόρ, τοπικά στο Αιγαίο, έως 25 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων κυρίες και κύριοι στη μία, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
2: Earth Zakynthou. 95,2 και 93,2 στα FM. Για τη Ζάκυνθο, την Κεφαλονιά, την νοτιοδυτική Ελλάδα.
3: Δυο πράσινα μάτια με μπλε βλεφαρίδες.
4: Όχι, λάθος. Δυο μπλε μάτια με πράσινες βλεφαρίδες. Μόβ είναι. Βρε αγάπη μου, μα πόσα χρώματα φακών επαφής έχει αυτό το eyesight? Κάθε τρεις ώρες αλλάζει το κοράκι.
5: Eyesight οπτικά. Αλεξάνδρου Ρώμα 27.
6: Άκου τώρα. Η πρωινή σας ενημέρωση με τον Ανδρέα Παπαδημητρίου. Καθημερινά 9 με 11 το πρωί στις συχνότητες της Έρτζα Κίνθου.
7: Έρτζα Κίνθου και στα social. Ακολουθήστε μας στις σελίδες μας σε Facebook, Instagram, Twitter, X και TikTok. Έρτζα Κίνθου. Ο δικός σας σταθμός.
8: Έχει Ερτέκο.
9: Έχω Ερτέκο.
8: Έχει Live Radio.
9: Έχω Podcasts.
8: Έχει On Demand.
9: Έχει Ερτέκο.
8: Έχω Music Mixes.
9: Έχει Music Mixes.
8: Έχω μουσικά σύνολα.
9: Έχει Live Radio. Έχει και Podcasts και On Demand περιεχόμενο και Music Mixes από γνωστούς παραγωγούς. Έχει και τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ. Καλό ακούγεται. Μπες στο ερτέκο.gr ή κατέβασε το app για να τα έχεις όλα. Ερτέκο. Το ραδιόφωνο σήμερα.
7: Zoom στην επικαιρότητα. Ζουμ στην ενημέρωση, στην Ζάκυνθο, την Κεφαλονιά και την ευρύτερη περιφέρεια. Με τον Σάκη Νέγκα.

0: Άννα Καποδίστρια, έβαλες Ιταλικά. Μπράβο παιδί μου. Δάκης, ναι, Δάκης. Εξαιρετική φωνή, έτσι ο Δάκης. Να πούμε κι εμείς καμία παρόλα να περάσει η ώρα. Πολύ πολύ καλημέρα σας. Είστε συντονισμένοι με την ΕΡΤ Ζάκυνθο, το δικό σας σταθμό. Καλή εβδομάδα. Ζούμε στην επικαιρότητα σήμερα 11 με 1. Αύριο 11 με 12. Να είστε καλά όπου και αν βρίσκεστε, ό,τι και αν κάνετε, πολλές καλημέρες σε όλους και στον καθένα ξεχωριστά. Και πάντα συντονισμένοι με την ΕΡΤ Ζάκυνθο, το δικό σας σταθμό. Έχουμε μπει αισίως στη δεύτερη ώρα. Λοιπόν, έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής και νομίζω ότι καλά κάνουμε και για πρώτη φορά τη θεματική αντιπεριφερειάρχη Ιωνίων Ίσων σε θέματα ευρωπαϊκών προγραμμάτων ψηφιακού μετασχηματισμού και καινοτομίας, Εμιλία Μόσκου, την οποία ευχαριστούμε που ανταποκρίθηκε στο καλεσμά μας και είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Καλή σας μέρα, κυρία Μόσκου, καλημέρα στην Κέρκυρα.
1: Καλημέρα. Καλημέρα, με χαρά ανταποκρίθηκα στο καλεσμά σας. Καλημέρα σε εσάς και στους αγαπητούς Ακυθινούς.
0: Καλημέρα από τη Ζάκυνθο και την τοπική ΕΡΤ. Όπως είναι και η ΕΡΤ Κέρκυρας, για παράδειγμα, στο άλλο άκρο του Ιωνίου, στην Κέρκυρα.
1: Ωραία, ωραία. Μα εννοεί ΕΡΤ.
0: Ναι, γιατί εμείς πάντα εδώ λειτουργούμε και ως περιφερειακό ραδιόφωνο, γιατί είμαστε μεταξύ των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ σε όλη τη χώρα και δε στο νοτιότερο άκρο του Ιωνίου, τη Ζάκυνθο. Ζάκυνθο, δηλαδή, καλή Κέρκυρα. Έδρα.
1: Ακριβώς, στην έδρα της περιφερειάς μας.
0: Να δούμε λιγάκι τα θέματα αρμοδιότητάς σας, γιατί πολλοί ακούνε ευρωπαϊκά προγράμματα ψηφιακού μετασχηματισμού και καινοτομία και θεωρούν ότι είναι κάτι μακριά από αυτούς και δεν αγγίζει την καθημερινότητά τους. Αν είναι εύστοχο το σχόλιο που κάνω.
1: Μάλιστα, κοιτάξτε να δείτε, και εγώ στην αρχή όταν ανέλαβα αυτό το χαρτοφυλάκιο, δεν σας κρύβω ότι και εγώ στην αρχή ένιωσα λίγο κάπως
0: άβολα
1: σε εισαγωγικά, γιατί ήταν κάποιες έτσι έννοιες πρωτόγνωρες για μας, δυστυχώς πρωτόγνωρες για μας, γιατί ενώ η Ευρώπη και άλλες ελληνικές περιφέρειες έχουν περάσει σε άλλα επίπεδα, στο ψηφιακό μετασχηματισμό, στην ψηφιοποίηση κτλ. Εμείς εδώ στην περιφέρειά μας λίγο είμαστε κάποια βήματα πίσω, δυστυχώς. Βέβαια κάποια στιγμή πρέπει να το δούμε και αυτό, γιατί είναι πλέον μονόδρομος, όπως βλέπετε. Περνάμε σε μια ψηφιακή εποχή πλέον. Και προς τα εκεί πρέπει να στοχεύσουμε.
0: Να ρωτήσω επί τη ευκαιρία, ασχολείστε πρώτη φορά με τα κοινά, κυρία Μόσκου?
1: Όχι,
0: και συγχωρέστε με που δεν το ξέρω.
1: Όχι, δεν υπάρχει πρόβλημα. Είναι η τρίτη μου θητεία αυτή στην περιφέρεια.
0: Α, είναι η τρίτη, ναι.
1: Ναι, και
0: όχι στο ίδιο πόστο, σε άλλα πόστα.
1: Όχι, ναι, ακριβώς. Στην προηγούμενη θητεία ήμουν πρόεδρος στην Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας.
0: Ναι.
1: Την πρώτη αιρετή περιφέρεια τότε, με περιφερειάρχη τον κύριο Σπύρου.
0: Τον κύριο Σπύρου, ναι. Μιλούσαμε τακτικά με τον κύριο Σπύρου. Αλλά περνάνε τα χρόνια και ξεχνάμε κι εμείς.
1: Περνάνε πάρα πολύ
0: τι
1: γρήγορα κάνει ο τα
0: Σπύρου,
1: χρόνια.
0: Ιδιωτεύει.
1: Και ο πολιτικός χρόνος περνάει ακόμα γρηγορότερα. Ναι, φυσικά είναι
0: ιδιωτεύει.
1: Ιδιωτεύει τώρα.
0: Ο πρώτος αιρετός περιφερειάρχης, ναι, όντως.
1: Αλλά δεν χάνει και την επαφή του με τα κοινά, ενημερώνεται κτλ. Τον ενδιαφέρουν οι εξελίξεις.
0: Προλάβαμε και την εποχή των διορισμένων περιφερειαρχών.
1: Βέβαια.
0: Όπως ο κύριος Βόστου.
1: Βέβαια. Το 2010 πλέον θεσμοθετήθηκαν οι αιρετές περιφέρειες.
0: Που αντικατέστησαν τις νομαρχίες και τα λοιπά.
1: Τις νομαρχίες και τις τους κρατικούς γενικούς γραμματείς τότε, ναι, τους διορισμένους περιφερειάρχες.
0: Ναι, και στην αρχή ήταν κρατικοί και οι νομάρχες, διορισμένοι. Και μετά αιρετοί και αυτοί.
1: Βεβαίως.
0: Ναι. Ωραία, έχετε κάποια σχέση με αυτό το αντικείμενο ευρωπαϊκά προγράμματα ψηφιακού μετασχηματισμού και καινοτομία?
1: Βεβαίως, στην θεματική ενότητα των περιφερειακών προγραμμάτων, η περιφέρειά μας ασχολείται κυρίως με τα προγράμματα Ίντερεκ.
0: Ναι.
1: Έχουμε κάποια έργα στα διασυνοριακά συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα.
0: Ναι. Ελλάδα-Αλβανία, Ελλάδα-Ιταλία.
1: Για να το πούμε πιο απλά, για να καταλαβαίνουν και οι συμπολίτες μας. Για παράδειγμα, ένας περιφερειακός φορέας μπορεί να συνεργαστεί με έναν Ιταλικό φορέα και να κατεβάσουν πρόταση σε ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα για κάποια έργα που αφορούν κυρίως την πολιτική προστασία, το περιβάλλον, τη λειψιδρία, την τουριστική ανάπτυξη και άλλες θεματικές ενότητες. Οπότε είναι ένα πρόγραμμα που το Ιντερεκ, εμείς...
0: Ναι, είναι γνωστό το Ιντερεκ.
1: Ναι, είναι γνωστό. Το Ιντερεκ Ελλάδα-Ιταλία και το Ιντερεκ Ελλάδα-Αλβανία.
0: Ναι, ναι.
1: Και εμείς συμμετέχουμε ως εταίροι στα προγράμματα αυτά.
0: Ναι.
1: Και έχουμε υποβάλει προτάσεις που αφορούν κυρίως την κλιματική αλλαγή και τις φυσικές καταστροφές, την πολιτική προστασία, το περιβάλλον, τον πολιτισμό, τον τουρισμό και κάποιες άλλες θεματικές ενότητες.
0: Και έχουν μείνει σε επίπεδο προτάσεων ή έχουν περπατήσει στην ίδια τη ζωή, έχουν γίνει
1: τώρα
0: πράξη.
1: Πλέον όταν αυτή τη στιγμή αναλάβαμε την περιφέρεια το 2024...
0: Λέτε με τον κύριο Τρεπεκλή.
1: Με τον κύριο Τρεπεκλή βέβαια στον Περιφερειάρχη, είχαμε κάποια χρονοδιαγράμματα έτσι ώστε να υποβάλουμε τις προτάσεις μας, τα οποία ήταν σφιχτά και έπρεπε άμεσα να ανταποκριθούμε. Ναι. Υποβάλαμε τις προτάσεις μας και πλέον είμαστε στη φάση, περνάμε στη φάση υλοποίησης των προτάσεων αυτών.
0: Θέλετε να αναφερθείτε έστω και επιγραμματικά στις σημαντικότερες από αυτές τις προτάσεις?
1: Βεβαίως, κάποια από τα σημαντικότερά μας έργα είναι το BREATH, το οποίο αφορά ένα έργο πολιτικής προστασίας και έχουμε υποβάλει πρόταση στο Ιντερεκ Ελλάδα-Ιταλία για τα στρατηγικά έργα και αφορά τα αντιπλημμυρικά έργα που θα γίνουν στην περιοχή της Μεσογγής, στην Κέρκυρα, όπου το προηγούμενο Φεβρουάριο δοκιμάστηκε πολύ σκληρά από την κλιματική αλλαγή και τις πλημμύρες που έγιναν. Ναι. Μέσω αυτού του προγράμματος θα κάνουμε μια παρέμβαση στην περιοχή αυτή και με συμπληρωματική όμως χρηματοδότηση από το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης στο ΕΠΑ της Περιφέρειας. Και θα κάνουμε μια παρέμβαση συνολική στο.
0: Και εγώ τώρα ως παραπονούμενος Ζακύνθιος και φτωχός συγγενής, λογικά ρωτάω γιατί μόνο στην Κέρκυρα?
1: Δεν είναι μόνο στην Κέρκυρα, έχουμε και άλλα προγράμματα που αφορούν και τη Ζάκυνθο, όπως το πρόγραμμα ΟΣΥ, που είναι επίσης ένα έργο του Ιντερεκ Ελλάδα-Ιταλία. Εμείς έχουμε υποβάλει πρόταση σε αυτό το πρόγραμμα και το Υπουργείο Τουρισμού έχει κάνει ήδη τις ενέργειες έτσι ώστε να αναλάβει τη συντήρηση του ναυαγίου του γνωστού Παναγιώτη, όπως όλοι το γνωρίζουμε.
0: Αρκεί να υπάρχει μέχρι τότε το κουφάρι.
1: Σε συνεργασία με το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Αυτό δεν μπορεί να το γνωρίζει κανείς. Αυτό δεν είναι στα χέρια μας.
0: Οι τοπικές αρχές του νησιού εδώ το ξέρουν.
1: Παρ' όλα αυτά, εμείς είναι υποχρέωσή μας να κάνουμε αυτή την προσπάθεια και την παρέμβαση. Παράλληλα, η περιφέρεια.
0: Οι τοπικές αρχές το ξέρουν αυτό εδώ στη Ζάκυνθο.
1: Κοιτάξτε, είμαστε ακόμα στην υποβολή της πρότασης.
0: Μάλιστα.
1: Όταν θα είναι ανακοινώσιμο, θα μπορέσουμε να το δημοσιοποιήσουμε κιόλας.
0: Γιατί εδώ έχει ανακοινωθεί η επέκταση της παραλίας του Ναυαγίου, η αποκατάσταση του κουφαριού του πλοιαρίου Παναγιώτης και.
1: Κοιτάξτε, όσο αναφορά το τμήμα της περίφραξης στην περιοχή του Ναυαγίου, γνωρίζετε πολύ καλά, το έχουμε ανακοινώσει κιόλας, ότι η περιφέρεια έχει ήδη ολοκληρώσει τμήμα της περίφραξης, με στόχο κυρίως την ασφάλεια των επισκεπτών.
0: Μιλάτε για το χερσαίο κομμάτι.
1: Βεβαίως.
0: Για το πλάτωμα του Ναυαγίου. Ναι, και έχει γίνει μια περίφραξη από την αντιπεριφέρεια. Αυτό είναι γνωστό.
1: Έχει παραδοθεί. Το πρώτο τμήμα παραδόθηκε στο Δήμο Ζακύνθου τον Ιούλιο του 2025.
0: Ναι,
1: ο οποίος αναλαμβάνει και τη διαχείρισή του. Οπότε, μια πρώτη παρέμβαση έχει γίνει όσον αφορά την.
0: Αυτό είναι γνωστό.
1: Την περιοχή του Ναυαγίου. Τώρα περνάμε και σε άλλες παρεμβάσεις.
0: Στο παραθαλάσσιο κομμάτι.
1: Βεβαίως. Όσον αφορά τώρα άλλα έργα που εκτελούνται στη Ζάκυνθο αυτή τη στιγμή από την περιφέρεια Ιωνίων Ίσων, είναι τα αντιπλημμυρικά έργα, συντήρηση του οδικού δικτύου. Μάλιστα στην Περιφερειακή Επιτροπή αύριο θα εγκρίνουμε και την προγραμματική σύμβαση, οπότε θα περάσουμε και στην υλοποίηση.
0: Είστε στην Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας, κυρία Μόσκου?
1: Μάλιστα, είμαι και μέλος στην Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας.
0: Στην Περιφερειακή ή στην Οικονομική? Στην Περιφερειακή.
1: Στην Περιφερειακή. Εγώ παλιά ήταν Οικονομική, τώρα είναι Περιφερειακή.
0: Τώρα είναι Περιφερειακή.
1: Κάποιες φορές και εγώ το μπερδεύω, ναι, βεβαίως. Και επίσης έχουμε εντάξει στο Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξη, στο ΕΠΑ, στο πρώην πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων. Και τους 5 κόμβους συνολικού προϋπολογισμού 6 εκατομμυρίων ευρώ.
0: Κυκλοφριακούς κόμβους, ναι.
1: Βεβαίως, όπου ο διαγωνισμός θα πάει να προκηρυχθεί και μετά θα προχωρήσουμε πλέον και στη διαγωνιστική διαδικασία.
0: Υπάρχει και σχετική ανακοίνωση από τον αντιπεριφερειάρχη Ζακύνθο Κώστα Καποδίστρια. Την περασμένη Παρασκευή τα συζητήσαμε όλα αυτά στον αέρα.
1: Μάλιστα, και ο κύριος Καποδίστρια γνωρίζετε τις λεπτομέρειες όλων των έργων και θα σας ενημερώσει λεπτομερέστερα.
0: Μας έχει ήδη ενημερώσει. Και εμείς τους φίλους ακροατές.
1: Ασχολείται καθημερινά με τα θέματα αυτά και ο ίδιος ο Περιφερειάρχης, ο κύριος Γιάννης Τρεπεκλής, πολλές φορές επισκέπτεται το ίδιο στα έργα και παρακολουθεί την πορεία τους, διαζώσεις, επισκέπτεται πολλές φορές τα νησιά,
0: ναι,
1: και παρακολουθεί την εκτέλεση των έργων και προχωράμε με αυτόν τον τρόπο. Τώρα, επίσης, να πούμε και ένα από τα μεγαλύτερα έργα που βρίσκονται στη διαδικασία υλοποίησης και είναι ένα αίτημα χρόνων, δηλαδή το θυμάμαι που το συζητούσαμε σε όλες τις περιφερειακές αρχές από το 2012, είναι φυσικά το λιμάνι του Αγίου Νικολάου Βολυμών, το οποίο έχει ενταχθεί, έχει προϋπολογισμό 9.995.000 ευρώ και η περιφέρεια προκήρυξε το σχετικό διαγωνισμό τον Ιούνιο του 2026.
0: Ναι.
1: Και είναι και αυτό ένα έργο σημαία για το νησί της Ζακύνθου.
0: Όπως και το παλιό νοσοκομείο.
1: Ναι, βέβαια, είναι ένα αίτημα χρόνου.
0: Για κοινωνική κατοικία κατά κύριο λόγο και λιγότερο για διοικητικό κέντρο, είδομεν.
1: Για το παλιό νοσοκομείο υπάρχει ένα άλλο σχεδιασμό. Υπάρχει ένας άλλος σχεδιασμός, όπως γνωρίζετε. Προσπαθούμε να το εντάξουμε στο πρόγραμμα κοινωνική στέγη.
0: Στο ΕΣΠΑ.
1: Έτσι ώστε να μπορέσει να χρηματοδοτηθεί από ευρωπαϊκά προγράμματα,
0: ναι, ναι, ναι,
1: και να γίνουν εκεί κατοικίες για δημοσίους υπαλλήλους, γιατρούς.
0: Προσιτή υποτίθεται κοινωνική στέγη, βεβαίως, αλλά με βεβαίως σεβαστό αντίτιμο κατά τα άλλα.
1: Βεβαίως, βεβαίως.
0: Ναι. Μπορεί και 300 ευρώ το μήνα, έτσι δεν είναι?
1: Αυτό δεν το γνωρίζω, μπορεί και λιγότερο.
0: Μπορεί και λιγότερο.
1: Αλλά είναι και αυτό μια παρέμβαση με την
0: οποία. Η οποία είναι ακόμα στα χαρτιά. Σε ένα εγκαταλειμμένο κτίριο, φάντασμα.
1: Έχουμε προχωρήσει σε διαδικασίες γι' αυτό.
0: Ναι.
1: Έχουμε προχωρήσει σε διαδικασίες. Ναι. Πιστεύουμε σύντομα να έχουμε και να σας δημοσιοποιήσουμε και επίσημα.
0: Μάλιστα.
1: Την ένταξη αυτή.
0: Επί τη ευκαιρία, θα θέλαμε να αναφερθείτε και σε κάποιες άλλες δράσεις και παρεμβάσεις μέσα από τη δική σας θεματική.
1: Μέσα από την αρμοδιότητα. Βεβαίως, να σας μιλήσω και για τον ψηφιακό μετασχηματισμό που λέγαμε πριν, ο οποίος αφορά κυρίως την ψηφιοποίηση του Διοικητικού Αρχείου και των διαδικασιών, ναι, που γίνεται στην περιφέρειά μας. Mm. Ένα πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί ψηφιοποίηση που έγινε στα τμήματα μεταφορών, στα νησιά της περιφέρειάς μας, στο οποίο είχε προβλεφθεί ψηφιοποίηση περίπου 90.000 φακέλων αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών,
0: ναι,
1: της Διεύθυνσης Μεταφορών. Όπως καταλαβαίνετε, αυτό ήταν μια πολύ σημαντική εξέλιξη, καθώς υπάρχει περιορισμός γραφειοκρατίας, αλλά πρωτίστως ταχύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών και των επιχειρήσεων. Όπου, όπως γνωρίζετε, υπήρχαν μεγάλες καθυστερήσεις όσον αφορά την έκδοση αδειών και διπλωμάτων και εμείς το καταπολέμησαμε αυτό μέσω της ψηφιοποίησης των υπηρεσιών στη συγκεκριμένη υπηρεσία.
0: Ναι, υπήρξε ένα πρόβλημα σχετικά με την έλλειψη, ναι, πινακίδων το τελευταίο διάστημα.
1: Ναι, αυτό είναι ένα πρόβλημα που υπάρχει, είναι το Υπουργείο, δεν δικό μας το πρόβλημα.
0: Σας ακούμε.
1: Καθώς υπάρχει. Ναι, με ακούτε?
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ναι, δεν είναι δικό μας το πρόβλημα. Το πρόβλημα υπάρχει αυτή τη στιγμή στο Υπουργείο Μεταφορών, όπου υπάρχει κάποια έλλειψη σε κάποιο υλικό από, ναι, το οποίο.
0: Κατασκευάζονται
1: πινακίδες, ακριβώς.
0: Αυτές που τοποθετούνται στα αυτοκίνητα, πινακίδες κυκλοφορίας για να
1: όλες οι περιφέρειες αυτή τη στιγμή έχουμε συγκεκριμένο θέμα. Αλλά με την ψηφιοποίηση που κάναμε στην συγκεκριμένη διεύθυνση, το σημαντικότερο επίτευγμα ήταν ότι μειώθηκε δραστικά ο χρόνος εξυπηρέτησης των πολιτών,
0: ναι,
1: και των επιχειρήσεων. Τώρα, στη θεματική αυτή ενότητα έχουμε και το κέντρο καινοτομίας, το οποίο αφορά κυρίως την εκπαίδευση και αφορά το ψηφιακό μετασχηματισμό της εκπαίδευσης και την εξοικείωση των μαθητών με τις τεχνολογίες, που και αυτό κάποια στιγμή στο μέλλον θα μας απασχολήσει έντονα, γιατί όπως γνωρίζετε πρέπει να προωθείται η ψηφιακή εκπαίδευση,
0: ναι,
1: σε όλα τα επίπεδα και πρέπει οι μαθητές να πλέον να εξοικειώνονται και με αυτό.
0: Αυτό βέβαια είναι ακόμα δεν έχει υλοποιηθεί.
1: Το έχουμε εγκαινιάσει, είναι το κέντρο Κεδασί, ναι, με έδρα την Κέρκυρα. Και από εκεί θα γίνονται όλες οι ενέργειες που θα διαχέονται και στα υπόλοιπα νησιά. Όσον αφορά το ψηφιακό μετασχηματισμό. Αυτές είναι οι κυριότερες δράσεις που κάνουμε αυτόν τον καιρό.
0: Ναι.
1: Όσον αφορά την καινοτομία, την άλλη θεματική ενότητα, αυτά ακούω, το ξέρω ότι στους τηλεθεατές αυτά
0: ακούγονται λίγο. Ακροατές.
1: Στους ακροατές, συγγνώμη, ακούγονται λίγο.
0: Όχι, εντάξει.
1: Αυτές, αλλά πρέπει, όπως σας είπα και πριν, κάποια στιγμή να εξοικειωθούμε με αυτές τις έννοιες, γιατί θα είναι μέρος της καθημερινότητάς μας και πλέον με όλα αυτά θα εξυπηρετούμαστε στο μέλλον.
0: Ναι.
1: Ψηφιακά εργαλεία εννοώ.
0: Ναι, ναι.
1: Όσον αφορά τώρα την καινοτομία, είναι η άλλη.
0: Σας ακούμε κάποιες διακοπές, κυρία Μόσκου.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Τώρα με ακούτε.
0: Καλύτερα.
1: Ναι, έχω ένα πρόβλημα εδώ με τη σύνδεση, συγγνώμη.
0: Ναι, ναι, ναι, δεν πειράζει.
1: Λοιπόν, όσον αφορά την καινοτομία, θα εγκαινιάσουμε στην περιφέρειά μας τη δομή καινοτομίας, που πρόκειται για ένα περιφερειακό μηχανισμό υποστήριξης, είναι η λεγόμενη έξυπνη εξειδίκευση της περιφέρειας.
0: Η έξυπνη εξειδίκευση της περιφέρειας.
1: Είναι ευρωπαϊκή στρατηγική. Αυτή η πράξη έχει ένα προϋπολογισμό 1 εκατομμύριο ευρώ και αυτή θα έχει περιφερειακή παρουσία σε όλα τα νησιά με 4 περιφερειακά γραφεία, τα οποία έχουν συσταθεί αυτή τη στιγμή σε Κέρκυρα, Ζάκυνθο, Λευκάδα και Κεφαλονιά. Και στόχος αυτής της ευρωπαϊκής στρατηγικής, η οποία προωθείται από τα ευρωπαϊκά διοικητικά όργανα, είναι η σύνδεση της έρευνας, πανεπιστημίων, επιχειρήσεων, αυτοδιοίκησης και η μεταφορά της γνώσης σε ψηφιακές επιχειρηματικές εφαρμογές. Αυτό και πάλι είναι το μέλλον στην επιχειρηματικότητα. Είναι αυτά που είμαστε στο κατόφλι αυτή τη στιγμή.
0: Της έξυπνης εξειδίκευσης, μάλιστα.
1: Ναι, βεβαίως, και θα τα βρούμε μπροστά μας σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Οπότε πρέπει να αρχίσουμε να εξοικειωνόμαστε με όλα αυτά και εμείς ως διοίκηση πρώτη φορά τα διαπραγματευόμαστε.
0: Ναι, είναι μια πρωτόγνωρη διαδικασία.
1: Αλλά πρέπει, βεβαίως. Αλλά δυστυχώς, σας λέω και πάλι, δυστυχώς ή ευτυχώς, είναι μονόδρομος και πρέπει να στοχεύσουμε και εμείς σε αυτή την κατεύθυνση.
0: Καλά, σε κάθε μονόδρομο μπορεί να υπάρχει και εναλλακτική, γιατί ξέρετε. Να μην αντικαταστήσουν εντελώς τους ανθρώπους οι μηχανές.
1: Αυτό διαφαίνεται στο μέλλον.
0: Ναι.
1: Αυτό διαφαίνεται στο μέλλον. Τώρα αυτό είναι μια μεγάλη συζήτηση. Την οποία
0: γιατί θα καθούν και θέσεις εργασίας ήδη. Ναι, ναι.
1: Βέβαια.
0: Τίποτα πάντως δεν αντικαθιστά την ανθρώπινη παρουσία, επιτρέψτε μου να πω. Είναι η ταπεινή μου άποψη.
1: Κοιτάξτε, τα ψηφιακά αυτά εργαλεία θα τα χειρίζεται κάποιο ανθρώπινο χέρι, οπότε.
0: Και ανθρώπινο μυαλό.
1: Και πάλι. Ανθρώπινο μυαλό και πάλι δεν μπορούν να υποκαθιστούν τον άνθρωπο σε καμία περίπτωση. Τώρα, να σας μιλήσω και για το Γραφείο Βρυξελών, το οποίο
0: το η περιφέρειά μας. Πώς λέγαμε παλιά, λαχανάκια Βρυξελών, ραπανάκια Βρυξελών. Είμαστε.
1: Τώρα αυτό είναι κάτι διαφορετικό. Κάτι διαφορετικό.
0: Έτσι, για να
1: γελάσουμε, είναι κάτι λοιπόν μεγάλο. Ναι, βεβαίως, αλλά.
0: Τι είναι αυτό το Γραφείο Βρυξελών, με έδρα το. Όπου Βρυξέλλες, η καρδιά της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Αυτό ακριβώς. Το είπατε από μόνο σας. Αυτό αποτελεί από μόνο του ένα όφελος.
0: Ναι.
1: Καθώς η περιφέρειά μας θα βρίσκεται πλέον στα κέντρα λήψης αποφάσεων που αφορούν, όπως καταλαβαίνετε, και τις εδώ δικές μας πολιτικές.
0: Νησιωτικές πολιτικές και πολιτικές.
1: Πλέον να ξέρετε ότι και η νησιωτική πολιτική είναι στο κέντρο των συζητήσεων αυτή την περίοδο σε όλα τα ευρωπαϊκά διοικητικά όργανα. Βεβαίως το έχουν προτάξει το θέμα της νησιωτικότητας.
0: Nice.
1: Βέβαια με πολύ έντονη διεκδίκηση από τις νησιωτικές περιφέρειες τις ευρωπαϊκές.
0: Έξω και τα νησιωτικά επιμελητήρια.
1: Βεβαίως, αυτή τη στιγμή στις Βρυξέλλες, να ξέρετε, υπάρχει έντονη συζήτηση για την νησιωτικότητα.
0: Ναι.
1: Και εμείς μέσω του γραφείου μας συμμετέχουμε και σε αυτές τις συζητήσεις. Το γραφείο αυτό στις Βρυξέλλες έχει στελεχωθεί από την περιφέρεια Ονίων Ίσων και όπως καταλαβαίνετε θα έχει πρακτικά ωφέλη για όλα τα νησιά.
0: Μένει να τα δούμε.
1: Περιφέρειάς μας.
0: Ναι.
1: Έχει πρόσβαση σε ευρωπαϊκά όργανα όπως οι άλλες περιφέρειες, γιατί οι άλλες περιφέρειες έχουν παρουσία στις Βρυξέλλες πολλά χρόνια νωρίτερα. Και αυτό διακολύνει.
0: Οι άλλες νησιωτικές περιφέρειες της χώρας μας εννοείται.
1: Και γενικά οι περιφέρειες, αλλά και οι νησιωτικές.
0: Ευρωπαϊκές νησιωτικές περιφέρειες. Έχουν προχωρήσει πολύ περισσότερο από τις ελληνικές νησιωτικές περιφέρειες. Μάλιστα.
1: Βεβαίως, βεβαίως. Αυτό είναι μια πραγματικότητα. Αυτό το γραφείο θα μας διευκολύνει πολύ με τις επαφές μας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ήδη έχουμε κάνει πολλές επαφές και θα κάνουμε και νέες επαφές.
0: Όταν λέτε της, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, εννοείται την Κομισιόν.
1: Βεβαίως, έχουμε συναντήσει, έχουν προγραμματίσει συναντήσεις με, και με επιτρόπους, Ευρωπαίους επιτρόπους, αλλά και με ευρωβουλευτές και με άλλους εκπρόσωπους θεσμικών ευρωπαϊκών οργάνων και οργανισμών στις Βρυξέλλες.
0: Με Έλληνες ευρωβουλευτές. Με Έλληνες ευρωβουλευτές.
1: Με όλους τους Έλληνες φυσικά.
0: Ναι.
1: Έχουμε την τιμή να έχουμε και Έλληνα Ευρωπαίο επίτροπο, τον κύριο Τζιτζικώστα, ναι, με πρώην Περιφερειάρχη.
0: Έλληνα Ευρωβουλευτή μεταξύ αυτών και ο κύριος Φαραντούρης και άλλοι.
1: Βεβαίως, ο κύριος Φαραντούρης, ο κύριος Αυτιάς, η κυρία Μελέτη, η οποία έχει και αυτή καταγωγή από την Κεφαλονιά, καθώς και ο κύριος Φαραντούρης.
0: Και ο κύριος Αυτιάς από τη Σάμο.
1: Από τα νησιά μας. Ο κύριος Αυτιάς έχει καταγωγή από το Αιγαίο.
0: Από τη Σάμο.
1: Αλλά και αυτό. Βεβαίως, και αυτός μας έχει τιμήσει πολλές φορές με την παρουσία του και έχει ανταποκριθεί σε όλες τις προσκλήσεις που το έχουμε απευθύνει. Και όπως καταλαβαίνετε, αυτά τα προβλήματα των Ιωνίων που αφορούν κυρίως προβλήματα που αφορούν όλες τις ευρωπαϊκές νησιωτικές περιφέρειες.
0: Όπως η μεταξύ του σύνδεση.
1: Μεταφορές,
0: η μεταξύ του σύνδεση.
1: Το νερό, τη στέγαση, το ενεργειακό κόστος, αν θέλετε.
0: Ναι, που είναι πολύ υψηλό.
1: Κλιματική προσαρμογή, προσβασιμότητα, είναι όλα αυτά είναι προβλήματα που απασχολούν όλες τις ευρωπαϊκές νησιωτικές περιφέρειες. Και πλέον η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όπως καταλαβαίνουμε, θα εφαρμόσει μια ειδικότερη στρατηγική για τα νησιά.
0: Μάλιστα.
1: Και εμείς σε αυτές τις συζητήσεις, μέσω του γραφείου μας, θα δηλώσουμε παρόν.
0: Μάλιστα.
1: Να μιλήσουμε και για άλλα ωφέλη, νομίζω όλοι
0: θα τα ξαναπούμε, κυρία Μόσκου. Να αφήσουμε και κάτι για τις επόμενες εκπομπές και για τη συνέχεια.
1: Βεβαίως, γιατί όχι, βεβαίως. Βέβαια, η περιφέρεια.
0: Και αυτά που ήδη έχετε αναφέρει είναι πάρα πολύ σημαντικά και ακούγονται ενδεχομένως και για πρώτη φορά. Ναι, πείτε μας.
1: Βεβαίως, να ξέρετε ότι ο Περιφερειάρχης, ο κύριος Γιάννης Τρεπεκλής, με την παρουσία μας στις Βρυξέλλες το 2026 συμμετείχε σε ευρωπαϊκές συζητήσεις για την νησιωτικότητα και το δικαίωμα παραμονής και μάλιστα έκανε και παρέμβαση στην Επιτροπή Στέγασης, όπου πρόεδρος είναι ο Ευρωπαίος Επίτροπος ο κύριος Γιόγκενσεν, και εκεί τόνισε τη σημασία του δικαιώματος παραμονής και της στεγαστικής κρίσης, και αυτό, να ξέρετε, ήταν και ένα βήμα για μας, έτσι να προχωρήσουμε και σε περαιτέρω συναντήσεις.
0: Ναι.
1: Και σε διεκδίκηση και μόχλευση ευρωπαϊκών προγραμμάτων και χρηματοδοτήσεων για αυτό το θέμα.
0: Μάλιστα. Ναι, όντως το έχει τονίσει και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης ο κύριος Τρεπεκλής πολλές φορές το θέμα της κοινωνικής στέγης.
1: Βεβαίως. Βεβαίως. Και ήταν από τους πρώτους περιφερειάρχες που το έθεσαν στην ευρωπαϊκή ατζέντα και προχωράμε πλέον και στην διεκδίκηση ευρωπαϊκών χρηματοδοτήσεων για αυτό το θέμα.
0: Μάλιστα. Κυρία Μόσκου, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ που ανταποκριθήκατε στο κάλεσμά μας. Επαναλαμβάνω, σημαντικά όλα αυτά. Και ενδεχομένως.
1: Βεβαίως, και στο μέλλον θα έχουμε και πιο συγκεκριμένα πράγματα να σας πούμε.
0: Ναι, γιατί καλό είναι να γίνουν και ευρέως γνωστά. Και πολύ περισσότερο να έχουν και πρακτική σημασία και αξία από ένα σημείο και μετά. Δηλαδή, όλα αυτά να αποτυπώνονται με έναν τρόπο στην καθημερινότητα των πολιτών και δι' των κατοίκων στα Ιόνια νησιά, για παράδειγμα.
1: Βεβαίως, αυτό είναι η βούληση και η δική μας.
0: Ναι.
1: Και εμείς σε αυτόν τον τόπο ζούμε και επιχειρούμε και εμείς θέλουμε να προχωρήσουν κάποια πράγματα προς το καλύτερο.
0: Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα στην Κέρκυρα, στο νησί το Θεάκο, στην αρχόντισσα του Ιωνίου, στην έδρα της περιφέρειας.
1: Πολλά φιλιά στη Ζάκυνθο και από εμάς.
0: Να είστε καλά. Μόσχο Επιγεία, Θεματική Αντιπεριφερειάρχης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Ψηφιακού Μετασχηματισμού και Καινοτομίας, Περιφέρεια Ιωνιών Νήσων.

0: Και σήμερα ταξιδεύουμε μέσω RGNN, εννοείται, σχεδόν σε όλα τα Ιόνια νησιά. Περιφερειακό ραδιόφωνο είμαστε και όχι μόνο τοπικό. Έχουμε πάει Κεφαλονιά, έχουμε πάει Κέρκυρα. Και τώρα ήρθε η σειρά της Λευκάδας. Να δούμε τι συμβαίνει εκεί. Αναπόσπαστο στο τμήμα της περιφέρειας Ιωνίων Νήσων, ένα πανέμορφο νησί. Και έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, μιλούσαμε και παλιότερα. Είναι στην άλλη άκρη λοιπόν της τηλεφωνικής μας γραμμής, τον ευχαριστούμε που ανταποκρίθηκε στο κάλεσμά μας, ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Λευκάδας, Σωτήρης Σκιαδαρέσης, επί σειρά ετών πρόεδρος του συγκεκριμένου φορέα και δει από το 2011. Κύριε Σκιαδαρέση, καλή σας μέρα από τη Ζάκυνθο και την τοπική ΕΡΤ, τι κάνετε?
1: Καλημέρα από την όμορφη Λευκάδα και τους χαιρετισμούς μας στην πανέμορφη Ζάκυνθο.
0: Καλημέρα στην πιο όμορφη Λευκάδα. Έτσι, επί τη ευκαιρία να ρωτήσω πώς έχει η τουριστική κίνηση στη Λευκάδα, έτσι πώς κύλησε η φετινή τουριστική περίοδος που δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί.
1: Κοιτάξτε, η σεζόν φέτος ήταν δύσκολη.
0: Δύσκολη,
1: ναι, ξεκινήσαμε λίγο άσχημα λόγω του πολέμου. Θεωρώ ότι αυτό ήταν και σε όλη την Ελλάδα έγινε το ίδιο. Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο, okay, πήγαμε καλύτερα, αλλά γενικώς ήταν δύσκολη χρονιά. Σίγουρα οι περισσότερες επιχειρήσεις ήταν λίγο λιγότερο από ό,τι έκλεισαν πέρυσι. Τα έξοδα αυξημένα, τα καύσιμα πάρα πολύ αυξημένα. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι θα είναι και ένας δύσκολος χειμώνας.
0: Ναι, έχει ένα συγκριτικό πλεονέκτημα η Λευκάδα σε σχέση με τα υπόλοιπα Ιόνια νησιά, ότι είναι το σταριανό νησί. Δηλαδή κάποιος έρχεται οδικός χωρίς να χρειαστεί να...
1: Είναι και καλό και κακό όμως.
0: Και καλό και κακό λέτε. Γιατί...
1: Ναι, γιατί μπορεί να έρθει κάποιος από τη γύρω περιοχή χωρίς να κάνει καν διανυκτέρευση.
0: Α.
1: Να κάνει το μπάνιο του και να φύγει. Με αποτέλεσμα λοιπόν να...
0: Κάτι θα αφήσει, δεν μπορεί.
1: Κάτι θα αφήσει, αλλά δεν ξέρω αν αυτό που αφήνει στο τέλος είναι αρκετό. Δηλαδή όταν έρχεται Ιούλιο-Αύγουστο με όλες τις υποδομές να δουλεύουν στα όρια, είναι πρόβλημα.
0: Έχετε πολλούς επισκέπτες, να υποθέσω, από βαλκανικές χώρες.
1: Σίγουρα. Ο δικός τουρισμός στη Λευκάδα...
0: Γιατί βολεύει. Ναι, ο δικός τουρισμός είναι ιδιαίτερα ανεπτυγμένος, έτσι, από τα Βαλκάνια.
1: Σωστά. Είναι σημαντικό και από τη Βόρεια Ελλάδα.
0: Και από τη Βόρεια Ελλάδα εννοείται, ναι, βέβαια. Έτσι. Λόγω της εγκύτητας,
1: Ακριβώς, ακριβώς. Λιγότερα χρήματα, καταλαβαίνετε.
0: Και επειδή δεν μεσολαβεί πλοίο.
1: Ναι.
0: Δεν υπάρχει ακτοπλοϊκή σύνδεση.
1: Μια οικογένεια για να περάσει, ας πούμε, στη Ζάκυνθο ή στην Κεφαλονιά, τα χρήματα είναι αρκετά.
0: Ναι. Γιατί είναι και τα ακτοπλοϊκά στη μέση και...
1: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Υπάρχει κάποιο θέμα εκεί με τη γέφυρα, να ρωτήσουμε την πλωτή γέφυρα. Γιατί κατά καιρούς ακούμε διάφορα. Λειτουργεί κανονικά.
1: Αυτή τη στιγμή λειτουργεί κανονικά, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Το θέμα είναι ότι θα πρέπει να δούμε με ποιο τρόπο θα άλλαζε η είσοδο στο νησί, γιατί αυτή τη στιγμή, για όσοι ξέρουν, η κίνηση περνάει μέσα από την πόλη της Λευκάδος.
0: Ναι,
1: όλη η κίνηση. Συν το ότι περνάει από την βαριά κίνηση, μπετονιέρες, βιτιοφόρα, επικαθήμενα φορτηγά, όλα τα πάντα από την περιοχή της Γύρας, του Κάστρου, των Μήλων, της Αγίας Μαρίνας, που εκεί πηγαίνει όλη η Λευκάδα για να κάνει μπάνιο, περιοχή Natura. Άρα θεωρώ ότι πρέπει να αλλάξουμε την είσοδο της πόλης, να μεταφέρουμε τη γέφυρα σε ένα σημείο που είναι κοντά στα ΚΤΕΛ, για όσους γνωρίζουν από Λευκάδα, και να παρακάψουμε τελείως την πόλη και την περιοχή που σας
0: είπα. Είναι εφικτό να γίνει κάτι τέτοιο? Αποτελεί δηλαδή μια εναλλακτική που είναι υπό εξέταση, υπό συζήτηση και ενδεχομένως να γίνει πράξη κάποια στιγμή?
1: Σωστά, είναι πολύ εύκολο, φωνάζω αρκετά χρόνια. Νομίζω ότι τώρα είναι να γίνει. Δηλαδή άκουσα και την περιφέρεια ότι έχει σκοπό να κάνει μια μελέτη για το θέμα αυτό. Θα σταματήσουμε και να μιλάμε για υποθαλάσσια, όπου μιλάγαμε για ένα κόστος 150 εκατομμυρίων, ενώ τώρα μιλάμε για ένα κόστος 15 εκατομμυρίων.
0: Μάλιστα.
1: Και θα μας λύσει το πρόβλημα.
0: Με την πρώτη ευκαιρία θα μιλήσουμε και με τον Δήμαρχο Ξενοφώνου Βεργίνη.
1: Ναι.
0: Γιατί ο αντιπεριφερειάρχης, ο κύριος Δουβίτσας, δεν.
1: Ναι, υποτίθεται ότι και ο Δήμαρχος κάνει μια μελέτη για το θέμα αυτό, αλλά από ό,τι έχω ακούσει ένα διαφορετικό σκεπτικό, ότι θα πρέπει να γίνουν δύο γέφυρες.
0: Ναι.
1: Και η μία
0: είσοδος και έξοδος.
1: Ναι, αλλά δεν έχει νόημα. Αν συνεχίσουμε να περνάμε από την περιοχή Natura, τη βαριά κυκλοφορία, από εκεί που πρέπει κανονικά να πάμε με τα παιδιά μας, τα εγγόνια μας, τους φίλους μας, να κάνουμε βόλτα, περίπατο, ποδηλασία κλπ. Δεν έχει κανένα νόημα. Θα προσθέσουμε λοιπόν άλλη μια γέφυρα που θα κάνει κάποια εκατομμύρια. Θα προσθέσουμε συν κόστος για να συντηρούμε τη γέφυρα τη δεύτερη. Ναι. Εδώ φωνάζουμε για τη συντήρηση της μίας. Mm. Θα προσθέσουμε κόστος για το προσωπικό που, αν δεν κάνω λάθος, ξεπερνάει τις 400.000 το χρόνο.
0: Το προσωπικό, σε ό,τι αφορά την λειτουργία της γέφυρας. Που θα απασχοληθεί εκεί. Αυτό είναι.
1: Ναι, ναι, σωστά. Πέντε. Ναι.
0: Κάνει και λογαριασμό στον αέρα.
1: Ναι, κάνω στο λογαριασμό στον αέρα. Περίπου εκεί. Αλλά όσο και να είναι επιπλέον χρήματα. Δεν έχει νόημα, ας πούμε, να το κάνουμε.
0: Ανοίξαμε λιγάκι τη συζήτηση και νομίζω ότι καλά κάναμε, γιατί πάντοτε υπάρχει αφορμή και αιτία που μιλάμε στον αέρα. Αφορμή είναι μια ιδρυτική συνάντηση της KINSEP Ασπρολιά στη Λευκάδα στο πλαίσιο του έργου AdRural. Περ τίνος πρόκειται? Η ασπρολιά είναι τοπικό προϊόν.
1: Σωστά.
0: Άσπρη ελιά δηλαδή.
1: Όπως το λέτε,
0: που ευδοκιμεί μόνο στη Λευκάδα, πείτε μας μερικά λόγια έτσι, να μάθουμε κι εμείς.
1: Εγώ θα λέγω ότι η ασπρολιά δεν είναι απλώς ένα δέντρο, είναι η ζωντανή ιστορία και η γαστρονομική ταυτότητα της Λευκάδος.
0: Ναι. Εκτός από τις φακές,
1: Σωστά.
0: Και το σαλάμι.
1: Έτσι. Έχουμε και την ασπρολιά. Αποτελεί αυτή τη στιγμή, θα έλεγα, ένα από τα κέρια αναπτυξιακά και επίκαιρα θέματα για την οικονομία, την αγροδιατροφική και την ταυτότητα του νησιού μας. Έγινε προχθές, όπως λέει, στις 22 Σεπτεμβρίου στο Επιμελητήριο Λευκάδας, πραγματοποίησαμε μια συνάντηση, την ιδρυτική συνάντηση για τη σύσταση της κοινωνικής συνεταιριστικής αυτής επιχείρησης.
0: Το KINSEP, ολογράφος.
1: Σωστά. Αυτή η KINSEP έγινε για πρώτη φορά. Ιδρύθηκε. Εμείς, όπως έχουμε πει πάντα, στηρίζουμε όλες αυτές τις προσπάθειες. Η προσπάθεια, αν θέλετε, είναι και ότι ως επιμελητήριο θα πρέπει να τονίσουμε τη συνεργασία που θα πρέπει να γίνει και τη δικτύωση των παραγωγών με τις τουριστικές, ας πούμε, επιχειρήσεις, που είναι και ο μόνος δρόμος για να αποκτήσεις το λευκαδίτικο ελαιόλαδο μια υπεραξία. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Θα προσπαθήσουμε να κάνουμε και να βοηθήσουμε στο POP, να γίνει δηλαδή POP.
0: Ονομασίας προέλευσης.
1: Ακριβώς.
0: Να αποκτήσει δηλαδή το προϊόν ονομασία προέλευση που δεν έχει προφανώς.
1: Ακριβώς. Έχει ολοκληρωθεί η επιστημονική μελέτη από το Τμήμα Γεωπονίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων για τη σύνταξη του φακέλου.
0: Μάλιστα.
1: Ώστε το ελαιόλαδο λοιπόν από την ασπρολιά να γίνει ένα προϊόν προστατευμένης ονομασίας προέλευσης.
0: Ναι, δεν έγινε κάτι ευρέως γνωστό. Τώρα είναι και φαγόσιμη μαζί.
1: Όχι, δεν είναι φαγόσιμη. Είναι για το λάδι μόνο.
0: Τι διαφορετικό έχει η ασπρολιά, ας πούμε, από το.
1: Είναι στα στοιχεία που έχει, τα οποία είναι σύμφωνα με μετρήσεις που έχουν γίνει, είναι πολύ σημαντικές. Δηλαδή, να σας δώσω να καταλάβετε, σήμερα που μιλάμε, υπάρχει 1-2 άτομα στη Λευκάδα που βγάζουν το συγκεκριμένο λάδι μόνο, δεν έχουν φυσικά μεγάλη παραγωγή.
0: Μόνο 1-2 άτομα.
1: Ναι, αυτή τη στιγμή ναι, γι' αυτό θα γίνει και. Όχι, τα 1-2 άτομα είναι που κάνουν μια πολύ καλή δουλειά.
0: Ναι.
1: Και διαθέτουν το προϊόν με τιμή που είναι κοντά και ξεπερνάει τα 100 ευρώ το λίτρο.
0: 100 ευρώ το λίτρο.
1: Ναι.
0: Είναι μικρή η παραγωγή στην παρούσα φάση.
1: Είναι μικρή η
0: παραγωγή. Πολύ μικρή παραγωγή. Προφανώς ούτε τις τοπικές ανάγκες δεν καλύπτει.
1: Σίγουρα. Το σημαντικό όμως είναι αυτό, να μπορέσει να πάρει μια υπεραξία.
0: Για να έχει και να υπάρξει και εξαγωγή του προϊόντος.
1: Ακριβώς. Ναι, γιατί αν πούμε να κάνουμε εξαγωγή, ας πούμε, τις τιμές που παίζουν στην αγορά,
0: ναι,
1: δεν έχει νόημα. Ναι. Πρέπει να έχεις τόνους.
0: Ναι.
1: Επειδή είναι μικρές παραγωγές αυτές, λοιπόν, μπαίνουμε σε μια διαφορετική κατάσταση που μέσω από στόμα σε στόμα ή, αν θέλετε, μέσω ίντερνετ μπορεί να πουληθούν.
0: Σε τώρα, ποιες περιοχές της Λευκάδας ευδοκιμεί η ασπρολιά, κύριε Σκιαδάρεση?
1: Η ασπρολιά, κοιτάξτε, ευδοκιμεί στις. Θα έλεγα, επειδή υπάρχουν δύο ποικιλίες, είναι η Μαυρολιά και η Ασπρολιά. Η Μαυρολιά είναι στις δυτικές ορεινές περιοχές και η Ασπρολιά είναι στις ανατολικές παιδινές.
0: Ναι, γιατί κατά κύριο λόγο είναι ορεινή η Λευκάδα, την έχω επισκεφθεί μια φορά τουλάχιστον.
1: Σωστά, σωστά. Mm. Είναι. Εγώ θεωρώ ότι η τουριστική ανάπτυξη πρέπει να πάει μαζί με τον αγροτικό τομέα.
0: Αυτό παραμένει ζητούμενο.
1: Αυτό είναι το
0: και
1: θέμα.
0: Και όχι μόνο στη Λευκάδα.
1: Να σας πω κάτι. Υπάρχει και η αγροδιατροφική σύμπραξη
0: Ιωνίων Νήσων, επικεφαλής της οποίας είναι ο κύριος Νεκτάριος Σιμονέτος. Περιφερειακός σύμβουλος από την Κεφαλονιά.
1: Είναι πρόεδρος ο Νεκτάριος. Είμαι αντιπρόεδρος λοιπόν στη.
0: Αγροδιατροφική σύμπραξη Ιωνίων Νήσων. Που υπάρχει από παλιά.
1: Ναι, θα πρέπει λοιπόν να το ενεργοποιήσουμε. Θα πρέπει να βοηθήσει και η περιφέρεια, έτσι ώστε να μπορέσουμε και εμείς να λειτουργήσουμε και να προσπαθήσουμε περισσότερο για να φέρουμε και να κάνουμε το πάντρεμα αυτό, κάνουμε κάποιες εκδηλώσεις, παίρνουμε μέρος σε εκθέσεις που γίνονται προϊόντων όπως του μελιού. Πρέπει όμως να προσπαθήσουμε και εμείς λίγο παραπάνω. Αλλά θα πρέπει, εγώ θα έλεγα, και η περιφέρεια να αποφασίσει πόσο θέλει να στηρίξει την αγροδιατροφή στα Ιόνια νησιά, για να μπορέσουμε λοιπόν και εμείς
0: και
1: να...
0: Και την τοπική κουζίνα, τα τοπικά προϊόντα και...
1: Ναι. Και, ξέρετε, θα πρέπει και οι φορείς όλοι σε κάθε τόπο.
0: Ας πούμε, το ελαιόλαδο από Ασπρολιά έχει φτάσει και στα εστιατόρια. Μπορεί κάποιος σε κάποιο εστιατόριο του νησιού να βρει τέτοιο ελαιόλαδο ή όχι?
1: Πολύ λίγα εστιατόρια.
0: Σε πολύ λίγα προφανώς.
1: Σε πολύ λίγα εστιατόρια.
0: Υπάρχει και σε συσκευασία που κάποιος μπορεί να το βρει?
1: Σε συσκευασία, ναι. Σε συσκευασία, ναι. Υπάρχει αυτή τη στιγμή, σας λέω, τα συγκεκριμένα άτομα που μέσω ίντερνετ κλπ. Στέλνουν σε μικρές ποσότητες και στις τιμές που είπαμε.
0: Προφανώς, το όλο θέμα έχει να κάνει και με τον αγροτικό συνεταιρισμό του νησιού.
1: Ναι. Ο αγροτικός συνεταιρισμός δεν μπορώ να πω ότι είναι σε θέση να βοηθήσει το συγκεκριμένο κομμάτι. Γιατί με τα προβλήματα που έχουν οι συνεταιρισμοί δυστυχώς στην Ελλάδα, αυτό είναι το βασικό θέμα.
0: Ξεπουλούν την περιουσία τους και τα κινητά τους βγαίνουν στον πληστηριασμό, για παράδειγμα στη Ζάκυνθο.
1: Μην νομίζετε ότι δεν γίνεται κάτι αντίστοιχο και στη Λευκάδα.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτό είναι το πρόβλημα δυστυχώς, ότι τα προηγούμενα χρόνια είχαν φτάσει σε σημείο που δεν μπορούσε να πάει άλλο, ούτε από δάνεια μπορούσαν να πάρουν.
0: Είναι κάτι που, ας πούμε, φτάνει και στους τουρίστες, που μπορούν οι τουρίστες έτσι να προμηθευτούν σε συσκευασίες ελαιόλαδα από την Ασπρολιά, για παράδειγμα.
1: Σωστά, σωστά. Δηλαδή θα έλεγα, για παράδειγμα, ότι μία επιχείρηση έχει ένα αγρόκτημα, το οποίο εκεί μπορεί να πάει κάποιος να είναι επισκέψουμε αυτό. Το επισκέπτονται λοιπόν οι τουρίστες, τους μαγειρεύει με την Ασπρολιά, τους μαθαίνει και να μαγειρεύουν, αγοράζουν λοιπόν και το προϊόν. Είναι μια φιλοσοφία η οποία εγώ θεωρώ ότι είναι σε καλό δρόμο. Και
0: είναι αυτό που λέμε εναλλακτική μορφή τουρισμού.
1: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Είναι και αυτό.
1: Και αν θέλετε, είναι και αυτές οι μορφές τουρισμού οι οποίες αφήνουν και επιπλέον εισόδημα στον τόπο μας.
0: Ναι.
1: Αυτό πρέπει να καταλάβουμε.
0: Το συγκεκριμένο προϊόν έχει κάποια ιδιαίτερα θρεπτικά συστατικά, όπως ήθεστε να λέγετε σε αυτές τις περιπτώσεις?
1: Σίγουρα έχει. Δεν είμαι σε θέση αυτή να σας πω ακριβώς τα δεδομένα.
0: Κάποια ιδιαίτερα θρεπτικά συστατικά, όπως ήθεστε να λέγετε σε αυτές τις περιπτώσεις?
1: Σίγουρα έχει. Δεν είμαι σε θέση αυτή να σας πω ακριβώς τα,

0: χρήματα. Οι υποδομές μας στο κάθε νησί.
1: Εσείς κατά το λέτε, αλλά οι επιχειρηματίες, η μεγάλη πλειονότητα σκέφτεται και λειτουργεί και πράττει διαφορετικά.
0: Ναι, να σας πω.
1: Για παράδειγμα, στη Ζάκυνθο. Με τις μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες, τα πακέτα κτλ.
0: Συμφωνώ.
1: Εντάξει, είναι ενδεχομένως σε άλλο επίπεδο η Λευκάδα.
0: Η Λευκάδα δεν έχει μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες.
1: Αυτό σας λέω.
0: Είναι μικρές μονάδες. Μπορούμε να πούμε ότι τα χρήματα μένουν στο ντόπιο, θα πάνε στα εστιατόρια να φάνε. Δεν υπάρχουν όλοι inclusive, είναι αν θέλετε
1: μέσα
0: στα δάχτυλα του ενός χεριού. Δεν είναι, έχει λίγες ξενοδοχειακές μονάδες, θα λέω μικρές.
1: Ναι.
0: Και στην πραγματικότητα δεν υπάρχει. Δηλαδή είναι 2-3 ξενοδοχεία τα οποία μπορεί να το κάνουν αυτό.
1: Μάλιστα.
0: Άρα λοιπόν ο πελάτης θα βγει έξω, θα πάει στο μικρό εστιατόριο, θα αφήσει τα χρήματά του, θα κινηθεί στην τοπική αγορά το χρήμα.
1: Ναι.
0: Αυτό θεωρώ ότι πρέπει να είναι ο στόχος μας. Γιατί το να παίρνουν οι μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες τα χρήματα, τα οποία αν θέλετε πολλές από αυτές δεν ανήκουν και σε τοπικούς επιχειρηματίες ή ούτε καν σε Έλληνες, και να φεύγουν την άλλη μέρα τα χρήματα στο εξωτερικό και εμάς να μας μένουν τα σκουπίδια, η κατανάλωση του νερού και...
1: Και έχετε και θέμα με τη διαχείριση των σκουπιδιών.
0: Εννοείται.
1: Δεν ξέρω αν υπάρχει ακόμα μια χωματερή στην ευρύτερη περιοχή της πόλης, στις παρυφές της πόλης. Ή μεταφέρονται απέναντι.
0: Μεταφέρονται τώρα απέναντι και υποτίθεται...
1: Στη Βόνιτσα.
0: Στη Βόνιτσα. Υποτίθεται ότι θα φτιάξουμε κάποιο εργοστάσιο το οποίο θα τα επόμενα χρόνια, αν το καταφέρουμε, θα λύσει τα προβλήματα. Είναι σημαντικά προβλήματα αυτά που τα έχει ο κάθε τόπος. Δηλαδή δεν θεωρώ ότι είναι μόνο η Ζάκυνθος, η Λευκάδα ή η Κέρκυρα. Παντού.
1: Ναι.
0: Παντού έχουμε την ίδια λογική, παντού υπάρχει άναρχη δόμηση. Ένα άλλο θέμα που εγώ φωνάζω χρόνια σαν επιμελητήρα, δυστυχώς δεν γίνεται τίποτα. Συγγνώμη, ζούμε από τον τουρισμό. Πώς είναι δυνατόν να έρχεται ο τουρίστας μας και είτε ξοδεύει 500 ευρώ τη βραδιά, είτε ξοδεύει 50, δεν έχει σημασία, γιατί ίσως αυτός που ξοδεύει 50 να του κοστίζουν πιο πολύ ή να τον πονάνε πιο πολύ από αυτόν που δίνει τα 500. Να έρχεται λοιπόν στη Ζάκυνθο ή στη Λευκάδα να ξεκουραστεί, και εκεί που ο άνθρωπος θέλει να ξεκουραστεί, να ξυπνάει στις 7.30 ώρα το πρωί, γιατί δίπλα του γίνεται μια έξι καφέ.
1: Ή να μην κοιμάται γιατί... καθόλου αν είναι στην περιοχή του Λαγανά, για παράδειγμα. Από την έντονη νυχτερινή ζωή και όχι μόνο από αυτό που λέτε.
0: Και αυτό ακόμη. Αλλά φανταστείτε λοιπόν και το πρωί που θα πρέπει να φτιάξει κάποιος μια οικοδομή και να σου λέει: μα καλά, δεν θα χτίσω εγώ την οικοδομή μου.
1: Ναι
0: ρε φίλε, αλλά ο ίδιος που μου λες σήμερα ότι θες να χτίσεις, φέρνεις αύριο και θα μου λες ότι ο γείτονάς που χτίζει και αυτός σου διώχνει τις πελάτες.
1: Ακριβώς, έτσι πάει.
0: Άρα πρέπει να καταλάβουμε όλοι μας ότι τι πρέπει να κάνουμε στον άλλον αυτό που δεν θέλουν να μας κάνουν εμάς.
1: Πολύ σωστά.
0: Είναι δύσκολο όμως δυστυχώς.
1: Ναι. Επειδή πλησιάζει η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε και θα τα λέμε από τούδο και στο εξής πιο συχνά, πόσες χιλιάδες επιχειρήσεις, δηλαδή τα μέλη του Επιμελητηρίου Λευκάδας, πόσες χιλιάδες επιχειρήσεις αριθμούν? Πόσες χιλιάδες επιχειρήσεις εκπροσωπείτε, να το πω διαφορετικά?
0: Περίπου 5.500.
1: 5.500 επιχειρήσεις. Με αρκετά προβλήματα, έτσι δεν είναι?
0: Με αρκετά προβλήματα, όπως το λέτε, όλοι έχουν τα προβλήματα, όλοι θέλουμε το κάτι παραπάνω. Πρέπει όμως η πολιτεία, η δημοτική αρχή να βάζει τα όρια, να θέτει τα όρια σε όλους μας. Εγώ τους επιχειρηματίες εκπροσωπώ, αλλά δεν μπορεί αυτό να είναι αστίδωτο. Δεν μπορεί να κάνει ο καθένας.
1: Τα επιμελητήρια είναι ένα θεσμικός φορέας και σύμβουλος προς την επίσημη, και λειτουργούν συμβουλευτικά προς την επίσημη πολιτεία, έτσι δεν είναι?
0: Το κακό είναι ότι η πολιτεία η επίσημη δεν μας ακούει. Εμείς συμβουλεύουμε. Αλλά δεν ξέρω κατά πόσο να ακουγόμαστε στο τέλος.
1: Να πούμε ότι υπάρχει και περιφερειακό όργανο που εκπροσωπεί όλα τα επιμελητήρια στα Ιόνια νησιά.
0: Σωστά.
1: Με πρόεδρο τον πρόεδρο του επιμελητηρίου Κέρκυρα, τον κύριο Μουζακίδη Κωστά.
0: Σωστά. Είχαμε και μια συνάντηση την προηγούμενη εβδομάδα στην Κέρκυρα.
1: Όλα τα επιμελητήρια από τα Ιόνια νησιά.
0: Ναι. Είχαμε μια συνάντηση.
1: Ήταν εκεί και η κυρία Μαλαφούρη από τη Ζάκυνθο.
0: Ήταν εκεί η κυρία Μαλαφούρη. Συζητήσαμε το θέμα. Με ένα πρόγραμμα που επιτέλους μας έβγαλε η περιφέρεια για την αναβάθμιση των επιμελητηρίων μας, την ηλεκτρονική αναβάθμιση.
1: Ναι.
0: Και νομίζω ότι θα πρέπει να πούμε και ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Περιφερειάρχη, γιατί εγώ που είμαι από το 2011 δεν έχω δει κανένα πρόγραμμα που το ζητάγαμε από το 2012 κάθε χρόνο στον εκάστοτε Περιφερειάρχη.
1: Ναι.
0: Δυστυχώς δεν έγινε τίποτα.
1: Μάλιστα.
0: Και ευχαριστούμε το κύριο Τρεπεκλή, ο οποίος επιτέλους είδε και ότι τα επιμελητήρια προσφέρουν έργο και προς τις επιχειρήσεις και βοηθάει σε αυτή την κατεύθυνση. Είναι το πρώτο πρόγραμμα που παίρνουμε μετά

0: από 16 χρόνια που είμαι εγώ στη 15 χρόνια που είμαι στα επιμελητήρια.
1: Ναι.
0: Από την περιφέρεια.
1: Να ρωτήσω για τη Στεζάκυνθο, ας πούμε, υπάρχει μεγάλη υποσταλέχωση. Υπάρχει, αν δεν κάνω λάθος, μόνο ένα άτομο στο Γενικό Εμπορικό Μετρό στο ΓΕΜΗ. Αντίστοιχα προβλήματα αντιμετωπίζετε κι εσείς σαν επιμελητήριο Λευκάδας, κύριε Σκιαδάρεση.
0: Σωστά. Και εμείς ένα άτομο έχουμε, υπερβάλλει αυτόν, αλλά γίνεται δουλειά, μπορώ να πω.
1: Γίνεται. Μάλιστα.
0: Γίνεται δουλειά. Εντάξει, η Ζάκυνθος έχει περισσότερες επιχειρήσεις.
1: Τις διπλάσιες. Έχει 10.000 μέλη, 10.000 επιχειρήσεις εκπροσωπεί τουλάχιστον το επιμελητήριο Ζάκυνθου.
0: Ναι. Ναι.
1: Όπως καταλαβαίνετε.
0: Πρέπει σίγουρα να γίνει μια επάνδρωση.
1: Ναι.
0: Έχουμε θεματάκια, γιατί ξέρετε τα επιμελητήρια νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου. Και ενώ λοιπόν δεν ξοδεύει για μας χρήματα η πολιτεία, μας έχει βάλει στη διαδικασία που είναι όλες οι δημόσιες υπηρεσίες, γιατί και οι υπάλληλοι μας είναι δημόσιοι υπάλληλοι.
1: Ναι.
0: Με αποτέλεσμα να μας αφήνει τα χρήματα των μελών μας να τα αξιοποιήσουμε κατάλληλα.
1: Τις εδρομές τους.
0: Ακριβώς. Να πάρουμε δηλαδή τώρα, όπως λέτε στη Ζάκη, το που λείπει, ένα-δύο άτομα επιπλέον, μα για να προσφέρουμε υπηρεσίες στα μέλη μας.
1: Σε επιχειρήσεις.
0: Δεν το κάνουμε για άλλο λόγο. Σε επιχειρήσεις.
1: Που έχουν να κάνουν άμεσα με την τοπική οικονομία. Με την εκάστοτε τοπική οικονομία, η τοπική κοινωνία κτλ.
0: Σωστά. Έρχομαι και πληρώνω. Δεν πρέπει να έχω υπηρεσίες. Ναι. Άμα δεν έχω προσωπικό, πώς να κάνω.
1: Ναι. Δυστυχώς δεν έχουμε άλλο χρόνο, αν και αρκετά και σημαντικά είναι αυτά που είπατε, κύριε Σκιαδαρέση, και θα τα λέμε πιο τακτικά.
0: Να είστε καλά, χάρηκα.
1: Γιατί είμαστε περιφερειακό ραδιόφωνο.
0: Ωραία.
1: Και προσπαθούμε να το κάνουμε πράξη, να λειτουργούμε δηλαδή και περιφερειακά.
0: Έτσι πρέπει.
1: Έτσι πρέπει.
0: Χαιρετισμούς λοιπόν στην όμορφη Ζάκυνθο από τη Λευκάδα.
1: Τις καλημέρες μας στην πανέμορφη Λευκάδα με τις απότομες ακτές. Έτσι.
0: Να είστε
1: με
0: καλά.
1: Το πόρτο κατσίκι.
0: Τους εγκρεμνούς,
1: το κάθισμα,
0: το Αγιοφίλη,
1: τον Άγιο Νικήτα, τη Βασιλική.
0: Έτσι, είναι πάρα πολλές παραλίες.
1: Κατά πράσινο νησί και πανέμορφο.
0: Σωστά.
1: Και με νησάκια γύρω-γύρω. Καστός, Κάλαμος, Μεκανήσι, Σκορπιός.
0: Αυτό δεν υπάρχει, είναι αρχιπέλαγος.
1: Είναι αρχιπέλαγος, ναι. Σας ζηλεύουμε λιγάκι.
0: Γι' αυτό έχουμε και ιστιοπλοϊκό τουρισμό πολύ ανεπτυγμένο.
1: Και πολλές μαρίνες.
0: Ναι, μαρίνα μία είναι, αλλά εντάξει.
1: Όλη η παραλιακή ζώνη της Λευκάδας είναι μία μαρίνα.
0: Ακριβώς όπως το λέτε. Όλα τα νησάκια, όλα τα, συγγνώμη, τα λιμάνια έχουν και κάποιες θέσεις ελιμενισμού.
1: Μάλιστα. Θα τα ξαναπούμε, κύριε Σκιαδαρέση. Σωτήρης Σκιαδαρέσης, πρόεδρος επιμελητηρίου Λευκάδας.

0: Και εγώ το ίδιο. 12 και 59 πρώτα λεπτά. Απ' όλα έχετε το μενού σήμερα, δεν έχετε παράπονο. Και Ζάκυθο και Κεφαλονιά και Λευκάδα και Κέρκυρα και από όλα τα θέματα. Ή αρκετά τουλάχιστον. Πάμε σε σύνδεση με τον 102 FM στη Θεσσαλονίκη και ειδήσεις από όλη την ελληνική περιφέρεια και τη Ζάκυθο, ενίοτε και την Κεφαλονιά. Στις 2 σύνδεση με το πρώτο πρόγραμμα και τη ραδιοφημερίδα με ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Και στις 3 σύνδεση με το Ράδιο Κόσμος, το μουσικό ραδιόφωνο, μέχρι αύριο στις 8 το πρωί που ξεκινά το τοπικό πρόγραμμα με την Άννα Καποδίστρια με μουσικές επιλογές. 9 με 11 ο Ανδρέας Παπαδημητρίου, 11 με 12 η Αφεντιά μου αύριο Τρίτη και μετά η εκπομπή του Βασίλη Μούτσιου με Λογισμό και Όνειρο. Καλά τα θυμάμαι. Καλή δύναμη, καλό κουράγιο, καλή συνέχεια, καλή ακρόαση και πάντα συντονισμένοι με την ΕΡΤ Ζακύνθου, το δικό σας σταθμό, σε επανάληψη εκπομπή της ΕΡΤ Ζακύνθου σήμερα το απόγευμα από τις 5 έως τις 9 το βράδυ. Γεια και χαρά. Καλή εβδομάδα.
1: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
2: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
3: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
2: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
3: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ 3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό είναι η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη είναι ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου ο Κωνσταντίνος Μανουσάκης. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Δευτέρα σήμερα, 28 Σεπτεμβρίου, καλή εβδομάδα σε όλους και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους.

0: Σοβαρά τραυματισμένος, εξακολουθεί να νοσηλεύεται στο νοσοκομείο της Καβάλας ο 16χρονος ποδοσφαιριστής που τραυματίστηκε χθες σε αγώνα στη Θάσο. Οι καταγγελίες των ίδιων και των παιδιών του για σεξουαλική κακοποίηση οδήγησαν στη φυλακή έναν 50χρονο στην Πάτρα. Απολογείται σήμερα στην Καλαμάτα ο 38χρονος για τους πυροβολισμούς κατά της πρώην συντρόφου του στο κέντρο της πόλης. Απολύσεις εργαζομένων από το εργοστάσιο της Βιολάντα καταγγέλουν συγγενείς θύματος της φωνικής έκρηξης της εγκαταστάσης της επιχείρησης στα Τρίκαλα. Διαψεύδει τις καταγγελίες η διοίκηση. Ξεκίνησαν στη Σκιάθο οι αυτοψίες για την καταγραφή των ζημιών που προκάλεσε η έντονη κακοκαιρία του περασμένου Σαββάτου. Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά» και να ξεκινήσουμε καθώς μάχη για τη ζωή του στη μονάδα εντατικής θεραπείας Καβάλας δίνει 16χρονος ποδοσφαιριστής, ο οποίος τραυματίστηκε σοβαρά στο κεφάλι κατά τη διάρκεια ποδοσφαιρικού αγώνα στη Θάσο, όταν χτύπησε το κεφάλι του σε τυχείο κατά τη διάρκεια διεκδίκησης της μπάλας στον αγώνα. Η Ρένα Πανταζόγλου είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Καβάλας για να μας πει τα νεότερα για την υγεία του παιδιού. Ρένα, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Είναι σοβαρή η κατάσταση και σε κρίσιμη κατάσταση εξακολουθεί να νοσηλεύεται ο 16χρονος ποδοσφαιριστής του Βύρωνα στη μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου Καβάλας. Με την κατάσταση της υγείας του να χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα κρίσιμη, σύμφωνα με τους θεραπευτές γιατρούς, τα επόμενα 2-24 ώρες θεωρούνται καθοριστικά για την εξέλιξη της κατάστασής του. Είναι έντονη η αγωνία και της οικογένειάς του και των ανθρώπων της αθλητικής του οικογένειας του Βύρωνα και γενικότερα της τοπικής κοινωνίας. Άλλωστε και η διοίκηση της ομάδας ανακοίνωσε ότι αναστέλει όλες τις δραστηριότητες της για το επόμενο χρονικό διάστημα. Το περιστατικό, να θυμίσουμε ότι σημειώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Καβάλας στη Θάσο. Στο δεύτερο λεπτό της αναμέτρησης, ο 16χρονος σε αδιεκδίκηση της μπάλας έπεσε και χτύπησε στο πίσω μέρος του κεφαλιού του, στο τοιχείο της κερκίδας, με αποτέλεσμα να χάσει τις αισθήσεις του. Έγιναν οι απαραίτητες ενέργειες από τον γιατρό του γηπέδου για την παροχή των πρώτων βοηθειών. Μεταφέρθηκε αρχικά στο κέντρο υγείας του Πρίνου και στη συνέχεια ευθυμένα στο νοσοκομείο της Καβάλας, όπου οδηγήθηκε και στη μονάδα εντατικής θεραπείας.
0: Ας ευχηθούμε τα καλύτερα για το παιδί. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Ρένα. Απολογείται αύριο στην τακτική ανακρίτρια Ηρακλείου ο 40χρονος που κατηγορείται για παρενόχληση νεαρών γυναικών με χυδαίες πράξεις κατά συρροή σε συνοικία του Ηρακλείου. Ο άνδρας συνελήφθη επ' αυτοφόρο μετά από καταγγελία 18χρονης μαθήτριας και πέραν αυτού στο σκληρό δίσκο του υπολογιστή του βρέθηκε πληθώρα σκληρού υλικού παιδικής πορνογραφίας. Να πάμε στην ΕΡΤ Ηρακλείου και στο Γιώργο Παπαδάκη. Γιώργο.
2: Βίκυ, καλησπέρα. Χρειάστηκε επίμονη παρακολούθηση πολλών ημερών για να συλληφθεί τα ξημερώματα της παρασμένης Παρασκευής ο άνδρας που σχεδόν επί τρεις μήνες είχε γίνει βραχνάς για την 18χρονη, αλλά όπως προέκυψε και την προανάκριση για ακόμη δύο νεαρές γυναίκες στη συνοικία της Θερίσου στο Ηράκλειο. Ο 48χρονος που γνώριζε προφανώς ότι το κορίτσι δεν είχε άλλο συγγενής, εκτός από τη μητέρα της, η οποία αντιμετωπίζει κινητικά προβλήματα, ξεκίνησε να την ακολουθεί κατά διαστήματα τα βράδια όταν εκείνη επέστρεφε στο σπίτι ήδη από τις αρχές του περασμένου Ιουνίου. Την ακολουθούσε ως την πόρτα του σπιτιού της, τρομοκρατώντας την βεβαίως κυριολεκτικά με την αιμονή του, αλλά δεν έμενε σε αυτό, γιατί προέβαινε και σε πράξεις προσβολής της δημόσιας εδούς, ενώ τουλάχιστον μία φορά είχε φτάσει στο παράθυρο του μπάνιου της 18χρονη πριν λίγες ημέρες, κατήγγειλε την περιπέτειά της στην ασφάλεια Ηρακλείου. Άνδρες της οποίας έθεσαν τη γειτονιά υπό στενή παρακολούθηση. Ο 40χρονος λοιπόν συνελήφθη κυριολεκτικά επ' αυτοφόρο, να προβαίνει δηλαδή ξανά σε επέσχυντες πράξεις στη μέση του δρόμου, ακολουθώντας την κοπέλα. Ακολούθησε έρευνα στο σπίτι του, όπου οι αστυνομικοί διαπίστωσαν πως σε σκληρό δίσκο στον υπολογιστή του διατηρούσε μεγάλο όγκο από υλικό παιδικής πορνογραφίας και μάλιστα ιδιαίτερα σκληρό, όπως μας είπαν οι αστυνομικοί, το οποίο κατέβαζε μέσω του λεγόμενου σκοτεινού διαδικτύου, dark web. Σύμφωνα με τους αστυνομικούς ασφάλειας, τώρα τα θύματα της παιδεραστίας στα φιλμ αυτά εμφανίζονται να ιδιαίτερα μικρής ηλικίας και τα βίντεο προέρχονται όλα από χώρες του εξωτερικού. Οδηγήθηκε στον εισαγγελέα το Σάββατο και αύριο, όπως είπες, θα οδηγηθεί στην τακτική ανακρίτρια. Να σημειώσουμε ότι η ελληνική αστυνομία έχει ζητήσει από την αρμόδια εισαγγελική αρχή την έκδοση διάταξης για την δημοσιοποίηση των στοιχείων του, καθώς εκτιμάται ότι μάλλον θα υπάρξουν και άλλες καταγγελίες σε βάρος του, μόλις γίνει γνωστό το πρόσωπό του. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο. Στις φυλακές Τρυπόλεως οδηγήθηκε ένας 50χρονος από την Αχαΐα μετά τις καταγγελίες από τις τρεις κόρες του και τις δύο ανιψιές του για σεξουαλική κακοποίηση σε βάρος τους όταν και τα πέντε κορίτσια ήταν ανήλικα. Να πάμε στην Αθανασία Σταμοπούλου από την ΕΡΤ Πάτρας που έχει το ρεπορτάζ. Αθανασία.
3: Καλώς σας μεσημέρι. Και να σου πω, Βίκη, ότι η δικογραφία σε βάρος 50χρονου είχε σχηματιστεί πριν ένα χρόνο περίπου, οπότε ήταν και η καταγγελία των πέντε αυτών παιδιών. Τρεις κόρες και δύο ανιψιές. Η εισαγγελία πατρών πριν από 10 μέρες, Βίκη, διέταξε προκαταρκτική εξέταση. Κάλεσε τον 50χρονο σε τακτική ανάκριση, γιατί φαίνεται ότι ο δικαστικός λειτουργός κάτι είδε κατά τη διάρκεια της προκαταρκτικής εξέτασης και αποφάσισε την προφυλάκησή του. Έτσι οδηγήθηκε στις φυλακές Τρυπόλεως, ενώ οι έρευνες των αρχών, αστυνομικών και δικαστικών, στρέφονται και σε άλλες ανήλικες από το στενό και ευρύτερο περιβάλλον του 50χρονου για τυχόν παρόμοιες αξιόπινες πράξεις, Δίκη.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Αθανασία. Απολογείται σήμερα στην Καλαμάτα ο 38χρονος για τους πυροβολισμούς κατά της πρώην συντρόφου του στο κέντρο της πόλης. Κώστας Γαζούλης μαζί μας. Κώστα.
4: Σε λίγη ώρα από τώρα, Βίκη, αναμένεται να περάσει εκ νέου την πόρτα των δικαστήριων ο 38χρονος που το πρωί της περασμένης Τετάρτης πυροβόλησε στο κέντρο της πόλης δύο φορές εναντίον της πρώην συντρόφου του, μιας 25χρονης γυναίκας, ευτυχώς χωρίς να την πετύχει. Από καθαρή τύχη φαίνεται πως λίδωσε η κοπέλα, καθότι σύμφωνα με τις καταγγελίες της ίδιας έστρεψε το όπλο προς το μέρος της. Ο ίδιος αντιμετωπίζει βαρύτατες κατηγορίες, απόπειρας ανθρωποκτονίας από πρόθεση, ενδοοικογενειακή απειλή, παραβίαση του νόμου περί προσωπικών δεδομένων, καθότι στο κινητό του βρέθηκαν και φωτογραφίες μία μέρα πριν την επίθεση που είχε φωτογραφίσει τη συγκεκριμένη κοπέλα σε παραλία χωρίς τη θέλησή της, ενώ αντιμετωπίζει και άλλες κατηγορίες για παράβαση του νόμου περί όπλων παράνομης οπλοφορίας και οπλοχρησίας. Είχε ζητήσει και είχε λάβει προθεσμία από την περασμένη Πέμπτη για σήμερα. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ίδιος φαίνεται να έχει μετανιώσει, φαίνεται να ζητά συγγνώμη για αυτή την πράξη. Ωστόσο, φαίνεται πως υποστηρίξει ότι δεν είχε σκοπό να την τραυματίσει, αλλά περισσότερο να την εκφοβήσει. Μένει να δούμε τι θα αποφασίσει η ανακρίτρια και η εισαγγελέα σε συνέχεια για την περαιτέρω ποινική του μεταχείριση.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Απολύσεις εργαζομένων από το εργοστάσιο της Βιολάντα καταγγέλουν συγγενείς θύματος της φωνικής έκρηξης της εγκαταστάσεις της επιχείρησης στα Τρίκαλα. Πάντως, η διοίκηση, με ανακοίνωσή της, διαψεύδει ότι έχουν απολυθεί εργαζόμενοι. Από την ΕΡΤ στα Τρίκαλα, ο Αλέξανδρος Ζαούτσος θα μας πει περισσότερα. Αλέξανδρε.
5: Καλώς σας μεσημέρι από τα Τρίκαλα. Οι καταγγελίες προέρχονται όχι μόνο από συγγενείς θυμάτων της πισκοτομηχανίας Βιολάντα τον περασμένο Ιανουάριο στη φωνική έκρηξη, όπου έχασαν τη ζωή τους πέντε εργαζόμενες γυναίκες, αλλά και από τον δικηγόρο δύο εκ των οικογενειών των θυμάτων, τον κύριο Χρήστο Πατούνα. Πολύ σωστά είπες ότι οι καταγγελίες είναι έγγραφες, όπως τουλάχιστον ισχυρίζεται ο κύριος Χρήστος Πατούνας. Μιλά για εκφοβισμό εργαζομένων, αλλά και για απόλυση τουλάχιστον μιας εκ των δύο που έχει στα χέρια του τις σχετικές καταγγελίες. Ωστόσο, είχαμε την απάντηση από την διοίκηση της επιχείρησης, από τη διεύθυνση της επιχείρησης, ότι κάτι τέτοιο δεν ισχύει και ότι κάνει λόγο για σχετική παραπληροφόρηση. Αντίστοιχο κείμενο, να πούμε ότι διανεμήθηκε σε μερίδα τοπικών μέσων ενημέρωση εδώ στα Τρίκαλα και από εργαζόμενους της βιομηχανίας Βιολάντα, χωρίς βεβαίως να υπάρχουν ονόματα και υπογραφές κάτω από την σχετική ανακοίνωση, επισημένοντας ότι όλα αυτά αποτελούν παραπληροφόρηση του κοινού και ότι δεν υπάρχει καμία απολύτως απόλυση με στόχο και των ίδιων των εργαζόμενων η ομαλή επανελειτουργία της επιχείρησης από τον περασμένο Ιανουάριο μέχρι και σήμερα. Θα πρέπει να πούμε, κλείνοντας την επικοινωνία μας, ότι αυτή η εξέλιξη ήρθε χθες με τις καταγγελίες, είπαμε, του κύριου Χρήστου Πατούν, αλλά και με συγγενή θύματος της πρωτοβιομηχανίας Βιολάντα, ένα θέμα το οποίο από ό,τι φαίνεται θα διατηρηθεί στην επικαιρότητα και μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αλέξανδρε. Να πούμε πως τώρα μέλη του Ρουβίκονα έκαναν επίθεση στο εργοστάσιο της Βιολάντα στη Λάρισα, προκαλώντας υλικές ζημιές. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η επίθεση έγινε ως διαμαρτυρία για το γεγονός ότι ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου Βιολάντα, με απόφαση του Συμβουλίου Πλημελιωδικών Τρικάλων, έχει αφαιθεί ελεύθερος με περιοριστικούς όρους. Σε βίντεο, μάλιστα, που έχει αναρτηθεί στα social media, φαίνονται μέλη της οργάνωσης να βρίσκονται στον εξωτερικό χώρο του εργοστασίου, κρατώντας στα χέρια βαριοπούλες και να σπάνε τις τζαμαρίες. Παρουσία τώρα του Προέδρου της Δημοκρατίας και της Υπουργού Πολιτισμού εγκαινιάζονται αυτή την ώρα τα έργα αποκατάστασης προστασίας και ανάδειξης των μνημείων της αρχαίας Νικόπολης. Ο Χρήστος Ανεμοζάλης βρίσκεται εκεί από την ΕΡΤ Ιωαννίνων. Χρήστο, καλό σου μεσημέρι. Χρήστο, μας ακούς? Μάλλον ο Χρήστος ο Ανεμοζάλης δεν μας ακούει. Να πάμε τώρα στην Ικαρία και στον Γιώργο Βίτσαρα. Καθώς έχουμε σήμερα, συμπληρώνονται 26 χρόνια, όχι σήμερα, στις 26 Σεπτεμβρίου συνέβη, πάντως συμπληρώνονται 26 χρόνια από το ναυάγιο του επιβατηγού οχηματαγωγού Express Άμυνα Ανοιχτά της Πάρου, που συνέβη το βράδυ της 26 Σεπτεμβρίου του 2000, και είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο 81 ανθρώπων, οι 16 μάλιστα από την Ικαρία. Γιώργο, καλό σου μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι. Πράγματι είναι η δεύτερη μεγαλύτερη μεταπολεμική ναυτική τραγωδία. Θυμίζω ότι το 1966 είχαμε το ναυάγιο του Ηράκλειο στην Φαλκονέρα με 224 νεκρούς. Ένα από, όπως είπες, το 26 του Σεπτέμβρη του 2000 αναχώρησε τον Πειραιά με προορισμό την Πάρο, την Άξο, την Ικαρία, τη Σάμο, την Πάτμο και τους Λειψούς. Επέβαιναν τότε στο Express Άμυνα 533 άτομα, από τα οποία τα 472 ήταν επιβάτες και τα υπόλοιπα 61 το πλήρωμα. Εκεί στην, έξω από την Πάρο υπάρχουν οι λεγόμενες πόρτες, είναι κάποιες νησίδες που είναι κοντά στα 2 μίλια περίπου. Το πλοίο έπλεε με αυτόματο πιλότο και κατευθυνόταν προς το λιμάνι της Παρακιάς με άνεμους 8 μποφόρ. Στις 10:04 το προσκρούει με ταχύτητα 18 κόμβος στις νησίδες αυτές. Το πλοίο έχει υπέστη ρήγμα στα δεξιά υφαλά του, μήκους περίπου 3 μέτρων. Το πλοίο άρχισε να παίρνει κλίση και σε λιγότερο από 25 λεπτά βυθίστηκε. Τώρα να σας πω ότι το σύμφωνα και με το πόρισμα, μετά από χρόνια βέβαια, των διορισμένων πραγματογνώμων που παραδόθηκε στον ειδικό εφέτη ανακριτή, σχεδόν τίποτα πάνω στο πλοίο δεν λειτουργούσε όπως θα έπρεπε. Οι νομικές ευθύνες τότε βάρυναν και την ιδιοκτήτρια εταιρεία, τη Minon Flying Dolphins τότε, και το πλήρωμα του πλοίου. Ο 55χρονος μάλιστα εφοπλιστής του θυμούνται παλαιότερη Παντελής Φιλιάς, ο οποίος ήταν και πρόεδρος της Ένωσης Εφοπλιστών, μη αντέχοντας, όπως έγινε γνωστό μετά, το βάρος της τραγωδίας και των αποκαλύψεων για την κατάσταση του πλοίου, έδωσε τέλος στη ζωή του το πρωί της 29ης Νοεμβρίου του 2000. Να αποθυμίσουμε τότε ότι η πολιτική ηγεσία με τον τότε Πρωθυπουργό τον Κώστα Σιμίτη έδωσε εντολή να διερευνηθούν πλήρως τα αίτια του ναυαγίου και να αποδοθούν ευθύνες. Ο Υπουργός Εμπορικής Ναυτιλίας Παπουτσής, Χρήστος Παπουτσής, διαβεβαίωσε ότι το μαχαίρι θα φτάσει στο κόκαλο. Παρόλα αυτά, στη Βουλή που ήρθε το θέμα για την σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής σχετικά με την ασφάλεια της ακτοπλοείας, με 146 ψήφους κατά και 121 υπέρ, το ΠΑΣΟΚ και η Συνασπισμός δεν δέχτηκαν αυτή την πρόταση και δύο χρόνια μετά, το 2005 δηλαδή, ξεκίνησε και η δίκη των κατηγορουμένων, όπου το 2006 εκδόθηκε και η απόφαση με κατηγορούμενους, με 7 κατηγορούμενους που καταδικάστηκαν όλοι από 12 χρόνια έως 10 μήνες. Τώρα να πούμε επίσης και τελειώνω με αυτό, γιατί αυτές οι πρακτικές εφαρμόζονται για πολλά χρόνια, 10 χρόνια μετά το τραγικό ναυάγιο αυτό, ο Άριος Πάγος αποφάσισε τελεσίδικα ότι τα κατώτερα δικαστήρια που είχαν χειριστεί την υπόθεση έκαναν νομικά σφάλματα ως προς τα αδικήματα που απέδωσαν στους βασικούς κατηγορούμενους, γεγονός που οδήγησε στην ευμενέστερη ποινική μεταχείρισή τους.
0: Μάλιστα, Γιώργο, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Να πάμε τώρα στον Χρήστο Ανεμοζάλη από την ΕΡΤ Ιωαννίνων, καθώς σήμερα εγκαινιάζονται τα έργα αποκατάστασης, προστασίας και ανάδειξης των μνημείων της αρχαίας Νικόπολης, παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας και της Υπουργού Πολιτισμού. Χρήστο. Ο Χρήστος Ανεμοζάλης μας ακούει. Μάλλον υπάρχει πρόβλημα τελικά με τον Χρήστο. Να συνεχίσουμε εμείς, να πάμε τώρα στην Μαρία Μανάκα από την ΕΡΤ Ορεστιάδας, καθώς σήμερα έχουμε την επίσημη έναρξη του Κέντρου Εξωτικών Νοσημάτων στην Ορεστιάδα, του έργου αντιμετώπισης διασυνοριακών απειλών στην ακτινοτροφία, παρουσία του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Θανάση Καβαδά. Ο Υπουργός, ο οποίος από το πρωί περιοδεύει στο νομό, συμμετέχει σε συναντήσεις με εκπροσώπους του Αγροτικού Κτηνοτροφικού Συλλόγου Αλεξανδρούπολης, ενώ το απόγευμα στην Ορεστιάδα οι αγρότες του Βορείου Εύρου διοργανώνουν παράσταση διαμαρτυρίας. Μαρία, καλό σου μεσημέρι.
7: Και σε εσάς καλό μεσημέρι. Μετά από 20 χρόνια, παρακαλώ, από την κατασκευή του, ξεκινά σήμερα επίσημα τη λειτουργία του στην Ορεστιάδα το Κέντρο Εξωτικών Νοσημάτων. Στελεχωμένο για πρώτη φορά με προσωπικό, φιλοδοξεί να αποτελέσει το ανάγχωμα, θα λέγαμε, μη διείσδυση των εξωτικών νοσημάτων στην περιοχή μας, που αποτελεί και από τη γεωγραφική θέση που έχει την πρώτη γραμμή άμυνας. Πρόκειται για ένα έργο προϋπολογισμού 300.000 ευρώ με διετή διάρκεια σε πρώτη φάση, όπως μας είπε σήμερα ο προϊστάμενος των κτηνιατρικών υπηρεσιών ο κ. Φωτεινιάς. Εκπονείται μέσα από μία σύμπραξη του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και του ΕΛΓΟ Δήμητρα, με στόχο μέσα από την έρευνα, μέσα από τις δειγματοληψίες, σε εκστροφές, σε σφαγεία, μέσα από τις εργαστηριακές αναλύσεις, να προστατευτεί το ζωικό κεφάλαιο, να ενισχυθεί η βιοασφάλεια, αλλά και να μεταφερθεί η γνώση στους κτηνοτρόφους μέσω σεμιναρίων στο πεδίο από εξειδικευμένο προσωπικό. Προς το παρόν είναι στελεχωμένο μόνο με διοικητικό προσωπικό και με γεωπόνους και αναζητείται ένα γονείο, ένας κτηνίατρος για το κέντρο αυτό, που θα παραβρεθεί το απόγευμα στην έναρξη λειτουργίας του ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, ο κ. Κώστας Καβαθάς. Όπως προείπες πολύ σωστά, έχει από το πρωί συναντήσεις κάνει τόσο με εκπροσώπους αγροτικών συλλόγων, με των ενώσεων αγροτικών εταιρισμών στο Δέλτα του Εύρου. Να πούμε ότι υπήρξε μια έντονη συνάντηση με τους αγρότες στην Αλεξανδρούπολη το πρωί, όπως και ο ίδιος το παραδέχθηκε σε δηλώσεις του πριν από λίγο στους δημοσιογράφους. Οι αγρότες της περιοχής εξέφρασαν την αγανάκτησή τους για την κατάσταση που, στην οποία έχουν περιέλθει εξαιτίας των μεγάλων καθυστερήσεων στις πληρωμές τους. Ανακοίνωσε, δεσμεύθηκε πριν από λίγο το υπόλοιπο της απώλειας του εισοδήματός τους, των 35 ευρώ δηλαδή, να αποδοθεί μέχρι το τέλος του χρόνου. Ένα ποσό της τάξης του 1.700.000 ευρώ περίπου για την μηδική θα πληρωθεί και αυτό μέχρι τα μέσα Οκτωβρίου, ενώ στο θέμα των ζωοτροφών, αφού ολοκληρωθεί η οικία, αναμένεται περί τα μέσα Οκτωβρίου και αυτό σαν ποσό να πληρωθεί. Να πούμε ότι η έλευση του κ. Καβαθά δεν αφήνει έτσι αδιάφορους ούτε τους αγρότες του και κτηνοτρόφους του Βόρειου Τμήματος, οι οποίοι έχουν προαναγγείλει παράσταση διαμαρτυρίας έξω από το Κέντρο Εξωτικών Νοσημάτων σήμερα το απόγευμα στις 5, τονίζοντας μάλιστα τη σχετική τους ανάρτηση εχθές ότι δεν δέχονται άλλη κοροϊδία μετά από 3 χρόνια υποσχέσεων που δεν υλοποιούνται ποτέ. Και έτσι καλούν όλους τους αγρότες και μελισσοκόμους και κτηνοτρόφους να συμμετάσχουν σήμερα στην παράσταση διαμαρτυρίας.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρία. Περίπου στο 50% μιας κανονικής χρονιάς αναμένεται ότι θα κινηθεί φέτος η ελαιοκομική παραγωγή στη Λέσβο, ενώ η τιμή του ελαιολάδου για τον καταναλωτή εκτιμάται ότι θα καταγράψει πτώση. Η Δήμητρα Λαχουρή είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Λέσβο. Δήμητρα.
8: Όπως εξήγησε σε συνέντευξή του στην ΕΡΤ ο κύριος Μπάμπης Παπαδέλης, ελαιοπαραγωγός, ελαιοτριβέας και τυποποιητής, η φετινή παραγωγή δεν είναι αυτή που αναμενόταν αρχικά. Φέτος, όπως είπατε και εσείς, θα πάμε περίπου στο 50%. Τα δέντρα, είπε, ότι είχαν στρεσαριστεί σημαντικά, έχασαν μεγάλο μέρος του κυλώματός τους. Μετά τις βροχές έδωσαν νέα βλάστηση, με αποτέλεσμα να μην μπορέσουν να δημιουργήσουν την παραγωγή που θα οδηγούσε σε μια καλύτερη χρονιά. Ωστόσο, όπως τόνισε, η μικρότερη παραγωγή μπορεί να λειτουργήσει υπό προϋποθέσεις ακόμα και θετικά για τους παραγωγούς, γιατί υπάρχουν σημαντικές ελλείψεις εργατικών χεριών. Τώρα, σε ό,τι αφορά τις τιμές του παραγωγού, οι πρώτες εκτιμήσεις στη Λέσβο κινούνται στα επίπεδα που καταγράφονται και σε άλλες ελαιοπαραγωγικές περιοχές της χώρας. Για τα εξαιρετικά ελαιόλαδα με οξύτητες περίπου 0,3 και 0,4 η τιμή παραγωγού εστιμάται γύρω στα 4 ευρώ το κιλό, με μικρές διαφοροποιήσεις. Για τα παρθένα ελαιόλαδο η τιμή για τον Άσο αναμένεται περίπου στα 3,20 έως 3,25 ευρώ το κιλό, ενώ για τα βιομηχανικά λαμπάντα η εκτίμηση κινείται γύρω στα 2,5 περίπου ευρώ. Όμως αυτή η τιμή δεν είναι η τιμή που ενδιαφέρει τον καταναλωτή, είναι η τιμή που θα εισπράξει ο ελαιοπαραγωγός. Τώρα, σε ό,τι αφορά τον καταναλωτή, στα 6 με 6,5 περίπου ευρώ το λίτρο είναι η εκτίμηση ότι θα αγοράσει ο καταναλωτής το τυποποιημένο ελαιόλαδο. Μάλιστα. Από τις προθήκες των καταστημάτων.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δήμητρα. Τώρα, σε νέες κινητοποιήσεις προσανατολίζονται οι αγρότες. Όπως είπε ο κ. Βασίλης Μαυροσκάς, εκπρόσωπος των αγροτών του μπλοκ Πράσινα Φανάρια στη Θεσσαλονίκη, βρίσκονται οι αγρότες σε αναβρασμό, καθώς από τις 640.000 δηλώσεις που έπρεπε να γίνουν, έγιναν μόνο 25.000 και από αυτές οι περισσότερες είναι πάρα πολύ μικρές εκτάσεις των 10 και 20 στρεμμάτων. Είναι δηλαδή λιγότερο από το 1% του συνόλου της καλλιεργήσιμης έκτασης. Ας ακούσουμε τον κ. Μαυροσκά.
9: Υπάρχει αναβρασμός των αγροτών σε όλη την Ελλάδα. Το πρόβλημα είναι πανελλαδικό. Από τις 640.000 δηλώσεις που έπρεπε να έχουν γίνει ήδη, έχουν γίνει μόνο 25.000. Από τις 25.000 αυτές δηλώσεις, οι περισσότερες δηλώσεις είναι πάρα πολύ μικρές εκτάσεις, της τάξης των 10-20 στερμάτων. Άρα, αν βάλουμε στην καλλιεργηθήσα έκταση της Ελλάδος, το ποσοστό των αγροτεμαχίων που έχουν δηλωθεί, είναι, της έκτασης που έχει δηλωθεί, είναι λιγότερο από το 1%. Είμαστε στην Ευρωπαϊκή Ένωση από το 1981. Είναι η πρώτη χρονιά όλα αυτά εδώ τα 50 χρόνια που δεν έχουν γίνει δηλώσεις. Και είναι καθαρά ευθύνη της κυβέρνησης και των αποφάσεων της. Είναι ένα έγκλημα αυτό που γίνεται, θα τεινάξει την αγροτική οικονομία στον αέρα και μαζί με την αγροτική οικονομία θα τεινάχτείτε κι εσείς όλοι οι άνθρωποι, οι συνέλληνες, οι συμπολίτες μας στον αέρα, διότι δεν θα υπάρχουν τρόφιμα, θα υπάρχει διατροφική εξάρτηση από το εξωτερικό, όλα τα τρόφιμα που θα καταναλώνουμε θα είναι εισαγόμενα, κακής ποιότητος και πανάκριβα. Σε πρώτη φάση, γιατί δεν είμαστε οι τραμπούκοι που θέλουν να μας πούν και λένε τα κανάλια ότι δεν έχουμε δουλειά και βγαίνουμε στους δρόμους για να τρώμε σουβλάκια. Έχουμε όλο αυτόν τον καιρό, από τα προηγούμενα μπλόκα μέχρι εδώ, προσπαθούμε να λύσουμε προβλήματα. Η κυβέρνηση όχι μόνο κοφεύει, αλλά μας κοροϊδεύει κατάμονα. Έχουμε φτάσει τώρα στο σημείο ότι συγκεντρωνόμαστε στις πλατείες των χωριών και φωνάζουμε πάλι τους βουλευτές. Και ύστερα θα γίνει της κακομοίρας. Εάν δεν στρώσουμε, θα γίνει της κακομοίρας. Αφού το κράτος μας σταματάει τη δουλειά, μας κλέβει ποικιλοτρόπως και δεν θα μπορούμε να ζήσουμε, θα πάμε φυλακή για να μας ζει το παλιό κράτος αυτό. Πρέπει να φάμε.
0: 1 Οκτωβρίου ξεκινά η αλλιευτική περίοδος, όμως οι αλλιείς έχουν προγραμματίσει ήδη πανελλήνια κινητοποίηση και όλα τα αλλιευτικά θα παραμείνουν δεμένα στα λιμάνια λόγω του ότι το κόστος του πετρελαίου είναι απαγορευτικό για τους αλλιείς, όπως είπε στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ ο πρόεδρος Συνεταιρισμού Μηχανοτρατών Νέας Μηχανιώνας και αντιπρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Πλοιοκτητών Μέσης Αλλιείας, Κώστας Νταουλτσής. Ας τον ακούσουμε.
10: Ξεκινάει η ηλιακτική περίοδος 1 του μηνός, 1 Οκτωβρίου, μετά από τετράμινη παύση, 4 μήνες και πλέον από 23 Μαΐου βρεθόμαστε, αλλά δυστυχώς δεν θα βγούμε στη δουλειά. 1 Οκτωβρίου έχουμε προγραμματίσει πανελλήνια κινητοποίηση, όλα τα λιμάνια, όλοι οι αλλιείς, και η παράκτια βία και τα γρηγορία και οι μηχανότατες λόγω κόστος πετρελαίου. Το οποίο είναι απαγορευτικό για να βγούμε, δηλαδή είτε γίνει κινητοποίηση είτε όχι, δεν θα βγαίνει στη δουλειά λόγω κόστος. Το κόστος υπερβαίνει το ακαθάριστο προϊόν. Δηλαδή το πετρέλαιο που θέλουμε κάθε μέρα σε κόστος δεν μπορούμε να το βγάλουμε σε άλλη για τίποτα. Αλλά περιμένω μια συνάντηση ή ένα ραντεβού με το Υπουργείο Γεωργίας, κάτι πρέπει να γίνει. Όλη η υπόλοιπη Ευρώπη, ιδίως η Νότια και η Βόρεια, αλλά η Νότια Ευρώπη έχει ήδη δώσει αρκετά μεγάλο ποσοστό χρημάτων για να γίνει βιώσιμη ελεία και να κρατηθεί. Εδώ εμείς είμαστε ακόμα στην εξαγγελία των 16 λεπτών για δύο μήνες παραδειγμένη σεζόν, δηλαδή Απριλίου-Μαΐου, το οποίο δεν καλύπτει ούτε κατελάχιστον. Φανταστείτε, ξεκινήσαμε 550, τόσο είναι το βιώσιμο πόσο έχει πετρελαίου, το πετρέλαιο ναυτιλίες που βλέπουμε εμείς, ή τον μπερδεύουμε. Τις κινήσεις είναι άλλη ποιότητα, άλλο πετρέλαιο, είναι ότι καίνε και τα καράβια. Και αυτή τη στιγμή είμαστε στα 1300. Δηλαδή, ένα βιτίο, να φανταστείτε, ένα επικαθήμενο βιτίο κάνει γύρω στα 42.000 ευρώ. Εμένα προσωπικά μου πάει 12-13 μέρες. Ένα πρόγραμμα το οποίο εδώ είναι σημαντικό, λέγεται Παλήθινο Υπηρεσιακό Πρόγραμμα Αλλιές Θάλασσες και Υδροκαλλιέργειας. Το οποίο είχε 520 εκατομμύρια, τα οποία καταναλωθήκαν σε δράσεις εκτός Αλλίας. Αλλία ήταν κατ' όνομα. Τα μισά τα πήρε το λιμενικό για να κάνει τζιπ και οτιδήποτε άλλο. Τα μισά πήγανε σε λιμνοθάλασσες, τα άλλα πήγανε σε λιμάνια, τα οποία δεν γίνανε λιμάνια, γίνανε μαρίνες τουριστικές. Για την Αλλία μηδέν. Πέμπτη μία το μήνος που αρχίζει η διαλυτική περίοδος δεν θα βγούμε να εργαστούμε. Κατέβουμε στα λιμάνια. Στο Θεσσαλονίκη, στο τέλος της Θεσσαλονίκης για περαιτέρω κινητοποίησης, όπως και στον Πειραιά, όπως σε όλα τα μεγάλα λιμάνια της χώρας. Όλη η Αλία, όχι μόνο οι μηχανότατες, δεν γρήγορα και παρά την Αλία. Οι πάντες.
0: Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης στέθηκαν 4 κοινότητες στην Ελασσόνα λόγω εντοπισμού ουρανίου στο νερό. Ο Βαγγέλης Μητρούσιας από την ΕΡΤ Λάρισα θα μας πει περισσότερα. Βαγγέλη, καλό σου μεσημέρι.
11: Καλό μεσημέρι, Βίκη, και στους ακροατές. Έτσι είναι. Η απόφαση αυτή, θα έλεγα, έρχεται και δίνει τη δυνατότητα στο Δήμο Ελασσόνας τουλάχιστον να προχωρήσει άμεσα στις εργασίες αλλά και στην ανέβριση πηγών ή γεωτρήσεων που θα δώσουν λύση στο πρόβλημα που έχει προκύψει σε 4 κοινότητες του Δήμου. Πρόκειται για τα Καλύβια, το Πίθιο, την Ολυμπιάδα και τον Σπαρμό, οι οποίες δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν το νερό από το δίκτυο ίδρυψης λόγω του ουρανίου. Θα πρέπει να πούμε ότι για πρώτη φορά έχει θεσπιστεί να γίνονται μετρήσεις στις γεωτρήσεις αλλά και γενικότερα στο δίκτυο της ίδρυσης των ΔΕΙΑ όλης της χώρας από τις 12 Ιανουαρίου, δηλαδή έχει ξεκινήσει αυτός ο κανονισμός και έτσι έγιναν οι μετρήσεις. Θα πρέπει να πούμε ότι αυτό στάθηκε αφορμή να γίνουν μετρήσεις σε όλο το δίκτυο ίδρυψης της Ελασσόνας, στα 52 χωριά. Το μόνο πρόβλημα εντοπίστηκε εκεί και έχει να κάνει με την υπεράντληση των υδάτων αλλά και με τα ατυχώματα από τα πετρώματα που αυτά φαίνεται ότι δημιουργούν το ουράνιο στο δίκτυο της σύνδρευσης. Για την ώρα, το γεγονός ότι εντάχθηκαν στο καθεστώς έκτακτης ανάγκης δίνει τη δυνατότητα μέχρι 31 Δεκεμβρίου του 2026 να γίνουν τα συγκεκριμένα έργα. Μέχρι στιγμής έχουν βρεθεί πηγές που είναι καθαρές αλλά και γεωτρήσεις. Και το επόμενο διάστημα, ο Δήμος Ελασσόνας, με τη βοήθεια των αρμόδιων υπουργείων, θα πρέπει να βρει τη χρηματοδότηση και να εντάξει τα συγκεκριμένα έργα το συντομότερο για να μπορέσει τουλάχιστον να δώσει πόσιμο νερό και στις 4 κοινότητες. Για την ώρα, η υδροδότηση των κατοίκων γίνεται με εμφιαλωμένο νερό. Σε ό,τι αφορά τα ζώα, γιατί μιλάμε και για κτηνοτροφικές περιοχές, για παράδειγμα, στα Καλύβια υπάρχουν 25.000 ζώα και 3.000 βοηδοί. Έχει βρεθεί η λύση τουλάχιστον για την υδροδότηση να γίνεται από ένα φράγμα που βρίσκεται πάνω από το χωριό στους πρόποδες του Ολύμπου και σε υψόμετρο πάνω από 1.000 μέτρα, το φράγμα των καριών, από όπου έχει ξεκινήσει η διαδικασία τουλάχιστον να μπορούν τα ζώα δηλαδή, να ποτίζονται από το συγκεκριμένο φράγμα.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
12: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
0: Ακούτε την εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά» και έντονη βροχόπτωση έπληξε χθες τα νησιά των Κυκλάδων. Στη Σύρο μάλιστα πλημμύρισαν κεντρικοί δρόμοι του νησιού, δημιουργήθηκαν προβλήματα στην κυκλοφορία των οχημάτων, ενώ υπήρξαν και πολύ ωραίες διακοπές ρεύματος. Η Λίνα Θεολογίτου από την ΕΡΤ στις Κυκλάδες θα μας πει περισσότερα. Λίνα, καλώς σου μεσημέρι.
13: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Σπουδρή ήταν πράγματι η προχόπτωση που έπληξε χθες τις Κυκλάδες με μικρή ευτυχώς έκταση προβλήματα να παρατηρούνται σε αρκετά από τα νησιά της περιοχής. Στη Σύρο το φαινόμενο ήταν ιδιαίτερα έντονο, με την μικρή χρονική διάρκεια σε βροχή να προκαλεί προβλήματα στην Ερμόπολη κυρίως, αλλά και σε άλλες περιοχές του νησιού. Μέσα σε λίγα μόλις λεπτά, κεντρικοί δρόμοι του νησιού πλημμύρισαν, προκαλώντας δυσκολίες στην κυκλοφορία των οχημάτων, ενώ είχαμε και μικρή εισρωή υδάτων σε ισόγεια καταστήματα και σπίτια. Από τη σφοδρότητα της βροχής είχαμε μία πτώση δέντρου, ένα αυτοκίνητο έπεσε μέσα σε φρεάτιο χωρίς ευτυχώς να έχουμε τραυματισμούς. Ο όγκος του νερού σε συνδυασμό με τα κατηφορικά στενά της Ερμούπολης και της Ανοσύρου μετέφεραν χώμα, πέτρες και άλλα φερτά υλικά προς το κέντρο και τον παραλιακό δρόμο της πόλης, το λιμάνι, με αποτέλεσμα να φράξουν τα φρεάτια, να συστρεφτούν νερά και να πλημμυρίσουν οι δρόμοι. Να πούμε εδώ ότι σύμφωνα με το Δήμο Σύρου Ερμούπολης, ο καθαρισμός των φρεατίων είχε αρχίσει εδώ και λίγες εβδομάδες, ωστόσο δεν είχε ολοκληρωθεί. Ευτυχώς βέβαια με την εξασθένιση του φαινομένου κράτησε λίγα λεπτά η έντονη βροχόπτωση. Με το σταμάτημα λοιπόν της βροχής η κατάσταση εξομαλύνθηκε μέσα σε λίγη ώρα και τα νερά υποχώρησαν. Το φαινόμενο ήταν έντονο και σε άλλα νησιά των Κυκλάδων, ενώ και όπως και εδώ στη Σύρο και σε άλλα νησιά είχαμε πολλές ώρες και επαναλαμβανόμενες διακοπές ρεύματος. Να αναφερθούμε εδώ και σε μια σοβαρή καταγγελία που είχαμε για εισρωή υδάτων μέσα σε τμήματα του Γενικού Νοσοκομείου Σύρου, καθώς και κατάρρευση μικρού τμήματος ψευδροφής έξω από το παιδιατρικό τμήμα. Η εισρωή πιθανολογείται ότι οφείλεται στις εργασίες ανακαίνησης που πραγματοποιούνται αυτή την περίοδο στο νοσοκομείο και συγκεκριμένα στη μόνωση που πραγματοποιείται στις εργασίες, γιατί μόνος πραγματοποιείται στην ταράτσα στην οροφή του κτηρίου και δεν έχει ολοκληρωθεί. Ωστόσο γύρονται φυσικά θέματα ασφάλειας, ενώ υπάρχει ανησυχία από τους εργαζόμενους αλλά και από τους κατοίκους για το πότε θα αποκατασταθεί το πρόβλημα και ελπίζουμε να προλάβουμε την επόμενη νεροποντή.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Ελίνα, και εμείς να πούμε πως σήμερα το μεσημέρι έκανε την εμφάνισή του ένας εντυπωσιακός διπλός υδροστρόβιλος στη θαλάσσια περιοχή ανάμεσα στο Κουφονήσι και την Κέρο. Το σπάνιο και εντυπωσιακό φαινόμενο καταγράφηκε από κατοίκους και επισκέπτες της περιοχής με δύο υδροστρόβιλους να σχηματίζονται σχεδόν ταυτόχρονα πάνω από την θάλασσα, δημιουργώντας φυσικά έτσι ένα μοναδικό θέαμα στις Κυκλάδες. Τώρα, στη Σκιάθο ξεκίνησαν οι αυτοψίες για την καταγραφή των ζημιών που προκάλεσε η έντονη κακοκαιρία του περασμένου Σαββάτου, με κλιμάκιο της περιφέρειας να πραγματοποιεί σήμερα ελέγχους. Η Ελένη Μανώλη από την ΕΡΤ Βόλου είναι μαζί μας. Ελένη, καλό σου μεσημέρι.
14: Καλό μεσημέρι. Σήμερα λοιπόν γίνονται έλεγχοι από το Δήμο μαζί με την περιφέρεια, αλλά την Τρίτη αναμένουμε στο νησί, αύριο δηλαδή, κλιμάκιο του Υπουργείου Εσωτερικών, για να δει και τις ζημιές που μπορεί να υπάρχουν στις κατοικίες. Μάλιστα, όπως μας έλεγε ο Δήμαρχος της Κιάθου, κ. Τζούμα, στόχος των αυτοψιών αυτών είναι η καταγραφή των ζημιών για να ακολουθήσει η διαδικασία της αποζημίωσης. Τα περισσότερα προβλήματα, να σας πω, ότι καταγράφονται σε καταστήματα, κυρίως στην οδό Παπαδιαμάντη, όπου η εισρωή των υδάτων προκάλεσε ζημιές και καταστροφές σε εμπορεύματα. Δεν έχουμε συγκεκριμένο αριθμό καταστημάτων, ή τουλάχιστον δεν μας έδωσε ο Δήμαρχος που να έχουν υποστεί ζημιές, σημειώνοντας ότι η διακριβής εικόνα θα προκύψει μετά την ολοκλήρωση καταγραφής. Σε ό,τι αφορά τις κατοικίες, είπε ότι οι ζημιές αφορούν λιγότερο από 10 σπίτια. Να υπενθυμίσουμε ότι αυτό το έντονο φαινόμενο εκδηλώθηκε το Σάββατο περίπου από τις 7.30 το πρωί έως τις 8.30. Τα καταστήματα στην οδό Παπαδιαμάντη, όπου βέβαια εδώ δεν υπάρχει έργο αποχέτευσης, έχει μελετηθεί και λέει ο Δήμαρχος ότι η μελέτη, αφού είναι έτοιμη, θα προχωρήσει και σε 2 χρόνια θα έχει ολοκληρωθεί το έργο. Αλλά μιλάμε ότι είναι μια υπόθεση που έρχεται από το παρελθόν. Το γεγονός δηλαδή ότι η Παπαδιαμάντη δεν έχει καλό αποχετευτικό σύστημα. Για τα όμβρια δηλαδή. Ναι. Ο Δήμος βέβαια κινητοποιήθηκε άμεσα και συνεργεία προχώρησαν και στον καθαρισμό μετά την Κυριακή, σήμερα, από φερτά υλικά σε συνεργασία με την περιφέρεια. Και η κυκλοφορία σε όλο το νησί, τέλος πάντων, και στο κέντρο γίνεται κανονικά. Δεν έχουμε σημαντικά προβλήματα σε υποδομές. Και να πούμε ότι σύμφωνα με το όσο μας είπε ο Δήμαρχος, το φαινόμενο, το καιρικό δηλαδή, εκδηλώθηκε νωρίτερα από την αναμενόμενη ώρα, γεγονός που, όπως είπε, δεν άφησε επαρκή χρόνο στους καταστηματάρχες να προετοιμαστούν για να προφυλάξουν τα καταστήματά τους. Επειδή γνωρίζουν βέβαια ότι θα συνέβαινε αυτό που συνέβη στην Παπαδιαμάντη.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Ελένη. συναγερμός στις αγορές της Ρόδου και της ΚΟ μετά τη μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στο φορτηγό οχηματαγωγό Blue Carrier 2. Μέχρι τα 106 συγγνώμη, φορτηγά, ψυγεία και καρότσες ξηρού φορτίου προορίζονταν για τη Ρόδο, ενώ αρκετά εξ αυτών ανήκαν σε μεταφορικές εταιρείες του νησιού. Να πάμε στη Δέσποινα Κουλούμπρη από την Ερτνοτίου Αιγαίου στη Ρόδο. Δέσποινα, καλώς μεσημέρι.
15: Καλό μεσημέρι. Πράγματι, έντονος προγραμματισμός επικρατεί στην αγορά της Ρόδου και αλλά και της ΚΟ. Μετά τη μεγάλη πυρκαγιά που δηλώθηκε στο φορτηγό οχηματαγωγό Blue Carrier 2, καθώς πλέον είναι ορατός ο κίνδυνος να προκύψουν προβλήματα στην τροφοδοσία των δύο νησιών. Να υπενθυμίσουμε ότι στο πλοίο βρίσκονταν περίπου 106 φορτηγά ψυγεία και καρότσες ξηρού φορτίου με προορισμό το νησί της Ρόδου, τα οποία μετέφεραν τρόφιμα, εμπορεύματα αλλά και άλλα απαραίτητα εφόδια για την τοπική αγορά. Περίπου 20 από τα οχήματα ανήκαν σε 11 μεταφορικές επιχειρήσεις της Ρόδου και αυτό σημαίνει ότι ένα σημαντικό μέρος του μεταφορικού δυναμικού του νησιού έχει τεθεί εκτός λειτουργίας. Σήμερα στην Ερνοτίου Αιγαίου μίλησε ο πρόεδρος του εκμεταλλευτηρίου Γιάννης Οπάπου και σύμφωνα με όσα δήλωση έχει αρχίσει να εμφανίζεται μια αριθμία στην αγορά, τόνισε, και μάλιστα ανέφερε ότι η απώλεια ενός πλοίου και η καταστροφή φορτηγών ψυγείων δυσκολεύουν την τροφοδοσία, ενώ έχουν αρχίσει να καταγράφονται και ελλείψεις σε κάποια βασικά προϊόντα. Όπως εξήγησε, το πρόβλημα γίνεται ακόμη πιο έντονο καθώς η τουριστική περίοδος είναι σε εξέλιξη, οι ανάγκες ξενοδοχείων, εστιατορίων αλλά και σούπερ μάρκετ αλλά και άλλων επιχειρήσεων παραμένουν ακόμη αυξημένες και την ίδια ώρα ανοιχτό παραμένει και το ζήτημα του οικονομικού κόστους για τις μεταφορικές επιχειρήσεις, καθώς θα χρειαστεί χρόνος μέχρι να ενεργοποιηθούν οι ασφαλιστικές καλύψεις και να αντικατασταθούν τα κατεστραμμένα οχήματα. Έχουμε μια τελευταία εξέλιξη. Είχαμε μια παρέμβαση από τον βουλευτή Δεκανή, τον κύριο Κόνσελ, ο οποίος προχώρησε σε κοινοβουλευτική παρέμβαση προς Υπουργείο Ναυτιλίας και ζητά να υπάρξουν νέα ή εναλλακτικά δρομολόγια ώστε να διασφαλιστεί η τροφοδοσία της Ρόδου και της ΚΟ με τα τρόφιμα πρώτης ανάγκης, όπως είναι φάρμακα και εμπορεύματα. Και μάλιστα επισημαίνει η ανάγκη είναι ιδιαίτερα σημαντική, καθώς από τη Ρόδου και την ΚΟ πραγματοποιείται σε μεγάλο βαθμό και η τροφοδοσία των υπόλοιπων νησιών έτσι ο Δεκανήσου. Και το επόμενο διάστημα θεωρείται κρίσιμο, καθώς το ζητούμενο πλέον είναι να καλυφθεί το μεταφορικό κενό που υπάρχει, που δημιουργήθηκε μάλλον, και να μην υπάρξουν μεγαλύτερες πιέσεις στην αγορά αλλά και στις επιχειρήσεις.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δέσποινα. Συνεχίζεται η ταλαιπωρία στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Κατερίνης λόγω των έργων που εκτελούνται με πολύ ωραίες καθυστερήσεις και ουρές χιλιομέτρων για τους οδηγούς στη δυτική είσοδο. Στο ρεύμα, μάλιστα προς Θεσσαλονίκη, στο ύψος των διοδίων των Μαλγάρων, επικρατεί το αδιοχώρητο και μάλιστα ανακοινώσεις έχει βγάλει και το ΕΚΑΒ. Ο Παύλος Σαρόγλου βρίσκεται εκεί και έχει το ρεπορτάζ. Παύλο, καλό σου μεσημέρι.
16: Καλό μεσημέρι. Ναι, πράγματι για ακόμη μία μέρα συνεχίζεται το πρόβλημα, το οποίο έγινε έντονο από την περασμένη Παρασκευή και καθ' όλη τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου εδώ στην Εθνική Οδό Αθηνών Θεσσαλονίκης. Ουρές χιλιομέτρων από τα αυτοκίνητα, υπάρχουν μεγάλες καθυστερήσεις, ταλαιπωρία μετά τα διόδια των Μαλγάρων. Γιόταχη, φορτηγά και λεωφορεία παραμένουν κολλημένα τουλάχιστον μία ώρα, με τις ουρές των οχημάτων να φτάνουν ακόμη και τα 4 χιλιόμετρα. Το ποτηλιάρι στο ρεύμα εισόδου της πόλης ξεκινά λίγο μετά το ύψος της Χαλάστρας και φτάνει μέχρι την έξοδο για την βιομηχανική περιοχή της Σύνδου. Οι οδηγοί φυσικά ενοπλισμένοι με υπομονή, πολλοί είναι αυτοί όμως που μεταβαίνουν στη Θεσσαλονίκη από διάφορες περιοχές της Βόρειας Ελλάδας για προγραμματισμένα ραντεβού με γιατρούς ή άλλες υποχρεώσεις, ραντεβού τα οποία πολύ πιθανόν κάποιοι να χάνουν λόγω των καθυστερήσεων. Τα έργα ασφαλτώσεως ωστόσο έχουν σαν αποτέλεσμα τον περιορισμό των λωρίδων κυκλοφορίας από 3 σε 1 και αναμένεται να συνεχιστούν και τις επόμενες ημέρες.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Παύλο. Σε στάσεις εργασίας και παράσταση διαμαρτυρίας στα γραφεία της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΣΑΜΟΥ προσανατολίζεται για αύριο η τοπική ΕΛΜΕ σε συνεργασία με τους συλλόγους γονέων και κηδεμόνων του νησιού με αιτήματα την επίλυση προβλημάτων όπως μεταξύ άλλων τα κενά εκπαιδευτικών, η δημιουργία πολυπληθών τάξεων αλλά και η κατάσταση των σχολικών υποδομών. Από τη ΣΑΜΟΥ τώρα θα μας ενημερώσει ο Χάρης Ζαβουδάκης. Χάρη.
17: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Θα μου επιτρέψετε όμως, επειδή είναι πολύ σημαντικό το θέμα και επειδή προηγουμένως αναφέρθηκε η καλή συνάδελφος από τη Ρόδο για τα θέματα που έχουν να κάνουν με τον Blue Carrier 2, ναι. Να σας πω λοιπόν εντάχει ότι και η Σάμος είχε 38 φορτηγά και, μέσα, και έχει δημιουργηθεί έχουν δημιουργηθεί προβλήματα στην αγορά, ναι. Και βεβαίως θέλουν να μάθουν οι πολίτες γιατί πόσο πολύ γρήγορα θα μπορέσουν να αντικατασταθούν τα εμπορεύματά τους. Mm-hmm. Ένα δεύτερο είναι ότι μέχρι αυτή τη στιγμή έχουν εκδοθεί σχετικές επιστολές προς το Υπουργείο Ναυτιλίας για ενημέρωση από τον Αντιπεριφερειάρχη Σάμου, από τον Πρόεδρο του Επιμελητηρίου, από τον Δήμο Δυτικής Σάμου και έπεται συνέχεια ενώ υπήρξε και τηλεφωνική επικοινωνία του βουλευτή με το Υπουργείο Ναυτιλίας. Σημαίνει ότι μάλλον έχει διαταραχθεί η ομαλή λειτουργία της αγοράς της Σάμου και αυτό καταλαβαίνετε ότι έχει δημιουργήσει αρκετά προβλήματα γιατί μέχρι τώρα δεν γνωρίζουν τι ακριβώς γίνεται. Ναι. Αυτό θέλουν να μάθουν. Τώρα, mm-hmm. Στο δεύτερο θέμα που αναφέρεσαι για το θέμα της συγχωνεύσης και τα πολυπληθή τμήματα δεν είναι η πρώτη φορά που διαμαρτύρεται η ΕΛΜΕ. Τα τμήματα αυτά φτάνουν με 25, 26, 27 μαθητές αλλά και τμήματα δεύτερης ξένης γλώσσας με ακόμα μεγαλύτερο αριθμό μαθητών. Κάνει λόγο για συνεχείς αλλαγές στη λειτουργία των σχολικών μονάδων και στις τοποθετήσεις εκπαιδευτικών, υποστηρίζοντας ότι η κατάσταση αυτή προκαλεί αναστάτωση στην καθημερινότητα των σχολείων και επιβαρύνει εκπαιδευτικούς και μαθητές. Παράλληλα, θέτει ζητήματα που αφορούν την ειδική αγωγή και την παράλληλη στήριξη. Στην ανακοίνωσή της αναφέρεται επίσης στις οικονομικές απαλλαγές των εκπαιδευτικών και γι' αυτό λοιπόν προχωράει προς αυτή την κατεύθυνση. Στο ίδιο μήκος κύματος έχει εκδοθεί και από την Δημοτική Παράταξη ΑΝΑΣΑ ανακοίνωση η οποία μιλάει τώρα και για την ασφάλεια των σχολείων βάζοντας μέσα θέματα που έχουν να κάνουν με την αντισημική θωράκιση και με άλλα προβλήματα τα οποία δημιουργούνται και μάλιστα όταν είναι πολυπληθή αυτά τα τμήματα.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ Χάρη. Την ανάγκη προστασίας και διάσωσης της γιάρδας του παλιού αγγλικού υδραγωγείου επαναφέρουν τα μέλη της ομάδας που ανέδειξαν το μνημείο με αφορμή τις Ευρωπαϊκές ημέρες πολιτιστικής κληρονομιάς. Πρόκειται για ένα μνημείο του 1831 που βρίσκεται σε κίνδυνο και η Μαρίνα Μοσχάτα από την ΕΡΤ Κέρκυρας έχει το ρεπορτάζ. Μαρίνα.
18: Καλό μεσημέρι από την Κέρκυρα. Με αφορμή τώρα τις Ευρωπαϊκές ημέρες πολιτιστικής κληρονομιάς. Που έχουν ως θέμα κληρονομιά σε κίνδυνο αναβίωση, ανθεκτικότητα, αναστοχασμός. Η ομάδα πολιτών που ανέδειξε το αγγλικό υδραγωγείο της Κέρκυρας, γνωστό και ως Γιάρδα, επαναφέρει το θέμα της ανάδειξης του μνημείου, το οποίο, όπως τονίζω, δεν βρίσκεται σε πολύ καλή κατάσταση. Είναι συνδεδεμένο με το έργο του Βρετανού αρμοστή Φρέντερικ Άνταμ. Το υδραγωγείο αποτέλεσε ένα σημαντικό έργο του περίοδου της Βρετανικής προστασίας των Ιωνίων νήσων. Και μάλιστα ξεκίνησε τη λειτουργία του 1831, μεταφέροντας νερό από τις πηγές της περιοχής των Μπενιτζών με μια διαδρομή 6,5 χιλιόμετρων. Το σύστημα περιλάμβανε αγωγούς, τοές, υδατοσυλλέκτες, γέφυρες και άλλες εγκαταστάσεις, τμήματα των οποίων βέβαια σώζονται μέχρι σήμερα και πολλά είναι και επισκέψεων. Μπορεί κάποιος να φτάσει μέχρι εκεί. Η Γιάρδα είναι καταχωρημένη στο Εθνικό Αρχαιολογικό Κτηματολόγιο. Mm-hmm. Υπάγεται στο θεσμικό πλαίσιο προστασίας της νεότερης πολιτικής κληρονομιάς. Η προστασία της έχει θεσμοθετηθεί με επίσημη πράξη της πολιτείας στο ΦΕΚ που δημοσιεύτηκε το 2024. Στο πλαίσιο αυτό τίθεται τώρα το αίτημα εκ νέου για τη διάσωση, αποκατάσταση και ανάδειξη των εγκαταστάσεων της Γιάρδας, καθώς και για τη δημιουργία ασφαλών και κατάλληλων συνθηκών πρόσβασης. Η ανάδειξη του ιστορικού αυτού δικτύου, σύμφωνα με την ομάδα Γιάρδα, θα μπορούσε να το εντάξει σε πολιτιστικές και περιπατικές διαδρομές της Κέρκυρας, ενισχύοντας και την επισκεψιμότητα και την τοπική οικονομική δραστηριότητα. Μάλιστα, για την καλύτερη τεκμηρίωση και ανάδειξη του μνημείου, η ομάδα έχει συγκεντρώσει και σχετικό ιστορικό και αρχαϊκό υλικό, το οποίο τίθεται στη διάθεση των φορέων. Μάλιστα. Υπάρχει
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ Μαρίνα και να πάμε τώρα στην Ζάκυνθο και στον Σάκη Νέγκα καθώς βρέθηκε νεκρή σε αγροτική περιοχή στη Ζάκυνθο η 64χρονη τουρίστρια από την Ρουμανία η οποία αγνοεί το επίσημα από τις 11 Σεπτεμβρίου. Σάκη.
19: Είναι μια πολύ δυσάρεστη είδηση. Δυστυχώς επιβεβαιώθηκε το χειρότερο σενάριο. Έτσι λοιπόν, νεκρή βρέθηκε χθες το απόγευμα σε ένα χωράφι με ελιές στην τοποθεσία Καστέλια, στο Άνω Γερακαρίο Ζακίνθου, από κάτοικο της περιοχής που πήγε στο σημείο να κάνει αγροτικές εργασίες, η 64χρονη Ρουμάνα τουρίστρια που αγνοεί το επίσημα από τις 11 Σεπτεμβρίου, η οποία διέμενε μόνη της σε ξενοδοχείο στη γειτονική περιοχή του Αλικανά, οπότε εκ του εν λόγω ειδοποίησε την αστυνομία. Σύμφωνα με πληροφορίες από την αστυνομία, σε πρώτη φάση έχει αποκλειστεί το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας, ενώ η περιοχή στην οποία εντοπίστηκε το άψυχο σώμα της άτυχης γυναίκας σε κατάσταση αποσύνθεσης είναι σε απόσταση 3 χιλιόμετρων περίπου από το σημείο που εθεάθη τελευταία φορά από κάμερα ασφαλείας στο κέντρο του Αλικανά. Αξίζει να σημειωθεί ότι είχαν προηγηθεί από την πρώτη στιγμή που δηλώθηκε στο αστυνομικό τμήμα Αλικών η εξαφάνιση της 64χρονης, με 2-3 μέρες καθυστέρηση να πούμε εδώ, εκτεταμένες έρευνες στην ευρύτερη περιοχή με τη συμμετοχή της πολιτικής προστασίας, με τη χρήση drones, της αστυνομίας, της πυροσβεστικής, ενώ συνέδραμαν την κλιμάκα της ΕΜΑΚ με εκπαιδευμένο σκύλο και μαρτωσικοτές βάρκες και δίτες, καθώς υπάρχει ποτάμι στη συγκεκριμένη περιοχή, έρευνες οι οποίες απέδωσαν άκαρπες. Η σωρός της θα μεταφερθεί στην Πάτρα για να γίνει ιατροδικαστική εξέταση και να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια του θανάτου της, όπως προκύπτει, έχει πεθάνει πολλές μέρες πριν, γι' αυτό και βρέθηκε σε κατάσταση αποσύνθεσης. Δεν εξετάζεται, όπως είπαμε, το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας, ενώ αυτό που έχει προκαλέσει εντύπωση ότι δεν υπήρξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον να αποστενάσει κοινωνικά της πρόσωπα από τη Ρουμανία, ενώ έχει κινητοποιηθεί και η ρουμανική πρεσβεία για τα διαδικαστικά θέματα και τώρα περιμένουμε το πόρισμα της νεκροψίας διακροτομής.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σάκη. Με καταλήψεις σε 5 σχολικές μονάδες ξεκίνησε η εβδομάδα στα Χάνια. Η Μαρίνα Μανδακάκη τώρα από την Ερτχανίων θα μας ενημερώσει. Μαρίνα.
20: Καλό μεσημέρι και από τα Χανιά. 4 είναι στην πόλη των Χανίων, το ένα είναι στην ευρύτερη περιοχή του ακροτηρίου. Τα αιτήματα είναι η ελλείψη σε προσωπικό, είναι το πλαίσιο που κυριαρχεί για τις εκδρομές και ο νέος τρόπος λειτουργίας των κηλικίων. Αυτές οι καταλήψεις έρχονται λίγες μόνο μέρες μετά τις παραστάσεις διαμαρτυρίας των εκπαιδευτικών.
0: Μάλιστα.
20: Εκείνοι κατήγγελαν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες ξεκινάει η σχολική χρονιά. 550 τα κενά, θέλω να σας πω, και στην πρωτοβάθμια και τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Γραφειοκρατία στις εκδρομές και εκεί αίτημα για το οποίο αντιδρούν σήμερα και οι μαθητές, ελλείψεις ψυχολόγων, κοινωνικών λειτουργών, σχολικών νοσηλευτών, κλάδοι δηλαδή που θεωρούνται κρίσιμοι για την ασφάλεια και την υγεία των μαθητών. Έτσι λοιπόν, αυτά τα αιτήματα, αυτά τα προβλήματα οδηγούν με την έναρξη της σχολικής χρονιάς τους μαθητές να κάνουν κατάληψη και τους καθηγητές σε παραστάσεις διαμαρτυρίας, μήπως και εισακουστούν.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρίνα. Τώρα ολοκληρώθηκε το πρόγραμμα κατάρτισης και πιστοποίησης τεχνητών εσωτερικών εγκαταστάσεων φυσικού αερίου που υλοποίησε το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διαβίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Περικλής Καραφιλίδης είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Κοζάνης. Περικλή.
21: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Και το συγκεκριμένο πρόγραμμα υλοποιήθηκε με στόχο να καλυφθεί η αυξημένη ζήτηση για εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό λόγω της ανάπτυξης του δικτύου φυσικού αερίου σε πολλές πόλεις της Δυτικής Μακεδονίας. 100 επαγγελματίες από την περιοχή ολοκλήρωσαν το πρόγραμμα αυτό, με το οποίο το Πανεπιστήμιο συνδέει στην πράξη την εκπαίδευση με συγκεκριμένες ανάγκες της αγοράς εργασίας και σε συνεργασία με την περιφέρεια προσέφερε σε ενεργούς επαγγελματίες στοχευμένες γνώσεις, πρακτική άσκηση και δυνατότητα πιστοποίηση των δεξιοτήτων τους, συμβαλλοντας στην προσαρμογή του ανθρώπινου δυναμικού στις νέες παραγωγικές ανάγκες της Δυτικής Μακεδονίας, όπου η ανάπτυξη των υποδομών φυσικού αερίου και η επέκταση των συνδέσεων σε σπίτια, εμπορικές και δημόσιες εγκαταστάσεις έχουν αυξήσει την ζήτηση για εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό. Οι 100 επαγγελματίες παρακολούθησαν συνολικά 40 ώρες εκπαίδευσης, 30 ώρες θεωρητικής κατάρτισης και 10 ώρες πρακτικής άσκησης, με την εκπαίδευση να επικεντρώνεται στη συνδέση, στην εγκατάσταση, τον έλεγχο και την ασφάλεια, αλλά και την συντήρηση εσωτερικών εγκαταστάσεων φυσικού αερίου. Στο πλαίσιο του προγράμματος, μάλιστα, δόθηκε η δυνατότητα πιστοποίησης των γνώσεων και δεξιοτήτων μέσω ανεξάρτητου διαπιστευμένου φορέα πιστοποίησης από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης. Και πλέον, όσοι ολοκλήρωσαν επιτυχώς τη διαδικασία, έχουν αναγνωρισμένο πιστοποιητικό τεχνίτης εσωτερικών εγκαταστάσεων φυσικού αερίου. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Το μήνυμα ότι κανένα παιδί δεν είναι μόνο του απέναντι στο παιδικό καρκίνο κυριάρχησε στην εκδήλωση που έγινε στον Πύργο. Θα μας ενημερώσει τώρα ο Μπάμπης Πλάγος. Μπάμπη.
22: Καλό μεσημέρι από τον Πύργο. Πράγματι αυτό ήταν το μήνυμα το οποίο κυριάρχησε στην διάρκεια της εκδήλωσης.
0: Θα μας ενημερώσει τώρα ο Μπάμπης Πλάγος. Μπάμπη.
22: Καλό μεσημέρι από τον Πύργο. Πράγματι αυτό ήταν το μήνυμα το οποίο κυριάρχησε

0: που στέκονται στο πλευρό των παιδιών. Ακολούθησαν οι παρουσιάσεις φορέων που συνδιοργάνωσαν τη χθεσινή δράση, με την κοινωνική λειτουργό από το Χαμόγελο του Παιδιού, κυρία Κατερίνα Λιακοπούλου, να αναφέρεται στην ιστορία του οργανισμού και στην παρουσία του στην Ηλία, και την κυρία Φρόσο Σκορδαλή, νοσηλεύτρια και ιδρυτικό μέλος του Παραρτήματος Ηλίας της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας, να μιλά για την ιστορία και τον σκοπό του φορέα. Ιδιαίτερα συγκινητική στιγμή ήταν όταν μίλησε η κυρία Αγγελική Τσουκαλά, που είναι γονέας παιδιού που βρέθηκε αντιμέτωπο με τον παιδικό καρκίνο και είναι και μέλος του Συλλόγου Γονέων Παιδιών με Νεοπλασματική Ασθένεια, Φλόγα λέγεται ο σύλλογος, στο νομό Ηλίας. Η κυρία Τσουκαλά μίλησε για τις δυσκολίες της οικογένειας που θα βρεθεί σε αυτή τη δύσκολη στιγμή, τονίζοντας τη σημασία της αλληλεγγύης και την ύπαρξη της Φλόγας, που στέκεται με κάθε τρόπο στο πλευρό των οικογενειών και των μικρών παιδιών. Στο κύριο μέρος της εκδήλωσης πραγματοποιήθηκαν και ομιλίες, ενώ στη συνέχεια θα πρέπει να σας πω ότι ακολούθησε πορεία προς την κεντρική πλατεία του πύργου.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μπάμπη. Με την παρουσία του Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τσατσούλα κορυφώθηκαν χθες οι λαμπρές εκδηλώσεις στην Τρίπολη για την 25η επέτειο από την άλωση της Τριπολιτσάς. Ο Βασίλης Κούβαλης είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Τρίπολης. Βασίλη.
2: Καλό μεσημέρι από την Τρίπολη. Ο κύριος Τσατσούλας, τιμώντας με την ανώτατη θεσμική του ιδιότητα την ιστορική επέτειο της 23ης Σεπτέμβρη το 1821, έφτασε χθες το πρωί στο Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίου Βασιλείου, παρέστη στην επίσημη αρχιερατική δοξολογία χωροσταστούντος του Μητροπολίτη Μαντινίας και Κοινουρίας Επιφανίου. Σε επίσημη δήλωσή του, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας υπογράμμισε ότι η απελευθέρωση Τριπολιτσάς αποτέλεσε τον πλέον καθοριστικό στρατιωτικό σταθμό που εδραίωσε την Ελληνική Επανάσταση και ενίσχυσε καταλυτικά το φρόνημα των αγωνιστών. Συνέχεια, ο κ. Τσατσούλας παρακολούθησε από την εξέδρα των επισήμων την μεγάλη επετειακή παρέλαση στο κέντρο της πόλης, στην οποία συμμετείχαν μαθητές, φιλαρμονικές, πολιτιστικοί σύλλογοι από όλη την Ελλάδα και τμήματα των ενόπλων δυνάμεων. Το ριζοστικό κλίμα της ημέρας μεταφέρθηκε το βράδυ, εχθές, στην εμβληματική πλατεία Άριος, όπου διεξήχθη το μεγάλο καλλιτεχνικό γεγονός των φετινών εκδηλώσεων. Δύο κορυφαίοι Έλληνες ερμηνευτές, η Μαρία Φαραντούρη και ο Μανώλης Μητσιάς, συνυρπήξαν στην μεγάλη επετειακή συναυλία Άσματα Αθανασίας. Τους καλλιτέχνες συνόδευσε η ορχήστρα της σύγχρονης μουσικής της ΣΕΡΤ, υπό τη διεύθυνση του Στάθη Σούλη, η οποία εμφανίστηκε για πρώτη φορά στην Αρκαδική Πρωτεύουσα, ενώ συμμετείχαν επίσης η χοροδία Ορφέας και η χοροδία Τρίπολης. Φυσικά ολοκληρώθηκε η βραδιά με τελικά να φωτίζουν τον ουρανό της Τριπολιτσάς.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη. Μεγάλη αναδρομική έκθεση του Αλέξανδρου Ψυχούλη πραγματοποιείται στα Χανιά. Η Φωτεινή Μπαλογιάννη είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Φωτεινή.
3: Βίκυ, καλό μεσημέρι. Για λίγες ημέρες ακόμη, έως την Κυριακή 4 Οκτωβρίου, συνεχίζεται στη Δημοτική Πινακοθήκη Χανίων η έκθεση του Αλέξανδρου Ψυχούλη με τίτλο «Κινδύνευσα μόνο από ανεξέλεγκτες σκέψεις» σε επιμέλεια του ιστορικού τέχνης Χριστόφορου Μαρίνου. Περισσότερα από 150 έργα, κατανεμημένα στα τρία επίπεδα της πινακοθήκης, συνθέτουν μια αναδρομή στη 40χρονη δημιουργική διαδρομή του καλλιτέχνη. Ζωγραφικά έργα, γλυπτά, εγκαταστάσεις, κινούμενα σχέδια, κόμιξ, βίντεο, σημειώσεις και προσχέδια δεν παρουσιάζονται, θα λέγαμε, με αυστηρή χρονολογική σειρά, αλλά συνδέονται γύρω από τη μνήμη, την ταυτότητα και την προσωπική του αφήγηση. Ανάμεσα στις χαρακτηριστικές εικόνες της έκθεσης βρίσκονται μία μαύρη φάλαινα που αιωρείται από την οροφή, ιστορίες πλεγμένες με χιλιόμετρα κορδονιών και μορφές του Πινόκιο που παραπέμπουν στην έννοια του ψέματος. Η έκθεση καταγράφει επίσης την επίδραση που άσκησαν στο έργο του Ψυχούλη η τεχνολογία, τα μέσα ενημέρωσης, η μουσική, τα κόμιξ και η pop κουλτούρα, στοιχεία που διαμόρφωσαν τη σύγχρονη οπτική πραγματικότητα μέσα στην οποία εξελίχθηκε η δημιουργία του. Δείχνει.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Φωτεινή. Να κλείσουμε εμείς τώρα με την πρόγνωση του αυριανού καιρού. Στα ανατολικά ηπειρωτικά, τις Ποράδες, την Εύβοια, την Κρήτη και τα νησιά του Βόρειου και Ανατολικού Αιγαίου αναμένονται νεφώσεις με βροχές κατά διαστήματα. Στην υπόλοιπη χώρα θα επικρατήσει ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις στα ανατολικά. Η θερμοκρασία θα αγγίξει στα δυτικά τους 27 με 26 βαθμούς και στα

Ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της ΕΡΤ3. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα. Στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου. Στην στήριξη ο Πέτρος Πομόνης και στην τεχνική επιμέλεια ο Κωνσταντίνος Μανουσάκης. Μείνετε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ3 αλλά και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στη 1 μετά το μεσημέρι. Καλό απόγευμα σε όλους.

Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.

0: Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα του ανακριτή για τις συνθήκες θάνατου Γιώργου Μαζονάκη, με τις αρχές να αναζητούν απαντήσεις στα κρίσιμα ερωτήματα που παρεμένουν ανοιχτά εδώ και τόσες ημέρες. Μεταξύ άλλων, στο επίκεντρο, όλοι καταλαβαίνουμε, καταθέσεις εργαζομένων του ιατρείου, τα κατασκευμένα κινητά τηλέφωνα αλλά και τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων. Ενώ σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται και οι έρευνες των αρχών για την τραγωδία στην Πλάκα με τη φωνική έκρηξη με τους 6 νεκρούς. Παράλληλα, και κλιμάκια της Πολοδομίας πραγματοποιούν ελέγχους στατικότητας στα γύρω κτίρια, προκειμένου να διαπιστωθεί αν η ισχυρή έκρηξη έχει προκαλέσει ζημιές σε γειτονικές κατασκευές. Πολλά ερωτήματα και για τις δύο αυτές υποθέσεις. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, σε όλους και καλή εβδομάδα. Είναι Δευτέρα σήμερα, Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου του 2026. Και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ernews Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας, το erteco.gr. Στην αρχή συνταξία Νίντον Αδρούτσα, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου. Στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Ψωμιάδης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Σκανδυλιανιά και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Την Τετάρτη αναμένονται οι ανακοινώσεις των μέτρων για τα καύσιμα κίνησης, ανέφερε στο ERT News Radio 105,8 υφυπουργός Οικονομικών Δημήτρης Μακόπλος. Η τελική απόφαση για τη θέρμανση θα ανακοινωθεί στις 14 Οκτωβρίου, μία ημέρα πριν από την έναρξη της διάθεσης. Το Νοέμβριο θα καταβληθεί η επιστροφή ενοικίου σε πάνω από 1.000.000 ενοικιαστές, σύμφωνα με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη. Σε εξέλιξη έρευνες για τα αίτια της έκρηξης και κατάρρευσης κτηρίου στην Πλάκα, όπου έχασαν τη ζωή τους 6 άνθρωποι. Σήμερα είναι προγραμματισμένες οι επίσημες αυτοψίες και έλεγχοι στατικότητας στα γειτονικά κτίρια. Στις τηλεφωνικές επικοινωνίες και στα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων επικεντρώνεται η έρευνα για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Σήμερα καταθέτει στον ανακριτή ακόμα ένα άτομο, πιθανότατα η νοσηλεύτρια του ιατρείου στο Κολωνάκι. Επίθεση και στο πολιτικό γραφείο του Νίκου Παπαθανάση στις πρωινές ώρες στο Μαρούσι. Ήταν η τρίτη επίθεση το τελευταίο 24ωρο. Με ανακοίνωσή της, η Νέα Δημοκρατία καταδικάζει τις επιθέσεις και καλεί όλα τα κόμματα να κάνουν το ίδιο. Την ενίσχυση της Ευρωπαϊκής Επιχείρησης Ασπίδες στην Ερυθρά Θάλασσα με περισσότερα πλοία, ζήτησε η ύπατη εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης Καϊά Κάλλας, προσερχόμενη στο Συμβούλιο Υπουργών Άμυνας στις Βρυξέλλες. Για την Ουκρανία, ζήτησε να εξεταστεί η αποστολή πυράβλων αναχέτησης Patriot από τα υφιστάμενα αποθέματα. Νεκρός ανασύρθηκε Γερμανός 51 ετών από τη θαλάσσια περιοχή Σαλιάρα της Θάσου. Προανάκριση πραγματοποιούν οι λιμενικές αρχές. Και τέλος, βελτιωμένος σήμερα ο καιρός, 25 βαθμοί σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Σε πλήρη εξέλιξη, κυρίες και κύριοι, παραμένουν οι έρευνες για τη διερεύνηση των αιτιών της έκρηξης ή κατάρρευσης κτηρίου στην Πλάκα, όπου έχασαν τη ζωή τους 6 άνθρωποι. Οι αρχές αναζητούν απαντήσεις για την φωνική έκρηξη στην οδό Λυσικράτους, έχοντας διαπιστώσει ότι η κατάσταση φυσικού αερίου υπήρχε μόνο στο δεύτερο όροφο του κτηρίου. Παράλληλα, έχει ανοίξει όμως και μια πολύ μεγάλη συζήτηση για τις αντοχές των παλαιών κτηρίων στην πρωτεύουσα και τα μεγάλα αστικά κέντρα, καθώς και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες γίνονται ανακαινήσεις, αν δηλαδή τηρούνται όλα τα προβλεπόμενα. Θα τα δούμε όλα αυτά στη συνέχεια αναλυτικά. Θα ακούσουμε τι είπαν και εδώ στο σταθμό μας και οι ειδικοί. Να ξεκινήσουμε τώρα το δελτίο μας με τις τιμές των καυσίμων που καλπάζουν και απειλούν πλέον την παγκόσμια οικονομία, όσο δεν εξομαλύνεται η κατάσταση στον Περσικό. Είμαστε δύο μέρες πριν, αφού τη Δετάρτη περιμένουμε από το Οικονομικό Επιτελείο να ακούσουμε τις κυβερνητικές παρεμβάσεις για τη συγκράτηση των τιμών στα καύσιμα κίνησης και θέρμανσης, με δεδομένο ότι ο Σεπτέμβριος εξελίχθηκε σε έναν από τους δυσκολότερους μήνες για οδηγούς και νοικοκυριά μετά την έναρξη της κρίσης στη Μέση Ανατολή, με τις τιμές των καυσίμων να παραμένουν σταθερά πάνω από τα 2 ευρώ το λίτρο και τις διεθνείς αγορές να συνεχίζουν την ανωδική τους πορεία. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή την οικονομική μας συντάκτρια Πινελόπη Μητρούλια, που έχει το ρεπορτάζ και θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Μάλιστα, η εβδομάδα ξεκίνησε, Πινελόπη, με μια νέα άνοδο στις τιμές του πετρελαίου. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Πάνω που λέγαμε την προηγούμενη εβδομάδα ότι είχαν αποκλιμακωθεί έστω και λίγο οι τιμές του πετρελαίου και αυτό θα αποτυπωνόταν στην Αγγλία, φαίνεται ότι αυτό δεν συμβαίνει, γιατί έχουμε νέα άνοδο, όπως είσαι και εσύ. Το Brent αυτή την ώρα είναι στα 108,6 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αργό της Αμερικής στα 96,4 δολάρια το βαρέλι. Έχουμε άνοδο σε σχέση και με χθες, και βέβαια έχουμε άνοδο σε σχέση με τις αρχές του Σεπτεμβρίου, τουλάχιστον κατά 18 έως 20%. 100%. Ανωδικά κινείται και το φυσικό αέριο στο TTF, στο Ολλανδικό Hub, είναι στα 73,95 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Σε ό,τι αφορά τον ηλεκτρισμό, να πούμε ότι σήμερα ήταν μια μάλλον καλή μέρα, προφανώς λόγω της μεγάλης συμμετοχής των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και κυρίως των αιωλικών. Είναι χαρακτηριστικό ότι η παραγωγή από ανανεώσιμες πηγές φτάνει στο 64,9%, σχεδόν 65% παραγωγή από ανανεώσιμες, και έτσι έχουμε μια πτώση σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες στην τιμή του ηλεκτρισμού στα 135,11 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα υγρά καύσιμα στην Αττλία, αυτά τα οποία καίνε και περιμένουμε να δούμε τις ανακοινώσεις της κυβέρνησης την Τετάρτη, η αμόλυβδη έχει ελάχιστα έστω αυξηθεί, αλλά έχει ξεπεράσει τα 2 ευρώ και 20 λεπτά, είναι 2 και 20 και 1, ενώ το ντίζελ κίνησης επίσης είναι αυξημένο στα 2 ευρώ και 21 λεπτά, σχεδόν 22 λεπτά.
0: Και δεν υπάρχει και πολύς χρόνος για να αλλάξει η εικόνα του Σεπτεμβρίου τουλάχιστον σε πρώτη φάση, έτσι, γενικότερα στις τιμές στην Αντλία.
1: Προφανώς δεν υπάρχουν. Είναι ελάχιστες ημέρες για να πει κανείς ότι θα αλλάξει η τιμή στην Αγγλία. Αυτό δεν φαίνεται και από τις χοντρικές τιμές των δηληστηρίων, οι οποίες είναι και αυτές ελάχιστα αυξημένες. Άρα θα δούμε και τις επόμενες ημέρες υψηλότερες τιμές και στην Αγγλία. Περιμένουμε την Τετάρτη να ανακοινώσει η κυβέρνηση την επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης και να δούμε και τι θα γίνει με τις εκτόσεις από την πλευρά των δηληστηρίων.
0: Και δυστυχώς αυτό που λες δεν φαίνεται ούτε καν και από τις εξελίξεις γενικότερα στη Μέση Ανατολή, όπου δεν υπάρχει συμφωνία μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ. Πινελόπη Τρούλια, σε ευχαριστούμε πολύ. Η πρόεδρος των Βενζινοπολλανδικής, Μαρία Ζάγκα, μίλησε στη τηλεόραση του Ερυθμιούς και άσκησε κριτική για το γεγονός ότι η βενζίνη μένει εκτός επιδότησης.
2: Έχει βγάλει εκτός από το παιχνίδι την βενζίνη επιδότηση.
3: Την αμόλυβδη.
2: Υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος που έχει βενζινοκίνητα αυτοκίνητα. Για φανταστείτε, 2-20 Αττική. Και θα μπουν μάνι-μάνι και τα 10 λεπτά, 2-30. Χώρια τι μας περιμένει, άδικο.
0: Επιπλέον αυξήσεις στο επόμενο διάστημα, προέβλεψε ο πρώην πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πρατηρίουχων Εμποροκαυσίμων, Γιώργος Ασματούλου.
4: Μην περιμένουμε να έχουμε μειώσεις στο επόμενο διάστημα. Η εκτίμηση δική μου είναι ότι θα έχουμε αυξήσεις. Αυτή την περίοδο δεν υπάρχει περίπτωση να αυξηθεί η κατανάλωση. Δεν θα γίνει ελκυστικό το προϊόν.
0: Τώρα, νέες πιέσεις στις τιμές της ενέργειας και φόβοι για ένα νέο κύμα ανατιμήσεων. Πόσο μπορεί να επηρεάσει η εξέλιξη αυτή την ελληνική οικονομία και κυρίως την τσέπη των καταναλωτών? Απαντά στο Air News 105,8 ο Νίκος Βέτας, είναι ο Γενικός Διευθυντής του ΙΟΒΕ και καθηγητής οικονομικών στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Για να ακούσουμε τι είπε πριν από λίγο στην Ευαγγελία Παλτατζή.
5: Η αλήθεια είναι ότι τις τριμηνιαίες εκτιμήσεις του ΙΟΒΕ θα τις βγάλουμε 15 Οκτωβρίου, αν δεν κάνω λάθος. Ναι. Πάντως αυτή τη στιγμή η εικόνα είναι ότι ο πληθωρισμός δεν έχει την αποκλιμάκωση που θα θέλαμε. Και το κομμάτι που είναι η άμεση επίδραση ενέργειας, αλλά και το πιο δομικό κομμάτι του, δηλαδή έχει περάσει μέσα στο σύνολο της οικονομίας, τις υπηρεσίες,
2: μέσα
5: από τις μεταφορές και μετακινήσεις, αλλά και μέσα από τις πληθωριστικές προσδοκίες. Μπορεί κανείς να πάει να αγοράσει ένα προϊόν ή μια υπηρεσία που πρακτικά να έχει πολύ λίγη συμμετοχή του κόστους ενέργειας, αλλά επειδή έχει δημιουργηθεί η προσδοκία ότι εντάξει και τι έγινε, 2-3-5% παραπάνω, τι συμβαίνει? Αυτό είναι το σπιράλ των πληθωριστικών προσδοκιών, το οποίο το είχαμε ξεχάσει. Ειδικά μέσα στην κρίση και την πολύ βαθιά ύφεση και την ανέχεια των νοικοκυριών, ο πληθωρισμός ήταν κατά μέσο όρο 0. Τώρα το τζίνι έχει βγει λίγο από το μπουκάλι, είναι πάρα πολύ σημαντικό.
2: Ναι.
5: Αυτό να μαζευτεί.
2: Μάλιστα.
5: Η ίδια η διαχείριση των προσδοκιών είναι κρίσιμη. Ο τρόπος με τον οποίο όλοι μας μιλάμε για το φαινόμενο, ακόμη και αυτό επηρεάζει. Όταν λέω όλοι μας, οι δημοσιογράφοι, όλοι που έχουν δημόσιο λόγο. Να μην θεωρούμε δηλαδή ότι μπορούμε να ζούμε με ένα πληθωρισμό που να είναι υψηλός και με κάποιο μαγικό τρόπο θα έρχεται η κυβέρνηση και θα καλύπτει τα εισοδήματα. Δεν γίνεται αυτό.
0: Τώρα, μπροστά σε αυτή την κατάσταση, το ενδιαφέρον στρέφεται στις κυβερνητικές ανακοινώσεις της 30 Σεπτεμβρίου για τη στήριξη των καταναλωτών. Σύμφωνα με πληροφορίες, το οικονομικό επιτελείο προσανατολίζεται στην παράταση της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης, ενώ αντίστοιχες εκπτώσεις αναμένεται να ανακοινώσουν και τα δηληστήρια. Πάμε στον πολιτικό μας Τάκη Αγιβαγιάννη, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Το βασικό ερώτημα είναι ένα. Τι περιμένουμε να ακούσουμε σε πρώτη φάση την Τετάρτη, Άκη, και σε δεύτερη φάση 14 Οκτωβρίου? Ποια είναι τα βασικά σενάρια που βρίσκονται στο τραπέζι? Καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι και εμένα. Την Τετάρτη, λοιπόν, θα πρέπει να πούμε πως έχει προγραμματιστεί συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου. Εκεί αναμένεται ο Πρωθυπουργός να περιγράψει ουσιαστικά και τον τρόπο που θα κινηθεί η κυβέρνηση. Θα επαναλάβει, όπως γιατί σήμερα, όπως είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, στο πλαίσιο έχει τεθεί από τον ίδιο Πρωθυπουργό στην πρόσφατη συνέντευξή του στην ΕΡΤ, αλλά και στην προσπάθεια να υπάρχει μια συγκράτηση σε ένα νέο κύμα ακρίβειας στα δάχτυλα του σούπερ μάρκετ που διαπιστώνεται ούτως ή άλλως από όλους, την ώρα που βέβαια τα μηνύματα της αγοράς, ακούμε, δεν είναι ενθαρρυντικά λόγω του αυξημένου κόστους με τον οποίο έρχονται αντιμέτωπες και συνολικά οι επιχειρήσεις. Για τα μέτρα, ερωτήθηκε ο κ. Μαρινάκης για την εξειδίκευση, την αντιμετώπιση.
0: Είχαμε την ενημέρωση των πολιτικών συνταχτών νωρίτερα, την τακτική ενημέρωση.
3: Ακριβώς. Αναγνώρισε ο κ. Μαρινάκης πως οι πολίτες έχουν δίκιο να ζητούν όσο δυνατόν περισσότερα, όσο δυνατόν γρηγορότερα, κατηγορώντας ωστόσο την αντιπολίτευση πως έχει επιδοθεί σε ένα παιχνίδι πλειοδοσίας για το ποιος θα υποσχεθεί περισσότερα. Είναι γελασμένοι, είπε, όσοι πιστεύουν πως υπάρχουν απεριόριστα χρήματα, υπογραμμίζοντας ότι η κυβέρνηση δεν πρόκειται να ακολουθήσει μια πολιτική παροχών χωρίς να υπάρχει δημοσιονομικό αντίκρισμα. Όπως τόνισε, οι κυβερνητικές ανακοινώσεις θα γίνουν στον σωστό χρόνο, όταν θα υπάρχει ακριβής εικόνα για τα διαθέσιμα δημοσιονομικά περιθώρια, υπογραμμίζοντας πως τα μέτρα αυτά θα πρέπει να συνάδουν με την πραγματική κατάσταση της οικονομίας. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σημείωσε πως αν ακολουθούσαμε τις συστάσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης, οι ανακοινώσεις τότε δεν θα είχαμε σέντ να δώσουμε στους πολίτες. Και αναφέρθηκε συγκεκριμένα στο Πασόκ και την Ελλάς, υποστηρίζοντας πως ένα κόμμα επαναλαμβάνει τη ρητορική του άλλου. Θέλουν να επιστρέψουμε σε εκείνες τις μέρες που πετούσαν κάποια τα λεφτά, αλλά δεν ήταν δικά τους λεφτά, ήταν δανεικά από τις επόμενες γενναίες, είπε ο κ. Μαρινάκης, και υπογράμμισε πως ήδη εφαρμόζονται μέτρα στήριξης με μόνιμο χαρακτήρα, τα οποία αφορούν εκπαιδευτικούς, συνταξιούχους και ελεύθερους επαγγελματίες, καθώς και φορολογικές απαλλαγές και παρεμβάσεις για τρίτεκτους και πολίτεκτους, μεταξύ άλλων με την αύξηση του αφορολογίου συνολικά, όπως τόνισε. Αναφέρθηκε και στο μέσο μισθό, το δημόσιο χρέος αλλά και τις θέσεις εργασίας, τονίζοντας πως η συνολική εικόνα της ελληνικής οικονομίας έχει βελτιωθεί. Τώρα, ως προς τα ποια θα είναι αυτά τα μέτρα, ανέφερες και εσύ για την επιδότηση του πετρελαίου κίνησης, να δούμε αν θα υπάρχουν κάποιες ανακοινώσεις σήμερα από σχετικά δημοσιεύματα για το δίδυμα της βενζίνης, και βέβαια στις 14 Οκτωβρίου θα έχουμε σχετικές ανακοινώσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης και να δούμε βέβαια πώς αυτές θα ωφελήσουν ή θα κινήσουν την αγορά.
0: Πολύ ωραία, περιμένουμε λοιπόν. Άγιε Βαγιάννη, σε ευχαριστούμε πολύ. Προς το παρόν έχουμε λάβει μέτρα και θα λάβουμε και άλλα. Θα θωρακίσουμε τον πολίτη, διαβεβαίωσε ο Υφυπουργός Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος, μιλώντας στο News Radio 105,8 και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές. Ρωτήθηκε από τον Βασίλη Αδαμόλου και τη Μέρα Γεωργίου αν έχει αργήσει η κυβέρνηση να ανακοινώσει τις πρωτοβουλίες για την αντιμετώπιση της ακρίβειας και τα καύσιμα. Όπως επίσης ρωτήθηκε και για τις δηλώσεις γαλάζιων στελεχών που έχουν ξεσηκώσει θέλη αντιδράσεων από την αντιπολίτευση για το ζήτημα της ακρίβειας.
6: Μέχρι στιγμής η Ελλάδα είναι μία από τις χώρες που στηρίζουν περισσότερο σε ό,τι αφορά την ενεργειακή κρίση. Είμαστε η τρίτη στην Ευρώπη αναλογικά με το ΑΕΠ μας. Έχουμε ρίξει 800 εκατομμύρια ευρώ για τη στήριξη των πολιτών. Αυτό το οποίο κάνουμε είναι να θωρακίσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο τον πολίτη. Σας επαναλαμβάνω, δεν είμαστε μία μέρημνη κυβέρνηση η οποία δεν έχει κάνει τίποτα. Αντιθέτως, είμαστε μια κυβέρνηση που μάχεται καθημερινά με αντίξωες συνθήκες απέναντι. Μέτρα έχουμε λάβει και θα λάβουμε και άλλα. Η πρώτη δέσμη θα ανακοινωθεί την Τετάρτη για την κίνηση και η δεύτερη δέσμη, επειδή θα ανοίξει η αγορά του πετρελαίου θέρμανσης, θα ανακοινωθεί 14 Οκτωβρίου.
7: Η αμόλυβδη μένει εκτός αυτών των μέτρων, γιατί μέχρι τώρα έχει μείνει εκτός στα τελευταία μέτρα τουλάχιστον.
6: Θα εξειδικευτούν όλα και το φυσικό αέριο θα καλυφθεί. Θα υπάρξουν συγκεκριμένες τοποθετήσεις να περιμένουμε λίγο το χρόνο. Λέω όμως και κάτι σημαντικό. Προφανώς κάποιες άστοχες δηλώσεις στελεχών μας δεν αποτυπώνουν την εντολή που έχει δώσει ο Πρωθυπουργός, τουλάχιστον σε εμάς το οικονομικό επιτελείο. Μια εντολή να σκύψουμε στο πρόβλημα με ταπεινότητα, με ενσυναίσθηση, μακριά μεν από εύκολες προσεγγίσεις του στυλ μειώνουμε τους φόρους, μειώνουμε το ΦΠΑ, μειώνουμε και στο τέλος πάμε στα βράχια, αλλά με την ανάγκη σε ευρωπαϊκό επίπεδο να ανοίξει δημοσιονομικός χώρος. Να γνωρίζουμε ότι μια σειρά κρατών στην Ευρώπη δεν μπορούν να πάρουν μέτρα καν για να θερμάνουν τον κόσμο τους. Η Ελλάδα μπορεί, γιατί έχει μια χρηστή διαχείριση. Η Ελλάδα έχει το περιθώριο να κάνει μέτρα τα οποία θα τα ανακοινώσουμε τις επόμενες μέρες. Όμως δέστε λίγο στον ευρωπαϊκό ορίζοντα τι συμβαίνει. Τουλάχιστον μια δεκάδα κρατών στην Ευρώπη είναι σε αδιέξοδο, δεν μπορεί να πάρει μέτρα ελάφρυνσης των πολιτών, ακριβώς λόγω μιας κρίσης που εξελίσσεται στις επιτοκιακές καμπύλες στα ομόλογα.
0: Είμαστε λοιπόν δύο μέρες πριν από τις ανακοινώσεις από το κυβερνητικό επιτέλειο. Η επιδότηση στην Αντιλία έχει πιο άμεση απόδοση στους πολίτες, τόνισε ο αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παθανάσης, ο οποίος μίλησε στη τηλεόραση του Sky.
8: Εμείς επιλέγουμε να πάμε ακριβώς στην Αγγλία και να πούμε ότι θα μειώσουμε κατά τόσο που ξέρουμε πολύ καλά ότι αυτό θα το υποφεληθεί ο κάθε συμπολίτης μας. Είναι θέμα επιλογών που κάνουμε και νομίζω ότι μέχρι σήμερα έχει δουλέψει καλύτερα.
0: Την ίδια ώρα πάντως, ομαδικά πειρά προς την κυβέρνηση εξαπολύει αντιπολίτευση με αιχμή την ενεργειακή ακρίβεια στη χώρα, την ώρα που προεξοφλείται πως ο επερχόμενος χειμώνας θα είναι εφιαλτικό στο ενεργειακό πεδίο. Πάμε στην Ευγενία Λούζη, η οποία θα μας πει περισσότερα, κεραυνή από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Ευγενία.
9: Ακριβώς, καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Την ίδια ώρα όμως που η κυβέρνηση θέτει ως άμεση προτεραιότητα την αντιμετώπιση του κόστου ζωής και κυρίως τον περιορισμό του κόστους ενέργεια. Ας δούμε λοιπόν πώς επιτίθεται η αξιωματική αντιπολίτευση, η οποία υψώνει τους τόνους, ζητώντας την εφαρμογή του πλέγματος μέτρων που προτείνουν από τη Χαριλάου Τρικούπη, όπως η μείωση των έμεσων φόρων, επικαλούμενη μάλιστα το ιταλικό μοντέλο. Επιπροσθέτως, χθες ο αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης στυλίτευσε και τις δηλώσεις κυβερνητικών στελεχών, κάνοντας λόγο για μια κυβέρνηση η οποία έχει χάσει την επαφή της με την κοινωνία και τις ανάγκες των πολιτών. Παράλληλα, Γρηγόρη, ο κύριος Ανδρουλάκης μέμφεται την κυβέρνηση για καθυστερήσεις στη λήψη μέτρων που επιβαρύνουν την παραγωγή και συνεπώς το εισόδημα των πολιτών. Τώρα, ο ΣΥΡΙΖΑ κατηγορεί τον Πρωθυπουργό ότι παρουσιάζει μια εξοραϊσμένη εικόνα της χώρας, αποφεύγοντας να πάρει ουσιαστικά μέτρα τα οποία θα μειώσουν άμεσα τις τιμές στην ενέργεια, ζητώντας παράλληλα από την Κουμουνδούρου την φορολόγηση των υπερκερδών και τη μείωση των έμεσων φόρων. Το ΚΚΕ κατηγορεί επίσης την κυβέρνηση για ευκολόγια αναφορικά με το κόστος της ενέργειας και το κόστος ζωής για δύο λόγους. Πρώτον, λέει, διότι απορρίπτουν τις προτάσεις του ΚΚΕ και δεύτερον, γιατί κοστολογούν τα πάντα με κριτήρια κεφαλαίου. Ο Κυριάκος Βελόπουλος από τη σειρά του κάνει λόγο για ανεύθυνη πολιτική στο θέμα της ενέργειας, η οποία, όπως λέει, θα οδηγήσει τη χώρα σε οικονομική καταστροφή. Και τέλος, η ελληνική και η αριστερή συμπαράταξη εγκαλεί την κυβέρνηση για αδικαιολόγητες καθυστερήσεις στη λήψη μέτρων.
0: Ευγενία, σε ευχαριστούμε πολύ. Χειμερό σχόλιο από τον Δημήτρη Κουτσούμπα. Να ακούσουμε τι είπε από το βήμα του Φεστιβάλ Νέο Διηγητή.
10: Η μόνη απάντηση του κυρίου Μητσοτάκη και των υπουργών του σε κάθε δίκαιο λαϊκό αίτημα, αλλά και στις προτάσεις που καταθέτει το ΚΚΕ στη Βουλή, είναι ότι έχει δυσβάσταχτο κόστος, ότι είναι μαξιμαλιστικό και ότι δεν αντέχει η οικονομία.
0: Επίθεση στην κυβέρνηση για την ενεργειακή πολιτική και την ακρίβεια εξαπέλυσε η πρόεδρος Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου, μιλώντας στην τηλεόραση του Ερτνιούς.
11: Η κυβέρνηση δεν έχει την πολιτική βούληση να ανακουφίσει τον κόσμο. Το είδαμε και από τη στάση του Πρωθυπουργού. Όλο αυτό το χρονοδιάγραμμα και όλη αυτή η παράταση της αγωνίας είναι και κοροϊδία και προσβολή. Θα ανακοινώσουμε στις 29 και μετά αυτά που θα ανακοινώσουμε θα τα ξανααννακοινώσουμε στις 14 Οκτωβρίου. Την ίδια ώρα ο κόσμος σκέφτεται πώς θα μπορέσει να θερμανθεί, πώς θα μπορέσει να κινηθεί και δεν του δίνουν λύσεις.
12: News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 20 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8. Στις 2 να αλλάξουμε θέμα. Στιγμές αγωνίας έζησαν τα ξημερώματα οι κάτοικοι πολυκατοικία στην Νέα Ιωνία. Όταν φωτιά που ξέσπασε σε καφετέρια στο Ισόγειο επεκτάθηκε στο κτίριο, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές. Το πρώτο φως της ημέρας αποκάλυψε το μέγεθος της καταστροφής, ενώ οι κάτοικοι περιμένουν τις αυτοψίες των αρμόδιων κλιμακίων.
13: Ακούστηκε έντονη έκρηξη. Μπαμ. Εγώ μέχρι να δω τις φλέγες, τα ακούσαν πρώτα στο πρώτο όροφο τα παιδιά, ειδοποίησαν ευτυχώς αμέσως την προσβεστική. Λίγα δευτερόλεπτα από το κρότο είδα φωτιά έξω από το παράθυρό μου.
14: Μου λέει η γυναίκα μου, Δημήτρη, ξύπνα, ξύπνα, φωτιά, φωτιά. Και βλέπω την, η τέντα είχε αρπάξει. Η άλλη τέντα που είναι στη γωνία ήταν ανεβασμένη. Είχε πιάσει φωτιά όλο το μπαλκόνι και προχωρούσε προς τα μέσα.
15: Μεγάλη φωτιά. Ξεκίνησε στο δευτερόλεπτο και ανεβαίνοντας προς τα επάνω. Προς τα επάνω και ο κόσμος βέβαια πανικοβλήθηκε.
16: Ναι, ναι, είχε καλύψει όλο το κτίριο. Είχε βγει ο άντρας μου έξω με το λάστιχο. Τρέξαμε, ήρθε η πυροσβεστική.
17: Δεν μπορέσαμε να κατεβούμε κάτω, ανεβήκαμε τα ράτσα με ένα ζευγάρι που μένει δίπλα μας και με το παιδί. Και κατεβήκαμε, μας βγάλουν από εκεί.
18: Από τα ράτσα δηλαδή.
17: Από τα ράτσα, δεν μπορούσαμε να κατέβουμε κάτω από το καπνό.
0: Σε πλήρη εξέλιξη, επομένως, βρίσκονται οι έρευνες για την πυρκαγιά στην καφετέρια στη Νέα Ιωνία, με τις αρχές να εξετάζουν τα αίτια χωρίς να αποκλείουν και το ενδεχόμενο εμπρισμού. Πάμε στη Σπυριδούλα Κακλατζή, τη ρεπόρτερ μας, η οποία βρίσκεται στο σημείο και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Μάλιστα, στο μικροσκόπιο έχει μπει Σπυριδούλα και το ιστορικό του καταστήματος, όπου πριν από λίγα χρόνια, το 2023, είχε σημειωθεί ένα θανατηφόρο περιστατικό. Καλό μεσημέρι.
19: Καλό μεσημέρι. Το Φεβρουάριο του 2023 έξω από την καφετέρια έγιναν ανταλλαγή πυροβολισμών μεταξύ δύο αντίπαλων, μάλλον μαφιόζικων ομάδων, και από τους πυροβολισμούς τραυματίστηκε ένας θαμώνας του καταστήματος, άσχετος με τις δύο ομάδες, ο οποίος τραυματίστηκε θανάσιμα βέβαια. Ωστόσο φαίνεται αυτό το περιστατικό να μην έχει άμεση σχέση με το τι συνέβη σήμερα τα ξημερώματα. Αυτό που γνωρίζουμε είναι ότι στις 4:25 κλήθηκε η πυροσβεστική για τη φωτιά που ξέσπασε. Εδώ οι κάτοικοι κάνουν λόγο για συνεχείς πολλαπλές εκρήξεις που ακούσαν πριν ξεσπάσει η φωτιά, και πολύ γρήγορα επεκτάθηκε προς τα πάνω σε όλους τους ορόφους, ακόμα και στον τρίτο όροφο. Πολλά σπίτια μάλιστα, Γρηγόρη, έχουν πραγματικά παραδόθηκαν στις φλόγες, δεν έχει μείνει τίποτα μέσα. Είναι 5 διαμερίσματα στο σύνολο. Νομίζω τα 3 από αυτά έχουν σοβαρά προβλήματα. Και τώρα, αυτό που εξετάζουν οι αρχές, την προανάκριση έχει αναλάβει το τμήμα δίωξης εκβιαστών του ελληνικού FBI. Και αυτό γιατί? Γιατί από τις πρώτες ενδείξεις της έρευνας φαίνεται να είναι εμπριστική επίθεση και συγκεκριμένα να έχει γίνει περιέλουση έφλεκτου υλικού. Και γι' αυτό μάλιστα πολύ γρήγορα μετακινήθηκε η φωτιά, να το πούμε έτσι, προς όλο το κτίριο και προς τα πάνω. Ωστόσο, αυτό είναι οι πρώτες ενδείξεις. Περιμένουμε και τα άμεσα αποτελέσματα. Ενώ να προσθέσω ότι τώρα που μίλησα ξανά με τους ενίκους της πολυκατοικίας, οι οποίοι εκφράζουν και μια ανησυχία. Κάποιοι από αυτούς, όλοι από αυτούς δεν έχουν και πού να κοιμηθούν το βράδυ. Αυτό που ζητάνε κυρίως.
0: Έχασαν τα πάντα οι άνθρωποι, έχασαν τα πράγματά τους όλα, ήταν μέσα στο σπίτι. Καταλαβαίνουμε ότι είναι πολύ δύσκολες οι συνθήκες.
19: Πράγματι, το ευχάριστο είναι φυσικά ότι δεν είχαμε τραυματίες. Οι εγκλωβισμένοι απεγκλωβίστηκαν από την πυροσβεστική. Αυτό που ζητάνε είναι να έρθει άμεσα κλιμάκιο της πολεοδομίας για να δουν και για τη στατικότητα του κτηρίου. Γιατί η φωτιά έκαψε τόσο πολύ που βλέπουμε ακόμα και σωληνώσεις, ακόμα και κάγκελα να έχουν φθαρεί πραγματικά από το θερμικό φορτίο.
0: Σπυριδούλα Καλατζή, σε ευχαριστούμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Και από τη Νέα Ιωνία Αττικής θα πάμε στην Πλάκα, στο ιστορικό κέντρο της Αθήνας. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται εκεί οι έρευνες για την τραγωδία στην περιοχή μετά τη φωνική έκρηξη που σημειώθηκε σε κτίριο, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 6 άνθρωποι την περασμένη Παρασκευή. Σήμερα στο σημείο βρίσκονται κλιμάκια της πολεοδομίας που πραγματοποιούν ελέγχους για τη στατικότητα των γειτονικών κτίριων, ενώ συνεχίζονται και οι αυτοψίες των εμπειρογνωμόνων της πυροσβεστικής για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια της έκρηξης. Στην Πλάκα βρέθηκε νωρίτερα η Χριστιανά Μανιά, τη ρεπόρτερ μας, η οποία θα μας πει για τους ελέγχους της πολεοδομίας, αλλά και για τα επικρατέστερα σενάρια των εμπειρογνωμόνων που οδήγησαν στην έκρηξη. Για να ακούσουμε τη μετέδωση.
20: Και γι' αυτό το λόγο ακριβώς αυτή τη στιγμή το κλιμάκιο της πολεοδομίας Αθηνών, του Δήμου Αθηναίων, βρίσκεται ήδη εδώ. Έχει ξεκινήσει τους στατικούς ελέγχους στα γύρω σπίτια. Εξονυχιστικοί έλεγχοι γίνονται για να αξιολογήσουν τη ζημιά σε ολόκληρη τη γειτονιά. Παράλληλα, στο επίκεντρο βρίσκεται και ο λόγος, οι έρευνες που πρέπει να φωτιστούν, το γιατί συνέβη αυτό, πώς ξεκίνησε αυτή η έκρηξη. Οι πραγματογνώμονες της ΔΑΕ και η τεχνική του φυσικού αερίου χτενίζουν το σημείο, στρέφοντας το ενδιαφέρον τους στο δεύτερο όροφο, εκεί όπου υπήρχε μοναδική ενεργή εγκατάσταση φυσικού αερίου, στο διαμέρισμα του ηλικιωμένου ζευγαριού. Οι αρχές ελέγχουν στενά το μπόιλερ καθώς και την κουζίνα, ενώ έχει ήδη ληφθεί και αποσπαστεί για εργαστηριακή εξέταση στο Πολυτεχνείο ο παλιός αγωγός μαζί με το μετρητή δεκαετίας του 90, όπως φαίνεται, καθώς τα ίχνη καύσης σε εκείνο το σημείο γεννούν κρίσιμα ερωτήματα.
0: Τώρα, η τραγωδία στην Πλάκα επαναφέρει στο προσκήνιο κρίσιμα ζητήματα που αφορούν τη στατικότητα των κτηρίων αλλά και την ασφάλεια των εγκαταστάσεων φυσικού αερίου. Την ίδια ώρα, επαγγελματίες του κλάδου επισημαίνουν ότι εξακολουθούν να υπάρχουν κενά στους ελέγχους και στη συντήρηση των εγκαταστάσεων. Πάμε να ακούσουμε το πολύ ενδιαφέρον ρεπορτάζ με τα πολύ σημαντικά αυτά ερωτήματα που έχει επιμεληθεί η Μαριέτα Κοντογιαννίδου.
18: Συνεχίζονται οι έρευνες των αρχών για τα αίτια της κατάρρευσης του κτηρίου στην Πλάκα με αποτέλεσμα τον τραγικό θάνατο 6 ατόμων. Μιλώντας στην εκπομπή «Πρωινές διαδρομές» με τους Βασίλη Αδαμόπουλο και Μαρία Γεωργίου, ο πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος, Κώστας Τσίγκας, είπε πως ερευνώνται ακόμη τα πάντα ώστε να υπάρξει ένα ασφαλές συμπέρασμα.
21: Τα ευρήματα τα οποία έχουν στην κατοχή τους αυτή τη στιγμή η αξιωματική της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού θα συμπληρώσουν όλη τη δικογραφία. Ήδη από σήμερα θα μπουν υποστηλώματα από τις τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου για να μπορούν να δουλέψουν οι συνάδελφοι οι οποίοι αναζητούν ακόμη κάτι το οποίο θα μας οδηγεί σε ασφαλές συμπέρασμα.
18: Πρέπει να διερευνηθεί η στατικότητα του δευτέρου ορόφου, ανέφερε στο Earth News Radio ο ομότιμος καθηγητής αντισεισμικών κατασκευών Παναγιώτης Καρίδης.
22: Για το θάνατο των τεσσάρων πρέπει να διερευνηθεί η στατικότητα του δαπέδου του δευτέρου ορόφου. Το κτίριο αυτό, πριν γίνει η Airbnb, εκτιμώ ότι υπήρχε ένας τείχος στον οποίο στηριζόταν τα πατώματα. Εάν λοιπόν υπήρχε το παλιό ο κεντρικός τείχος, κατά μεγάλη πιθανότητα δεν θα είχαμε το καταπλάκωμα από το πάτωμα, γιατί θα στηριζόταν στο μεσαίο τείχο.
18: Βλέπουμε παλαιά κτίρια να ανακαινίζονται και δεν μεσολαβεί κάποια ενίσχυση ούτε πρόβλεψη, τόνισε μεταξύ άλλων ο πρόεδρος του Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών, Βασίλης Μπαρδάκης.
23: Βλέπουμε παλιές πολυκατοικίες ή παλιά κτίρια να ξεγυμνώνονται, άρα να βλέπουμε κολόνες, δοκάρια. Βλέπουμε λοιπόν τον πετό, ανακαινίζονται τα κτίρια, ξανακαλύπτονται και δεν μεσολαβεί κάποια ενίσχυση. Αφού ούτως ή άλλως μπαίνεις σε αυτή τη διαδικασία και το αποκαλύπτεις, είναι μικρή η δαπάνη να το αναβαθμίσεις λίγο στατικά.
18: Καθησυχαστικός εμφανίστηκε στο σταθμό μας ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Επαγγελματιών Τεχνικών Εγκαταστάσεων Καύσης, Γιώργος Καλύβας, τονίζοντας πως οι δικλείδες ασφαλείας για το φυσικό αέριο είναι τεράστιες.
24: Δεν πρέπει να ανησυχούν οι καταναλωτές. Για να γίνει μια εγκατάσταση φυσικού αερίου, οι δικλείδες ασφαλείας είναι τεράστιες. Από καινούριο. Τα προβλήματα ξεκινάνε, όπως λέμε συνέχεια, από τον πρώτο, δεύτερο, τρίτο χρόνο και μετά στις συντηρήσεις. Ο κόσμος δεν είναι εξοικειωμένος στο να κάνει συντήρηση κάθε χρόνο. Αυτά που ζητάει έναν και η νομοθεσία.
12: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 29 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2, το οποίο να θυμίσουμε ότι αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο erteco.gr. Φεύγουμε από τα όσα έγιναν στην Πλάκα ή όσα δεν έγιναν το προηγούμενο διάστημα και να πάμε εκτός συνόρων, γιατί έχει σημάνει συναγερμό στη Βρετανία μετά την απόπειρα τρομοκρατικής επίθεσης στη βάση του Φέρφορντ, όπου φιλοξενούνται αμερικανικές στρατιωτικές δυνάμεις. 5 άντρες έχουν συλληφθεί, ενώ οι Βρετανικές αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για την υπόθεση. Την ίδια ώρα, η Αμερικανική Πρεσβεία απευθύνει σύσταση στους Αμερικανούς πολίτες στη Βρετανία να επιδεικνύουν αυξημένη προσοχή, ενώ ο Υπουργός Άμυνας της χώρας επισημαίνει ότι πιθανός στόχος μπορεί να είναι και Βρετανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις στο εξωτερικό. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Πάμε θυσαμένως στο Λονδίνο και την Νατάσα Κατσάβιλου, η οποία θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Νατάσα, ποια είναι τα τελευταία στοιχεία από την έρευνα και τι σημαίνει αυτή η υπόθεση για το επίπεδο ασφαλείας στο Ηνωμένο Βασίλειο? Καλό μεσημέρι.
25: Ναι, καλό σας μεσημέρι. Η βάση Φέρφορντ λοιπόν και σήμερα παραμένει υπό αυστηρή φρούρηση, καθώς συνεχίζεται η έρευνα για την πιθανή τρομοκρατική επίθεση. Να σας πω ότι οι 5 άντρες που συνελήφθησαν χθες εξακολουθούν να κρατούνται για αντικείμενα που συνδέονται με εκρηκτικά και ως ύποπτοι για προετοιμασία τρομοκρατικής ενέργειας. Αυτό που έντονα λέγεται πλέον σήμερα είναι ότι η αντιτρομοκρατική εξετάζει και το ενδεχόμενο σύνδεσης με το Ιράν, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει καταλήξει συμπέρασμα για το ποιος βρίσκεται πίσω από την υπόθεση. Η βάση Fairford χρησιμοποιείται από σερμοτοαμερικανική πολεμική αεροπορία και έχει χρησιμοποιηθεί και σε επιχειρήσεις κατά του Ιράν. Την ίδια ώρα μεγαλώνουν τα ερωτήματα για το τι γνώριζαν ήδη οι υπηρεσίες ασφαλείας πριν από τις συλλήψεις. Έχουμε τις μαρτυρίες των κατοίκων που μάλιστα οι αστυνομικοί υπάρχουν αυτές οι πληροφορίες. Τους είχαν ζητήσει ήδη από το Σάββατο να μείνουν στα σπίτια τους και να έχουν τα παράθυρά τους κλειστά παρά την μαρτυρία της κατοίκου που όντως εγκαίρως ειδοποίησε την αστυνομία. Όμως είδαμε ότι με την αφορμή τη χθεσινή δήλωση Τραμπ ότι ήταν μια συνεργασία Washington-Λονδίνο, ότι αυτούς τους παρακολουθούσαν εδώ και καιρό και ότι πολύ σύντομα θα υπάρχουν νέα στοιχεία που θα βγουν στο φως της δημοσιότητας. Ο Βρετανός τώρα λοιπόν Υπουργός Άμυνας αυτό που μας είπε ότι οι πιθανοί στόχοι να είναι οι βρετανικές βάσεις και στο εξωτερικό. West Treating. Τόσο στη χώρα όσο και στο εξωτερικό, είπε, μπορούν να βρεθούν στο στόχαστρο τρομοκρατών και δρόντων που υποστηρίζονται από κράτη. Δεν συνδέει ευθέως την υπόθεση με την Τεχεράνη, παραλαμβάνει όμως ότι το Ιράν και η πληρεξούσιοι του επιδιώκουν να βλάψουν την Βρετανία. Έχουμε όμως και από την πρεσβεία των Ηνωμένων Πολιτειών στο Λονδίνο που ζητούν τους Αμερικανούς να βρίσκονται σε επαγρύπνηση, τους Αμερικανούς που βρίσκονται στην Βρετανία να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί.
0: Υπάρχει σύσταση για τους Αμερικανούς πολίτες, ναι.
25: Ναι. Και ακούσαμε και στο συνέδριο συνεργατικών τον Βρετανό Υπουργό Εξωτερικών, τον Ed Miliband, να μιλά για επενθύμηση των απειλών που αντιμετωπίζει η χώρα. Είπε χαρακτηριστικά ο Ed Miliband ότι τα γεγονότα στο Fairford αποτελούν υπενθύμηση των απειλών που αντιμετωπίζει η χώρα, ευχαρίστησε τις υπηρεσίες ασφαλείας, τις ένοπλες δυνάμεις και την αστυνομία και τόνισε ότι η Βρετανία θα υπερασπίζεται την ασφάλειά της απέναντι σε όσους την απειλούν. Είναι σημαντικό να υπενθυμίσουμε ότι από τον περασμένο Απρίλιο το επίπεδο τρομοκρατικής απειλής στη Βρετανία παραμένει σοβαρό, που σημαίνει ότι μία επίθεση θεωρείται πολύ πιθανή. Αυτά είναι τα τελευταία λοιπόν στοιχεία.
0: Βεβαίως, Νατάσα Κατσάβελος.
25: Στη σημερινή εικόνα.
0: Το παρακολουθούμε με ενδιαφέρον.
25: Δεν έχουμε καμία νέα ανακοίνωση των αστυνομικών αρχών. Παραμένουμε στις δύο χθεσινές ειδωλές ανακοινώσεις.
0: Ωραία. Το παρακολουθούμε με μεγάλο ενδιαφέρον και περιμένουμε λοιπόν το αποτέλεσμα των ερευνών. Νατάσα Κατσάβελος, ευχαριστούμε πολύ. Φεύγουμε από το Λονδίνο, κυρίες και κύριοι, και πάμε στις Βρυξέλλες. Εκεί στρέφεται σήμερα το ενδιαφέρον. Γιατί συνεδριάζουν στη Βελγική πρωτεύουσα οι Υπουργοί Άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στο επίκεντρο βρίσκονται οι τελευταίες εξελίξεις στην Ουκρανία, οι υβριδικές απειλές αλλά και η ενίσχυση της Ευρωπαϊκής Άμυνας και Ασφάλειας. Συνδεόμαστε με την πρωτεύουσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Βρυξέλλες και την ανταποκριτήριά μας εκεί, Έλενα Αποστολίδου. Να μας πει, Έλενα, ποιες είναι οι βασικές προτεραιότητες της σημερινής συνόδου, ποια είναι τα μηνύματα που εκπέμπονται και αν έχουμε και κάποιο σχόλιο για τα γεγονότα, για αυτά που έγιναν στη Βρετανία. Καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
1: Καλό μεσημέρι. Όχι, δεν είχαμε κάποιο σχόλιο πάνω στα γεγονότα αυτά. Αυτό που ουσιαστικά νομίζω ότι μπορούμε να κρατήσουμε ως δύο πολύ σημαντικά ζητήματα τα οποία τα έθεσε η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Διπλωματίας, η Κάγια Κάλλας, προσερχόμενη. Το πρώτο αφορά την αύξηση, όπως είπε, των υβριδικών απειλών από των υβριδικών επιθέσεων από τη ρωσική πλευρά στην Ευρώπη. Μάλιστα, κάλεσε τα κράτη-μέλη να είναι προετοιμασμένα για αυτές τις υποθέσεις και επιθέσεις, λέγοντας ότι περιμένουμε δολιοφθορές αλλά και άλλες ενέργειες. Το δεύτερο που έθεσε είναι η ανάγκη ενίσχυσης της Ευρωπαϊκής Ναυτικής Επιχείρησης Ασπίδες στην Ερυθρά Θάλασσα. Να θυμίσουμε ότι η επιχείρηση Ασπίδες αυτή τη στιγμή είναι με δύο πλοία, ένα ελληνικό και ένα ιταλικό, και ουσιαστικά προστατεύει τα εμπορικά πλοία από τους Χούθη. Η ίδια είπε ότι δεν θα είναι πολύ μεγάλη πίεση, καθώς πάρα πολλά εμπορικά πλοία έχουν καταθέσει αιτήματα για προστασία, λέγοντας ότι θα πρέπει να γίνει διάθεση τουλάχιστον 10 πλοίων. Βέβαια, και κάλεσε πολλά κράτη-μέλη να συμμετέχουν σε αυτό, πράγμα το οποίο δεν το βλέπουμε να συμβαίνει, Γρηγόρη. Τέλος, να σου πω ότι ο Έλληνας Υπουργός Εθνικής Άμυνας, ο κ. Νίκος Δένδιας, συμμετέχει στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων σε σύνθεση Υπουργών Άμυνας. Ο κύριος Δένδιας αναφέρθηκε ουσιαστικά, όπως είπε, και σε αυτό που ζήτησε προσερχόμενος στο Συμβούλιο, η ανάγκη να διαθέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση τους απαραίτητους πόρους για την αντιμετώπιση των προκλήσεων που προέρχονται και από το Νότο, καθώς και για την υλοποίηση της πολιτικής των 360 μοιρών. Που απαγγελόμαστε, όπως είπε χαρακτηριστικά, εδώ και πολλά χρόνια.
0: Μάλιστα, τώρα εντωμεταξύ στις Βρυξέλλες, παράλληλα με την συνεδρίαση των Υπουργών Άμυνας της Ένωσης, συνεδριάζουν και οι Υπουργοί Γεωργίας των 27 για το μέλλον της Ευρωπαϊκής Γεωργίας, το κόστος παραγωγής και τη νέα κοινή αγροτική πολιτική, Έλενα.
1: Ναι, είναι δύο πολύ μεγάλα ζητήματα που έχουν θέσει στο επίκεντρο της συζήτησης. Το πρώτο αφορά το κόστος της ενέργειας, την αγροτική παραγωγή, μετά και τις τεράστιες αυξήσεις στην ενέργεια. πώς αυτό μετακυλείται στην αγροτική παραγωγή. Και το δεύτερο είναι ο σχεδιασμός της νέας αγροτικής πολιτικής, της νέας ΚΑΠ για το 2038-2034. Ο Έλληνας Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ο κ. Μαργαρίτης Χινάς, δήλωσε πως βασικές προτεραιότητες πρέπει να είναι η ενίσχυση της ευρωπαϊκής γεωργίας, η ανθεκτικότητα αλλά και η επισυντηστική ασφάλεια. Μάλιστα, ο ίδιος, αναφερόμενος στο κόστος παραγωγής, είπε ότι θα πρέπει να υπάρξει ευρωπαϊκή άμεση δράση. Ενώ τέλος για την Ελλάδα, χαρτογραφώντας την κατάσταση, είπε ότι δοκιμάζεται από τις επιδοτίες και ότι μόλις λυθεί αυτό το κεφάλαιο, θα πρέπει να ξεκινήσει η ανασύσταση των κοπαδιών που θα φέρει και αύξηση της παραγωγής.
0: Έλενα Αποστολίδου, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό απόγευμα στις Βρυξέλλες. Και από τις Βρυξέλλες να έρθουμε πίσω στα δικά μας στην εσωτερική επικαιρότητα με τη μεγάλη υπόθεση, τα νεότερα να δούμε αναφορικά με τις έρευνες των αρχών για τις συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Νέα στοιχεία λοιπόν αναμένονται από την έρευνα αυτή. Στο επίκεντρο βρίσκονται οι επικοινωνίες των εμπλεκομένων, καθώς οι αρχές εξετάζουν τα 5 κινητά τηλέφωνα που έχουν κατασκευθεί, ενώ αναμένεται και η άρση του τηλεφωνικού απορρίτου. Ιδιαίτερο βάρος δίνεται στις επικοινωνίες μεταξύ των γιατρών στο Κολωνάκι, αλλά και στις επαφές της προφυλακισμένης γιατρού με τον υπνοθεραπευτή. Τώρα, ποια είναι τα νεότερα από την έρευνα και τι περιμένουν οι αρχές από την άρση του απορρίτου? Πάμε στη δικαστική μας συντάκτρια Νάνα Νικολάου, που βρίσκεται στα δικαστήρια της Ευελπίων και θα μας δώσει τις τελευταίες πληροφορίες. Ανά, καλό μεσημέρι.
2: Ναι, καλό μεσημέρι. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η ανάκριση για τις συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Σύμφωνα με πληροφορίες, αναμένεται να δώσει κατάθεση στον 32ο τακτικό ανακριτή μία εκ των υπαλλήλων του ιατρείου του Σοδού Καρνεάδου, η οποία ως σήμερα δεν έχει καταθέσει προανακριτικά, ούτε στο πλαίσιο της κατάθεσης. Ενώ στο κατόπλητο ανακριτή θα περάσουν και άλλοι μάρτυρες. Κομβικές θεωρούνται οι απαντήσεις αναφορικά με το εάν χορηγήθηκε μέσα στο Γιώργο Μαζονάκη. Η πλευρά του θεατρού υποστηρίζει ότι οι κατηγορούμενοι κατά τη εξηγή στον ανακριτή αρνήθηκε ότι χορήγησε με έτσι οποιαδήποτε άλλη ουσία στον Γιώργο Μαζονάκη. Από την πλευρά της ήταν 10χρονη υπάλληλος του ιατρείου. Έχει δηλώσει πως ο ιατρός της ζήτησε να τηλεφωνήσει σε αναισθησιολόγο και να ρωτήσει για το αντίδοτο της ουσίας προποφόλης. Το τι τελικά συνέβη θα φανεί από τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων και από την άρση των τηλεφωνικών επικοινωνιών. Το σχετικό βούλευμα του Συμβουλίου Πλημελιωδικών που θα ανάψει πράσινο φως στο άνοιγμα των τηλεφώνων αναμένεται εντός της εβδομάδας. Και σύμφωνα με πληροφορίες, η πλευρά του κατηγορούμενου ιατρού αναγνωρίζει μόνο την ευθύνη για τη λειτουργία των μηχανημάτων στο ιατρείο και επιμένει ότι ενημερώθηκε για το περιστατικό μετά τις 4 το απόγευμα.
0: Άννα Νικολάου, σε ευχαριστούμε πολύ. Ακούσαμε κυρίες και κύριοι τη δικαστική μας συντάκτρια Άννα Νικολάου από τα δικαστήρια της Ευελπίδων. Νέα στοιχεία λοιπόν αναμένονται από την έρευνα των αρχών και τις συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Τώρα, σε μια πολύ σοβαρή καταγγελία προέβη ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης στην τηλεόραση του Sky. Αναφέρθηκε, είπε ότι στα ευρήματα του MedWatch περιλαμβάνεται και η Μαρία Καριστιανού. Ο Υπουργός ανέφερε ότι η κυρία Καριστιανού ελέγχεται για αναρτήσεις σχετικά με την κβαντική ιατρική και συσκευή βιοανάδρασης, υποστηρίζοντας ότι σχετικές πρακτικές δεν αναγνωρίζονται από την ιατρική επιστήμη. Τώρα, το ερώτημα που έκανε στην υδροθεραπεία, το πού έκανε την υδροθεραπεία ο Γιώργος Μαζονάκης, έθεσε η πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, Πολυτίμη Λεωνάρδου, στην τηλεόραση του Ερτνιούς, εξηγώντας ότι κατά τον έλεγχο που διενεργήθηκε μία μέρα μετά το θάνατο του τραγουδιστή στο ιατρείο της Οδού Καρνιάδου, δεν εντοπίστηκε κανένα τέτοιο μηχάνημα.
3: Το συγκεκριμένο ιατρείο την ημέρα μετά το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη δεν έφερε μηχάνημα υδροθεραπείας. Στο συγκεκριμένο χώρο στον οποίο υπήρχε το μηχάνημα της υδροθεραπείας, όταν ρωτήσαμε τον Θεοδωρόπουλο τι έχει απογίνει, μας είπε ότι το μηχάνημα της υδροθεραπείας είναι χαλασμένο, έχει φύγει και έχει αντικατασταθεί από χώρο λήψης ιστορικού. Η απορία λοιπόν που γεννάται σε μένα και τη μοιράζομαι μαζί σας προς διευκόλυνση της διερεύνησης είναι πού έγινε αυτή η υδροθεραπεία η οποία δηλώνεται πως την οποία μάλλον δηλώνεται πως υπευλήθη ο Γιώργος Μαζονάκης την προηγουμένη του θανάτου του.
0: Να πάμε και πάλι εκτός συνόρων, καθώς νέα εβδομάδα, νέο αδιέξοδο στις διπλωματικές προσπάθειες καταγράφεται για την επίλυση της κρίσης στη Μέση Ανατολή μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Γιατί το λέμε αυτό? Γιατί ο Ντόναλντ Τραμπ απέρριψε την πρόταση της Τεχεράνης για το άνοιγμα του συνόρου του Ορμούς. Οι δύο πλευρές επιμένουν πάντως ότι κρατούν ανοιχτούς τους διάβλους επικοινωνίας και είναι κοντά μας εδώ στο στούντιο η Νατάσα Παυλοπούλου, η οποία θα μας πει περισσότερα. Και αυτό είναι το πιο σημαντικό, νομίζω, τελευταίο, Νατάσα, ότι οι δύο πλευρές, Ουάσιγκτον και Τεχεράνη, κρατούν, λένε σε όλους τους τόνους ότι κρατούν ανοιχτούς τους διάβλους επικοινωνίας.
20: Καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα. Έτσι ακριβώς είναι πολύ σημαντικό. Όμως παρατηρούμε μια διγλωσία, γιατί έχουμε μια δήλωση της τελευταίας στιγμής από το Ιράν. Έκανε ανακοίνωση ο Μοτσταμπά Χαμενέι, ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, και είπε ότι οι Ιρανικές δυνάμεις έχουν αποθήσει τους εχθρούς από το ανοιχτά του Ιράν προς την Αραβική θάλασσα και αν χρειαστεί θα τους εκδιώξουν και από εκεί. Να πούμε ότι αυτό εκλαμβάνεται ως απάντηση στο ηχηρό όχι του Ντόναλντ Τραμπ στην πρόταση της Τεχεράνης. Το Σάββατο ο Αμερικανός πρόεδρος απέρριψε την πρόταση των Ιρανών για τον τερματισμό της κρίσης μέσα σε μία εβδομάδα, να ξανανοίξουν δηλαδή τα στενά του Ορμούς μετά από 7 ημέρες. Τι περιλαμβάνει, Γρηγόρη, αυτή η πρόταση? Ζητούν οι Ιρανοί να άρει η Ουάσιγκτον το ναυτικό αποκλεισμό της στα ιρανικά λιμάνια, να απελευθερώσει τις παγωμένες ιρανικές καταθέσεις, τα παγωμένα ιρανικά κεφάλαια ύψους 12 δισεκατομμυρίων δολαρίων, και να εφαρμόσουν την εκεχηρία σε ολόκληρη την περιοχή, στο Λίβανο και την Ιεμένη. Να πούμε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ απέρριψε την πρόταση και μάλιστα κοινοποίησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και ένα νέο χάρτη κατά την προσφυλή του τακτική, μετονομάζοντας τα στενά του Ιράν σε στενά του Τραμπ. Οι ειδικοί λένε ότι ενώ και οι δύο πλευρές αφήνουν ανοιχτή την πόρτα για διπλωματία, διαφωνούν για το ποιος θα πρέπει να κάνει πρώτος τις αναγκαίες παραχωρήσεις. Αυτή τη φορά βέβαια πιέζει ο χρόνος και ενώπιση των Αμερικανικών εκλογών, όπως στις 3 Νοεμβρίου.
0: Γιατί έχει θέσει και ο ίδιος ο Αμερικανός πρόεδρος αυτό το ορόσημο των ενδιάμεσων Αμερικανικών εκλογών.
20: Υπάρχει μάλιστα ένα σχετικό δημοσίευμα σήμερα στη Wall Street που λέει ότι ο Ντόναλντ Τραμπ εμφανίζεται υποχωρητικός και ενδοτικός, όμως αμέσως μετά τις εκλογές σκέφτεται να ξαναχτυπήσει το Ιράν, Γρηγόρη.
0: Νατάσα Παυλοπούλου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Πίσω στα δικά μας, μια δυσάρεστη είδηση. Κρίσιμες ώρες για τον 16χρονο ποδοσφαιριστή που τραυματίστηκε σοβαρά στο κεφάλι στη διάρκεια αγώνα ποδοσφαίρου στην Θάσο. Το νεαρός νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας στο νοσοκομείο της Καβάλας, χωρίς να έχει ανακτήσει τις αισθήσεις του, με τους γιατρούς να χαρακτηρίζουν κρίσιμα τα επόμενα 24 ώρα. Πάμε στον ανταποκριτή μας, τον Κώστα Λουκούμη, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα για το τι ακριβώς συνέβη με τον 16χρονο, ο οποίος δίνει μάχη για τη ζωή του. Κώστα, καλό μεσημέρι.
4: Γρηγόρη, με βαριά κρανοκεφαλική κάκωση και διασωληνωμένος νοσηλεύεται για δεύτερη μέρα στη μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου Καβάλας ο 16χρονος μετά τον σοβαρό τραυματισμό του στον αγώνα Βύρωνας Β' Έαντας Παναγίας στη Θάσο. Να θυμίσουμε ότι το περιστατικό σημειώθηκε στο νησί στο πλαίσιο της πρεμιέρας του πρωταθλήματος της δεύτερης κατηγορίας της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Καβάλας μεταξύ Βύρωνα και Έαντα Παναγίας. Μόλις τα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης, ο 16χρονος σε μια προσπάθεια διεκδίκησης της μπάλας στη γραμμή του out, πέφτοντας, χτύπησε στο πίσω μέρος του κεφαλιού του, στο τοιχείο της κερκίδας, με αποτέλεσμα να χάσει αμέσως τις αισθήσεις του. Ο γιατρός της αναμέτρησης του παρήχε επί τόπου τις πρώτες βοήθειες, μέχρι να έρθει το ασθενοφόρο, όπου αρχικά μετέφερε τον 16χρονο στο κέντρο υγείας της Θάσο και στη συνέχεια εσπευσμένα στο νοσοκομείο Καβάλας. Από νωρίς τα μέλη της διοίκησης του Βύρωνα αλλά και συμπαίκτες του 16χρονου, όπως και χθες το βράδυ, είναι στο νοσοκομείο για να συμπαρασταθούν και να στηρίξουν την οικογένεια. Σοκαρισμένοι όλοι οι άνθρωποι της ομάδας. Στο μεταξύ, σε ανακοίνωσή του, ο Σύλλογος αποφάσισε να αναστείλει μέχρι νεωτέρας όλες τις αθλητικές δραστηριότητες ως ένδειξη σεβασμού και συμπαράστασης. Ενώ το ίδιο πράττουν και άλλες ομάδες του νομού, Γρηγόρη, και επόμενες ώρες αναμένεται να είναι ιδιαίτερα κρίσιμες για την υγεία του 16χρονου.
0: Μακάρι να πάνε όλα καλά και να έχουμε πολύ σύντομα καλά νέα για τον 16χρονο, ο οποίος δίνει τη μάχη για τη ζωή του στη μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου Καβάλας. Κώστα Λουκούμη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Η ώρα είναι 2 και 44 πρώτα λεπτά. Κυρίες και κύριοι, ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ερτ Νιουζ Ρέντιο 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται, να θυμίσουμε, σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας, το erteco.gr. Να επιστρέψουμε όμως στη διεθνή επικαιρότητα, κυρίες και κύριοι, να πάμε να δούμε τι γίνεται στον πόλεμο της Ουκρανίας. Είδαμε λίγο πριν τη διακοπή τα νεότερα από την πολύπαθη Μέση Ανατολή. Πάμε στο Ουκρανικό, στο Ρωσο-Ουκρανικό μέτωπο, εκεί όπου με αμύωτη ένταση συνεχίζονται οι ρωσικές επιθέσεις στο Κίεβο και άλλες περιοχές όμως της χώρας. Παρά τις διπλωματικές επαφές, δεν διαφαίνεται κάποια πρόοδο στις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις, αυτή τη στιγμή τουλάχιστον. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Πάμε στην Αθροσύνταξη και στην Ελένα Λεβίζη, η οποία παρακολουθεί τα διεθνή πρακτορία και δάξει ένα μέσα ενημέρωση και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Ελένα, καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι. Πραγματικά οι επιθέσεις στο Κίεβο συνεχίζονται και κατά τη διάρκεια της ημέρας, όπως κάνει το τελευταίο διάστημα η Ρωσία. Υπήρξαν αναφορές από τις αρχές του Κιέβου για μια μεγάλη έκρηξη, πιθανότατα από ρωσικό ντρόν στο κέντρο του Κιέβου, και αυτή τη στιγμή οι πληροφορίες κάνουν λόγο ότι έχει χτυπηθεί η Ακαδημία Επιστημών και υπάρχουν τραυματίες, τουλάχιστον ένας νεκρός και τραυματίες, όπως αναφέρουν μέχρι στιγμής οι πληροφορίες. Φυσικά, αν υπάρξει κάτι νεότερο για αυτό θα ενημερώσουμε. Ωστόσο, νωρίτερα είχαν πραγματοποιηθεί και άλλες επιθέσεις στο Κίεβο αλλά και στο Χάρκοβο με τουλάχιστον 2 νεκρούς αλλά και τραυματίες, καθώς και στην Οδυσσό, όπου στα ανοιχτά χτυπήθηκε ένα εμπορικό πλοίο αλλά και ενεργειακές υποδομές στην πόλη, στο λιμάνι, αυτό το μεγάλο λιμάνι της Οδυσσού. Από την πλευρά τους, οι Ουκρανοί λένε ότι χτύπησαν ρωσικό δηληστήριο στο Κράσνονταρ της Ρωσίας, ενώ την ίδια ώρα πρέπει να πούμε, Γρηγόρη, ότι από την πλευρά του και τη Νέα Υόρκη ο Υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας, ο Σεργέι Λαυρόφ, δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι η Ρωσία, επανέλαβε μάλλον, ότι η Ρωσία δεν επιθυμεί πόλεμο με την Ευρώπη. Ωστόσο, όπως είπε, η Ευρώπη προετοιμάζεται για πόλεμο με τη Ρωσία, και αυτό το δείχνουν και οι όλο και αυξανόμενες δαπάνες για τον εξοπλισμό της. Και επίσης είπε ότι αν υπάρξει πόλεμος ανάμεσα στις δύο πλευρές, αυτός θα είναι σύντομος, όπως χαρακτηριστικά είπε.
0: Έλενα, μένει στην τηλεφωνική σου γραμμή, γιατί πρέπει να πάμε τώρα αμέσως στο Βελιγράδι. Έχουμε πολιτικές εξελίξεις στη Σερβία, καθώς ο πρόεδρος Αλεξάνδαρ Βούτσιτς υπέβαλε την παραίτησή του, ανοίγοντας το δρόμο για πρόωρες προεδρικές εκλογές. Πάμε στο Βελιγράδι και στον Νίκο Πέλπα, τον ανταποκριτή του Ερνιούς, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Μιλάει για μια εξέλιξη η οποία έρχεται, Νίκο, μετά από μήνες πιέσεων και μαζικών κινητοποιήσεων του φοιτητικού κινήματος. Καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
6: Καλό μεσημέρι από το Βελιγράδι, έτσι είναι, Γρηγόρη. Η παρέλυση του Βούτσιτς βασικά έχει να κάνει με την πρόθεσή του να συμμετάσχει στις επερχόμενες βουλευτικές εκλογές που θα διεξαχθούν στις 25 Οκτωβρίου. Θα μπορούσε δηλαδή να παραμείνει στον προεδρικό θόκο μέχρι το Μάιο, αφού τότε λήγει η δεύτερη θητεία του. 9,5 χρόνια ασκεί το αξίωμα του Προέδρου Δημοκρατίας ο Βούτσιτς. 14 χρόνια βρίσκεται συνολικά στην εξουσία. Σήμερα ανέλαβε καθήκοντα υπηρεσιακής πρόεδρου η πρώην πρόεδρος Βουλής, η Άννα Μπέρναμπιτς. Σε 90 ημέρες θα πρέπει να διεξαχθούν προώρες προεδρικές εκλογές. Αλλά πριν από αυτές θα έχουμε, όπως είπα, στις 25 Οκτωβρίου βουλευτικές εκλογές, οι οποίες επίσης είναι προώρες. Αυτές οι εκλογές θεωρούνται, τουλάχιστον εγώ τις θεωρώ, τις σημαντικότερες από το 2000 και την ανατροπή του καθεστώτος Μιλόσεβιτς. Ο Αλεξάνδρ Βούτσιτς, κατά το πρότυπο του Πούτιν, θέλει τώρα να μεταπηδήσει στην Πρωθυπουργία, αλλά από ό,τι όλα δείχνουν δεν θα είναι και τόσο εύκολο. Είναι σημαντικές οι εκλογές. Είναι η πρώτη φορά που απειλείται σοβαρά η κυριαρχία του Βούτσιτς στην εσωτερική πολιτική σκηνή.
0: Μάλιστα.
6: Απειλείται από το φοιτητικό κίνημα που εξελίχθηκε, όπως ξέρουμε, σε κοινωνική και πολιτική δύναμη τα τελευταία δύο χρόνια με τις κινητοποιήσεις μετά το θάνατο 16 ανθρώπων από την κατάρρευση του γύρου στο εθνικό σταθμό του Νόβισαντ.
0: 25 Οκτωβρίου τώρα οι βουλευτικές εκλογές, έτσι.
6: 25 Οκτωβρίου οι βουλευτικές εκλογές. Κλίμα βαθιάς πόλωσης στη Σερβία. Νομίζω ότι θα είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα για τον Βούτσιτς αυτή τη φορά και όχι όπως τις προηγούμενες φορές που κερδίζει άνετα.
0: Νίκο Πέλπα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Καλό απόγευμα στο Βελιγράδι. Ερχόμαστε και πάλι τώρα στην αίθουσα σύνταξη να δούμε τι γίνεται στην Ισπανία. Έλενα Λεβίζου, ερχόμαστε και πάλι σε σένα. Γιατί στην Ισπανία συνεχίζονται οι διαδηλώσεις χιλιάδων πολιτών κατά της έξωσης της 87χρονης Μαρί Κέρμεν από το σπίτι της, και η κυβέρνηση Σάντζεθ ετοιμάζει νέο νομοθετικό διάταγμα υπό την πίεση των αντιδράσεων για την κρίση στο στεγαστικό πρόβλημα.
5: Εκατοντάδες διαδηλωτές και ακτιβιστές παραμένουν στην Πουέρτα Ντελ Σόλ, που κατασκήνωσαν από το Σαββατοκύριακο, διαμαρτυρώμενοι για την έξωση της 87χρονης Μαρί Κάρμεν Αμπασκάλ από το σπίτι της, μετά από 70 χρόνια που διέμενε σε αυτό, γιατί δεν μπορούσε να πληρώσει το υπέρογκο ενίκιο, αλλά και για τη γενικότερη στεγαστική κρίση που σοβεί εδώ και χρόνια στην Ισπανία. Μάλιστα, στοιχεία που έδωσε η El País δείχνουν ότι την τελευταία δεκαετία τα ενίκια έχουν αυξηθεί
7: αυξηθεί κατά 80% στη χώρα και το κόστος της κατοικίας κατά 65%. Μαζί με τους διαδηλωτές και ο διεθνούς φήμης Ισπανός σκηνοθέτης Πέντρο Αλμοδόβαρ, που ζήτησε από τους πολιτικούς να επιλύσουν αυτή την κρίση. Σε αυτό το πλαίσιο και από την πίεση αυτών των διαδηλώσεων και των αντιδράσεων βεβαίως που υπάρχουν, ο Ισπανός Πρωθυπουργός Σάντσεθ σε ομιλία του σε συγκέντρωση του Σοσιαλιστικού Κόμματος είπε, απευθυνόμενος προς την Μαρή Κάρμεν, «Έχω ένα μήνυμα για σένα. Η Ισπανική κυβέρνηση εργάζεται εντατικά για να φέρει ένα νέο νομοθετικό διάταγμα που θα προστατεύει τους ενοικιαστές. Σύμφωνα με αυτό, τα συμβόλαια ενοικίασης θα ανανεώνονται αυτόματα, αλλά και θα υπάρχει περιορισμός προστασία από τις εξώσεις». Οι εξώσεις κάθε χρόνο στην Ισπανία, Γρηγόρη, υπολογίζονται σε πάνω από 25.000, ενώ μόνο το πρώτο εξάμηνο αυτού του χρόνου υπολογίζεται ότι έγιναν πάνω από 40 εξώσεις κάθε μέρα. Είναι ένα τεράστιο πρόβλημα για την Ισπανία και η περίπτωση της Μαρή Κάρμεν Αμπασκάλ, που μεταφέρθηκε έξω από το σπίτι της με φορείο, όπως θυμόμαστε από αυτές τις φοβερές εικόνες που είδαμε όλοι στα διεθνή πρακτορία, είναι, θα λέγαμε, η θριαλίδα για τις εξελίξεις, όποιες εξελίξεις. Απλά να σημειώσω ότι η κυβέρνηση Σάντσεθ δεν έχει την κοινοβουλευτική πλειοψηφία και, για να περάσει αυτό το νόμο, και ο Σάντσεθ, ο οποίος θα φέρει το νόμο αυτό στο Υπουργικό Συμβούλιο αύριο για συζήτηση, ζητά τη συντέλεση των πολιτικών κομμάτων.
0: Για να δούμε λοιπόν τι θα γίνει και εκεί, για να κλείσουμε με μια σύντομη αναφορά με τα έντονα καιρικά φαινόμενα και τις ακραίες βροχοτώσεις και τις πλημμύρες που πλήττουν τις χώρες της Νοτιοανατολικής Ασίας. Υπάρχουν δυστυχώς όμως και θύματα, Έλενα.
7: Δυστυχώς, καταρχάς να πούμε ότι στην Ταϊλάνδη η πρωτεύουσα Μπανγκόκ έχει κυριολεκτικά βυθιστεί στα νερά μετά από 48 ώρες ακραίων βροχοπτώσεων. Περίπου 300 χιλιοστά βροχής έπεσαν και χιλιάδες άνθρωποι έχουν αναγκαστεί να εγκαταλείψουν τις οικίες τους, ενώ τουλάχιστον 8 είναι οι νεκροί και σε άλλες περιοχές της χώρας. Στο Νεπάλ επίσης, που μόλις πριν από ένα μήνα είχαμε τις φωνικές κατολυθήσεις και πλημμύρες, 21 είναι οι νεκροί, δεκάδες νεκροί και στην Ινδία, ενώ τα ακραία καιρικά φαινόμενα πλήττουν, εξακολουθούν να πλήττουν και τις βόρειο-ανατολικές Ηνωμένες Πολιτείες, με τουλάχιστον ένα νεκρό εκεί. Ινδία. Ενώ τα ακραία καιρικά φαινόμενα πλήττουν, εξακολουθούν να πλήττουν και τις βόρειο-ανατολικές Ηνωμένες Πολιτείες, με τουλάχιστον ένα νεκρό εκεί.

0: περισσότερα για το τι ακριβώς συμβαίνει και τι καταγγέλουν οι συγγενείς των θυμάτων. Καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
1: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Πράγματι, συγγενείς θυμάτων καταγγέλουν ότι έχουν υπάρξει απολύσεις στο εργοστάσιο την Μπισκότο βιομηχανία Βιολάντα με αφορμή τις καταθέσεις τους ότι υπήρχε οσμία αερίου την οποία είχαν αναφέρει, αλλά στη συνέχεια δεν έγινε κάτι. Είναι καταγγελίες που τουλάχιστον όσο και αν έχω προσπαθήσει δεν τις έχω επιβεβαιώσει. Ωστόσο, η επιβεβαίωση έρχεται από συνήγορο υπεράσπισης οικογένειας θύματος, η οποία μάλιστα η οικογένεια ζητά και την επιστροφή του ιδιοκτήτη της μπισκοτοβιομηχανίας στην φυλακή, καθώς στα τέλη Αυγούστου είχαμε την αποφυλάκησή του και μάλιστα με έφεση που έχει κατατεθεί στον εισαγγελέα ζητούν την αναβάθμιση του κατηγορητηρίου από ανθρωποκτονία, από αμέλεια, σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Mm-hmm. Μετά και από αυτές τις καταγγελίες για απολύσεις εργαζόμενων, οι οποίοι είχαν κάνει λόγο για την οσμία αερίου, αλλά και την αποφυλάκηση του ιδιοκτήτη της Βιολάντα, είχαμε το Σάββατο το βράδυ μία παρέμβαση από την συλλογικότητα Ρουβίκονας, οι οποίοι με βαριοπούλες έσπασαν τις τζαμαρίες από τη Βιολάντα που λειτουργεί στο μακριχώρι της Λάρισσας.
0: Και
1: μάλιστα αναφέρουν ότι αυτό έγινε εξαιτίας ακριβώς αυτού του γεγονότος. Ωστόσο, υπάρχει και ανακοίνωση από την πλευρά της εταιρείας, Γρηγόρη, με αφορμή αυτά τα δημοσιεύματα.
0: Η οποία τι λέει?
1: Και διευκρινίζουν ότι ο ισχυρισμός αυτός είναι απολύτως αναλυθής και δεν σχετίζεται καμία απόλυση με την κατάθεση ή το περιεχόμενο αυτών των καταθέσεων που είχαν δώσει στο παρελθόν. Και μάλιστα καταλήγουν ότι γι' αυτό το λόγο η Βιολάντα θα ασκήσει κάθε νόμιμο δικαίωμά της για την προστασία της εταιρείας.
0: Κωνσταντίνα Θεοχαρούλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε στο σημείο αυτό να ακούσουμε τι δήλωσε στην κάμερα του Ερηνιού η δικηγόρος θυμάτων της τραγωδίας Βάσο Πανταζή.
2: Αυτή τη στιγμή είναι εργοδότης των βασικών μαρτύρων κατηγορίας, οι οποίες εκφοβίζονται και οι πλέον σημαντικοί μάρτυρες έχουν ήδη απολυθεί. Έλαβα γνώση της σημερινής ανακοίνωσης της διοίκησης της εταιρείας, η οποία στην ουσία επιβεβαιώνει τις απολύσεις αυτές, δίνοντας υποτίθεται άλλο αίτιο. Εμείς έχουμε ήδη προσφύγει στον εισαγγελέα Φετών Λάρισσας, ασκώντας το ένδικο μέσο της εφέσεως, προκειμένου ο βασικός κατηγορούμενος να επιστρέψει στο χώρο που του αναλογεί, που αυτή τη στιγμή είναι ο χώρος της φυλακής.
0: Τώρα, καλύτερες είναι οι καιρικές συνθήκες, κυρίες και κύριοι, σήμερα από νωρίς το πρωί σε ολόκληρη τη χώρα και οι ισχυροί βορειάδες παραμένουν στο προσκήνιο. Πάμε στην μετεωρολόγο μας, Νικολέτα Ζεκοπούλη, η οποία θα μας πει περισσότερα. Νικολέτα, καλό μεσημέρι. Τι έχουμε να περιμένουμε τις επόμενες ώρες και ημέρες?
3: Θα τα πούμε όλα, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι λοιπόν σε όλους. Θα έλεγα το βασικό χαρακτηριστικό του καιρού όλο το επόμενο διάστημα θα είναι και οι χαμηλές για την εποχή θερμοκρασίες και ο πολύ ισχυρός βοριάς και οι τοπικές βροχές. Σήμερα και αύριο οι βροχές θα είναι λίγες, ασθενείς, κυρίως στα ανατολικά και τα νότια της χώρας, με τους βοριάδες στο Αιγαίο στα 7 μποφόρ. Ωστόσο, από την Τετάρτη, αυτός ο βοριάς θα γίνει θυελώδης. Θα φτάνει τα 8 μποφόρ, πιθανώς τοπικά στο Αιγαίο και τα 9 μποφόρ, κυρίως στο Βόρειο Αιγαίο. Αυτό σημαίνει ότι και θα ρίξει τη θερμοκρασία περαιτέρω στα ανατολικά, αλλά θα φέρει και περισσότερες βροχές, θα έλεγα κυρίως από τη Μαγνησία και νοτιότερα, και μάλιστα και στην πληγή Σαέδεια θα έχουμε νέες καταιγίδες την Τετάρτη, αλλά και στην περιοχή της Κρήτης θα έχουμε έντονα και επίμονα φαινόμενα τις επόμενες ημέρες, κυρίως από την Τετάρτη και μετά. Οπότε χρειάζεται μια προσοχή. Ο καιρός θα θυμίζει προχωρημένο φθινόπωρο σε αρκετές περιοχές της χώρας και θα είμαστε εδώ να ενημερώνουμε.
0: Βεβαίως, Νικολέτα Ζεκοπούλου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Στο μεταξύ, χθες πλημμύρισαν κεντρικοί δρόμοι στην Ερμού Πολιτήσιρου από την έντονη βροχή στο νησί. Σοβαρά προβλήματα όμως προκάλεσε κακοκαιρία και στην Εύβοια, με πλημμυρικά φαινόμενα, κατολισθήσεις και ζημιές σε σπίτια και οδικό δίκτυο. Για την κατάσταση στο νησί μίλησε στο σταθμό μας και στον Δημήτρη Πετρόπουλο ο Αντιπεριφερειάρχης Εύβοιας Γιώργος Κελαϊδίτης.
4: Το περισσότερο νερό έπεσε στο Δήμο Δερφείων Μεσαπείων, στα όρια του Δήμου Δερφείων Μεσαπείων και στα νότια του Δήμου Μαντουδίου Λίμνης Αγίας Άννας. Παρ' όλα αυτά, όπως αναφέρατε, όλη η κεντροβόρεια Εύβοια δέχτηκε αρκετά έψη βροχής. Είχαμε περίπου 160 χιλιοστά μέσα σε ένα πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, με αποτέλεσμα αυτή η σφοδρότητα σε κάποια σημεία να δοκιμάσει τις υποδομές μας, με κυριότερο το κομμάτι του δρόμου που συνδέει την κεντρική με την Βόρεια Εύβοια. Είναι το σημείο Δερβαίνη, είναι ένας μεγάλος ορεινός όγκος ο οποίος βγάζει πολλές κατολισθήσεις και τα τελευταία χρόνια έχουμε επενδύσει ως περιφέρεια και ως κράτος πολλά χρήματα για μέτρα προστασίας με πράκτες αντιμετώπισης κατολισθήσεων

0: μέσα από πολύ συγκεκριμένες μελέτες και παγκόσμιες πρακτικές αντιμετώπισης κατολιστικών φαινομένων, γενικά λειτουργήσε όπως τα τελευταία χρόνια πολύ καλά το σημείο σε σχέση με το συμβάν, αλλά είχαμε σώρευση φερτών υλικών σε κάποια σημεία τα οποία οδηγήσαν σε κατάρρευση κάποια ένα τμήμα το οποίο έκλεισε το δρόμο. Βεβαίως με τις τεχνικές μας υπηρεσίες και με ειδικά συνεργεία προχωρήσαμε στην καθοκαθαρισμό και την αποκατάσταση του προβλήματος.
1: Απεγκλωβίστηκε και ένα ζευγάρι έτσι, το οποίο είχε μέσα στο κίνητο παγιδευτεί από τις λάσπες και τα λοιπά.
0: Στο συγκεκριμένο δρόμο, επειδή υπήρξε διακοπή για περίπου 9 ώρες κατά την εξέλιξη των φαινομένων και για προληπτικούς λόγους, υπήρχε πολλής κόσμος και από τη βόρεια και από την νότια πλευρά που δεν μπορούσαν να πάνε στην κατεύθυνσή τους, αλλά αυτό είναι το ελάχιστο που πρέπει να κάνουμε σε τέτοιες περιπτώσεις. Παρ' όλα αυτά, τα φαινόμενα αυτά βγάλανε και πολύ νερό σε πολλά ποτάμια.
2: Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών η ηθοποιός και χορεύτρια Ελένη Προκοπίου, μια από τις χαρακτηριστικές παρουσίες του παλιού ελληνικού κινηματογράφου. Με 23 ταινίες στο ενεργικό της από το 1960 έως το 1972, ξεχώρισε για το υποκριτικό της ταλέντο αλλά και τις χορευτικές της ικανότητες. Στις αρχές δεκαετίας του 70 επέλεξε να αποχωρήσει από τον καλλιτεχνικό χώρο και να ζήσει μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Το 2006 είχε τιμηθεί από το Δήμο Αθηναίων με το μετάλλιο της πόλης των Αθηνών για τη συνολική της προσφορά.
3: Αθλητικό δελτίο.
2: Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Τάσο Επιτρόπου. Τάσο, καλό μεσημέρι. Ξεχωρίζει βεβαίως η μεγάλη νίκη της Ελλάδας με 1-0 της Γερμανίας στην εκτός έδρας. Καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι και από μένα. Χρήση σελίδα στο βίβλο του ελληνικού ποδοσφαίρου έγραψε χθες η Εθνική με την επικράτησή της με 1-0 της Γερμανίας στο Augsburg. Ο Κουρμπέλης στο 74ο λεπτό μετά από συνεργασία Παυλίδη Τζόλη υπέταξε τους Γερμανούς με το αντιπροσωπικό. Περτικό μας συγκρότημα πλέον να ανεβαίνει βήμα στην ελίτ του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου. Πρώτη νίκη στην ιστορία της εθνικής ομάδας επί της Γερμανίας. Το άλλο παιχνίδι του ομίλου, Σερβία-Ολλανδία, 1-2 με τον Γιώβιτς μάλιστα να σκοράρει. Στη βαθμολογία του ομίλου μας, η Ελλάδα είναι στην κορυφή με 6 βαθμούς. Ακολουθούμενη η Ολλανδία με 4, η Γερμανία με 1 βαθμό. Ενώ χωρίς βαθμό παραμένει η Σερβία την 5η, 10 παρατέταρτο για την τρίτη αγωνιστική. Η Γαλανόλο και υποδέχεται στην Τούμπα την Ολλανδία. Και τέλος, να πούμε ότι το Super Cup, το 5ο στην ιστορία του, κατέκτησε χθες ο Ολυμπιακός νικώντας 196 στον 8ο τελικό του Super Cup, τον ΠΑΟΚ.
2: Τάσο Επιτρόπου, σε ευχαριστούμε πολύ. Να ακούσουμε δύο από τους πρωταγωνιστές της μεγάλης επιτυχίας της νίκης της Εθνικής Ελλάδος επί της Γερμανίας. Τι είπαν ο Δημήτρης Κουρμπέλης, ο οποίος πέτυχε το χρυσό γκολ, και ο Γιώργος Μασούρας.
5: Πολύ μεγάλο αποτέλεσμα.
6: Έλλη Τρίγκου, Γιάννης Κουκουράκης και Δεκαμελής Θίασος. Σκηνοθεσία Κυριακή Μίτσου. Βασισμένη στην έρευνα της καθηγήτριας Γκόντα Βαν Στίν. Από 6 Νοεμβρίου στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας για 8 μόνο παραστάσεις. artinfo.gr.
7: Θεοδώρα, Αυτοκράτηρα του Βυζαντίου. Η συναρπαστική ιστορία της Θεοδώρας παρουσιάζεται με τη συμμετοχή της διεθνώς καταξιωμένης σοπράνο Χριστίνας Πουλίτσι, του κορυφαίου βαρύτονου Δημήτρη Τηλιακού και του σπουδαίου τενόρου Φίλιππου Μοδινού. Η νέα ελληνική όπερα του Θεόδωρου Στάθη. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
8: Εσείς που πάτε?
9: Σινεμά ξανά. Το ελληνικό σινεμά όπως δεν το έχεις ξαναδεί. 50 σημαντικές ταινίες, 5 θεματικές ενότητες με την επιμέλεια 6 ξεχωριστών προσωπικότητων του κινηματογράφου. Ένα μοναδικό πρόγραμμα προβολών στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Βραβείων Κινηματογράφου Αθήνα 2027. Από 15 Σεπτεμβρίου έως 20 Οκτωβρίου σε 8 πόλεις της Ελλάδας. Μάθε περισσότερα στο hellenicfilmacademy.gr. Διοργάνωση Ελληνική Ακαδημία Κινηματογράφου με την ενίσχυση του ΕΚΟΜΕΔ.
10: Είναι θέμα αυτοσυγκέντρωση.
11: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος. Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Υπέροχο και ολοκένουργιο το τραγούδι All Around από το ομώνυμο ντεμπούτο άλμπουμ των Humac Sisters, κυκλοφόρησε μόλις τον Αύγουστο που μας πέρασε από την Dubtone Records. Κόρες των Humac & Humac, εγγονές του Sam Cooke και ανιψιές του Bobby Humac, οι τρεις αδελφές κουβαλούν μια τεράστια μουσική κληρονομιά, την οποία στο άλμπουμ All Around καταφέρνουν να τιμήσουν, προσφέροντας παράλληλα έτσι και έναν πιο φρέσκο σύγχρονο αέρα. Με αυτό το κομμάτι σας καλωσορίσαμε στη δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής, 6 λεπτά μετά τις 3. Ακούτε πάντα κόσμο στους 93,6. Λουκία Σούπουλη σας μιλάει και επιλέγει τα τραγούδια. Γαβρίλ Ρεμούνδο στη ρύθμιση του ήχου και μια έτσι σκοτεινή soul pop διασκευή του ομώνυμου, το λες και φεμινιστικό ύμνο της Leslie Gore από το 1963. You Don't Own Me είναι η Grace και ο rapper Jeezy.

Spot του Bruce Springsteen, που μέχρι το 2025 ήταν ακυκλοφόρητο από τις ηχογραφήσεις της περίοδου Φιλαντέλφια. Έτσι και εμπνευσμένο από τον τότε hip hop ήχο της δυτικής ακτής της Αμερικής. Ακόμα πιο πίσω, 1989.

Ακούτε Κόσμος στους 93,6.

Final Days, να στείλουμε όλη μας την αγάπη και τη θετική ενέργεια στον Μάικλ Κιουανούκα, ο οποίος μόλις την Παρασκευή έμαθα ότι δίνει τη δική του μεγάλη μάχη αποκατάστασης μετά από ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας. Στο υπέροχο ψυχεδελικό soul τραγούδι που μιλάει για τις τελευταίες ημέρες ενός κόσμου που μοιάζει να καταραίει, σε παραγωγή των Danger Mouse ήταν το Final Days. Πιο φωτεινό το νέο single του Βρετανού Bonobo και τα φωνητικά της Joey Crooks από το τελευταίο του άλμπουμ, το Distance in Static, ακούμε Always on Your Side.

0: things we don't understand. I don't understand.
1: We need answers from you. What did you expect to find? What did you expect to
2: find? Who's going
1: to
2: be our future?
3: It's your responsibility to do something about it.
4: Well, I have the key in my hand. All I have to find is the lock. The lock.
5: Η ενημέρωση σε τίτλους.
6: Συνομιλίες Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν μέσω διαπραγματευτών σήμερα ή αύριο σύμφωνα με το Reuters. Την Τετάρτη αναμένονται οι ανακοινώσεις των μέτρων για τα καύσιμα κίνησης, ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 ο Υφυπουργός Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος. Η τελική απόφαση για τη θέρμανση θα ανακοινωθεί στις 14 Οκτωβρίου, μία ημέρα πριν από την έναρξη της διάθεσης. Το Νοέμβριο θα καταβληθεί η επιστροφή ενοικίου σε πάνω από 1 εκατομμύριο ενοικιαστές, σύμφωνα με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη. Σε πλήρη εξέλιξη οι έρευνες των αρχών για την τραγωδία στην Πλάκα με τη φωνική έκρηξη και τους 6 νεκρούς. Σήμερα πραγματοποιήθηκε και δεύτερη αυτοψία. Όπως δήλωσε αντιδήμαρχος Αθηναίων Πάρης Χαρλάφτης, μέσα στην εβδομάδα θα ολοκληρωθεί η έκθεση. Απαντήσεις συνεχίζουν να αναζητούν οι αρχές για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Σήμερα κατέθεσε στον ανακριτή 61χρονη νοσηλεύτρια του ιατρείου. Στο επίκεντρο της έρευνας και τα κατασχεμένα κινητά τηλέφωνα. Προσωρινά κρατούμενος με ομόφωνη απόφαση ανακριτή και της εισαγγελέα, 38χρονος που πυροβόλησε κατά της 25χρονης πρώην συντρόφου του στην Καλαμάτα. Ένας νεκρός και 3 τραυματίες από ρωσική επίθεση με ντρόουν στην Ακαδημία Επιστημών στο Κίεβο. Θα απαντήσουμε, δήλωσε ο Ουκρανός πρόεδρος. Τοπικές βροχές αύριο στη Θεσσαλία, στην Εύβοια, στην Ανατολική Στερεά και την Ανατολική Πελοπόννησο. Τοπικές βροχές από το μεσημέρι και στην Αττική. Έως 24 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Λουίζα Μαραβελάκη.
7: Κόσμος 93,6.

κρατημένα από τα πιο αγαπημένα μου κομμάτια των Κρουάνγμπιν, αυτό το σύγκροτημα από το Τέξας και ένα κομμάτι με τίτλο People Everywhere που κυκλοφόρησε το 2015. 34 λεπτά μετά τις 3, εδώ είναι ο κόσμος 93,6 και αυτό δεν αλλάζει και είχε λίγο ακόμα στην παρέα. Στα λόγια και τις μουσικές είναι η Λουκία Σούπουλη, Γαβρίλη Ρεμούνδο στον ήχο. Από τη Μεγάλη Βρετανία μας έρχεται το επόμενο συγκρότημα, η BBO Sound Machine. Μια ηλεκτρο αφροφανκ μπάντα συνδυάζουν το δυτικοαφρικάνικο high life με την κλασική soul. 5 άλμπουμ στο ενεργητικό τους, μόλις κυκλοφόρησαν τη νέα τους δουλειά με τίτλο Chopping Mountain. Ακούμε το Love.

Ρέγγε, αισθητική των Nouvel Vague, Do You Really Want To Hurt Me, το μεγάλο hit των Culture Club. Και από τη Γαλλία στην Ισπανία, Manu Chao.

από την γαλλική trip hop σκηνή και από το 2009 το δίδυμο των Mr. Mondo, Ugly McBear και η Jessica Fitoussi στα φωνητικά ήταν το Not Afraid. Notorious B.I.G. και η φωνή της Aretha Franklin έρχεται αμέσως τώρα. Και ένα ωραίο mashup κομμάτι με τίτλο Everyday Struggle. About your stress-filled day, baby on the way, mad bills to pay. That's why you drink Tangerine, so you can reminisce and wish.

0: ξέρει να επιλέγει πολύ ωραία κομμάτια από το παρελθόν για τα samples του Φρένικ. Εδώ με τη φωνή του Al Green από το κομμάτι Free At Last έφτιαξε το 2011 το All Right. Και κάπως έτσι πήγαν τα πράγματα για σήμερα. Σας ευχαριστώ πολύ για την παρέα και την ακρόαση. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Έρχεται Κωνσταντίνος Παντζόχλου σε πολύ λίγο για το επόμενο 2ωρο. Εμείς ξανά αύριο το μεσημέρι στις 2 ακριβώς. Στη Γαλλία με τους Φοβ και το υπέροχο Blizzard σας αφήνω. Τα λέμε ξανά αύριο το μεσημέρι στις 2. Γαβρίλη Ρεμούνδος ήταν στον ήχο από τη Λουκία Σούπουλη. Καλή συνέχεια, καλό απόγευμα σε όλους.
1: Je te demande si tu es une bête féroce ou bien un saint. Mais tu es l'un et l'autre. Et t'es l'une chose encore. Tu es infiniment nombreux.

Η ώρα στον κόσμο είναι 4. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος.

0: Το φθινοπωρινό Meat Market έρχεται 3 και 4 Οκτωβρίου στη Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων για ένα διήμερο γεμάτο δημιουργικότητα. 160 ελληνικά brands, DJ sets, street food, ποτά και δωρεάν δραστηριότητες για παιδιά. Ραντεβού στην πιο πολύχρωμη γιορτή της πόλης. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερες πληροφορίες themeatmarket.gr.
1: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
2: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
3: Full και λίγα λες.
2: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
3: Εγγύηση? Τι μου λες?
2: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
3: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
2: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
4: Θεοδώρα, Αυτοκράτηρα του Βυζαντίου. Η συναρπαστική ιστορία της Θεοδώρας παρουσιάζεται με τη συμμετοχή της διεθνώς καταξιωμένης σοπράνο Χριστίνας Πουλίτσι, του κορυφαίου βαρύτονου Δημήτρη Τηλιακού και του σπουδαίου τενόρου Φίλιππου Μωδινού. Η νέα ελληνική όπερα του Θεόδωρου Στάθη. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
5: Κοντάκτροφ. Πίνα Μπάους. Η παράσταση «Γεγονός» επιστρέφει στο Εθνικό Θέατρο. Από 9 Οκτωβρίου για λίγες μόνο παραστάσεις. Κεντρική σκηνή, κτίριο Τσίλερ. Κοντάκτροφ. Στους κήπους.
6: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
7: Ζητούνται οικογένειες για μόνιμη εγκατάσταση στις πανέμορφες κουτσουπιές. Δωρεάν κατοικία, δουλειά, φύση, ηρεμία και μια κοινότητα που ενδιαφέρεται πραγματικά. Τι νος είσαι εσύ, πού πας, με ποιον πας, γιατί πας και γιατί γύρισες τόσο αργά. Στις κουτσουπιές, η προσωπική σου ζωή είναι υπόθεση όλων. Κουτσουπιές, πρεμιέρα, Δευτέρα 5 Οκτωβρίου στις 7 το απόγευμα στο νέο πρόγραμμα της Ερτένα.
8: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε

Just Stone στο ξεκίνημα της εκπομπής, 8 λεπτά μετά από τις 4, το απόγευμα της Δευτέρας. Ήρθαμε και εμείς στο ξεκίνημα της εβδομάδας εδώ στο Κόσμος 93,6 και στο erteco.gr. Μετά από ένα Σαββατοκυριακό αρκετά φθινοπορεινό, ουσιαστικά ήρθε το φθινόπωρο και μας το έδειξε αυτές τις ημέρες. Σήμερα είναι κάπως καλύτερα, θα λέγει κανείς, αλλά είναι φθινόπωρο. Έτσι πάει. Λοιπόν, θυμάστε που λέγαμε την Παρασκευή ότι θέλουμε λίγο ακόμα από το άλλο, από το καλοκαίρι, αλλά δεν μας κάνει τη χάρη. Λοιπόν, εδώ είμαστε και μέχρι τις 6 θα κάνουμε παρέα στο απόγευμα της Δευτέρας, όπως κάνουμε κάθε μέρα με τις μουσικές μας. Γαβρίλ Ρεμούνδο στον ήχο, Κωνσταντίνος Παντζόγλου στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Καλή εβδομάδα να έχουμε.

0: ακριβώς αυτό. Brother, where are you?
1: Brother, where are you? This is...
0: Να πω εκείνες τις πολύ ωραίες συλλογές, 20 και κάτι χρόνια πριν, Verve Mixed και Κόσμος 93,6 στα ραδιόφωνα και rteco.gr μας βρίσκεται και εκεί, live και on demand, στη μεγάλη πλατφόρμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Και μια μεγάλη καλησπέρα θέλω να στείλουμε στο ξεκίνημα της εκπομπής στην Κυψέλη, σε εσάς που φτιάχνετε αυτά τα πάρα πολύ ωραία σπίτια. Και 2-10-6-0-6-64-29 χτυπάει κατευθείαν στο στούντιο ο ένας τρόπος για να επικοινωνούμε, ο άλλος τρόπος κόσμος 936 για τα social και φυσικά περιμένουμε γραπτά μηνύματα στο Viber του σταθμού Κόσμος Radio. Έτσι θα μας βρείτε, εκεί θα μας στείλετε το μήνυμά σας. Δώστε στίγμα, πώς ήταν το Σαββατοκύριακο. Στο μεταξύ τώρα έβλεπα πάλι θα χαλάσει ο καιρός από τα μέσα της εβδομάδας, λέει. Δεν μας θέλει.

καταπληκτική αναβίωση σε αυτό το τραγούδι από Μισελ Λεντεγκιοτσέλο και Λιάν Λαχάβας, ελληνικής καταγωγής Λιάν Λαχάβας. Don't look any further, λοιπόν, λίγο πριν από τις 4:30, και θέλω να ξεκινήσουμε την εκπομπή σήμερα από αυτό, ότι το Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης απέσπασε το Ευρωπαϊκό Βραβείο Μουσείων 2026, μια πολύ σημαντική ευρωπαϊκή διάκριση που απονέμεται από την Ευρωπαϊκή Ακαδημία Μουσείων, αναγνωρίζοντας τον κοινωνικό ρόλο των μουσείων. Τιμά, λοιπόν, εκείνα τα μουσεία που τοποθετούν την τέχνη σε καινοτόμα πλαίσια με σκοπό τη συμβολή του στην αντιμετώπιση των σύγχρονων κοινωνικών ζητημάτων. Η τελετή της ανάδειξης και της απονομής του βραβείου πραγματοποιήθηκε το Σάββατο που μας πέρασε στο Αλικάντε στην Ισπανία, και αυτή η σημαντική διάκριση τοποθετεί το Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης στο επίκεντρο του Ευρωπαϊκού Μουσιακού Χάρτη, αποτελώντας αναγνώριση της καινοτομίας, της πορείας, της επιμελητικής του κατεύθυνσης και του δημόσιου ρόλου που έχει αναπτύξει τα τελευταία χρόνια. Το ΕΜΣ, θα θυμίζουμε, ότι είχε επιλεγεί στη βραχεία λίστα των 6 μουσείων της Ευρώπης που διεκδικούσαν το φετινό βραβείο ανάμεσα σε οργανισμούς διεθνούς ακτινοβολίας. Το βραβείο βασίζεται σε δημοκρατικές και ανθρώπινες αξίες, όπως είναι η κοινωνική δικαιοσύνη, η συμμετοχή, η συμπερίληψη, η ισότητα των φύλων, η οικοδόμηση της κοινότητας και η βιωσιμότητα. Και οι αξίες αυτές είναι που αποτελούν κινητήρια δύναμη για νέες μουσεολογικές ιδέες και πρακτικές, ενώ το βραβείο αναδεικνύει και νέα πρότυπα και μοντέλα καινοτομίας και αριστείας που επαναπροσδιορίζουν τον κοινωνικό ρόλο των μουσείων της τέχνης στον 21ο αιώνα. Πολύ καλό είναι αυτό το νέο, νομίζω, και εμείς πάμε τώρα για τις ειδήσεις.

Έτσι που λέτε, η βράβευση επισφραγίζει μια περίοδο ουσιαστικής ανανέωσης και διεθνούς εξωστρέφειας που έχει το Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης. Με ένα πρόγραμμα που έχει σαφές κοινωνικό πρόσημο.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Την Τετάρτη αναμένονται κυβερνητικές ανακοινώσεις για τα μέτρα στήριξης στα καύσιμα. Το ύψος των παρεμβάσεων θα καθοριστεί με βάση τα διαθέσιμα δημοσιονομικά περιθώρια και τα δεδομένα που θα υπάρχουν εκείνη τη στιγμή, τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Κατηγόρησε την αντιπολίτευση για πλειοδοσία μέτρων. Για αδυναμία της κυβέρνησης να απαντήσει στην ακρίβεια των καυσίμων, έκανε λόγο ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς. Συνεχίζονται οι έρευνες και οι έλεγχοι στατικότητας στο σημείο της φωνικής έκρηξης στην Πλάκα. Η έκθεση της αυτοψίας θα ολοκληρωθεί μέσα στην εβδομάδα, δήλωσε ο Αντιδήμαρχος Αθηναίων Πάρης Χαρλάφτης κατά τη διενέργεια δεύτερου ελέγχου στα γειτονικά ακίνητα. Νέα στοιχεία στην υπόθεση Μαζονάκη. Ο γιατρός μας είπε ότι είμαστε όλοι συνυπεύθυνοι. Φέρεται να κατέθεσε στον ανακριτή η 61χρονη νοσηλεύτρια. Περιέγραψε ότι γινόταν πανικό στο ιατρείο, ενώ ανακάλεσε την αρχική της κατάθεση στην αστυνομία. Το Ιράν αρνείται οποιαδήποτε εμπλοκή στην επίθεση εναντίον στρατιωτικής βάσης στη Βρετανία, όπου έχουν συλληφθεί 5 Βρετανοί ως ύποπτοι για προετοιμασία τρομοκρατικής επίθεσης. Τοπικές βροχές αύριο στη Θεσσαλία, την Εύβοια, την Ανατολική Στερεά και την Ανατολική Πελοπόννησο. Τοπικές βροχές από το μεσημέρι και στην Αττική. Έως 24 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Λουίζα Μαραβελάκη.
2: Κόσμος 93,6.
3: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Κόσμος Radio.gr.

Legend στην επιστροφή. Καλησπέρα σε εσάς που μαγειρεύετε. Λίγο αργά βέβαια είναι, αλλά εντάξει. Μεγάλη καλησπέρα. Δεύτερο ημέρο εκπομπής εδώ στο Κόσμος 93,6. Έχει μαζευτεί η παρέα του απογεύματος από ό,τι βλέπω. Και Μαντόνα και Τέιλορ Σουίφτ ήταν οι μεγάλες νικητρίες των MTV Video Music Awards, σε μια τελετή όπου οι γυναίκες καλλιτέχνηδες κυριάρχησαν. Η Μαντόνα κατέκτησε συνολικά 7 βραβεία, ενώ η Σουίφτ απέσπασε το κορυφαίο βραβείο της βραδιάς, επεκτείνοντας το ρεκόρ της ως η πιο πολύ βραβευμένη καλλιτέχνηδα στην ιστορία των FMAs. Και μάλιστα η Μαντόνα ήταν και η καλλιτέχνηδα με τις περισσότερες υποψηφιότητες, συνολικά 13, και κέρδισε 7 βραβεία, εκ των οποίων 3 απονεμήθηκαν κατά τη διάρκεια της τηλεοπτικής μετάδοσης. Καλύτερη συνεργασία, λέει, με τη Σαμπρίνα Κάρπεντερ, καλύτερο dance και καλλιτέχνηδα της χρονιάς. Και όπως είπε και η ίδια, οι περισσότεροι από εσάς πιθανότατα δεν είχατε γεννηθεί όταν εμφανίστηκα, λέει, στα πρώτα Video Music Awards πριν από 43 χρόνια.

Gregory Porter και το Revival, και έχω μετρήσει αυτή την εβδομάδα, για σήμερα μάλλον, ότι έχουμε 4 ή 5, αν δεν κάνω λάθος, θεατρικές πρεμιέρες. Είναι μια εβδομάδα που η θεατρική σεζόν κάπως ανεβάζει ρυθμό και ξεκινάει από σήμερα στο Σύγχρονο Θέατρο, στο Θέατρο 104, με συγχωρείτε, ξεκινάει η παράσταση «Ο Αρχιτέκτον», στέκομαι σε αυτήν. Ένας αρχιτέκτονας δεν μπορεί να αποχωριστεί, λέει, το σπίτι που δημιούργησε για ένα ζευγάρι, και εξακολουθεί να παρεμβαίνει στη ζωή του, αντιμετωπίζοντας κάθε αλλαγή παραβίαση της τέλειας ισορροπίας που έχει σχεδιάσει. Το έργο είναι της Φόφη Στρέζου και κινείται ανάμεσα στο παράλογο και το τραγικό, μετατρέποντας το σπίτι σε ένα αυστηρά ελεγχόμενο σύστημα που ακόμη και οι πιο απλές ανθρώπινες ανάγκες μοιάζουν απαγορευμένες. Μια αλληγορία λοιπόν για τον έλεγχο, την τελειότητα και την ανάγκη του ανθρώπου να διεκδικήσει τον δικό του χώρο. Σήμερα θα κάνει πρεμιέρα το Bacon στο θέατρο Άνεση, αυτό το σύγχρονο βρετανικό έργο που ανεβαίνει για δεύτερη φορά στην ελληνική σκηνή, με μια ιστορία που ξεκινάει από τη φιλία δύο αγοριών και εξελίσσεται σε μια σκοτεινή εξερεύνηση της βίας, της καταπίεσης, της σιωπής και της σεξουαλικής σύγχυσης. Έχουμε την επιστροφή του Cleansed στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης, η παράσταση του Δημήτρη Καρατζά πάνω στο σκληρό και ποιητικό έργο της Σάρα Κέιν που έρχεται για δεύτερη χρονιά. Έχουμε τις Κλιμεντίνες χωρίς κουκούτσι στο Ανοιχτό Θέατρο Κολονού που παρουσιάζεται απόψε. Και τι άλλο, έχουμε ακόμα μία παράσταση σήμερα που κάνει πρεμιέρα και είναι κάπου εδώ, αλλά την έχασα κάπως στην οθόνη μου, δεν θέλει να μου κάνει τη χάρη. Αυτά που λέτε, ενδιαφέρουσα εβδομάδα θεατρική και είναι ωραίο που επιστρέφουμε στα θέατρα πάλι.

Αυτή ήταν η Dangle που έχουν κάνει μια πάρα πολύ ωραία δουλειά και κυκλοφόρησε μέσα στο καλοκαίρι και πάμε να κλείσουμε την πρώτη ώρα. Με αυτό εδώ, Dance with Somebody. Μικρή διακοπή, επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο.

0: 95,2 και 93,2 στα FM.
1: 5 χρόνια το Earthflix εκτοξεύτηκε. Μια ανωδική πορεία γεμάτη συναρπαστικές στιγμές και δυνατές ιστορίες. Σας ευχαριστούμε που μας εμπιστεύεστε και μας κάνετε να θέλουμε να γινόμαστε καλύτεροι κάθε χρόνο. Earthflix. 5 χρόνια μαζί και συνεχίζουμε.
2: Με λογισμό και όνειρο. Μια παραγωγή της ΕΡΤ Ζακύνθου με τον δημοσιογράφο, κοινωνιολόγο και πρόεδρο του Συλλόγου Φίλων της Φιλαρμονικής Δήμου Ζακύνθου, Βασίλη Μούτσιο. Με λογισμό και όνειρο. Μια λαογραφική, πολιτιστική και κοινωνική εκπομπή. Κάθε Τρίτη, 12 με 1 το μεσημέρι. ΕΡΤ Ζακύνθου και στα social. Ακολουθήστε μας στις σελίδες μας σε Facebook, Instagram, Twitter, X και TikTok. ΕΡΤ Ζακύνθου. Ο δικός σας σταθμός.
3: Είδηση. Είδηση. Είδηση. Είδηση! Είδηση! Είδηση! Είδηση! Είδηση!
4: Αντικειμενικό και άμεσο ρεπορτάζ χωρίς πανικό και συναισθηματισμούς που επισκιάζουν την ουσία. Αυτό είναι ενημέρωση. Earth News βάζει την ενημέρωση στη θέση της.
2: Zoom στην επικαιρότητα. Zoom στην ενημέρωση. Την Ζάκυνθο, την Κεφαλονιά και την ευρύτερη περιφέρεια. Με τον Σάκη Νέγκα.

Και το μείζον ερώτημα είναι γιατί δεν έδωσαν από την αρχή τα χάπια στις γάτες κατά των ψήλων. Να χαπακώσουν τις γάτες από την αρχή. Αποκαλύφθηκε γιατί δεν είχαν άειλη συνταγογράφηση. Αστειεύομαι. Ο λόγος για το θέμα με τους ψήλους στο Δημοτικό Σχολείο του Αγίου Λεόντα στην Ορεινή Ζάκυνθο. Οι μαθητές επανέρχονται, Θεού θέλοντος και καιρού επιτρέποντος, από την Τετάρτη κανονικά στο σχολείο τους. Γιατί μέχρι αυτή τη στιγμή κάνουν μαθήματα σε δύο κτίρια, στο Κοινοτικό Γραφείο και στο Πολιτιστικό Κέντρο του Αγίου Λεόντα. Τώρα οι ηθήνοντες βάζουν σε κονσέρβες από ψάρι, όπως μάθαμε, χάπια, προκειμένου να τα τρώνε οι γάτες και τα χάπια μαζί με τις κονσέρβες, και δεν θα έχουν για το επόμενο διάστημα ψήλους. Όσο υπάρχουν όμως εκεί συγκεντρωμένα αρκετά δεσποζόμενα ή αδέσποτα ζώα, σκυλιά και γατιά από γειτονικά σπίτια και πολλά τον αριθμό, θα συνεχίσει να υπάρχει και το πρόβλημα. Αλλά κανείς δεν θέλει να έρθει σε ρήξη με τους κατοίκους. Έτσι δεν είναι? Πολύ πολύ καλημέρα σας. Κατά τα άλλα, όπως ήδη είναι γνωστό και δυστυχώς δηλαδή, αν και αυτό περιμέναμε να συμβεί, νεκρή βρέθηκε σε αγροτική περιοχή στο Άνω Γερακαρίο η 64χρονη Ρουμάνα που αγνοούνταν από τις 11 Σεπτεμβρίου και μάλιστα σε κατάσταση αποσύνθεσης, γεγονός που σημαίνει ότι είχε πεθάνει πολλές μέρες πριν, αφού η εξαφάνισή της είχε δηλωθεί επίσημα 11/9. Στο μεταξύ είχαν χαθεί τα ίχνη της 2-3 μέρες πριν. Άρα μιλάμε για ένα 20ήμερο. Περισσότερα στη συνέχεια. Πολύ πολύ καλημέρα σας. 11 και 10 πρώτα λεπτά είναι η εκπομπή Zoom στην επικαιρότητα. Καλημέρα σε όλους και καλή εβδομάδα. Προηγήθηκε ο Ανδρέας Παπαδημητρίου 9 με 11 με την εκπομπή Ακού Τώρα. Καλώς ήρθατε στις αγαπημένες και φιλόξενες συχνότητες 95,2 και 93,2 στα FM. Και σήμερα βέβαια είναι Δευτέρα, 28 Σεπτεμβρίου του Σωτηρίου έτους 2026, γεγονός που σημαίνει ότι μας αποχαιρετά και ο πρώτος μήνας του φθινοπόρου, με σχετικά καλό καιρό για τα δεδομένα της εποχής. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στα τηλέφωνα 2695-033-022 και 2695-037-114 για τις καλημέρες σας και όχι μόνο. Βρίσκεται την ΕΡΤ της Ζακύνθου στα social media, σε Facebook, Instagram, X και TikTok. Μας ακούτε και διαδικτυακά στο erteco.gr επιλέγοντας την ένδειξη Ζάκυνθος. Επίσης μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας μέσω Viber, γράφοντας την αναζήτηση στο Viber πάντα ΕΡΤ Ζακύνθου, είτε με κεφαλαία είτε με μικρά. Περιμένουμε τα μηνύματά σας. Τα email του σταθμού και αυτά στη διάθεσή σας. ertzakinthopapakier.gr erazak1papakiyahoo.gr. Κρίμα, Σταύρο Λιβέρη, δεν καταφέραμε να πάμε στη συναυλία της Άννας Βύση. Στείλαμε αντιπρόσωπο, το ξέρω, ναι. Πήγε το Βυσάκι εκεί. Εγώ προσωπικά δεν. Από Βασίλη Παπακουσταντίνο και πάνω. Γελάει η Ανακαποδίστρια. Πολύ διαφήμιση στην αυλία της Άννας Βύση. Και κατάμεστο το ΆΚΑ, παρακαλώ. Λοιπόν, Ανακαποδίστρια στις μουσικές επιλογές, Σταύρος Λιβέρης στα μαγικά κουμπάκια του ήχου, Σάκης Νέκας στα μικρόφωνα. Όπως είπαμε και στην αρχή, νεκρή βρέθηκε το απόγευμα της Κυριακής, δηλαδή χθες νωρίς το απόγευμα, σε ένα χωράφι με ελιές, στην τοποθεσία Καστέλια, στο Άνω Γερακαρίο Ζακύνθου, από κάτοικο της περιοχής που πήγε στο σημείο να κάνει αγροτικές εργασίες και συγκεκριμένα να κόψει χόρτα, η 64χρονη Ρουμάνα τουρίστρια που αγνοεί το επίσημα από τις 11 Σεπτεμβρίου και η οποία διέμενε μόνη της σε ξενοδοχείο στη γειτονική περιοχή του Αλικανά, οπότε και ο εν λόγω ειδοποίησε την αστυνομία. Και καταλαβαίνετε τώρα ο άνθρωπος πώς ένιωσε εκείνη τη στιγμή όταν είδε ξαφνικά μπροστά του ένα άψυχο σώμα σε αποσύνθεση.
Σύμφωνα με πληροφορίες από την αστυνομία, σε πρώτη φάση έχει αποκλειστεί το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας, ενώ η περιοχή στην οποία εντοπίστηκε το άψυχο σώμα της άτυχης γυναίκας σε κατάσταση αποσύνθεσης είναι σε απόσταση 3 χιλιόμετρων περίπου από το σημείο που εθεάθη τελευταία φορά από κάμερα ασφαλείας στο κέντρο του Αλικανά. Έχουμε αναρτήσει και στο Air News σχετική φωτό με την 64χρονη Ρουμάνα, η οποία έχει καταγραφεί τελευταία φορά την ημέρα της εξαφάνισής της στο κέντρο του Αλικανά. Αξίζει να σημειωθεί ότι είχαν προηγηθεί από την πρώτη στιγμή που δηλώθηκε στο αστυνομικό τμήμα Αλικών η εξαφάνιση της 64χρονης με 2-3 μέρες χρονοκαθυστέρηση από τις εκπροσώπους του ξενοδοχείου, εκτεταμένες έρευνες στην ευρύτερη περιοχή του Αλικανά με τη συμμετοχή της πολιτικής προστασίας, της περιφερειακής ενότητας Ζακύνθου με τη χρήση drones, της αστυνομίας και της πυροσβεστικής, ενώ συνέδραμαν και κλιμάκα της ΕΜΑΚ αρχικά με εκπαιδευμένο σκύλο και στη συνέχεια με φουσκωτές βάρκες και δίτες. Δεν χρειάστηκε να επιστρατευτούν οι δίτες γιατί είναι ερυκά τα νερά, καθώς υπάρχει ποτάμι στη συγκεκριμένη περιοχή. Όλες αυτές οι έρευνες, όπως είναι γνωστό, είχαν αποδεί άκαρπες. Η σωρός της 64χρονης Ρουμάνας θα μεταφερθεί στην Πάτρα για να γίνει ιατροδικαστική εξέταση και να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια του θανάτου της.

Υπήρξε μια επικοινωνία, όπως μάθαμε, με τον γιο της. Έχει κινηθεί και η Ρουμανική Πρεσβεία για τις απαιτούμενες διαδικασίες. Είναι γεγονός πάντως ότι δεν υπήρξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον από τα σκιανικά της πρόσωπα. Ούτε κάποιο από αυτά βρέθηκε στο νησί. Και σε ανάρτησή της, η Μαρία Μουζάκη, υπεύθυνη πολιτικής προστασίας Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου, διευκρινίζει για ποιο λόγο από την πρώτη στιγμή δεν δημοσιοποιήθηκαν σχετικές φωτογραφίες της 64χρονης Ρουμάνας, προκειμένου να διευκολυνθούν, υποτίθεται, οι έρευνες. Είναι καθαρά διαδικαστικό το θέμα. Σημασία πάντως έχει ότι η γυναίκα αυτή έχασε τη ζωή της ή βρέθηκε νεκρή και σε αποσύνθεση μετά από αρκετές ημέρες. Κατά τα άλλα, σε λίγα λεπτά από τώρα θα μιλήσουμε με τον πρόεδρο της ΔΕΙΑΣ Διονύση Τουρκάκη σε μια αρκετά επίκαιρη συνέντευξη, καθώς συγκεκριμένα έργα ίδρυυσης και τηλεμετρίας Αγία Μαρίνα Λούχα Γύρια Άγιος Λέοντας και Μπόχα Λιφυλικών κυριαρχούν στην τοπική επικαιρότητα το τελευταίο διάστημα. Μάλιστα, προηγήθηκε την Παρασκευή 24 Σενάτου κατεπίγουσα συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΙΑΣ με σημαντικότερα θέματα. Με σημαντικότερα θέματα την ενημέρωση αναφορικά με την προσωρινή έκθεση επιτόπιας επαλήθευσης της πράξης με τίτλο «Μέτρα βέλτιστης διαχείρισης υδάτων και παρακολούθησης ποιότητας νερού για το Δήμο Ζακύνθου με δικαιούχο τη ΔΕΙΑΣ και συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη 225.995,77 ευρώ». Όπου έκθεση επιτόπιας επαλήθευσης σημαίνει έλεγχος. Πιστοποίηση εργασιών για να ακολουθήσει το σχετικό πόρισμα. Αυτό και σε ό,τι αφορά την ενημέρωση αναφορικά με την προσωρινή έκθεση επιτόπιας επαλήθευσης της πράξης με τίτλο «Εγκατάσταση συστημάτων τηλεμετρίας, αυτοματισμού και ηλεκτρονικού συστήματος συντοπισμού και ελέγχου διαρροών στο δίκτυο ίδρυυσης της ΔΕΙΑΣ με δικαιούχο τη ΔΕΙΑΣ Ζακύνθου και συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη 2.637.561,16 ευρώ». Και σε αυτή την περίπτωση υπάρχει σχετικό πόρισμα. Δε για την τηλεμετρία το πόρισμα έχει 22 ευρήματα. Και υπάρχουν και άλλα ευρήματα λιγότερα τον αριθμό για το άλλο πόρισμα. Στα οποία ευρήματα, στην τελευταία κατεπίγουσα συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΙΑΣ, απάντησε η υπηρεσία διαστόματος του Προέδρου της Διονύση Τουρκάκη. Καθώς αυτό έπρεπε να γίνει. Στο μεταξύ υπάρχει άλλη μια βλάβη και δεν είναι η πρώτη φορά στην οδό Λεωνίδα Ζώη. Έχουμε προγραμματίσει και άλλες συνεντεύξεις για τη συνέχεια. Περνάμε σε ένα μουσικό χαλί, σε μια μουσική ανάσα αν θέλετε, προκειμένου να επικοινωνήσουμε με τον κύριο Τουρκάκη.

0: Καλημέρα στην καλή μας φίλη Άντα Βλαχούτσικου, περιβαλλοντολόγο. Αύριο θα τα πούμε, Άντα. Έκανες λάθος την ημέρα. Δεν πειράζει, ήταν μια ευκαιρία να τα πούμε από κοντά και να σε δούμε λιγάκι. Λοιπόν, στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, ο πρόεδρος της ΔΕΙΑΣ, Διονύσης Τουρκάκης. Κύριε Τουρκάκη, πολύ πολύ καλημέρα σας και καλή εβδομάδα. Κύριε Τουρκάκη,
1: καλή εβδομάδα, καλημέρα.
0: Να ξεκινήσουμε, θα έλεγα, με τις ζημιάδες. Μας ακούτε?
1: Εγώ σας ακούω, ναι.
0: Ναι. Να ξεκινήσουμε με τις βλάβες και δεν είναι η πρώτη φορά στην οδό Λεωνίδα Ζώη, καθώς υπάρχει σχετική ανάρτηση, δική σας ανάρτηση. Τι ακριβώς έχει συμβεί εκεί? Και νομίζω δεν είναι η πρώτη φορά. Χθεσινή βλάβη, αν δεν κάνω λάθος.
1: Ναι, αν δεν κάνω λάθος είναι. Όχι, σίγουρα είναι χθεσινή βλάβη. Αν δεν κάνω λάθος είναι η τέταρτη-πέμπτη φορά στη θητεία τη δικιά μας.
0: Γιατί?
1: Ο αγωγός έχει ένα θέμα εκεί. Είναι πάρα πολλά χρόνια, κύριε Νέγκα, είναι περίπου 40 με 50 χρόνια κατεσημένος. Έχει οι παροχές που έχουν τοποθετηθεί επάνω πολλές φορές παρουσιάζουν πρόβλημα.
0: Ναι.
1: Ταυτόχρονα όμως υπάρχει και πρόβλημα αστοχίας του υλικού, δηλαδή σκισίματα του αγωγού, είτε από την πίεση είτε από υλικά που βρίσκονται από κάτω, πέτρες κλπ. Και δημιουργούνται κάποια φορά τέτοια θέματα.
0: Που σημαίνει ότι κάποιοι δεν έχουν κάνει καλά τη δουλειά τους. Από τη στιγμή που μιλάτε για αστοχία του υλικού, κύριε Τουρκάκη.
1: Είναι πάρα πολλά τα χρόνια, δεν μπορώ να σας πω εγώ.
0: Είναι πάρα πολλά τα χρόνια, ναι.
1: Είναι πάρα πολλά τα χρόνια.
0: Μιλάμε για το κέντρο της πόλης του νησιού, έτσι.
1: Ναι, κοιτάξτε,
0: αυτή τη στιγμή έχει κλείσει ο δρόμος.
1: Ο δρόμος είναι κλειστός εκεί, ναι. Νομίζω μέχρι το απόγευμα θα έχει ανοίξει, θα έχει ανοίξει, θα έχει αποκατασταθεί η βλάβη.
0: Ναι.
1: Θα πέσει και το μπετό που πρέπει από πάνω, οπότε νομίζω αύριο θα είναι κανονικός ο δρόμος, θα είναι ανοιχτός ο δρόμος. Αν όλα πάνε καλά, βέβαια. Έτσι.
0: Ναι, δηλαδή είναι προσωρινή αποκατάσταση ουσιαστικά.
1: Όχι, η αποκατάσταση του αγωγού είναι κανονική. Δεν είναι προσωρινή.
0: Ναι, αλλά.
1: Ναι.
0: Κάποιος μπορεί να μας πει ότι δεν θα υπάρξει ξανά βλάβη στο ίδιο σημείο?
1: Κανένας.
0: Κανένας.
1: Οι βλάβες, το λέω έτσι λίγο αστείο. Προφανώς βλάβες συμβαίνουν συνέχεια. Αν. Υπήρξε μια δυνατότητα να αντικατασταθεί όλο το δίκτυο της πόλης που είναι 40 και 50 χρόνια προφανώς, αλλά ναι. Καταλαβαίνετε ότι και κόστος έχει, αλλά και όχι μόνο κόστος. Υπάρχουν και πολύ μεγάλα θέματα όσον αφορά τις οπτικές ίνες, την αποχέτευση, τη παλιά δίκτυα που υπάρχουν κτλ. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα αντικατασταθούν κάποια τμήματα. Ήδη στον προγραμματισμό μας είναι κάποια. Αυτό το κομμάτι, ας πούμε, είναι στον προγραμματισμό για το χειμώνα για να μπορέσουμε να το αλλάξουμε. Αλλά δεν είναι το πιο εύκολο πράγμα. Χρειάζονται χρήματα, χρειάζεται διαδικασία, πώς θα γίνει και όλα τα
0: προβλήματα. Ράβε, ξύλο είναι δουλειά να μην σου λείπει. Δυστυχώς και αυτό δεν έχει να κάνει μόνο με τη ΔΕΙΑΣ. Όταν προκύπτει βλάβη στην οδό. Όταν προκύπτει βλάβη στην οδό Λεωνίδα Ζώη, ποιο κομμάτι της πόλης επηρεάζεται έτσι και έχει θέμα με την υδροδότηση?
1: Από τη Μητρόπολη μέχρι το ποτάμι.
0: Μεγάλο τμήμα, κύριε.
1: Από τη Μητρόπολη μέχρι το ποτάμι. Ναι, είναι ο κεντρικός αγωγός που δίνει νερό από την παραλιακή,
0: ναι,
1: στο ποτάμι, στη Μητρόπολη μέχρι τα δικαστήρια. Δηλαδή, όλο το κομμάτι από την Τερτσέτη και προς τα κάτω φέρνει από αυτόν τον αγωγό.
0: Άμα τη αποκατάσταση το απόγευμα, θα επανέλθει η υδροδότηση.
1: Μα γι' αυτό και έγινε χθες. Ευτυχώς έγινε στο τέλος της υδροδότησης, δηλαδή την ώρα που δώσαμε νερό και στο κλείσιμο του νερού έγινε η βλάβη. Σήμερα θα φτιαχτεί, δεν θα έπαιρνε ούτως ή άλλως αυτή η περιοχή, γιατί είναι μόνο δεύτερη μέρα.
0: Ναι.
1: Οπότε αύριο θα πάρει κανονικά, αν όλα πάνε καλά. Ναι.
0: Τώρα, με αφορμή μια καταγγελία από συμπολίτη μας στην περιοχή των Καμηνίων και συγκεκριμένα στην οδό Καλέργη, γιατί βρεθήκαμε επιτόπου για να κάνουμε το σχετικό ρεπορτάζ, έχουν καταγραφεί και δηλώσεις του και είναι και στη διάθεσή σας τα στοιχεία του για δύο σημεία επί της οδού Λυκούρκου Καλέργη. Το ένα στο σημείο που περνάει και αποχέτευση και υπάρχει διαρροή νερού εδώ και ένα μήνα περίπου, και στο άλλο σημείο λιγάκι πιο πάνω μέσα σε κάτι χωράφι, ένα δρομάκι εκεί που υπάρχει διαρροή νερού περίπου 1,5-2 χρόνια. Τι γίνεται εκεί? Εντάξει, υπήρξε μια παρέμβαση από τη ΔΕΙΑΣ, αλλά σύμφωνα με το συμπολίτη μας, η παρέμβαση υπήρξε μόνο σε ένα σημείο, σε αυτό που έχει διαρροή 1,5-2 χρόνια και πάλι συνεχίζει να τρέχει από τη μία πλευρά. Στο άλλο δε σημείο που τρέχει νερό εδώ και ένα μήνα, δεν υπήρξε καμία παρέμβαση. Και γιατί τόσο καιρό δεν έχει αντιμετωπιστεί το πρόβλημα?
1: Υπήρξε παρέμβαση, μάλιστα το είδα την Παρασκευή εγώ και το.
0: Ναι, ναι.
1: Ρώτησα πάνω στην υπηρεσία. Η υπηρεσία είχε προγραμματίσει να παρέμβει στην οδό Καλέργη. Τώρα δεν ξέρω αν ολοκληρώθηκε, γιατί ήμουν εκτός ακίνητου.
0: Ναι, το ξέρω.
1: Θα ενημερωθώ σήμερα, αλλά νομίζω ότι μέσα στη εβδομάδα θα ολοκληρωθεί η διαδικασία αυτή.
0: Επαναλαμβάνω, είναι δύο σημεία, κύριε Τουρκάκη. Πήγα από κοντά και είδα.
1: Ναι, ναι, αυτό λέω. Αυτό εννοώ. Δεν ξέρω αν έχει ολοκληρωθεί όλη η διαδικασία, αν ολοκληρώθηκε όλη η αποκατάσταση,
0: ναι,
1: τη βλάβη. αλλά θα ενημερωθώ και θα σας πω.
0: Ναι, αλλά μιλάμε για 1,5-2 χρόνια για το ένα σημείο σύμφωνα με τα λεγόμενα του συμπολίτη μας. Και είδα το νερό εκεί να τρέχει.
1: Δεν μπορώ να σας απαντήσω σε αυτό. Δεν μπορώ να σας απαντήσω γι' αυτό, αλλά μπορώ να μάθω και να το ενημερώσω μόλις ενημερωθώ κι εγώ.
0: Άρα δεν έχει αποκατασταθεί το πρόβλημα.
1: Όχι, δεν καταλάβατε τι είπα.
0: Κατάλαβα.
1: Λέω, μπορώ να ενημερωθώ αν είναι 2 χρόνια και για ποιο λόγο δεν έχει αποκατασταθεί και όλα τα υπόλοιπα και να σας πω.
0: Ναι, στο ένα σημείο. Στο άλλο σημείο που περνάει και αποχέτευση είναι 1 μήνα. Στο άλλο σημείο, λιγάκι πιο πάνω, μέσα σε κάτι χωράφια, είναι 1,5-2 χρόνια, σύμφωνα πάντα με τα λεγόμενα του συμπολίτη μας. Που έχουμε τα στοιχεία του στη διάθεσή του.
1: Δεν αφήσει το, όχι, δεν αφήσει το καθόλου το συμπολίτη μας. Δεν αφήσει το, απλά πρέπει να ενημερωθώ και εγώ σήμερα, γιατί σήμερα γύρισα να ενημερωθώ για να σας απαντήσω.
0: Ωραία. Κατανοητό και σεβαστό. Πάμε στην τελευταία κατεπίκουσα συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΙΑΣ. Ανέφερα προηγουμένως στην αρχή της εκπομπής τα δύο σημαντικότερα θέματα. Γιατί το τελευταίο διάστημα, κύριε Τουρκάκη, έχουμε τη μία κατεπίκουσα συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου μετά την άλλη?
1: Κοιτάξτε να δείτε, έρχονται κάποια πορίσματα. Τα πορίσματα αυτά έχουν προθεσμίες, ημερομηνίες.
0: Ναι, ναι.
1: Όταν η πρώτη κατεπίγουσα που έγινε ήταν επειδή ήρθε το πόρισμα και έπρεπε να ενημερωθεί το Διοικητικό Συμβούλιο, όπως έχουμε πει, και να δώσει η όποια συμβολή, να ενημερωθεί το Συμβούλιο και να προχωρήσουν οι υπηρεσίες τις απαντήσεις για τα πόρισματα. Και η δεύτερη που έγινε τώρα ήταν η απάντηση για το πόρισμα. Την Πέμπτη ήταν, οπότε την Παρασκευή έπρεπε να κάνουμε το Διοικητικό Συμβούλιο,
0: ναι,
1: να ενημερώσουμε το Διοικητικό Συμβούλιο για τις απαντήσεις και να σταλούν όπως τα άλλησαν στην αποκεντρωτική.
0: Για να καταλάβουν και οι φίλοι ακροατές για ποια έργα μιλάμε και για ποια απορίσματα. Να το διευκρινίσουμε λίγο.
1: Μιλάμε για 2 έργα. Το ένα έργο είναι τα συστήματα τηλεμετρίας που έχουν τοποθετηθεί από τη ΔΕΙΑΣ και το δεύτερο έργο είναι μια μελέτη 250.000 για τα μέτρα βέλτισης ποιότητας του νερού. Σε αυτά τα πορίσματα υπήρχαν κάποιες παρατηρήσεις. Στο ένα κομμάτι υπήρχαν
0: 22
1: παρατηρήσεις. Όχι, για τη μελέτη λέω.
0: Για τη μελέτη ήταν λιγότερες οι παρατηρήσεις.
1: Ναι, ήταν λιγότερες. Στην τηλεμετρία υπήρχαν 22 παρατηρήσεις. Η υπηρεσία απάντησε σε μία παρατήρηση. Κυρίως ήταν. Το έργο αυτό έχει ξεκινήσει το 2019. 19-20 και ολοκληρώνεται και έχει τελειώσει επιθετία δικής μας. Εκεί λοιπόν υπήρχαν παρατηρήσεις επί του διαγωνισμού, επί της διακήρυξης, επί της υπογραφής της σύμβασης και μετά σε μια συμπληρωματική σύμβαση που μετακινήθηκαν 2 φρεάτια από τη διασταύρωση τις 24 ώρες και πήγαν στο θέατρο το υπαίθριο. Και εκεί η απόφαση δεν σάβηκε στην διαχειριστική αρχή για έλεγχο. Σε αυτές τις παρατηρήσεις απάντησε η υπηρεσία. Μία προς μία, με τεκμηρίωση και νομική συμβουλή.
0: Μιλάτε πάντα για το έργο της τηλεμετρίας.
1: Με
0: τα 22 ευρήματα. Είναι σοβαρά αυτά τα ευρήματα. Αφορούν και την προηγούμενη δημοτική αρχή. Δηλαδή τότε που ήταν πρόεδρος της ΔΕΙΑΣ ο πρώην δήμαρχος Νικήτας Σαρετάκης.
1: Ναι, κοιτάξτε να δείτε. Πόρισμα που να μην είναι σοβαρό δεν μπορεί να υπάρξει. Είναι σοβαρό προφανώς.
0: Ακριβώς.
1: Το θέμα είναι ευρήματα επί της διαδικασίας, της οποίας είναι και το επί της ιδίας του κ. Αριτάκη, δηλαδή επί της διαδικασίας.
0: Και επί των ημερών σας.
1: Πώς συντάχθηκε η μελέτη. Και επί των ημερών μας στην υλοποίηση του έργου.
0: Με την τωρινή διοίκηση της ΔΕΙΑΣ και τη Δημοτική Αρχή.
1: Ναι, ακριβώς. Η υπηρεσία απάντησε και σε όλα τα ερωτήματα. Αναγνώστηκαν ένα προς ένα, όποιος θέλει μπορεί να μπει και στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΙΑΣ να δει τις απαντήσεις. Πρέπει και για το άλλο έργο με το 250.000 στη μελέτη που και εκεί έγινε έλεγχος. Να πω κάτι, αυτή η έλεγχη είναι υποχρεωτική, δηλαδή γίνονται ούτως ή άλλως σε όλα τα έργα που είναι συγχρηματοδοτούμενα. Και προκύπτουν τίποτα θεωρητικά και σε κανονικές συνθήκες. Αυτές οι απαντήσεις δίνονται από την υπηρεσία και φεύγει το έγγραφο προς την διαχειριστική αρχή. Και από εκεί και πέρα γίνονται οι όποιες διαδικασίες από τη διαχειριστική αρχή. Επειδή όμως έχει λάβει έτσι μια ευρύτερη δημοσιότητα, γι' αυτόν τον λόγο μπήκε και στο Διοικητικό Συμβούλιο για ενημέρωση όλων. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι το αρμόδιο όργανο για να ενημερώνεται. Και εκεί δόθηκαν οι απαντήσεις.
0: Γιατί όμως οι 22 ευρήματα στη μία περίπτωση και λιγότερα στην άλλη? Όχι σε σχέση με τον αριθμό. Πολλά τον αριθμό και λέτε και σοβαρά. Αυτό τι σημαίνει?
1: Ναι, γιατί τόσα βρήκαν. Κοιτάξτε να δείτε. Υπάρχει έβριμα, ας πούμε, ότι δεν υπήρχαν τα εγχειρίδια. Έβριμα ότι δεν ήταν η διαφημιστική πινακίδα στην ιστοσελίδα αναπημένη. Αυτό φαντάζεσαι ότι είναι κάποια ευρήματα τα οποία.
0: Είναι και δευτερεύουσα σημασία, λέτε.
1: Ή
0: τριτεύουσα.
1: Ναι, ή διαδικαστικά λέτε. Ναι, και έβλεπα που έχει αντιρρήσει ως προς τη διαδικασία του διαγωνισμού, γιατί η διακήρυξη έχει διαφορά από την. Η διακήρυξη που δημοσιεύθηκε έχει διαφορά από τη διακήρυξη που εγκρίθηκε.
0: Αυτό είναι πιο σοβαρό.
1: Πρέπει να απαντηθεί νομικά. Ναι, αυτό είναι πιο σοβαρό. Αυτό θα δω. Δηλαδή, κάποιος ελεκτής που έρχεται και κάνει έλεγχο, ξεκινάει από την αρχή του διαγωνισμού μέχρι το τέλος. Και ό,τι βρίσκει το καταγράφει. Αυτή είναι η υποχρέωσή του. Στο ένα βρήκε 22, στο άλλο βρήκε λιγότερα. Και σε αυτά. Ανάλογα με το τι κρίνει εκείνος,
0: ναι.
1: Θεωρεί και βάζει τα δικές σου παρατηρήσεις.
0: Η υπηρεσία λοιπόν απάντησε. Η συνέχεια ποια είναι?
1: Ναι. Η συνέχεια είναι ότι η διαχειριστική αρχή
0: της περιφέρειας Ιωνίων
1: Νήσων τις απαντήσεις, ναι. Θα αξιολογήσει τις απαντήσεις
0: και μετά.
1: Από εκεί και πέρα είτε θα τις δεχτεί είτε θα τις απορρίψει.
0: Αν τις απορρίψει, τι γίνεται, κύριε Τουρκάκη? Έχει σημασία νομίζω.
1: Αν τις απορρίψει, υπάρχει και η διαδικασία της δικαστικής εισόδου.
0: Δηλαδή δεν αποκλείεται για αυτό το ενδεχόμενο να πάτε στα δικαστήρια, δηλαδή.
1: Ναι, προφανώς. Σε οποιοδήποτε μπορεί να γίνει αυτό.
0: Σας ακούμε κάποιες διακοπές.
1: Υπάρχει δυνατότητα προσφυγής στο ελεκτικό συνέδριο, αν υπάρχει διαφωνία.
0: Από τη δική σας πλευρά, να προσφύγετε εσείς στο ελεκτικό συνέδριο.
1: Ναι, ακριβώς. Αν αποδεχτεί τις δικές μας απόψεις.
0: Κανένα.
1: Ωραία, οκ. Okay. Αν δεν αποδεχτεί, εμείς μπορούμε να προσφύγουμε μετά στο ελεκτικό συνέδριο, ναι.
0: Ωραία. Και σε περίπτωση που δεχτεί τις δικές σας απόψεις και απαντήσεις, δεν θα πρέπει να προχωρήσετε σε διορθώσεις με βάση τα ευρήματα, να διορθωθούν τα όποια προβλήματα υπάρχουν? Γιατί τα ευρήματα έχουν να κάνουν υποτίθεται με προβλήματα.
1: Οι απαντήσεις που έχουν δοθεί είναι ότι αυτά τα ευρήματα που ζήταγε η διαχειριστική αρχή, άλλα έχουν υλοποιηθεί,
0: άλλα όχι.
1: Είναι έτοιμα, και τα υπόλοιπα που διαφωνεί, ας πούμε, στη διακήρυξη, εκφράζει την άποψη της υπηρεσίας.
0: Ναι.
1: Την άποψη της υπηρεσίας, είτε θα τη δεχτεί, αν τη δεχτεί, οκ, okay, οπότε το εύρημα παραλείπεται, αν δεν τη δεχτεί, θα έχουμε δικαστική προσφυγή.
0: Αυτό είναι κάτι που έχει συμβεί προφανώς και στο παρελθόν και σε κάποια άλλα έργα. Νομίζω ότι.
1: Δεν μπορώ να σας πω κάτι συγκεκριμένα, αλλά θυμάμαι, αν δεν κάνω λάθος, έχει συμβεί νομίζω σε ένα έργο παλιότερα στο ΤΕΗ. Το είχα έτσι.
0: Και αν πάτε στα δικαστήρια, αυτό τι σημαίνει για αυτά καθε αυτά τα έργα? Σημαίνει κάτι?
1: Όχι, δεν σημαίνει κάτι. Το έργο υπάρχει. Δεν σημαίνει κάτι. Αυτό που προκύπτει είναι το εξής, ότι ένα έργο χρηματοδοτήθηκε και έγινε με 2 εκατομμύρια ευρώ. Παράδειγμα, λέω, έτσι.
0: Η τηλεμετρία.
1: Σε αυτό,
0: πάνω από 2
1: εκατομμύρια. 2.600.000 ευρώ. Ναι, 2.600. Και αυτά
0: 37.
1: Τα 2.600, σε αυτά τα 2.600, θα υπάρξει δημοσιονομική διόρθωση, αν υπάρχει πρόβλημα. Δηλαδή κάποια λεφτά, ναι, από αυτά τα 2.600 δεν θα είναι επιλέξιμα. Άρα δεν θα πληρωθούν από την διαχειριστική αρχή, οπότε θα πρέπει να τα πληρώσει ΔΕΙΑΣ.
0: Μάλιστα.
1: Να τα πληρώσει ΔΕΙΑΣ, να φερθούν. Όμως αυτό σας λέω είναι, υπάρχει. Όταν αποδεχτεί το πρόβλημα ή όχι η διαχειριστική αρχή, εν συνεχεία είναι το δικαστήριο κτλ. Είναι μια διαδικασία δηλαδή που ακολουθείται.
0: Μακρόχρονη προφανώς.
1: Δεν είναι κάτι που λύγει. Ναι, δεν είναι κάτι που λύγει σε μια μέρα, δύο μέρες. Έτσι.
0: Ναι,
1: γι' αυτό λέω και λέω συνέχεια ότι ας περιμένουμε να δούμε τα απορίσματα, ας περιμένουμε να δούμε τις απαντήσεις και από εκεί πέρα θα δούμε τα υπόλοιπα.
0: Τα απορίσματα αυτά είναι από το Μάιο του 2025.
1: Ο έλεγχος έγινε το Μάιο του 2025.
0: Ναι, ναι.
1: Ο έλεγχος έγινε το Μάιο του 2025. Το πόρισμα ήρθε.
0: Είναι 15 μήνες μετά.
1: Το πόρισμα ήρθε πριν από 15 μέρες.
0: Πριν από 15 μήνες.
1: Πριν από 15 ημέρες ήρθε.
0: Ναι, αλλά έκανε 15 μήνες για να έρθει.
1: Έκανε 15 μήνες για να έρθει, ακριβώς.
0: Άργησε. Γιατί.
1: Δεν το ξέρω.
0: Πάντως, σε δηλώσεις του σε τοπικό μέσο ενημέρωσης, ο επικεφαλής της Δύναμης Ελπίδας και μέλος του ΔΣ της ΔΕΙΑΣ, Γιώργος Σουρνάκης, είπε ότι αυτές οι συνεδριάσεις που γίνονται με το. Οι κατεπήγουσες συνεδριάσεις είναι για να διασκεδάσετε τις εντυπώσεις.
1: Η άποψή του.
0: Κάπως έτσι δηλαδή το είπε, αν το μεταφέρω σωστά.
1: Ναι, εντάξει, είναι η άποψή του. Είναι η άποψή του, εντάξει. Ναι. Μπορούμε. Να ταυτιζόμαστε σε όλες τις απόψεις.
0: Απουσίαζε ο κ. Σουρνάκης από την τελευταία συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΙΑΣ, την κατεπήγουσα συνεδρίαση.
1: Απουσίαζε, ναι. Απουσίαζε και ο κ. Σουρνάκης και ο κ. Τουφής και ο κ. Κακολίρης.
0: Απουσίαζε η αντιπολίτευση.
1: Απουσίαζε η αντιπολίτευση, ακριβώς.
0: Εσείς πώς το σχολιάζετε αυτό, κ. Τουρκάκη?
1: Θεωρώ ότι θα, τουλάχιστον για να έρθουν να ακούσουν τις απόψεις της υπηρεσίας που, ας το πούμε, ως αντιπολίτες και ως συμπολίτες προείστανται, θα έπρεπε να έρθουν τουλάχιστον να τις ακούσουν. Θεωρώ αυτό. Τώρα μπορεί να είχαν κάποιες αγγελμένες προβλώσεις.
0: Μια δική μου μετάφραση μπορεί να είναι και αυθαίρετη, είναι ότι δεν ήθελαν να νομιμοποιήσουν εντός ή εκτός εισαγωγικών την όλη διαδικασία. Εσείς τι λέτε?
1: Είναι, κατά την άποψη, είναι πολύ κοντά και στη δική μου άποψη, αλλά αυτό δεν μπορώ να το πω, γιατί να σας πω κάτι, εδώ όταν μιλάμε θετικά πρέπει να έχουμε στοιχεία. Εγώ δεν μπορώ να το... μια σκέψη μου μπορεί να είναι και αυτή.
0: Ναι.
1: Αλλά okay, δεν έχει και πολύ σημασία στο τέλος της ημέρας όλο αυτό.
0: Ναι, για παράδειγμα, σε ό,τι αφορά το έργο της τηλεμετρίας, καταγγέλει η δύναμη ελπίδας ότι έχει πληρωθεί μεν, δεν έχει εκτελεστεί ή λειτουργήσει δε. Και συγκεκριμένα το κομμάτι της τηλεμετρίας.
1: Αφήστε λίγο.
0: Και το συζητάμε, κύριε Δουκάκη. Ναι, ναι.
1: Όχι. Να σας πω την επίσημη άποψη του Προέδρου της ΕΙΑΣ.
0: Βεβαίως.
1: Αφήστε λίγο να τελειώσουν τα απορίσματα.
0: Ναι.
1: Να έρθουν οι τελικές αποφάσεις.
0: Ναι.
1: Και όταν έρθουν οι τελικές αποφάσεις, έχουμε πάρα πολύ χρόνο, 2 χρόνια τουλάχιστον, να συζητήσουμε το πολιτικό κομμάτι με τους όρους που θέλει ο καθένας. Αλλά πρώτα θα έρθουν τα απορίσματα να δούμε τι θα γίνει.
0: Μα δεν είναι μόνο πολιτικό το κομμάτι αυτό που έχει να κάνει με ένα έργο που ενδεχομένως έχει πληρωθεί αλλά δεν έχει εκτελεστεί ή δεν λειτουργεί?
1: Δεν βρέθηκε κάποιο τέτοιο έβριμα στον έλεγχο, τουλάχιστον δεν το είδα κάπου.
0: Αυτό καταγγέλει η δύναμη ελπίδας ότι δεν λειτουργεί,
1: ναι,
0: η τηλεμετρία.
1: Ναι, και εγώ σας λέω ότι κάτι τέτοιο δεν βρέθηκε. Αλλά εγώ λέω το εξής. Ήρθε ένα πόρισμα και επιμένω σε αυτό και δεν... βλέπετε ότι δεν θέλω να μπω σε αντιπαράθεση.
0: Εσείς τοποθετήστε θεσμικά, το ξέρω.
1: Ακριβώς. Ήρθε ένα πόρισμα. Λέει 22 πράγματα, απαντήθηκαν 22 πράγματα. Περιμένουμε την απάντηση και θα το δούμε.
0: Εντάξει, το καταλαβαίνω. Υπάρχει και Δημοτικό Συμβούλιο μετά από ένα μήνα. Λογοδοσία. Την ερχόμενη Τετάρτη, δεν κάνω λάθος.
1: Την Τετάρτη,
0: μάλιστα. Στις 6 το απόγευμα. Και μάλιστα είναι και το, θα συζητηθεί και το έργο του ίδρυυσης Αγία Μαρίνα Λούχα Γύρη Άγιος Λέοντας. Το περιβόητο και πολύ συζητημένο έργο.
1: Βάζει, κύριε, ναι, είναι σαν, είναι σαν θέμα, θα συζητηθεί, θα έχει εισήγηση ο Δήμαρχος, από ό,τι ξέρω.
0: Ένα έργο με το οποίο έχετε υπογράψει προγραμματική σύμβαση με το Δήμο, προκειμένου η τεχνική υπηρεσία του Δήμου να αναλάβει την υλοποίηση του έργου, γιατί εσείς δεν είχατε τη δυνατότητα. Φορέας υλοποίησης είναι ο Δήμος, αλλά θα το παραλάβει και θα το λειτουργήσει η ΔΕΙΑΣ, αν και εφόσον. Αφρά δηλαδή και τη ΔΕΙΑΣ.
1: Όπως θα λέτε.
0: Εσείς από αυτού θέλετε να πείτε κάτι για το συγκεκριμένο έργο, γιατί έχουν ακουστεί πολλά.
1: Περιμένω και εγώ, θα συνεχίσω να περιμένω το πόρισμα και από εκεί και πέρα τις απαντήσεις της υπηρεσίας.
0: Μάλιστα. Εκφράστηκαν και να ολοκληρώσουμε τη συζήτηση κάποια παράπονα από στελέχη της ΔΕΙΑΣ για την αντιπολίτευση. Κύριε Τουρκάκη, στην τελευταία συνεδρίαση.
1: Νομίζω υπάρχει τοποθέτηση της Βοήθειας Αμέσως Τεχνικών Υπηρεσιών στο Διοικητικό Συμβούλιο, που είπε ότι αν κάποιος θέλει να ενημερωθεί, θα μπορούσε να έρθει στην υπηρεσία να
0: ενημερωθεί.
1: Αυτό νομίζω. Αυτό.
0: Δηλαδή ότι δεν πάνε οι εκπρόσωποι της αντιπολίτευσης να ενημερωθούν από την υπηρεσία?
1: Όχι, για τα θέματα των έργων. Το είπε η προϊσταμένη ότι δεν είχε κάποιος να ενημερωθεί από την υπηρεσία.
0: Από την τεχνική υπηρεσία, για παράδειγμα.
1: Ναι. Δεν θα μιλήσω εγώ, κύριε Βινιάκα, για τους υπαλλήλους της ΔΕΙΑΣ, αν θέλουν να τοποθετηθούν.
0: Εντάξει, τα στελέχη της ΔΕΙΑΣ, τα υπηρεσιακά στελέχη δεν κάνουν δηλώσεις, κύριε Τουρκάκη. Μόνο τα πολιτικά πρόσωπα και το ξέρετε.
1: Τοποθετήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο όμως η προϊσταμένη της Τεχνικής Υπηρεσίας.
0: Ωραία. Λοιπόν, πριν σας αποχαιρετήσω, υπάρχει κάτι άλλο που είναι ανακοινώσιμο στην παρούσα φάση?
1: Όχι, δεν είναι κάτι ανακοινώσιμο στη στιγμή.
0: Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Σας ευχαριστώ.
0: Καλή σας μέρα. Καλή συνέχεια, κύριε Τουρκάκη.

0: 50 χρόνια στα κοινά, μισό αιώνα. Ο λόγος για τον κύριο Νικόλα Ανδρόνικο Βαλιανάτο, νυν πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Αργοστολίου.
1: Μάλιστα.
0: Μετά από κάτι χρόνια σας καλέσαμε να μιλήσουμε στον αέρα, κύριε Βαλιανάτε.
1: Ναι.
0: Μια καλημέρα στην Κεφαλονιά από τη Ζάκηθο και την τοπική ΕΡΤ. Τι κάνετε?
1: Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ και σας, τους ακροατές, όλο τον κόσμο.
0: 50 χρόνια, έτσι.
1: Μάλιστα.
0: Πώς έχουν περάσει αυτά τα 50 χρόνια?
1: 50 χρόνια με πάνω και κάτω. Με πάνω και κάτω.
0: Με μπρος πίσω και σκαπανεβάσματα.
1: Ακριβώς.
0: Μάλιστα.
1: Καυγάδες, φασαρίες, διαγραφές, όλα παίξανε στο παιχνίδι.
0: Διαγραφές από κόμματα.
1: Ναι, ναι.
0: Από το Πασόκ στο ΣΥΡΙΖΑ και τώρα.
1: Και τώρα πουθενά.
0: Και τώρα πουθενά. Είστε με τον Θεόφιλο Μιχαλάτο, με τον Δήμαρχο Αργοστολίου.
1: Ναι, ναι. Θα δούμε τι θα γίνει στις εκλογές και ανάλογα θα πράξουμε.
0: Λοιπόν, έχετε υπάρξει 2 φορές πρόεδρος του Νομαρχιακού Συμβουλίου επί των ημερών του Διονύση Γεωργάτου, σωστά?
1: Πριν το 1990-92 ήμουν έπαρχος στην επαρχία Κρανιάς.
0: Έπαρχος στην επαρχία Κρανιάς. Υπήρχε επαρχείο στην Κρανιά, ε?
1: Όχι επαρχείο. Κάθε επαρχία έβγανε έναν εκπρόσωπο,
0: ναι,
1: των δημοτικών και κοινοτικών συμβουλίων στο Νομαρχιακό Συμβούλιο το 1990.
0: Ναι, το 90.
1: Είχα εκλεγεί εγώ το 1990-92.
0: Ναι.
1: Και τους λέγανε επάρχους τότε. Ήταν 4 επαρχίες στην Κεφαλονιά. Ήταν 4
0: επαρχίες στην Κεφαλονιά, ναι. Ναι,
1: ναι, ναι.
0: Τώρα είναι 3 δήμοι. Διεξούρια, Αργοστόλη, Σάμι. Συν την Ιθάκη, 4. Λοιπόν, 2 φορές πρόεδρος του Νομαρχιακού Συμβουλίου, με νομάρχη του Διονύση Γεωργάτο.
1: Μάλιστα.
0: Τα λέγαν παλιότερα. 2 φορές πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, με τον νυν Δήμαρχο Αργοστολίου, Θεόφιλο Μιχαλάτο.
1: Μάλιστα.
0: Έχετε υπάρξει και περιφερειακό σύμβουλο με το σχεδιασμό ανάσα για τα Ιόνια νησιά με επικεφαλής τον Θόδωρο Γαλιατσάτο.
1: Ήμουν αντιπρόεδρος στην Οικονομική Επιτροπή Ιονίων νησιών.
0: Με περιφερειάρχη τον Θόδωρο Γαλιατσάτο.
1: Μάλιστα.
0: Μάλιστα. Τι άλλο?
1: Ήμουνα γραμματέας στο Πασόκ κάποια χρόνια.
0: Ναι.
1: Ήμουνα νομαρχιακή επιτροπή του Πασόκ συνέχεια.
0: Ναι.
1: Είμαστε τότε που έγινε σύγκρουση με τον συγχωρεμένο τον Αντώνη τον Τρίτσι στην Κεφαλονιά. Είχαμε διαγραφεί από το Πασόκ.
0: Περασμένα μεν, ξεχασμένα δε, αλλά δεν έχουμε πολύ χρόνο να αναφερθούμε σε αυτά. Επίσης έχετε και μια άλλη ιδιότητα, κύριε Βαλιανάτο. Είστε τακτικό μέλος της τοπικής επιτροπής του ΟΦΠΕΚΑ, του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής για τη διαχείριση της προστατευόμενης περιοχής του Γεωπάρκου Κεφαλονιάς, ΟΦΠΕΚΑ, με έδρα της Ζάκηθος ό,τι αφορά τα Ιόνια νησιά.
1: Ναι, είναι για όλα τα Ιόνια, αλλά δυστυχώς και που είμαι εκεί πέρα εκ μέρους του ΚΕΔΕ, δεν έχουμε συνεδριάσει.
0: Ούτε μια φορά.
1: Μια φορά γνωριμία κάναμε.
0: Από πότε? Από τότε που συστάθηκε?
1: 2 χρόνια.
0: Μάλιστα.
1: Και μία γνωριμία, έχω επικοινωνήσει με το Υπουργείο, έχω επικοινωνήσει τι γίνονται διάφορα.
0: Yeah.
1: Νοείται ότι έχουμε κάποιο λόγο σαν Επιτροπή, δεν μας ρωτάνε τίποτα. Ούτε ερωτήθηκε η Επιτροπή για τίποτα, ούτε για νομοσχέδια που κατεβάζει, για που αφορά την περιοχή.
0: Τίποτα.
1: Τίποτα. Πήρα το Λουίς, δεν ξέρω πώς τον λένε αυτό, είναι συζάκι.
0: Τον Λοράν Σορμπές.
1: Ναι,
0: που είναι ο υπεύθυνος στο τοπικό επίπεδο,
1: ναι, ναι,
0: και δει για το θαλάσσιο πάρκο.
1: Ο κύριος Δρακάτος, που είναι ο πρόεδρος αυτή την επιτροπή, μου λέει τι να κάνουμε. Δεν μας καλούνε, ούτε είμαστε, συνοείται ότι είμαστε ένα συμβουλευτικό όργανο για τα Ιόνια.
0: Ναι.
1: Ποτέ δεν μας έχουν ερωτήσει τίποτα.
0: Από το κέντρο, λέτε, από τα κεντρικά. Από τους διοικούντες στα κεντρικά του ΟΦΠΕΚΑ, λέτε.
1: Τα κάνει το Υπουργείο και ο ΦΠΕΚΑ. Δεν ρωτάει τι. Εννοείται ότι έχει πάει μια επιτροπή από φορείς,
0: ναι,
1: και από την ΚΕΔΕ και από αυτά, η οποία δεν έχει καλεστεί ποτέ. Ούτε να ερωτηθεί, ούτε να συνεδριάσει.
0: Εσείς εκπροσωπείτε την ΚΕΔΕ εκεί, έτσι, την κεντρική δοσία.
1: Εγώ εκπροσωπώ την ΚΕΔΕ. Μάλιστα. Είμαι διορισμένος από την ΚΕΔΕ.
0: Ναι.
1: Γιατί είμαι εκπρόσωπος από τα Ιόνια στην ΚΕΔΕ και μένω στο Δημοτικό Συμβούλιο, αν έχω εκλεγεί.
0: Μάλιστα. Και στο μεταξύ υπάρχει η προστατευόμενη περιοχή του ΕΝΟΥ,
1: υπάρχει το
0: που έχει ΕΝΟΥ να κάνει με τον ΟΦΠΕΚΑ.
1: Είναι σχεδόν από τα Αργοστόλη μέχρι τον Μπόρο, όλη η περιοχή εκεί είναι προστατευόμενη, είναι Natura.
0: Ναι.
1: Είναι τα βουνά Natura, έχει πολλά πράγματα. Αλλά ουδέποτε ερωτηθήκαμε. Ουδέποτε.
0: Θυμόμαστε παλιά ότι υπήρχε ένας φορέας διαχείρισης του ΕΝΟΥ.
1: Ναι. Ήταν η φορέας διαχείρισης του ΕΝΟΥ, τον οποίο τον διαλύσανε.
0: Ναι, ναι.
1: μας εντάξανε με έδρα τη Ζάκηθο, το οποίο έγινε αυτό το ΦΙΚΕΠΑΝ που δεν ποτέ έχει συνεδριάσει.
0: Επειδή στη Ζάκηθο υπήρχε ο φορέας διαχείρισης του Εθνικού Θαλασσίου Πάρκου Ζακύνθου, γι' αυτό προφανώς.
1: Ναι, ήταν, ναι, και βάλανε και τώρα έγινε, καταργήθηκε ο φορέας του ΕΝΟΥ, που ήταν λάθος πιστεύω.
0: Ναι.
1: Είμαστε σαν γεωπάρκο, έχουμε χαρακτηριστεί γεωπάρκο.
0: Ναι.
1: Η Κεφαλονιά, αλλά πολύ φοβούμαι ότι ήρθαν και κάμαν έλεγχο οι αιωτικοί και μας κάμανε κίτρινη, μας δώσαν κίτρινη κάρτα.
0: Κίτρινη κάρτα, σημαίνει, λίγο πριν την κόκκινη.
1: Ναι, που σημαίνει ότι την επόμενη φορά μας πετάξουν έξω.
0: Γιατί δεν γίνεται τίποτα.
1: Γιατί δεν γίνεται τίποτα, ακριβώς. Ακριβώς. Έπρεπε να συνεδριάζει η Επιτροπή, έπρεπε να έχει, είχαμε πει να συνεδριάζει, να έχει χρηματοδότηση, να κάνουμε κάποια πράγματα. Αυτά που ζητάνε οι ΟΚΙΚΙ.
0: Οι ΟΚΙΚΙ λέτε από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Ακριβώς. Είναι αυτοί που κρίνουν εάν παραμένεις αναδιαστήματα σαν γεωπάρκο ή σε βγάνουν έξω. Ότι δεν πληρήσει προϋποθέσεις. Είμαστε τώρα, είμαστε με κίτρινη κάρτα.
0: Μάλιστα.
1: Την οποία βέβαια δεν τη λέει κανένας, αλλά τη λέω εγώ.
0: Να λοιπόν που το μάθαμε και αυτό.
1: Ναι. Είμαστε κίτρινοι τώρα.
0: Και ένα κομμάτι και είναι και τα άγρια άλογα του ΕΝΟΥ. Ένα κομμάτι, αλλά δεν είναι.
1: Τα άλογα του ΕΝΟΥ δεν θεωρούνται άγρια από την Ευρώπη.
0: Ναι.
1: Θεωρούνται ήρεμα. Αυτό είναι αρμοδιότητα της περιφέρειας.
0: Και θεωρούνται και δεσποζόμενα, μάλιστα.
1: Ναι. Θεωρείται αυτό, πρέπει και η περιφέρεια και το Υπουργείο συντονισμένα να αντιμετωπίσουν την κατάσταση. Και εμείς να βοηθήσουμε σαν Δήμο. Το έχουμε ζητήσει 100 φορές.
0: Σαν Δήμο Αργοστολίου, λέτε.
1: Δυστυχώς.
0: Ωραία.
1: Και το γεωπάρκο θα το χάσουμε. Και είναι κρίμα.
0: Ναι,
1: είναι κρίμα πράγμα. Γιατί πολλοί κόσμοι που έρχεται, γιατί υπάρχουν τουρίστες, ένα κομμάτι τουρισμού που είναι γι' αυτό.
0: Ναι, βέβαια.
1: Έτσι.
0: Επίσης, έτσι αν θέλετε να σχολιάσετε, προφανώς έχετε ενημερωθεί σχετικά για τη δημογραφική πίεση σε Κεφαλονιά και Ιθάκη, 23% λιγότερες γεννήσεις την τελευταία δεκαετία.
1: Ναι, ναι, έχουν και τα σχολεία από ό,τι έμαθα, τα δημοτικά, έχουν 15% λιγότερες μαθητές φέτος. Που σημαίνει όλο αυτό που λέτε εσείς.
0: Σε Κεφαλονιά και Ιθάκη,
1: ναι, ναι.
0: 15% λιγότερες μαθητές.
1: Που σημαίνει ότι έχουν μειωθεί οι γεννήσεις στην πορεία. Και θα μειώνονται συνέχεια από ό,τι φαίνεται, γιατί δεν είναι...
0: Είναι πολύ μεγάλο το ποσοστό, 23% λιγότερες γεννήσεις την τελευταία δεκαετία σε Κεφαλονιά Ιθάκη.
1: Βέβαια είναι μεγάλο, γιατί καταλαβαίνετε τώρα οι καταστάσεις, η ακρίβεια, όλα αυτά τα πράγματα επηρεάζουν τον κόσμο.
0: Ναι, κάτι αντίστοιχο δεν συμβαίνει στη Ζάκηθο, είναι σε αρκετά καλύτερο επίπεδο με βάση τα ίδια στοιχεία.
1: Στη Ζάκηθο, ναι, είναι πιο...
0: Εσείς που το αποδίδετε αυτό, κύριε Βαλιανάτο, καθώς έχετε πολύ χρονή εμπειρία σε σχέση με τα κοινά και τα λοιπά και ξέρετε τα της Κεφαλονιάς από πρώτο χέρι.
1: Δεν το είχα καταλάβει. Τώρα που το διάβασα και είχα διαβάσει και για τους μαθητές τώρα με τις εγγραφές.
0: Ναι, ναι.
1: Εκεί το κατάλαβα ότι πράγματι υπάρχει μείωση πληθυσμού.
0: Ναι.
1: Υπάρχει μείωση των παιδιών. Υπάρχει. Γιατί ο άλλος κάνει ένα παιδί και τέρμα. Παλιά κάναν 3-4
0: ναι.
1: οικογένειες. Είχαμε το Σύλλογο Πολυτέχνων εδώ και γινότανε, είχε πάρα πολλά μέλη.
0: Ναι.
1: Τώρα έχει αρχίσει πλέον, τώρα οι τριτεχνικά που υπάρχουν λίγο έτσι, από εκεί και πέρα δεν νομίζω ότι έχει...
0: έχει καλά και στη Ζάκη θα υπάρχει Σύλλογος Τριτέχνων, θα μιλήσουμε κάποια στιγμή ναι. και Πολυτέχνων. Καλά, αυτό δεν είναι κάτι που αφορά μόνο στην Κεφαλονιά, έτσι.
1: Εγώ πιστεύω, εγώ, ναι, αυτό είναι πανελλήνιο.
0: Αφορά τον κύριο τη χώρα, στον ένα στον βαθμό. Ναι.
1: Είμαστε νησί τουριστικό πλέον.
0: Ναι.
1: Πλέον ζούμε από τον τουρισμό, ό,τι και να λέμε.
0: Ναι.
1: Όχι, το καλοκαίρι γίνεται χαμός, δεν βρίσκει να παρκάρεις που λένε.
0: Ναι.
1: Ένα αυτοκίνητο και το χειμώνα είμαστε τρεις ο κούκος. Φεύγουν όλοι, αδειάζει το νησί.
0: Αδειάζει.
1: Και τώρα ήδη έχει αρχίσει και αδειάζει σιγά σιγά.
0: Κεφαλονιά.
1: Κρατάει βέβαια κάποιο κόσμο, αλλά εντάξει, τι να κρατήσει.
0: Μάλιστα. Έριξα μια ματιά έτσι στα site, εκεί πέρα, στα τοπικά site της Κεφαλονιάς και στάθηκα σε ένα δημοσίευμα που αναφέρει ότι η δυσοσμία πνίγει πάλι το Αργοστόλι, λόγια πολλά, αλλά ουσία μηδέν από τους διοικούντες.
1: Κάτσε να δείτε.
0: Για πείτε μας πώς έχει η κατάσταση. Βέβαια, εσείς θα πείτε τα δικά σας.
1: Η παραλία του Αργοστολιού.
0: Ναι.
1: Το χειμώνα και ειδικά όταν βρέχει,
0: ναι.
1: ανεβαίνει η στάθμιση θάλασσα.
0: Ναι.
1: Ανεβαίνει. Είναι, δηλαδή σιγά σιγά η θάλασσα έχει αρχίσει και βγαίνει έξω. Δηλαδή αν το Δεκέμβρη με τα πολλά νερά θα δείτε
0: ναι.
1: ότι η παραλία πλημμυρίζει.
0: Ναι.
1: Νομίζω έρχεται η θάλασσα μία ή άλλη με το δρόμο.
0: Ναι.
1: Έτσι, γιατί αυτοί που φεύγουν, οι σωλήνες που φεύγουν, οι αποχετεύσεις στα όμβρια από τους δρόμους και από αυτά, έτσι, δεν μπορούν να είναι, δεν μπορούν να τα αποβάλουν. Γιατί ανεβαίνει η στάθμιση θάλασσας. Αυτό ειδικά εφέτος ήταν σε μεγάλο βαθμό.
0: Ναι.
1: Είχε ανέβει η στάθμιση θάλασσας. Παλιά ανέβαινε πού και πού. Τώρα με το που κάνει μια καλή μπόρα και νερό και βάλει και νοτιά, η θάλασσα φουσκώνει. Δεν ξέρω. Και μπαίνει, βγαίνει η θάλασσα από τις αυτές. Εν τω μεταξύ μπλέκονται και τα όμβρια αυτά, περνάει και η κεντρική αποχέτευση από την παραλία.
0: Ναι.
1: Που είναι και σε ορισμένες μεριές, ορισμένες όμως.
0: Ναι, ναι.
1: Εγώ εντόπισα προχτές μία μεριά εκεί κοντά στο λιμεναρχείο.
0: Ναι.
1: Που είχε μία λαφρά μυρωδιά, η οποία έφυγε αμέσως μετά. Όπως κατεβήκανε, είχε σηκωθεί η θάλασσα. Αυτό είναι. Δεν είναι. Και πιστεύω ότι δεν νομίζω ότι μπορεί να γίνει τίποτα πλέον. Γιατί ή ανεβάζεις το δρόμο, δεν μπορεί να κάνεις τίποτα.
0: Ή κατεβάζεις τη θάλασσα που δεν γίνεται.
1: Τι να κάνεις τώρα. Μπορεί τώρα να ανεβάσεις το δρόμο στην παραλία.
0: Από ό,τι είμαστε σε θέση να ξέρουμε, έχει αποχέτευση το αργοστόλι. Νομίζω ολόκληρο.
1: Έχει βιολογικό καθαρισμό. Έχει.
0: Και αποχέτευτικό δίκτυο.
1: Ναι, ναι, έχει αποχέτευτικό δίκτυο και βιολογικό καθαρισμό.
0: Ολόκληρη πόλη.
1: Όλοι, ναι. Ναι. Και τώρα, γι' αυτό και είναι καθαρά τα νερά μέσω λιμάνι. Όλα τα νερά. Αλλά και τώρα είναι, ξεκινήσαμε και αλλάζουν όλοι οι σωλήνες, όλοι οι αμυοντοσωλήνες σε όλο το Δήμο.
0: Αλλάζουν.
1: Γιατί είναι και να μην έχει διαρροές, αλλά και να φύγουν και οι αμυοντοσωλήνες.
0: Ναι, που θεωρούνται επιβλαβείς για τη δημόσια υγεία κτλ.
1: Ναι, ναι, τελειώνει τώρα. Αυτό το έργο τελειώνει. Όλος ο Δήμος από το Αργοστόλι μέχρι τον Πόρο.
0: Από το Αργοστόλι μέχρι τον Πόρο, λέτε.
1: Ναι, ναι. Εκεί που είναι ο Δήμος, όλος ο Δήμος.
0: Ναι, ναι, ναι. Πόρος είναι το δεύτερο λιμάνι. Ναι. Το κεντρικό λιμάνι του νησιού είναι ο Πόρος.
1: Γίνονται, ναι, γίνονται πολλά έργα στο Δήμο. Έτσι, και από δρόμους και πλατείες και μουσεία. Γίνεται το Μουσείο του Σκλάβου, γίνεται το Μουσείο του Αρχαιολογικού. Τελειώσε 5-6 μήνες.
0: Ναι.
1: Γίνονται πλατείες. Σχολεία επισκευάζονται, αλλάζουν στέγες όπου έχει πρόβλημα. Δηλαδή το θέατρο, γίνεται ένα θεατράκι τώρα για 900 θέσεις υπαίθριο στο Αργοστόλι. Μέσα στο Αργοστόλι, στο μισθό είναι εκεί που είναι το νοσοκομείο, λίγο πιο πάνω. Ένα υπαίθριο θέατρο το οποίο θα είναι 900 θέσεων. Γίνονται οι παιδικές χαρές, αν δείτε, τα γήπεδα, το γήπεδο.
0: Λαμβάνουμε ενημέρωση από το Δήμο Αργοστολίου, τα βλέπουμε.
1: Ναι, ναι.
0: Και τα δημοσιεύουμε.
1: Το γυμναστήριο άλλαξε στέγη, το ανοιχτό γήπεδο, το τένις φτιάχτηκε, το ανοιχτό γήπεδο μπήκανε, αυτό το τερέν φτιάχτηκε με ευρωπαϊκού επίπεδου, ευρωπαϊκού επίπεδου προδιαγραφές και ήρθε και αυτοί, γιατί αυτοί οι μεγάλοι αθλητές όπως είναι αυτός ο Μίκος, ήρθε το καλοκαίρι, ήρθε το χειμώνα και
0: ο Τεντόγλου.
1: Ναι, ναι.
0: Ήρθε στην Κεφαλονιά.
1: Ναι, ναι. Αυτοί δεν έρχονται αν δεν έχει αυτό το ειδικό. Αυτό κάτω στο δάπεδο.
0: Κορυφαίο στο άθλημα, έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι. Να σου πω κάτι. Γίνεται τώρα καταφύγιο για τα δέσποτα.
0: Εδώ σας το. Καταφύγιο για τα δέσποτα από το Δήμο, ναι, ναι. Ή ιδιωτικό. Γιατί υπάρχει
1: από
0: ένα ιδιωτικό στην Κεφαλονιά.
1: Υπάρχει, ναι. Τώρα κάνει και ο Δήμος.
0: Σε ποια περιοχή, κύριε Βαλιανάτο?
1: Είναι στη ΒΙΠΕ, έξω από τα Αργοστόλι. Έξω από τα Αργοστόλι 500 μέτρα, δεν είναι παραπάνω.
0: ΒΙΠΕ, βιομηχανική ζώνη, λέτε.
1: Ναι, ναι, ναι. Το καταλάβατε. Δηλαδή υπάρχουν και πιστεύω ότι, κοίταξε, και πιστεύω είχαμε και γύρω στα 170, 150, 170 κουραζερόπλια φέτος. Και έχει ακόμα δηλαδή. Έτσι.
0: Αρκετά.
1: Τα οποία βγάζανε, το καθένα έβγανε 2.500-3.000 κόσμο έξω.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι στο Αργοστόλι, πέραν στις εκδρομές με τα λεωφορεία και με αυτά.
0: Ναι, να σταθούμε γιατί δεν έχουμε πολύ χρόνο και θα τα λέμε πιο τακτικά, ναι, από τούδε και στο εξής. Λυκάκι στο καταφύγιο των αδέσποτων ζώων.
1: Ναι.
0: Είναι δημοτική έκταση εκεί που θα γίνει?
1: Ναι, ναι, είναι δημοτική έκταση και θα γίνει για 40 θέσεις νομίζω.
0: Για 40 θέσεις?
1: Ναι, ναι, δεν μπορεί παραπάνω, τόσο δικαιολογεί.
0: Για 40 αδέσποτα λέτε?
1: Ναι, ναι. Είναι, μάλιστα, και τα άλλα τα ιδιωτικά. Είναι, εντάξει,
0: υπάρχει και ένα ιδιωτικό στο νησί, καταφύγιο?
1: Όχι, ναι, υπάρχει ένα που το έχουν κάποιες κυρίες εκεί. Και
0: που έχουν οι οποίες εκπροσωπούν φιλοζωικές οργανώσεις προφανώς.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Και είναι και κάποιοι Άγγλοι που έχουν ένα άλλο.
0: Άγγλοι.
1: Τα οποία τα προωθούν για υιοθεσίες και τέτοια.
0: Α, κάνουν και τέτοια. Μήπως τα πουλάνε κιόλας.
1: Δεν ξέρω. Τι να σου πω.
0: Είναι έντονο το πρόβλημα με τα δέσποτα στην Κεφαλονιά. Γιατί στις
1: δεν είναι πολύ έντονο. Αλλά να σου πω τι γίνεται. Παίρνει άλλη για το παιδί της, παίρνει για το σπίτι, παίρνει μια γάτα, παίρνει ένα σκύλο. Και όπως τον ευαρεθούν, πάνε και τον αμολάνε. Αυτό γίνεται.
0: Ναι.
1: Και ενώ υπάρχει δωρεάν, ο Δήμος δωρεάν, έχει κάνει συμβάσεις με φοινιάτρους και γίνεται η στήρωση.
0: Ναι.
1: Δεν πάνε. Δεν πάνε.
0: Έχετε εκεί περιστατικά να επιτίθενται ή να σκοτώνουν 20 τα αδέσποτα σκυλιά κτλ.?
1: Όχι, όχι, δεν έχει.
0: Δεν έχετε τέτοια περιστατικά.
1: Σπάνια.
0: Ή να προκαλούν ζημίες κυνηγόσκυλα κτλ. Σε καλλιέργειες και το καθεξής.
1: Σπάνια.
0: Ή να επιτίθενται σε ανθρώπους.
1: Αυτό γίνεται σπάνια. Έχει, νομίζω ότι πέρυσι όλο τον χρόνο ζείται ένα στήλο σε δάγκα σε κάποιον.
0: Μάλιστα.
1: Δεν νομίζω ότι είχε. Ήταν σπάνιο το πρώτο. Αλλά υπάρχει εδώ πέρα, να σου πω κάτι. Υπάρχει γεννήσιμο εδώ πέρα και η λειτουργία του Δήμου είναι καλή και το Δημοτικό Συμβούλιο.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, παλιά στο Δημοτικό Συμβούλιο για να μπει στην ημερεσία διάταξη έμπαινε σε 3 τη νύχτα.
0: Ναι.
1: Τώρα σε 2 ώρες, 2,5 ώρες τελειώνουμε 20 θέματα. Γιατί υπάρχει μία τάξη. Ένα αυτό. Δεύτερο, ο Δήμαρχος ο οποίος.
0: Κ. Μιχαλάτος.
1: Ναι, ναι.
0: Που δεν κάνει την τιμή να μας μιλήσει.
1: Α, δεν ξέρω.
0: Ταλαιπωρούμαστε και να επικοινωνήσουμε μαζί του.
1: Εν πάση περιπτώσει, είναι συνέχεια, ξέρεις, τα υπουργεία, στα ταξίδια, όλα αυτά. Τα οποία δεν παίρνει και αποζημίωση για αυτά. Ναι. Πάει μόνος. Έτσι. Και υπάρχει και το άλλο, ότι μάσαμε και την κατάσταση, γιατί να σου πω ότι παλιά, ας πούμε, στο Δήμαρχο Σολίου, 40 αυτοκίνητα του Δήμου, 30 ξέρω πόσα, τα είχαν έτσι και γυρίζαν. Παίρνει ο ένας, δίνει ο άλλος. Τώρα δεν παίρνει αυτοκίνητο κανένας πλην από ό,τι είναι για τεταρμένη δουλειά.
0: Θα τα λέμε πιο συχνά, γιατί πρέπει να κλείσουμε. Και εδώ ο τεχνικός του σταθμού λέει: ωραίος ο Βαλιανάτος. Σας ακούει με ευχαρίστηση δηλαδή. Α, είστε παλιά καραβάνα τώρα.
1: Όποτε θέλεις, όποτε θέλεις.
0: Συνταξιούχος έμπορος κατά τα άλλα.
1: Συνταξιούχος
0: έμπορος.
1: Συνταξιούχος έμπορος, αποτυχών έμπορος.
0: Ατυχήσατε.
1: Ξέρεις, ο κάθε άνθρωπος, τώρα γελάσουμε.
0: Ναι, πρέπει να κλείσουμε, κύριε Βαλιανάτο, το συγγνώμη. Πείτε μου μια κουβέντα.
1: Ο κάθε άνθρωπος κάπου πετυχαίνει.
0: Ναι.
1: Άλλος, ας πούμε, δεν σου λέει, είμαι έμπορος και πέτυχα.
0: Ναι.
1: Εγώ έμπλεξα εμπόριο με πολιτική, έμεινε το εμπόριο πίσω, οπότε απέτυχα.
0: Στο εμπόριο. Πετύχατε στην πολιτική, ωστόσο.
1: Ναι.
0: Γι' αυτό είστε και τόσα χρόνια στα κοινά. Μια κουβέντα, μόνο αν μπορείτε, μια κουβέντα σε σχέση με την καθαριότητα και την ίδρυψη στο Δήμαρχο Στολίου. Αν μπορείτε, σε ένα λεπτό.
1: Η ίδρυψη στο Δήμαρχο Στολίου είναι καλή.
0: Ναι.
1: Είναι καλή. Και τώρα που αλλάζουν οι αμυντοσωλήνες και φεύγουν και δεν έχει
0: νερό. Α, το είπατε πριν, ναι, το είπατε πριν.
1: Έχουμε νερό το οποίο είναι καλύτερο από μπουκάλι. Και έχει εργοστάσιο εδώ.
0: Ναι.
1: Που επεξεργάζεται το νερό.
0: Αφαλάτωση
1: στο αργοστόλιο.
0: Ναι.
1: Έχει εργοστάσιο αφαλάτωση.
0: Ναι.
1: Τι άλλο μου πες?
0: Καθαριότητα. Και να κλείσουμε αυτό,
1: κύριε. Καθαριότητα είναι η εδακή.
0: Η διαδημοτική.
1: Ακριβώς, παλεύει, αλλά θα πρέπει και ο κόσμος να καταλάβει ότι όταν αδειάζει τα στρώματά του και τα αυτά, να πάει τα πετάει τη νύχτα έξω από τσουκάδους.
0: Εδώ να δείτε.
1: Έτσι. Και γίνεται ό,τι γίνεται. Εδώ και δεν βρίσκεις και εργάτες να δουλέψουν. Αυτό είναι το χειρότερο.
0: Στην καθαριότητα. Αυτό και συμβαίνει και στη Ζάκηθο. Ναι, ναι.
1: Έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Αλλά να σου πω κάτι.
0: Πρέπει να κλείσουμε, κύριε Βαλιάνα, το μία κουβέντα, ναι. Πείτε μου.
1: Λοιπόν, εργάτες να δουλέψουν. Αυτό είναι το χειρότερο.
0: Στην καθαριότητα. Αυτό και συμβαίνει και στη Ζάκηθο. Ναι, ναι.
1: Έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Αλλά να σου πω κάτι.
0: Πρέπει να κλείσουμε, κύριε Βαλιάνα, το μία κουβέντα, ναι.

0: Κύριε Βαλιανάτο, σίγουρα θα τα λέμε πιο τακτικά. Θα τα λέμε
1: πιο τακτικά. Όταν θέλεις, ό,τι θέλεις, πάρε με τηλέφωνο.
0: Εννοείται.
1: Εντάξει, λοιπόν.
0: Νικόλας Ανδρόνικος Βαλιανάτος, πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου Άργου Στολίου. Γεια και χαρά. Δελτίο ειδήσεων.

0: Ertzakinfo. Ενημέρωση και ψυχαγωγία από τους 95,2 και 93,2 στα FM. Καλλιτεχνικό καφενείο. Μία παραγωγή της Ertzakinfo με τη θεατρολόγο Πινελόπη Αβούρη. Καλλιτεχνικό καφενείο. Μια εκπομπή για το θέατρο, την ποίηση, τη μουσική, το βιβλίο και τις τέχνες. Κάθε Τετάρτη, 12 με 1 το μεσημέρι.
1: Τώρα, στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
0: Ertzakinfo και στα social. Ακολουθήστε μας στις σελίδες μας σε Facebook, Instagram, Twitter, X και TikTok. Ertzakinfo, ο δικός σας σταθμός.

0: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος.
1: Zoom στην επικαιρότητα. Zoom στην ενημέρωση. Την Ζάκυνθο. Την Κεφαλονιά. Και την ευρύτερη περιφέρεια. Με τον Σάκη Νέγκα.

0: Άννα Καποδίστρια, έβαλε ιταλικά. Μπράβο, παιδί μου. Δάκης, ναι, Δάκης. Εξαιρετική φωνή, έτσι ο Δάκης. Να πούμε κι εμείς καμιά παρόλα να περάσει η ώρα. Πολύ πολύ καλημέρα σας. Είστε συντονισμένοι με την ΕΡΤ Ζάκυνθο, το δικό σας σταθμό. Καλή εβδομάδα. Ζούμε στην επικαιρότητα σήμερα 11 με 1. Αύριο 11 με 12. Να είστε καλά όπου και αν βρίσκεστε, ό,τι και αν κάνετε, πολλές καλημέρες σε όλους και στον καθένα ξεχωριστά. Και πάντα συντονισμένοι με την ΕΡΤ Ζάκυνθο, το δικό σας σταθμό. Έχουμε μπει αισίως στη δεύτερη ώρα. Λοιπόν, έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής και νομίζω ότι καλά κάνουμε και για πρώτη φορά τη θεματική αντιπεριφερειάρχη Ιωνίων Νήσων σε θέματα ευρωπαϊκών προγραμμάτων ψηφιακού μετασχηματισμού και καινοτομίας, Εμιλία Μόσκου, την οποία ευχαριστούμε που ανταποκρίθηκε στο καλεσμά μας και είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Καλή σας μέρα, κυρία Μόσκου, καλημέρα στην Κέρκυρα.
1: Καλημέρα. Καλημέρα, με χαρά ανταποκρίθηκα στο καλεσμά σας. Καλημέρα σε εσάς και στους αγαπητούς Ζακυνθινούς.
0: Καλημέρα από τη Ζάκυνθο και την τοπική ΕΡΤ. Όπως είναι και η ΕΡΤ Κέρκυρας, για παράδειγμα, στο άλλο άκρο του Ιωνίου, στην Κέρκυρα.
1: Ωραία, ωραία. Μας εννοεί η ΕΡΤ.
0: Ναι, γιατί εμείς πάντα εδώ λειτουργούμε και ως περιφερειακό ραδιόφωνο, γιατί είμαστε μεταξύ των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ σε όλη τη χώρα και δε στο νοτιότερο άκρο του Ιωνίου, τη Ζάκυνθο. Ζάκυνθο, δηλαδή, καλή Κέρκυρα. Έδρα.
1: Ακριβώς, στην έδρα της περιφερειάς μας.
0: Να δούμε λιγάκι τα θέματα αρμοδιότητάς σας, γιατί πολλοί ακούνε ευρωπαϊκά προγράμματα ψηφιακού μετασχηματισμού και καινοτομία και θεωρούν ότι είναι κάτι μακριά από αυτούς και δεν αγγίζει την καθημερινότητά τους, αν είναι εύστοχο το σχόλιο που κάνω.
1: Μάλιστα, κοιτάξτε να δείτε, και εγώ στην αρχή όταν ανέλαβα αυτό το χαρτοφυλάκιο, δεν σας κρύβω ότι και εγώ στην αρχή ένιωσα λίγο κάπως
0: άβολα
1: σε εισαγωγικά, γιατί ήταν κάποιες έτσι έννοιες πρωτόγνωρες για μας, δυστυχώς πρωτόγνωρες για μας, γιατί ενώ η Ευρώπη και άλλες ελληνικές περιφέρειες έχουν περάσει σε άλλα επίπεδα, στο ψηφιακό μετασχηματισμό, στην ψηφιοποίηση και τα λοιπά, εμείς εδώ στην περιφέρειά μας λίγο είμαστε κάποια βήματα πίσω, δυστυχώς. Βέβαια κάποια στιγμή πρέπει να το δούμε και αυτό, γιατί είναι πλέον μονόδρομος, όπως βλέπετε, περνάμε σε μια ψηφιακή εποχή πλέον και προς τα εκεί πρέπει να στοχεύσουμε.
0: Να ρωτήσω επί τη ευκαιρία, ασχολείστε πρώτη φορά με τα κοινά, κυρία Μόσκου?
1: Όχι,
0: και συγχωρέστε με που δεν το ξέρω.
1: Όχι, δεν υπάρχει πρόβλημα. Είναι η τρίτη μου θητή αυτή στην περιφέρεια.
0: Α, είναι η τρίτη, ναι.
1: Ναι. Και
0: όχι στο ίδιο πόστο, σε άλλα πόστα.
1: Όχι, ναι, ακριβώς. Στην προηγούμενη θητεία ήμουν πρόεδρος στην Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας.
0: Ναι.
1: Την πρώτη αιρετή περιφέρεια τότε, με περιφερειάρχη τον κύριο Σπύρου.
0: Τον κύριο Σπύρου, ναι. Μιλούσαμε τακτικά με τον κύριο Σπύρου. Αλλά περνάνε τα χρόνια και ξεχνάμε κι εμείς.
1: Περνάνε πάρα πολύ
0: τι
1: γρήγορα
0: κύριο
1: τα
0: Σπύρου,
1: χρόνια
0: ιδιωτεύει.
1: Και ο πολιτικός χρόνος περνάει ακόμα γρηγορότερα. Ναι, φυσικά είναι
0: ιδιωτεύει.
1: Ιδιωτεύει τώρα.
0: Ο πρώτος αιρετός περιφερειάρχης, ναι, όντως.
1: Αλλά δεν χάνει και την επαφή του με τα κοινά, ενημερώνεται και τα λοιπά, τον ενδιαφέρουν οι εξελίξεις.
0: Προλάβαμε και την εποχή των διορισμένων περιφερειαρχών.
1: Βέβαια. Πριν
0: όπως
1: το
0: ο κύριος Φόστου.
1: Βέβαια. Το 2010 πλέον θεσμοθετήθηκαν οι αιρετές περιφέρειες.
0: Που αντικατέστησαν τις νομαρχίες και τα λοιπά.
1: Τις νομαρχίες και τις τους κρατικούς γενικούς γραμματείς τότε, ναι, τους διορισμένους περιφερειάρχες.
0: Ναι, και στην αρχή ήταν κρατικοί και οι νομάρχες, διορισμένοι. Και μετά αιρετοί και αυτοί.
1: Βεβαίως.
0: Ναι. Ωραία, έχετε κάποια σχέση με αυτό το αντικείμενο ευρωπαϊκά προγράμματα ψηφιακού μετασχηματισμού και καινοτομία?
1: Βεβαίως, στην θεματική ενότητα των περιφερειακών προγραμμάτων, η περιφέρειά μας ασχολείται κυρίως με τα προγράμματα Ίντερεκ.
0: Ναι.
1: Έχουμε κάποια έργα στα διασυνοριακά συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα.
0: Ναι. Ελλάδα, Αλβανία, Ελλάδα, Ιταλία.
1: Για να το πούμε πιο απλά, για να καταλαβαίνουν και οι συμπολίτες μας. Για παράδειγμα, ένας περιφερειακός φορέας μπορεί να συνεργαστεί με έναν ιταλικό φορέα και να κατεβάσουν πρόταση σε ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα για κάποια έργα που αφορούν κυρίως την πολιτική προστασία, το περιβάλλον, τη ληψιδρία, την τουριστική ανάπτυξη και άλλες θεματικές ενότητες. Οπότε είναι ένα πρόγραμμα που το Ιντερεκ, εμείς
0: είναι γνωστό το Ιντερεκ.
1: Ναι, είναι γνωστό το Ιντερεκ Ελλάδα Ιταλία και το Ιντερεκ Ελλάδα Αλβανία.
0: Ναι, ναι.
1: Και εμείς συμμετέχουμε ως εταίροι στα προγράμματα αυτά.
0: Ναι.
1: Και έχουμε υποβάλει προτάσεις που αφορούν κυρίως την κλιματική αλλαγή και τις φυσικές καταστροφές, την πολιτική προστασία, το περιβάλλον, τον πολιτισμό, τον τουρισμό και κάποιες άλλες θεματικές ενότητες.
0: Και έχουν μείνει σε επίπεδο προτάσεων ή έχουν περπατήσει στην ίδια τη ζωή, έχουν γίνει
1: τώρα
0: πράξη.
1: Πλέον όταν αυτή τη στιγμή αναλάβαμε την περιφέρεια το 2024...
0: Λέτε με τον κύριο Τρεπεκλή.
1: Με τον κύριο Τρεπεκλή, βέβαια, στον Περιφερειάρχη, είχαμε κάποια χρονοδιαγράμματα έτσι ώστε να υποβάλουμε τις προτάσεις μας, τα οποία ήταν σφιχτά και έπρεπε άμεσα να ανταποκριθούμε. Ναι. Υποβάλαμε τις προτάσεις μας και πλέον είμαστε στη φάση, περνάμε στη φάση υλοποίησης των προτάσεων αυτών.
0: Θέλετε να αναφερθείτε έστω και επιγραμματικά στις σημαντικότερες από αυτές τις προτάσεις?
1: Βεβαίως, κάποια από τα σημαντικότερά μας έργα είναι το BREATH, το οποίο αφορά ένα έργο πολιτικής προστασίας και έχουμε υποβάλει πρόταση στο Ιντερεκ Ελλάδα-Ιταλία για τα στρατηγικά έργα και αφορά τα αντιπλημμυρικά έργα που θα γίνουν στην περιοχή της Μεσογγής, στην Κέρκυρα, όπου το προηγούμενο Φεβρουάριο δοκιμάστηκε πολύ σκληρά από την κλιματική αλλαγή και τις πλημμύρες που έγιναν. Μέσω αυτού του προγράμματος θα κάνουμε μια παρέμβαση στην περιοχή αυτή και με συμπληρωματική όμως χρηματοδότηση από το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης, το ΕΠΑ της Περιφέρειας, και θα κάνουμε μια παρέμβαση συνολική στο.
0: Και εγώ τώρα ως παραπονούμενος Ζακύνθιος και φτωχός συγγενής, λογικά ρωτάω γιατί μόνο στην Κέρκυρα.
1: Δεν είναι μόνο στην Κέρκυρα, έχουμε και άλλα προγράμματα που αφορούν και τη Ζάκυνθο, όπως το πρόγραμμα ΟΣΥ, που είναι επίσης ένα έργο του Ιντερεκ Ελλάδα-Ιταλία. Εμείς έχουμε υποβάλει πρόταση σε αυτό το πρόγραμμα και το Υπουργείο Τουρισμού έχει κάνει ήδη τις ενέργειες έτσι ώστε να αναλάβει τη συντήρηση του ναυαγίου του γνωστού Παναγιώτη, όπως όλοι το γνωρίζουμε.
0: Αρκεί να υπάρχει μέχρι τότε το κουφάρι.
1: Σε συνεργασία με το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Αυτό δεν μπορεί να το γνωρίζει κανείς. Αυτό δεν είναι στα χέρια μας.
0: Οι τοπικές αρχές του νησιού εδώ το ξέρουν.
1: Παρ' όλα αυτά, εμείς είναι υποχρέωσή μας να κάνουμε αυτή την προσπάθεια και την παρέμβαση. Παράλληλα, η περιφέρεια.
0: Οι τοπικές αρχές το ξέρουν αυτό εδώ στη Ζάκυνθο.
1: Κοιτάξτε, είμαστε ακόμα στην υποβολή της πρότασης.
0: Μάλιστα.
1: Όταν θα είναι ανακοινώσιμο, θα μπορέσουμε να το δημοσιοποιήσουμε κιόλας.
0: Γιατί εδώ έχει ανακοινωθεί η επέκταση της παραλίας του Ναυαγίου, η αποκατάσταση του κουφαριού του πλοιαρίου Παναγιώτης και.
1: Κοιτάξτε, όσο αναφορά το τμήμα της περίφραξης στην περιοχή του Ναυαγίου, γνωρίζετε πολύ καλά, το έχουμε ανακοινώσει κιόλας, ότι η περιφέρεια έχει ήδη ολοκληρώσει τμήμα της περίφραξης, με στόχο κυρίως την ασφάλεια των επισκεπτών.
0: Μιλάτε για το χερσαίο κομμάτι.
1: Βεβαίως.
0: Για το πλάτωμα του Ναυαγίου. Ναι, και έχει γίνει μια περίφραξη από την αντιπεριφέρεια. Αυτό είναι γνωστό.
1: Έχει παραδοθεί, βεβαίως, έχει παραδοθεί. Το πρώτο τμήμα παραδόθηκε στο Δήμο Ζακύνθου τον Ιούλιο του 2025,
0: ναι,
1: ο οποίος αναλαμβάνει και τη διαχείρισή του. Οπότε, μια πρώτη παρέμβαση έχει γίνει όσον αφορά την περιοχή του Ναυαγίου. Τώρα περνάμε και σε άλλες παρεμβάσεις.
0: Στο προθαλάσσιο κομμάτι.
1: Πραγμάτων. Βεβαίως. Όσον αφορά τώρα άλλα έργα που εκτελούνται στη Ζάκυνθο αυτή τη στιγμή από την περιφέρεια Ιωνίων Ίσων, είναι τα αντιπλημμυρικά έργα, συντήρηση του οδικού δικτύου. Μάλιστα στην Περιφερειακή Επιτροπή αύριο θα εγκρίνουμε και την προγραμματική σύμβαση, οπότε θα περάσουμε και στην υλοποίηση.
0: Είστε στην Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας, κυρία Μόσκου.
1: Μάλιστα, είμαι και μέλος στην Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας.
0: Στην Περιφερειακή ή στην Οικονομική?
1: Στην Περιφερειακή. Εγώ παλιά ήταν Οικονομική, τώρα είναι Περιφερειακή.
0: Τώρα είναι Περιφερειακή.
1: Κάποιες φορές και εγώ το
0: μπερδευόμαστε.
1: Το μπερδεύω, ναι, βεβαίως. Και επίσης έχουμε εντάξει στο Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης, στο ΕΠΑ, στο πρώην πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων. Και τους 5 κόμβους συνολικού προϋπολογισμού 6 εκατομμυρίων ευρώ.
0: Κυκλοφριακούς κόμβους, ναι.
1: Βεβαίως, όπου ο διαγωνισμός θα πάει να προκηρυχθεί και μετά προχωρήσουμε πλέον και στη διαγωνιστική διαδικασία.
0: Υπάρχει και σχετική ανακοίνωση από τον Αντιπεριφερειάρχη Ζακύνθο Κώστα Καποδίστρια. Την περασμένη Παρασκευή τα συζητήσαμε όλα αυτά στον αέρα.
1: Μάλιστα, και ο κύριος Καποδίστρια γνωρίζετε τις λεπτομέρειες όλων των έργων και θα σας ενημερώσει λεπτομερέστερα.
0: Μας έχει ήδη ενημερώσει. Και εμείς τους φίλους ακροατές.
1: Ασχολείται καθημερινά με τα θέματα αυτά και ο ίδιος ο Περιφερειάρχης, ο κύριος Γιάννης Τρεπεκλής, πολλές φορές επισκέπτεται το ίδιο στα έργα και παρακολουθεί την πορεία τους, διαζώσεις, επισκέπτεται πολλές φορές τα νησιά,
0: ναι.
1: Και παρακολουθεί την εκτέλεση των έργων και προχωράμε με αυτόν τον τρόπο. Τώρα, επίσης, να πούμε και ένα από τα μεγαλύτερα έργα που βρίσκονται στη διαδικασία υλοποίησης και είναι ένα αίτημα χρόνων, δηλαδή το θυμάμαι που το συζητούσαμε σε όλες τις περιφερειακές αρχές από το 2012, είναι φυσικά το λιμάνι του Αγίου Νικολάου Βολυμών, το οποίο έχει ενταχθεί, έχει προϋπολογισμό 9.995.000 ευρώ και η περιφέρεια προκήρυξε το σχετικό διαγωνισμό τον Ιούνιο του 2026.
0: Ναι.
1: Είναι και αυτό ένα έργο σημαία για το νησί της Ζακύνθου.
0: Όπως και το παλιό νοσοκομείο.
1: Ναι, βέβαια, είναι ένα αίτημα χρόνου.
0: Για κοινωνική κατοικία κατά κύριο λόγο και λιγότερο για διοικητικό κέντρο. Είδαμε.
1: Για το παλιό νοσοκομείο υπάρχει ένας άλλος σχεδιασμός. Υπάρχει ένας άλλος σχεδιασμός, όπως γνωρίζετε. Προσπαθούμε να το εντάξουμε στο πρόγραμμα κοινωνική στέγη.
0: Στο ΕΣΠΑ.
1: Έτσι ώστε να μπορέσει να χρηματοδοτηθεί από ευρωπαϊκά προγράμματα,
0: ναι.
1: Και να γίνουν εκεί κατοικίες για δημοσίους υπαλλήλους, γιατρούς.
0: Προσιτή υποτίθεται κοινωνική στέγη,
1: βεβαίως,
0: αλλά με σεβαστό αντίτιμο κατά τα άλλα.
1: Βεβαίως.
0: Ναι. Μπορεί και 300 ευρώ το μήνα, έτσι δεν είναι?
1: Αυτό δεν το γνωρίζω, μπορεί και λιγότερο. Αλλά είναι και αυτό μια παρέμβαση με την
0: οποία. Η οποία είναι ακόμα στα χαρτιά. Σε ένα εγκαταλειμμένο κτίριο,
1: βέβαια, φάντασμα. Έχουμε προχωρήσει σε διαδικασίες γι' αυτό.
0: Ναι.
1: Έχουμε προχωρήσει σε διαδικασίες. Ναι. Πιστεύουμε σύντομα να έχουμε και να σας δημοσιοποιήσουμε και επίσημα.
0: Μάλιστα.
1: Την ένταξη αυτή.
0: Επί την ευκαιρία θα θέλαμε να αναφερθείτε και σε κάποιες άλλες δράσεις και παρεμβάσεις μέσα από τη δική σας έτσι,
1: μέσα
0: θεματική.
1: Μέσα από την αρμοδιότητα. Βεβαίως, να σας μιλήσω και για τον ψηφιακό μετασχηματισμό που λέγαμε πριν. Ο οποίος αφορά κυρίως την ψηφιοποίηση του Διοικητικού Αρχείου και των διαδικασιών, ναι, που γίνεται στην περιφέρειά μας. Mm. Ένα πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί ψηφιοποίηση που έγινε στα τμήματα μεταφορών, στα νησιά της περιφέρειάς μας, στο οποίο είχε προβλεφθεί ψηφιοποίηση περίπου 90.000 φακέλων αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών,
0: ναι,
1: της Διεύθυνσης Μεταφορών. Όπως καταλαβαίνετε, αυτό ήταν μια πολύ σημαντική εξέλιξη, καθώς υπάρχει περιορισμός γραφειοκρατίας, αλλά πρωτίστως ταχύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών και των επιχειρήσεων. Όπου, όπως γνωρίζετε, υπήρχαν μεγάλες καθυστερήσεις όσον αφορά την έκδοση αδειών και διπλωμάτων και εμείς το καταπολέμησαμε αυτό μέσω της ψηφιοποίησης των υπηρεσιών στη συγκεκριμένη υπηρεσία.
0: Ναι, υπήρξε ένα πρόβλημα σχετικά με την έλλειψη πινακίδων το τελευταίο διάστημα.
1: Ναι, αυτό είναι ένα πρόβλημα που υπάρχει, είναι του Υπουργείου, δεν δικό μας το πρόβλημα.
0: Σας ακούμε.
1: Καθώς υπάρχει. Ναι, με ακούτε?
0: Ναι.
1: Ναι, δεν είναι δικό μας το πρόβλημα. Το πρόβλημα υπάρχει αυτή τη στιγμή στο Υπουργείο Μεταφορών, όπου υπάρχει κάποια έλλειψη σε κάποιο υλικό από το οποίο.
0: Κατασκευάζονται
1: πινακίδες, ακριβώς.
0: Αυτές που τοποθετούνται στα αυτοκίνητα, πινακίδες κυκλοφορίας για να
1: μπουν στην κυκλοφορία. Ναι, όλες οι περιφέρειες αυτή τη στιγμή έχουμε συγκεκριμένο θέμα. Αλλά με την ψηφιοποίηση που κάναμε στην συγκεκριμένη διεύθυνση, το σημαντικότερο επίτευγμα ήταν ότι μειώθηκε δραστικά ο χρόνος εξυπηρέτησης των πολιτών,
0: ναι,
1: και των επιχειρήσεων. Τώρα. Στη θεματική αυτή ενότητα έχουμε και το κέντρο καινοτομίας, το οποίο αφορά κυρίως την εκπαίδευση και αφορά το ψηφιακό μετασχηματισμό της εκπαίδευσης και την εξοικείωση των μαθητών με τις τεχνολογίες, που και αυτό κάποια στιγμή στο μέλλον θα μας απασχολήσει έντονα, γιατί όπως γνωρίζετε πρέπει να προωθείται η ψηφιακή εκπαίδευση.
0: Ναι.
1: σε όλα τα επίπεδα και πρέπει οι μαθητές να πλέον να εξοικειώνονται και με αυτό.
0: Αυτό βέβαια είναι ακόμα δεν έχει υλοποιηθεί.
1: Το έχουμε εγκαινιάσει, είναι το κέντρο Κεδασί, ναι. Μέδρα την Κέρκυρα. Και από εκεί θα γίνονται όλες οι ενέργειες που θα διαχέονται και στα υπόλοιπα νησιά. Όσον αφορά το ψηφιακό μετασχηματισμό. Αυτές είναι οι κυριότερες δράσεις που κάνουμε αυτό το καιρό.
0: Ναι.
1: Όσον αφορά την καινοτομία, την άλλη θεματική ενότητα, αυτά ακούω, το ξέρω ότι στους τηλεθεατές αυτά ακούγονται
0: ακροατές,
1: λίγο.
0: Ακροατές.
1: Στους ακροατές, συγγνώμη, ακούγονται λίγο.
0: Όχι, εντάξει.
1: Η έννοια και αυτές, αλλά πρέπει, όπως σας είπα, και κάποια στιγμή να εξοικειωθούμε με αυτές τις έννοιες, γιατί θα είναι μέρος της καθημερινότητάς μας και πλέον με όλα αυτά θα εξυπηρετούμε στο μέλλον.
0: Ναι.
1: Ψηφιακά εργαλεία εννοώ.
0: Ναι, ναι.
1: Όσον αφορά τώρα την καινοτομία,
0: σας ακούμε με κάποιες διακοπές, κυρία Μόσκου.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Τώρα με ακούτε.
0: Καλύτερα.
1: Ναι, έχω ένα πρόβλημα εδώ με τη σύνδεση, συγγνώμη.
0: Ναι, ναι, δεν πειράζει.
1: Λοιπόν, όσον αφορά την καινοτομία, θα εγκαινιάσουμε στην περιφέρειά μας τη δομή καινοτομίας, που πρόκειται για ένα περιφερειακό μηχανισμό υποστήριξης, είναι η λεγόμενη έξυπνη εξειδίκευση της περιφέρειας.
0: Η έξυπνη εξειδίκευση της περιφέρειας.
1: Είναι πόσο ευρωπαϊκή έξυπνη στρατηγική. Αυτή η πράξη έχει ένα προϋπολογισμό 1 εκατομμύριο ευρώ και αυτή θα έχει περιφερειακή παρουσία σε όλα τα νησιά με 4 περιφερειακά γραφεία, τα οποία έχουν συσταθεί αυτή τη στιγμή σε Κέρκυρα, Ζάκυνθο, Λευκάδα και Κεφαλονιά. Και στόχος αυτής της ευρωπαϊκής στρατηγικής, η οποία προωθείται από τα ευρωπαϊκά διοικητικά όργανα, είναι η σύνδεση της έρευνας, πανεπιστημίων, επιχειρήσεων, αυτοδιοίκησης και η μεταφορά της γνώσης σε ψηφιακές επιχειρηματικές εφαρμογές. Αυτό και πάλι είναι το μέλλον στην επιχειρηματικότητα. Είναι αυτά που είμαστε στο κατόφλι αυτή τη στιγμή.
0: Της έξυπνης εξειδίκευσης, μάλιστα.
1: Ναι, βεβαίως, και θα τα βρούμε μπροστά μας σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Οπότε πρέπει να αρχίσουμε να εξοικειωνόμαστε με όλα αυτά και εμείς ως διοίκηση πρώτη φορά τα διαπραγματευόμαστε.
0: Ναι, είναι μια πρωτόγνωρη διαδικασία.
1: Αλλά δυστυχώς, σας λέω και πάλι, δυστυχώς ή ευτυχώς, είναι μονόδρομος και πρέπει να στοχεύσουμε και εμείς σε αυτή την κατεύθυνση.
0: Καλά, σε κάθε μονόδρομο μπορεί να υπάρχει και εναλλακτική, γιατί ξέρετε. Να μην αντικαταστήσουν εντελώς τους ανθρώπους οι μηχανές.
1: Αυτό διαφαίνεται στο μέλλον.
0: Ναι.
1: Αυτό διαφαίνεται στο μέλλον. Τώρα αυτό είναι μια μεγάλη συζήτηση. Την οποία
0: γιατί θα καθούν και θέσεις εργασίας ήδη. Ναι, ναι.
1: Βέβαια.
0: Τίποτα πάντως δεν αντικαθιστά την ανθρώπινη παρουσία, επιτρέψτε μου να πω. Είναι η ταπεινή μου άποψη.
1: Κοιτάξτε, τα ψηφιακά αυτά εργαλεία θα τα χειρίζεται κάποιο ανθρώπινο χέρι, οπότε.
0: Και ανθρώπινο μυαλό.
1: Και πάλι. Ανθρώπινο μυαλό που και πάλι δεν μπορούν να υποκαθιστούν τον άνθρωπο σε καμία περίπτωση. Τώρα, να σας μιλήσω και για το Γραφείο Βρυξελών, το οποίο
0: το
1: η περιφέρειά μας.
0: Πώς λέγαμε παλιά, λαχανάκια Βρυξελών, ραπανάκια Βρυξελών. Θυμάστε.
1: Τώρα αυτό είναι κάτι διαφορετικό. Κάτι διαφορετικό.
0: Έτσι, για να
1: γελάσουμε. Είναι κάτι
0: λίγο
1: μεγάλο. Ναι, βεβαίως, αλλά.
0: Τι είναι αυτό το Γραφείο Βρυξελών, μέδρα το. Όπου Βρυξέλλες, η καρδιά της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Αυτό ακριβώς. Το είπατε από μόνο σας. Αυτό αποτελεί από μόνο του ένα όφελος.
0: Ναι.
1: Καθώς η περιφέρειά μας θα βρίσκεται πλέον στα κέντρα λήψης αποφάσεων που αφορούν, όπως καταλαβαίνετε, και τις εδώ δικές μας πολιτικές.
0: Νησιωτικές πολιτικές και πολιτικές.
1: Πλέον να ξέρετε ότι και η νησιωτική πολιτική είναι στο κέντρο των συζητήσεων αυτή την περίοδο σε όλα τα ευρωπαϊκά διοικητικά όργανα. Βεβαίως το έχουν προτάξει το θέμα της νησιωτικότητας.
0: Nice.
1: Βέβαια με πολύ έντονη διεκδίκηση από τις νησιωτικές περιφέρειες τις ευρωπαϊκές.
0: Έξω και τα νησιωτικά επιμελητήρια.
1: Βεβαίως, βεβαίως. Αυτή τη στιγμή στις Βρυξέλλες, να ξέρετε, υπάρχει έντονη συζήτηση για την ισιωτικότητα.
0: Ναι.
1: Και εμείς μέσω του γραφείου μας συμμετέχουμε και σε αυτές τις συζητήσεις. Το γραφείο αυτό στις Βρυξέλλες έχει στελεχωθεί από την περιφέρεια Ονειονίσων και όπως καταλαβαίνετε θα έχει πρακτικά ωφέλη για όλα τα νησιά.
0: Μένει να τα δούμε.
1: Περιφέρειάς μας.
0: Ναι.
1: Πρόσβαση σε ευρωπαϊκά όργανα όπως οι άλλες περιφέρειες, γιατί οι άλλες περιφέρειες έχουν παρουσία στις Βρυξέλλες πολλά χρόνια νωρίτερα και αυτό διακολλήνει.
0: Οι άλλες νησιωτικές περιφέρειες της χώρας μας εννοείται.
1: Και γενικά οι περιφέρειες, αλλά και οι
0: ευρωπαϊκές νησιωτικές περιφέρειες. Έχουν προχωρήσει πολύ περισσότερο από τις ελληνικές νησιωτικές περιφέρειες. Μάλιστα.
1: Βεβαίως, βεβαίως. Αυτό είναι μια πραγματικότητα. Αυτό το γραφείο θα μας διευκολύνει πολύ με τις επαφές μας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Έχουμε κάνει πολλές επαφές και θα κάνουμε και νέες επαφές.
0: Όταν λέτε Ευρωπαϊκή Επιτροπή, εννοείται την Κομισιόν.
1: Βεβαίως, έχουμε συναντήσει, έχουν προγραμματίσει συναντήσεις και με επιτρόπους, Ευρωπαίους Επιτρόπους, αλλά και με ευρωβουλευτές και με άλλους εκπρόσωπους θεσμικών ευρωπαϊκών οργάνων και οργανισμών στις Βρυξέλλες.
0: Με Έλληνες ευρωβουλευτές.
1: Με όλους τους Έλληνες φυσικά.
0: Ναι.
1: Έχουμε την τιμή να έχουμε και Έλληνα Ευρωπαίο Επίτροπο, τον κύριο Τζιτζικώστα και πρώην Περιφερειάρχη.
0: Έλληνα Ευρωβουλευτή μεταξύ αυτών και ο κύριος Φαραντούρης και άλλοι.
1: Βεβαίως, ο κύριος Φαραντούρης, ο κύριος Αυτιάς, η κυρία Μελέτη, η οποία έχει και αυτή καταγωγή από την Κεφαλονιά, καθώς και ο κύριος Φαραντούρης.
0: Και ο κύριος Αυτιάς από τη Σάμμο.
1: Από τα νησιά μας. Ο κύριος Αυτιάς έχει καταγωγή από το Αιγαίο.
0: Από τη Σάμμο.
1: Αλλά και αυτός. Βεβαίως, και αυτός μας έχει τιμήσει πολλές φορές με την παρουσία του και έχει ανταποκριθεί σε όλες τις προσκλήσεις που το έχουμε απευθύνει. Και όπως καταλαβαίνετε, αυτά τα προβλήματα των Ιωνίων που αφορούν κυρίως προβλήματα που αφορούν όλες τις ευρωπαϊκές νησιωτικές περιφέρειες.
0: Όπως η μεταξύ του σύνδεση.
1: Μεταφορές,
0: η μεταξύ του σύνδεση.
1: Το νερό, τη στέγαση, το ενεργειακό κόστος, αν θέλετε,
0: κλιματική
1: προσαρμογή, προσβασιμότητα, είναι όλα αυτά είναι προβλήματα που αποσχολούν όλες τις ευρωπαϊκές νησιωτικές περιφέρειες και πλέον η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όπως καταλαβαίνουμε, θα εφαρμόσει μια ειδικότερη στρατηγική για τα νησιά.
0: Μάλιστα.
1: Και εμείς σε αυτές τις συζητήσεις, μέσω του γραφείου μας, θα δηλώσουμε παρόν.
0: Μάλιστα.
1: Να μιλήσουμε και για άλλα ωφέλη, νομίζω όλοι
0: θα τα ξαναπούμε, κυρία Μόσκου. Να αφήσουμε και κάτι για τις επόμενες εκπομπές και για τη συνέχεια.
1: Βεβαίως, γιατί όχι, βεβαίως. Βέβαια, η
0: και αυτά που ήδη έχετε αναφέρει είναι πάρα πολύ σημαντικά και ακούγονται ενδεχομένως και για πρώτη φορά. Ναι, πείτε μας.
1: Βεβαίως, να ξέρετε ότι ο Περιφερειάρχης, ο κύριος Γιάννης Τρεπεκλής, με την παρουσία μας στις Βρυξέλλες το 2026 συμμετείχε σε ευρωπαϊκές συζητήσεις για την ισιωτικότητα και το δικαίωμα παραμονής και μάλιστα έκανε και παρέμβαση στην Επιτροπή Στέγασης όπου πρόεδρος είναι ο Ευρωπαίος Επίτροπος ο κύριος Γιόγκενσεν και εκεί τόνισε τη σημασία του δικαιώματος παραμονής και της στεγαστικής κρίσης και αυτό, να ξέρετε, ήταν και ένα βήμα για μας έτσι να προχωρήσουμε και σε περαιτέρω συναντήσεις.
0: Ναι.
1: Και σε διεκδίκηση και μόχλευση ευρωπαϊκών προγραμμάτων και χρηματοδοτήσεων για αυτό το θέμα.
0: Μάλιστα. Ναι, όντως το έχει τονίσει και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης ο κύριος
1: Τρεπεκλής
0: πολύ λίγες φορές το θέμα της κοινωνικής στέγης.
1: Βεβαίως. Βεβαίως. Και ήταν από τους πρώτους περιφερειάρχες που το έθεσαν στην ευρωπαϊκή ατζέντα και προχωράμε πλέον και στην διεκδίκηση ευρωπαϊκών χρηματοδοτήσεων για αυτό το θέμα.
0: Μάλιστα. Κυρία Μόσκου, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ που ανταποκριθήκατε στο κάλεσμά μας. Επαναλαμβάνω, σημαντικά όλα αυτά. Και ενδεχομένως...
1: Βεβαίως, και στο μέλλον θα έχουμε και πιο συγκεκριμένα πράγματα να σας πούμε.
0: Ναι, γιατί καλό είναι να γίνουν και ευρέως γνωστά. Και πολύ περισσότερο να έχουν και πρακτική σημασία και αξία από ένα σημείο και μετά. Δηλαδή όλα αυτά να αποτυπώνονται με έναν τρόπο στην καθημερινότητα των πολιτών και δι' των κατοίκων στα Ιόνια νησιά, για παράδειγμα.
1: Βεβαίως, αυτό είναι η βούληση και η δική μας.
0: Ναι, ναι.
1: Και εμείς αυτό τον τόπο ζούμε και επιχειρούμε και εμείς θέλουμε να προχωρήσουν κάποια πράγματα, κάποιο το καλύτερο.
0: Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα στην Κέρκυρα. Στο νησί το Θεάκο, στην Αρχόντισσα του Ιωνίου, στην έδρα της Περιφέρειας.
1: Πολλά φιλιά στη Ζάκυνθο και από εμάς.
0: Να είστε καλά. Μόσχο Επιγεία, Θεματική Αντιπεριφερειάρχης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Ψηφιακού Μετασχηματισμού και Καινοτομίας, Περιφέρειας Ιωνίου Νήσων.

0: Και σήμερα ταξιδεύουμε μέσω RGNN, εννοείται, σχεδόν σε όλα τα Ιόνια νησιά. Περιφερειακό ραδιόφωνο είμαστε και όχι μόνο τοπικό. Έχουμε πάει Κεφαλονιά, έχουμε πάει Κέρκυρα. Και τώρα ήρθε η σειρά της Λευκάδας. Να δούμε τι συμβαίνει εκεί. Αναπόσπαστο τμήμα της περιφέρειας Ιωνίων Νήσων, ένα πανέμορφο νησί. Και έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, μιλούσαμε και παλιότερα. Είναι στην άλλη άκρη λοιπόν της τηλεφωνικής μας γραμμής, τον ευχαριστούμε που ανταποκρίθηκε στο κάλεσμά μας, ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Λευκάδας, Σωτήρης Σκιαδαρέσης, επί σειρά ετών πρόεδρος του συγκεκριμένου φορέα και δύο από το 2011. Κύριε Σκιαδαρέση, καλή σας μέρα από τη Ζάκυνθο και την τοπική ΕΡΤ, τι κάνετε?
1: Καλημέρα από την όμορφη Λευκάδα και τους χαιρετισμούς μας στην πανέμορφη Ζάκυνθο.
0: Καλημέρα στην πιο όμορφη Λευκάδα. Έτσι, επί τη ευκαιρία να ρωτήσω πώς έχει η τουριστική κίνηση στη Λευκάδα, έτσι πώς κύλησε η φετινή τουριστική περίοδος που δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί.
1: Κοιτάξτε, η σεζόν φέτος ήταν δύσκολη.
0: Δύσκολη,
1: ναι, ξεκινήσαμε λίγο άσχημα λόγω του πολέμου. Θεωρώ ότι αυτό ήταν και σε όλη την Ελλάδα έγινε το ίδιο. Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο, πήγαμε καλύτερα, αλλά γενικώς ήταν δύσκολη χρονιά. Σίγουρα οι περισσότερες επιχειρήσεις ήταν λίγο λιγότερο από ό,τι έκλεισαν πέρυσι. Τα έξοδα αυξημένα, τα καύσιμα πάρα πολύ αυξημένα. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι θα είναι και ένας δύσκολος χειμώνας.
0: Ναι, έχει ένα συγκριτικό πλεονέκτημα η Λευκάδα σε σχέση με τα υπόλοιπα Ιόνια νησιά, ότι είναι το σταριανό νησί. Δηλαδή κάποιος έρχεται οδικός χωρίς να χρειαστεί να...
1: Είναι και καλό και κακό.
0: Και καλό και κακό λέτε.
1: Γιατί... ναι, γιατί μπορεί να έρθει κάποιος από τη γύρω περιοχή χωρίς να κάνει καν διανυκτέρευση.
0: Α.
1: Να κάνει το μπάνιο του και να φύγει.
0: Με
1: αποτέλεσμα λοιπόν να...
0: Κάτι θα αφήσει, δεν μπορεί.
1: Κάτι θα αφήσει, αλλά δεν ξέρω αν αυτό που αφήνει στο τέλος είναι αρκετό. Δηλαδή όταν έρχεται Ιούλιο-Αύγουστο με όλες τις υποδομές να δουλεύουν στα όρια, είναι πρόβλημα.
0: Έχετε πολλούς επισκέπτες, να υποθέσω, από βαλκανικές χώρες.
1: Σίγουρα. Ο οδικός τουρισμός στη Λευκάδα
0: είναι... βολεύει. Ναι, ο οδικός τουρισμός είναι ιδιαίτερα ανεπτυγμένος, έτσι, από τα Βαλκάνια.
1: Σωστά. Είναι σημαντικό και από τη Βόρεια Ελλάδα.
0: Και από τη Βόρεια Ελλάδα είναι ότι, ναι, βέβαια. Έτσι. Λόγω της εγκύτητας, ε.
1: Ακριβώς. Λιγότερα χρήματα, καταλαβαίνετε.
0: Και επειδή δεν μεσολαβεί πλοίο.
1: Ναι.
0: Δεν υπάρχει ακτοπλοϊκή σύνδεση.
1: Μια οικογένεια για να περάσει, ας πούμε, στη Ζάκυνθο ή στην Κεφαλονιά, τα χρήματα είναι αρκετά.
0: Ναι. Γιατί είναι και τα ακτοπλοϊκά στη μέση και...
1: Ακριβώς.
0: Υπάρχει κάποιο θέμα εκεί με τη γέφυρα, να ρωτήσουμε την πλωτή γέφυρα. Γιατί κατά καιρούς ακούμε διάφορα. Λειτουργεί κανονικά.
1: Αυτή τη στιγμή λειτουργεί κανονικά, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Το θέμα είναι ότι θα πρέπει να δούμε με ποιο τρόπο θα άλλαζε η είσοδο στο νησί, γιατί αυτή τη στιγμή, για όσους ξέρουν, η κίνηση περνάει μέσα από την πόλη της Λευκάδος.
0: Ναι,
1: όλη η κίνηση. Συν το ότι περνάει από την βαριά κίνηση, μπετονιέρες, βιτιοφόρα, επικαθήμενα φορτηγά, όλα τα πάντα, από την περιοχή της Γύρας, του Κάστρου, των Μήλων, της Αγίας Μαρίνας, που εκεί πηγαίνει όλη η Λευκάδα για να κάνει μπάνιο, περιοχή Natura. Άρα θεωρώ ότι πρέπει να αλλάξουμε την είσοδο της πόλης, να μεταφέρουμε τη γέφυρα σε ένα σημείο που είναι κοντά στα ΚΤΕΛ, για όσους γνωρίζουν από Λευκάδα, και να παρακάψουμε τελείως την πόλη και την περιοχή που σας
0: είπα. Είναι εφικτό να γίνει κάτι τέτοιο? Αποτελεί δηλαδή μια εναλλακτική που είναι υπό εξέταση, υπό συζήτηση? Και ενδεχομένως να γίνει πράξη κάποια στιγμή.
1: Σωστά, είναι πολύ εύκολο, φωνάζω αρκετά χρόνια. Νομίζω ότι τώρα είναι να γίνει. Δηλαδή άκουσα και την περιφέρεια ότι έχει σκοπό να κάνει μια μελέτη για το θέμα αυτό. Θα σταματήσουμε και να μιλάμε για υποθαλάσσια, όπου μιλάγαμε για ένα κόστος 150 εκατομμυρίων, ενώ τώρα μιλάμε για ένα κόστος 15 εκατομμυρίων.
0: Μάλιστα.
1: Και θα μας λύσει το πρόβλημα.
0: Με την πρώτη ευκαιρία θα μιλήσουμε και με τον Δήμαρχο Ξενοφώνου Εργίνη.
1: Ναι.
0: Γιατί ο αντιπεριφερειάρχης, ο κύριος Δουβίτσας, δεν.
1: Ναι, υποτίθεται ότι και ο Δήμαρχος κάνει μια μελέτη για το θέμα αυτό, αλλά από ό,τι έχω ακούσει ένα διαφορετικό σκεπτικό, ότι θα πρέπει να γίνουν δύο γέφυρες.
0: Ναι.
1: Και η μία
0: είσοδος και έξοδος.
1: Ναι, αλλά δεν έχει νόημα. Αν συνεχίσουμε να περνάμε από την περιοχή Natura, τη βαριά κυκλοφορία, από εκεί που πρέπει κανονικά να πάμε με τα παιδιά μας, τα εγγόνια μας, τους φίλους μας, να κάνουμε βόλτα, περίπατο, ποδηλασία κλπ., δεν έχει κανένα νόημα. Θα προσθέσουμε λοιπόν άλλη μια γέφυρα που θα κάνει κάποια εκατομμύρια, θα προσθέσουμε συν κόστος για να συντηρούμε τη γέφυρα τη δεύτερη. Ναι. Εδώ φωνάζουμε για τη συντήρηση της μίας. Mm. Θα προσθέσουμε κόστος για το προσωπικό που, αν δεν κάνω λάθος, ξεπερνάει τις 400.000 το χρόνο.
0: Το προσωπικό, σε ό,τι αφορά τη λειτουργία της γέφυρας. Που θα απασχοληθεί εκεί. Αυτό είναι.
1: Ναι, ναι, σωστά. Πέντε. Ναι.
0: Κάνει και λογαριασμό στον αέρα.
1: Ναι, κάνω στο λογαριασμό στον αέρα. Περίπου εκεί. Αλλά όσο και να είναι επιπλέον χρήματα. Δεν έχει νόημα, ας πούμε, να το κάνουμε.
0: Ανοίξαμε λιγάκι τη συζήτηση και νομίζω ότι καλά κάναμε, γιατί πάντοτε υπάρχει αφορμή και αιτία που μιλάμε στον αέρα. Αφορμή είναι μια ιδρυτική συνάντηση της ΚΙΝΣΕΠ Ασπρολιά στη Λευκάδα στο πλαίσιο του έργου Adrural. Περτίνος πρόκειται. Η ασπρολιά είναι τοπικό προϊόν.
1: Σωστά.
0: Άσπρη ελιά δηλαδή.
1: Όπως το λέτε,
0: που ευδοκιμεί μόνο στη Λευκάδα, πείτε μας μερικά λόγια έτσι, να μάθουμε κι εμείς.
1: Εγώ θα λέγω ότι η ασπρολιά δεν είναι απλώς ένα δέντρο, είναι η ζωντανή ιστορία και η γαστρονομική ταυτότητα της Λευκάδος.
0: Ναι. Εκτός από τις φακές,
1: Σωστά.
0: Και το σαλάμι.
1: Έτσι. Έχουμε και την ασπρολιά. Αποτελεί αυτή τη στιγμή, θα έλεγα, ένα από τα κέρια αναπτυξιακά και επίκαιρα θέματα για την οικονομία, την αεροδιατροφική και την ταυτότητα του νησιού μας. Έγινε προχθές, όπως λέει, στις 22 Σεπτεμβρίου στο Επιμελητήριο Λευκάδας, πραγματοποίησα μια συνάντηση, την ιδρυτική συνάντηση για τη σύσταση της κοινωνικής συνεταιριστικής αυτής επιχείρησης.
0: Το ΚΙΝΣΕΠ, ολογράφος.
1: Σωστά. Αυτή η ΚΙΝΣΕΠ έγινε για πρώτη φορά. Ιδρύθηκε. Εμείς, όπως έχουμε πει πάντα, στηρίζουμε όλες αυτές τις προσπάθειες. Η προσπάθεια, αν θέλετε, είναι και ότι ως επιμελητήριο θα πρέπει να τονίσουμε τη συνεργασία που θα πρέπει να γίνει και τη δικτύωση των παραγωγών με τις τουριστικές, ας πούμε, επιχειρήσεις, που είναι και ο μόνος δρόμος για να αποκτήσεις το λευκαδίτικο ελαιόδραδο μια υπεραξία. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Θα προσπαθήσουμε να κάνουμε και να βοηθήσουμε στο POP, να γίνει δηλαδή POP.
0: Ονομασίας προέλευσης.
1: Ακριβώς.
0: Να αποκτήσει δηλαδή το προϊόν ονομασία προέλευση που δεν έχει προφανώς.
1: Ακριβώς. Έχει ολοκληρωθεί η επιστημονική μελέτη από το Τμήμα Γεωπονίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων για τη σύνταξη του φακέλου.
0: Μάλιστα.
1: Ώστε να το ελαιόλαδο λοιπόν από την ασπρολιά να γίνει ένα προϊόν προστατευμένης ονομασίας προέλευσης.
0: Ναι, δεν είναι κάτι ευρέως γνωστό. Τώρα είναι και φαγόσιμη μαζί.
1: Όχι, δεν είναι φαγόσιμη. Είναι για το λάδι μόνο.
0: Τι διαφορετικό έχει η ασπρολιά, ας πούμε, από το.
1: Είναι στα στοιχεία που έχει, τα οποία είναι σύμφωνα με μετρήσεις που έχουν γίνει, είναι πολύ σημαντικές. Δηλαδή, να σας δώσω να καταλάβετε, σήμερα που μιλάμε, υπάρχει 1-2 άτομα στη Λευκάδα που βγάζουν το συγκεκριμένο λάδι μόνο, δεν έχουν φυσικά μεγάλη παραγωγή.
0: Μόνο 1-2 άτομα.
1: Ναι, αυτή τη στιγμή ναι, γι' αυτό θα γίνει και. Όχι, τα 1-2 άτομα είναι που κάνουν μια πολύ καλή δουλειά.
0: Ναι.
1: Και διαθέτουν το προϊόν με τιμή που είναι κοντά και ξεπερνάει τα 100 ευρώ το λίτρο.
0: 100 ευρώ το λίτρο.
1: Ναι.
0: Είναι μικρή η παραγωγή στην παρούσα φάση.
1: Είναι μικρή η παραγωγή.
0: Πολύ μικρή παραγωγή. Προφανώς ούτε τις τοπικές ανάγκες δεν καλύπτει.
1: Σίγουρα. Το σημαντικό όμως είναι αυτό, να μπορέσει να πάρει μια υπεραξία.
0: Για να έχει και να υπάρξει και εξαγωγή του προϊόντος.
1: Ακριβώς. Ναι, γιατί αν πούμε να κάνουμε εξαγωγή, ας πούμε, τις τιμές που παίζουν στην αγορά,
0: ναι,
1: δεν έχει νόημα.
0: Ναι.
1: Πρέπει να έχεις τόνους.
0: Ναι.
1: Επειδή είναι μικρές παραγωγές αυτές, λοιπόν, μπαίνουμε σε μια διαφορετική κατάσταση που μέσω από στόμα σε στόμα ή, αν θέλετε, μέσω ίντερνετ μπορεί να πουληθούν.
0: Σε τώρα, ποιες περιοχές της Λευκάδας ευδοκιμεί η ασπρολιά, κύριε Σκιαδάρεση?
1: Η ασπρολιά, κοιτάξτε, ευδοκιμεί στις. Θα έλεγα, επειδή υπάρχουν δύο ποικιλίες, είναι η Μαυρολιά και η Ασπρολιά. Η Μαυρολιά είναι στις δυτικές ορεινές περιοχές και η Ασπρολιά είναι στις ανατολικές παιδινές.
0: Ναι, γιατί κατά κύριο λόγο είναι ορεινή η Λευκάδα, την έχω επισκεφθεί μια φορά τουλάχιστον.
1: Σωστά, σωστά. Mm. Είναι. Εγώ θεωρώ ότι η τουριστική ανάπτυξη πρέπει να πάει μαζί με τον αγροτικό τομέα.
0: Αυτό παραμένει ζητούμενο.
1: Αυτό είναι το θέμα.
0: Και όχι μόνο στη Λευκάδα.
1: Να σας πω κάτι. Υπάρχει και η αγροδιατροφική σύμπραξη
0: Ιωνίων Νήσων, επικεφαλής της οποίας είναι ο κύριος Νεκτάριος Συμπονέτος. Περιφερειακός σύμβουλος από την Κεφαλονιά.
1: Είναι πρόεδρος ο Νεκτάριος. Είμαι αντιπρόεδρος λοιπόν στην
0: αγροδιατροφική σύμπραξη Ιωνίων Νήσων. Που υπάρχει από παλιά.
1: Ναι. Θα πρέπει λοιπόν να το ενεργοποιήσουμε. Θα πρέπει να βοηθήσει και η περιφέρεια έτσι ώστε να μπορέσουμε και εμείς να λειτουργήσουμε και να προσπαθήσουμε περισσότερο για να φέρουμε και να κάνουμε το πάντρεμα αυτό. Κάνουμε κάποιες εκδηλώσεις, παίρνουμε μέρος σε εκθέσεις που γίνονται προϊόντων όπως του μελιού. Πρέπει όμως να προσπαθήσουμε και εμείς λίγο παραπάνω. Αλλά θα πρέπει, εγώ θα έλεγα, και η περιφέρεια να αποφασίσει πόσο θέλει να στηρίξει την αγροδιατροφή στα Ιόνια νησιά, για να μπορέσουμε λοιπόν και εμείς
0: και
1: να...
0: Και την τοπική κουζίνα, τα τοπικά προϊόντα και...
1: Ναι. Και, ξέρετε, θα πρέπει και οι φορείς όλοι σε κάθε τόπο.
0: Ας πούμε, το ελαιόλαδο από Ασπρία έχει φτάσει και στα εστιατόρια. Μπορεί κάποιος σε κάποιο εστιατόριο του νησιού να βρει τέτοιο ελαιόλαδο ή όχι?
1: Πολύ λίγα εστιατόρια.
0: Σε πολύ λίγα προφανώς.
1: Σε πολύ λίγα εστιατόρια.
0: Υπάρχει και σε συσκευασία που κάποιος μπορεί να το βρει?
1: Σε συσκευασία, ναι. Σε συσκευασία, ναι. Υπάρχει αυτή τη στιγμή, σας λέω, τα συγκεκριμένα άτομα που μέσω ίντερνετ και λοιπά στέλνουν σε μικρές ποσότητες και στις τιμές που είπαμε.
0: Προφανώς το όλο θέμα έχει να κάνει και με τον αγροτικό συνεταιρισμό του νησιού.
1: Ναι, ο αγροτικός συνεταιρισμός δεν μπορώ να πω ότι είναι σε θέση να βοηθήσει το συγκεκριμένο
0: Γιατί?
1: Κομμάτι. Γιατί με τα προβλήματα που έχουν οι συνεταιρισμοί δυστυχώς,
0: ναι,
1: στην Ελλάδα, αυτό είναι το βασικό θέμα.
0: Που ξεπουλούν την περιουσία τους και τα κινητά τους βγαίνουν στον πληστηριασμό, για παράδειγμα στη Ζάκυνθο.
1: Μην νομίζετε ότι δεν γίνεται κάτι αντίστοιχο και στη Λευκάδα.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτό είναι το πρόβλημα δυστυχώς, ότι τα προηγούμενα χρόνια είχαν φτάσει σε σημείο που δεν μπορούσε να πάει άλλο, ούτε από δάνεια μπορούσαν να πάρουν.
0: Πολλές είναι κάτι που, ας πούμε, φτάνει και στους τουρίστες, που μπορούν οι τουρίστες έτσι να προμηθευτούν σε συσκευασίες,
1: ναι,
0: ελαιόλαδα,
1: ναι,
0: από την Ασπρολιά, για παράδειγμα.
1: Σωστά, σωστά. Δηλαδή, θα έλεγα, για παράδειγμα, ότι μία επιχείρηση έχει ένα αγρόκτημα, το οποίο εκεί μπορεί να πάει κάποιος να είναι επισκέψουμε αυτό. Το επισκέπτονται λοιπόν οι τουρίστες, τους μαγειρεύει με την Ασπρολιά, τους μαθαίνει και να μαγειρεύουν, αγοράζουν λοιπόν και το προϊόν.
0: Ναι.
1: Είναι μια φιλοσοφία η οποία εγώ θεωρώ ότι είναι σε καλό δρόμο. Και
0: είναι αυτό που λέμε εναλλακτική μορφή τουρισμού.
1: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Είναι και αυτό.
1: Και αν θέλετε, είναι και αυτές οι μορφές τουρισμού οι οποίες αφήνουν και επιπλέον εισόδημα στον τόπο μας.
0: Ναι.
1: Αυτό πρέπει να καταλάβουμε.
0: Το συγκεκριμένο προϊόν έχει κάποια ιδιαίτερα θρεπτικά συστατικά, όπως ήθεστε να λέγεται σε αυτές τις περιπτώσεις?
1: Σίγουρα, σίγουρα έχει. Δεν είμαι σε θέση αυτή να σας πω ακριβώς τα δεδομένα ποια είναι, αλλά έχει. Και να το πάμε λίγο πιο γενικά, πρέπει να κοιτάξουμε να δούμε, να ξεφύγουμε από το μαζικό τουρισμό. Γιατί ξέρω ότι και στη Ζάκυνθο το ίδιο γίνεται.
0: Όχι, το ίδιο γίνεται. Απλά κυριαρχεί ο μαζικός πακεταρισμένος τουρισμός στο νησί της Ζάκυνθου.
1: Αυτό είναι το πρόβλημα. Πρέπει να ξεφύγουμε λοιπόν από αυτή τη λογική, γιατί τα εκατομμύρια κόσμου που λέμε και σε όλη την Ελλάδα ότι κάθε χρόνο έχουμε επιπλέον, δεν βοηθούν σε τίποτα αν ξοδεύουν λιγότερα χρήματα.
0: Ναι.
1: Εμείς θέλουμε λιγότερους επισκέπτες οι οποίοι να ξοδεύουν περισσότερα χρήματα. Οι υποδομές μας στο κάθε νησί...
0: Εσείς καλά το λέτε, αλλά οι επιχειρηματίες, η μεγάλη πλειονότητα σκέφτεται και λειτουργεί και πράττει διαφορετικά.
1: Ναι, να σας πω.
0: Για παράδειγμα, στη Ζάκυνθο. Με τις μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες, τα πακέτα κτλ.
1: Συμφωνώ.
0: Εντάξει, είναι ενδεχομένως σε άλλο επίπεδο η Λευκάδα.
1: Η Λευκάδα δεν έχει μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες.
0: Αυτό σας λέω.
1: Είναι μικρές μονάδες. Μπορούμε να πούμε ότι τα χρήματα μένουν στο ντόπιο, θα πάνε στα εστιατόρια να φάνε. Δεν υπάρχουν όλοι inclusive, είναι, αν θέλετε,
0: καθόλου
1: στα δάχτυλα του ενός χεριού. Δεν είναι, έχει λίγες ξενοδοχειακές μονάδες, θα λέω μικρές,
0: ναι,
1: και στην πραγματικότητα δεν υπάρχει. Δηλαδή είναι 2-3 ξενοδοχεία τα οποία μπορεί να το κάνουν αυτό.
0: Μάλιστα.
1: Άρα λοιπόν ο πελάτης θα βγει έξω, θα πάει στο μικρό εστιατόριο, θα πει στα χρήματά του, θα κινηθεί στην τοπική αγορά το χρήμα.
0: Ναι.
1: Αυτό θεωρώ ότι πρέπει να είναι ο στόχος μας.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί το να παίρνουν οι μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες τα χρήματα, τα οποία, αν θέλετε, πολλές από αυτές δεν ανήκουν και σε τοπικούς επιχειρηματίες ή ούτε καν σε Έλληνες, και να φεύγουν την άλλη μέρα τα χρήματα στο εξωτερικό και μας να μας μένουν τα σκουπίδια, η κατανάλωση του νερού και...
0: Και έχετε και θέμα με τη διαχείριση των σκουπιδιών.
1: Εννοείται.
0: Δεν ξέρω αν υπάρχει ακόμα μια χωματερή στην ευρύτερη, ναι, περιοχή της πόλης, στις παρυφές της πόλης. Ή μεταφέρονται απέναντι.
1: Μεταφέρονται τώρα απέναντι και υποτίθεται...
0: Στη Βόνιτσα.
1: Στη Βόνιτσα. Υποτίθεται ότι θα φτιάξουμε κάποιο εργοστάσιο, το οποίο θα τα επόμενα χρόνια αν το καταφέρουμε, θα λύσει τα προβλήματα. Είναι σημαντικά προβλήματα αυτά που τα έχει ο κάθε τόπος. Δηλαδή δεν θεωρώ ότι είναι μόνο η Ζάκυνθος, η Λευκάδα ή η Κέρκυρα. Παντού.
0: Ναι.
1: Παντού έχουμε την ίδια λογική, παντού υπάρχει άναρχη δόμηση. Ένα άλλο θέμα που εγώ φωνάζω χρόνια σαν επιμελητήρα, δυστυχώς δεν γίνεται τίποτα. Συγγνώμη, ζούμε από τον τουρισμό. Πώς είναι δυνατόν να έρχεται ο τουρίστας μας και είτε ξοδεύει 500 ευρώ τη βραδιά, είτε ξοδεύει 50, δεν έχει σημασία, γιατί ίσως αυτός που ξοδεύει 50 να του κοστίζουν πιο πολύ ή να τον πονάνε πιο πολύ από αυτόν που δίνει τα 500. Να έρχεται λοιπόν στη Ζάκυνθο ή στη Λευκάδα να ξεκουραστεί, και εκεί που ο άνθρωπος θέλει να ξεκουραστεί, να ξυπνάει στις 7.30 ώρα το πρωί, γιατί δίπλα του γίνεται μια έξι καφέ.
0: Ή να μην κοιμάται γιατί... καθόλου αν είναι στην περιοχή του Λαγανά, για παράδειγμα. Από την έντονη νυχτερινή ζωή και όχι μόνο από αυτό που λέτε.
1: Και αυτό ακόμη. Αλλά φανταστείτε λοιπόν και το πρωί που θα πρέπει να φτιάξει κάποιος μια οικοδομή και να σου λέει: μα καλά, δεν θα χτίσω εγώ την οικοδομή μου.
0: Ναι,
1: ναι ρε φίλε, αλλά ο ίδιος που μου λες σήμερα ότι θέλει να χτίσεις, πέρσι αύριο και θα μου λες ότι ο γείτονας που χτίζει και αυτός σου διώχνει τις πελάτες.
0: Ακριβώς, έτσι πάει.
1: Άρα πρέπει να καταλάβουμε όλοι μας ότι τι πρέπει να κάνουμε στον άλλον αυτό που δεν θέλουν να μας κάνουν εμάς.
0: Πολύ σωστά.
1: Είναι δύσκολο όμως, δυστυχώς.
0: Ναι, ναι, ναι. Επειδή πλησιάζει η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε και θα τα λέμε από τούδο και στο εξής πιο συχνά, πόσες χιλιάδες επιχειρήσεις, δηλαδή τα μέλη του Επιμελητηρίου Λευκάδας, πόσες χιλιάδες επιχειρήσεις αριθμούν? Πόσες χιλιάδες επιχειρήσεις εκπροσωπείτε, να το πω διαφορετικά?
1: Περίπου 5.500.
0: 5.500 επιχειρήσεις. Με αρκετά προβλήματα, έτσι δεν είναι?
1: Με αρκετά προβλήματα, όπως το λέτε, όλοι έχουν τα προβλήματα, όλοι θέλουμε το κάτι παραπάνω. Πρέπει όμως η πολιτεία, η δημοτική αρχή να βάζει τα όρια, να θέτει τα όρια σε όλους μας. Εγώ τους επιχειρηματίες εκπροσωπώ, αλλά δεν μπορεί αυτό να είναι ασκείδωτο. Δεν μπορεί να κάνει ο καθένας
0: τα επιμελητήρια είναι ένα θεσμικός φορέας και σύμβουλος προς την επίσημη, και λειτουργούν συμβουλευτικά προς την επίσημη πολιτεία, έτσι δεν είναι?
1: Το κακό είναι ότι η πολιτεία η επίσημη δεν μας ακούει. Εμείς συμβουλεύουμε, αλλά δεν ξέρω κατά πόσο να ακουγόμαστε στο τέλος.
0: Να πούμε ότι υπάρχει και περιφερειακό όργανο που εκπροσωπεί όλα τα επιμελητήρια στα Ιόνια νησιά.
1: Σωστά.
0: Με πρόεδρο τον πρόεδρο του Επιμελητηρίου Κέρκυρα, τον κύριο Μουζακίτη Κωστά.
1: Σωστά. Σωστά. Είχαμε και μια συνάντηση την προηγούμενη εβδομάδα στην Κέρκυρα.
0: Όλα τα επιμελητήρια από τα Ιόνια νησιά.
1: Ναι. Είχαμε μια συνάντηση.
0: Ήταν εκεί και η κυρία Μαλαφούρη από τη Ζάκυνθο.
1: Ήταν εκεί η κυρία Μαλαφούρη. Συζητήσαμε το θέμα με ένα πρόγραμμα που επιτέλους μας έβγαλε η Περιφέρεια για την αναβάθμιση των επιμελητηρίων μας,
0: ναι,
1: την ηλεκτρονική αναβάθμιση.
0: Ναι.
1: Και νομίζω ότι θα πρέπει να πούμε και ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Περιφερειάρχη, γιατί εγώ που είμαι από το 2011 δεν έχω δει κανένα πρόγραμμα που το ζητάγαμε από το 2012,
0: ναι,
1: κάθε χρόνο στον εκάστοτε Περιφερειάρχη.
0: Ναι.
1: Δυστυχώς δεν έγινε τίποτα.
0: Μάλιστα.
1: Και ευχαριστούμε το κύριο Τρεπεκλή, ο οποίος επιτέλους είδε και ότι τα επιμελητήρια προσφέρουν έργο και προς τις επιχειρήσεις και βοηθάει σε αυτή την κατεύθυνση. Είναι το πρώτο πρόγραμμα που παίρνουμε μετά από 16 χρόνια που είμαι εγώ στη 15 χρόνια που είμαι στα επιμελητήρια.
0: Ναι.
1: Από την Περιφέρεια.
0: Να ρωτήσω γιατί στη Ζάκυνθο, ας πούμε, υπάρχει μεγάλη προσταλέχωση. Υπάρχει, αν δεν κάνω λάθος, μόνο ένα άτομο στο Γενικό Εμπορικό Μετρό στο ΓΕΜΗ. Αντίστοιχα προβλήματα αντιμετωπίζετε κι εσείς σαν επιμελητήριο, ναι, Λευκάδας, κύριε Σκιαδάρεση?
1: Σωστά. Και εμείς ένα άτομο έχουμε, υπερβάλλει αυτόν, αλλά γίνεται δουλειά, μπορώ να πω.
0: Γίνεται. Μάλιστα.
1: Γίνεται δουλειά. Εντάξει, η Ζάκυνθος έχει περισσότερες επιχειρήσεις.
0: Τις διπλάσιες.
1: Έτσι,
0: έχει 10.000 μέλη, 10.000 επιχειρήσεις εκπροσωπεί τουλάχιστον το επιμελητήριο Ζάκυνθου.
1: Ναι. Ναι.
0: Όπως καταλαβαίνετε.
1: Πρέπει σίγουρα να γίνει μια επάνδρωση.
0: Ναι.
1: Έχουμε θεματάκια, γιατί ξέρετε τα επιμελητήρια είναι νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου. Και ενώ λοιπόν δεν ξοδεύει για μας χρήματα η πολιτεία, μας έχει βάλει στη διαδικασία που είναι όλες οι δημόσιες υπηρεσίες, γιατί και οι υπάλληλοι μας είναι δημόσιοι υπάλληλοι,
0: ναι,
1: με αποτέλεσμα να μας αφήνει τα χρήματα των μελών μας να τα αξιοποιήσουμε κατάλληλα.
0: Τις εδρομές τους.
1: Ακριβώς. Να πάρουμε δηλαδή τώρα, όπως λέτε στη Ζάκυνθο που λείπει, 1-2 άτομα επιπλέον, μα για να προσφέρουμε υπηρεσίες στα μέλη μας.
0: Σε επιχειρήσεις.
1: Δεν το κάνουμε για άλλο λόγο. Σε επιχειρήσεις.
0: Που έχουν να κάνουν άμεσα με την τοπική οικονομία. Με την εκάστοτε τοπική οικονομία, η τοπική κοινωνία κτλ.
1: Σωστά. Έρχομαι και πληρώνω. Δεν πρέπει να έχω υπηρεσίες. Ναι. Άμα δεν έχω προσωπικό, πώς να κάνω?
0: Ναι. Δυστυχώς δεν έχουμε άλλο χρόνο, αν και αρκετά και σημαντικά είναι αυτά που είπατε, κύριε Σκαδαρέση, και θα τα λέμε πιο τακτικά.
1: Να είστε καλά, χάρηκα.
0: Γιατί είμαστε περιφερειακό ραδιόφωνο.
1: Ωραία.
0: Και προσπαθούμε να το κάνουμε πράξη, να λειτουργούμε δηλαδή και περιφερειακά.
1: Έτσι πρέπει.
0: Έτσι πρέπει.
1: Χαιρετισμούς λοιπόν στην όμορφη Ζάκυνθο από τη Λευκάδα.
0: Τις καλημέρες μας στην πανέμορφη Λευκάδα με τις απότομες ακτές. Έτσι.
1: Να είστε
0: με
1: καλά.
0: Το πόρτο κατσίκι.
1: Τους εγκρεμνούς,
0: το κάθισμα,
1: το Αγιοφίλη,
0: τον Άγιο Νικήτα, τη Βασιλική.
1: Έτσι, είναι πάρα πολλές παραλίες.
0: Κατά πράσινο νησί και πανέμορφο.
1: Σωστά.
0: Και με νησάκια γύρω-γύρω. Καστός, Κάλαμος, Μεκανήσι, Σκορπιός.
1: Αυτό δεν υπάρχει, είναι αρχιπέλαγος.
0: Είναι αρχιπέλαγος, ναι. Σας ζηλεύουμε λιγάκι.
1: Γι' αυτό έχουμε και ιστιοπλοϊκό τουρισμό πολύ ανεπτυγμένο.
0: Και πολλές μαρίνες.
1: Ναι, μαρίνα μία είναι, αλλά εντάξει.
0: Όλη η παραλιακή ζώνη της Λευκάδας είναι μία μαρίνα.
1: Ακριβώς, όπως το λέτε, όλα τα νησάκια, όλα τα, συγγνώμη, τα λιμάνια έχουν και κάποιες θέσεις ελληνικές.
0: Μάλιστα. Θα τα ξαναπούμε, κύριε Σκιαδαρέσης. Σωτήρης Σκιαδαρέσης, πρόεδρος επιμελητηρίου Λευκάδας.

Και εγώ το ίδιο. 12 και 59 πρώτα λεπτά. Από όλα έχει το μενού σήμερα, δεν έχετε παράπονο. Και Ζάκηθο και Κεφαλονιά και Λευκάδα και Κέρκυρα και από όλα τα θέματα. Ή αρκετά τουλάχιστον. Πάμε σε σύνδεση με τον 102 FM στη Θεσσαλονίκη και ειδήσεις από όλη την ελληνική περιφέρεια και τη Ζάκηθο, Ηνίωτε και την Κεφαλονιά. Στις 2 σύνδεση με το πρώτο πρόγραμμα και τη ραδιοφημερίδα με ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Και στις 3 σύνδεση με το Ράδιο Κόσμος, το μουσικό ραδιόφωνο, μέχρι αύριο στις 8 το πρωί που ξεκινά το τοπικό πρόγραμμα με την Άννα Καποδίστρια με μουσικές επιλογές. 9 με 11 ο Ανδρέας Παπαδημητρίου, 11 με 12 η Αφεντιά μου αύριο Τρίτη και μετά η εκπομπή του Βασίλη Μούτσιου με Λογισμό και Όνειρο. Καλά τα θυμάμαι. Καλή δύναμη, καλό κουράγιο, καλή συνέχεια, καλή ακρόαση και πάντα συντονισμένοι με την ΕΡΤ Ζακύνθου, το δικό σας σταθμό, σε επανάληψη εκπομπής της ΕΡΤ Ζακύνθου σήμερα το απόγευμα από τις 5 έως τις 9 το βράδυ. Γεια και χαρά.

0: Ertza Kinfu 95,2 και 93,2 στα FM. Για τη Ζάκυνθο, την Κεφαλονιά, την νοτιοδυτική Ελλάδα.
1: 5, 4, 3, 2, 1, 0. Μέσα σε 5 χρόνια το Earthflix εκτοξεύτηκε. Μια ανωδική πορεία γεμάτη συναρπαστικές στιγμές και δυνατές ιστορίες. Σας ευχαριστούμε που μας εμπιστεύεστε και μας κάνετε να θέλουμε να γινόμαστε καλύτεροι κάθε χρόνο. Earthflix. 5 χρόνια μαζί και συνεχίζουμε.
0: Εκπομπή Veramente. Κάθε Παρασκευή 12 με 1 το μεσημέρι. Μια παραγωγή της ΕΡΤ Ζακύνθου με τον Νίκο Μιλωνά και τον Θοδωρή Λιβαδά.
2: Σ' αγαπώ πολύ, πιο πολύ κανείς.
0: Μια εκπομπή με πολύ κέφι, με ζωντανή μουσική, με καλεσμένους.
2: Παραδώσου λοιπόν.
0: Εκπομπή Veramente.
2: Ζακυνθούλα μου.
0: Κάθε Παρασκευή 12 με 1 το μεσημέρι. ΕΡΤ Ζακύνθου και στα social. Ακολουθήστε μας στις σελίδες μας σε Facebook, Instagram, Twitter, X και TikTok. ΕΡΤ Ζακύνθου. Ο δικός σας σταθμός.
1: Συνεχής ροή ενημέρωσης 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όπως ακριβώς και η πραγματικότητα. ΕΡΤ News. Βάζει την ενημέρωση στη θέση της.
3: Άκου τώρα. Ειδήσεις, αποκαλύψεις, ενημέρωση. Άκου τώρα. Εγκυρότητα, άποψη, σχόλια. Στην ΕΡΤ Ζακύνθου με τον Ανδρέα Παπαδημητρίου. Okay.

Καλημέρα, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Με χειμερινούς κολυμβητές ξεκινήσαμε. Έχει ακόμα κολυμβητές, είναι φθινοπορεινοί, δεν είναι. Μπορούν να κάνουν μπάνιο. Πολύ ωραία, μπακιτζής, φωνάρα. Λέμε τώρα, ιδιαίτερη φωνή, δεν το λες και... Εντάξει, αλλά ιδιαίτερη φωνή. Καλημέρα λοιπόν, άκου τώρα. Είναι η εκπομπή, τη μουσική επιμέλεια της οποίας έχει η Άννα Καποδίστρια. Στη φροντίδα του ήχου είναι ο Στράτος Ολιβέρης. Στο μικρόφωνο και στη δημοσιογραφική επιμέλεια είναι ο Ανδρέας Παπαδημητρίου.

Μένουμε μουσικά στη Θεσσαλονίκη, τρύπες και η χειμερινή από εκεί. Λοιπόν, Ερτζ Ακίνθου είναι ο σταθμός. 95,2 και 93,2 είναι οι συχνότητες μέσα από τις οποίες μας ακούτε στα ραδιόφωνά σας εδώ στα Επτάνησα, Δυτική, Νοτιοδυτική Ελλάδα και Κεντρική Πελοπόννησο με λίγο ζόρι. Στην υπόλοιπη χώρα αλλά και σε ολόκληρο τον πλανήτη μπορείτε να μας ακούτε μέσω της εφαρμογής Ερτέκο. Στην εφαρμογή αυτή είναι εγκατεστημένα όλα τα ραδιόφωνα της ΕΡΤ, τα θεματικά, τα μουσικά, τα ενημερωτικά, τα αθλητικά και βέβαια οι 19 περιφερειακοί σταθμοί, μέσα σε αυτούς και εμείς. Οπότε όσοι δεν έχετε κατεβάσει τη συγκεκριμένη εφαρμογή, κάντε το τώρα. Και 2695033022 είναι τα τηλέφωνά μας.

ertzakinthou παπάκι ert.gr και erazak1 παπάκι yahoo.gr είναι τα email μας. Στα social μας βρίσκεται ως ertzakinthou σε Facebook, Instagram, X και TikTok.

Ο Σερτζακίνθου μπορείτε να μας βρείτε και στο Viber στην αναζήτηση για να μας στείλετε τα μηνύματά σας, ό,τι θέλετε να μας πείτε, φωτογραφίες, βίντεο, παρατηρήσεις, σχόλια, πληροφορίες, καταγγελίες, ό,τι θέλετε. Στο Viber λοιπόν, στην αναζήτηση γράφετε και την καλημέρα σας, έτσι απλά, μια καλημέρα. Γράφετε Σερτζακίνθου και εμείς είμαστε εδώ για να το διαβάσουμε και να ανταποκριθούμε.

Δευτέρα σήμερα, 28 Σεπτεμβρίου, γιορτάζει ο Χαρίτων, ο Χαρίτος και ο Αλκίσων και ο Νεόφυτος και ο Βαρούχ. Είναι Διεθνής ημέρα για την καθολική πρόσβαση στην πληροφόρηση και είναι Παγκόσμια ημέρα κατά της λύσας.

28 Σεπτέμβρη του 1864 ιδρύεται στο Λονδίνο η Διεθνής Ένωση Εργατών. Είναι η πρώτη διεθνή, αποτέλεσε την πρώτη διεθνή. 100 χρόνια μετά, το 1964, γίνεται απόπειρα εορτασμού της επετείου της ίδρυσης του ΕΑΜ, η οποία και παρεμποδίζεται από τον τότε Πρωθυπουργό Γεώργιο Παπανδρέου, ο οποίος μάλιστα τη χαρακτήρισε πρόκληση προς το έθνος. Επίσης, αν σήμερα, επειδή είναι επίκαιρο το λέω, συλλαμβάνονται τα ηγετικά στελέχη της Χρυσής Αυγής, Μιχαλολιάκος, Κασιδιάρης, Λαγός και όλοι οι υπόλοιποι, με την κατηγορία της σύστασης εγκληματικής οργάνωσης και οπλοκατοχή.

Στην επικαιρότητα βέβαια είναι το ιστορικό διπλό της εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου κόντρα στη Γερμανία μέσα στο Augsburg. Χαμός, αντιδράσεις στη Γερμανία και στο γερμανικό τύπο και η Bild ειδικά έχει ένα προκλητικό τίτλο ότι ένας ποδοσφαιρικός νάνος έβαλε φρένο στον Klopp. Αυτό δεν έχει να κάνει, δεν είναι από ό,τι καταλαβαίνω και επειδή είναι δημοσιογραφική ιστορία. Το χτύπημα δεν είναι για την Ελλάδα, ότι ποδοσφαιρικός νάνος, είναι μια υπερβολή, γιατί προφανώς η εφημερίδα θέλει να χτυπήσει τον Klopp για τους δικούς της λόγους. Ο νάνος, αλλά τι νάνος, με κάτι που λέει ναι, τα όποιος ξέρει το ανέκδοτο, το βάλε τον κολλάκι εκεί μέσα Bild. Έχουμε μια μεγάλη φωτιά σε καφετέρια στη Νέα Ιωνία, στο ισόγειο πολυκατοικίας, η οποία επεκτάθηκε σε όλη την πολυκατοικία. Εγκατέλειψαν τα σπίτια τους οι άνθρωποι. Έχει απασχολήσει εκεί η συγκεκριμένη καφετέρια, ο ιδιοκτήτης προφανώς, γιατί είχε σημειωθεί ένα επεισόδιο πριν 3 χρόνια, το 23, με πυροβολισμούς, από τους οποίους έπεσε νεκρός ένας 37χρονος, ο οποίος μάλιστα ήταν και άσχετος με το περιστατικό των πυροβολισμών, δεν είχε καμία ανάμειξη.

Η δυσάρεστη είδηση της ημέρας είναι ότι έφυγε από τη ζωή η Ελένη Προκοπίου σε ηλικία 87 ετών. Πασίγνωστη ηθοποιός και χορεύτρια, η οποία άφησε το δικό της στίγμα στις ελληνικές ταινίες. Έφυγε λοιπόν σήμερα, χθες, σε ηλικία 87 ετών.

0: Άκου τώρα.
1: Εφημερίδες.
2: Πάμε να δούμε λοιπόν πως έχει καταγραφεί η επικαιρότητα από τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Μέχρι χθες τα μεσάνυχτα μπορούν και προλαβαίνουν να γράψουν οι εφημερίδες. Οπότε πάμε. Ξεκινάμε με τα νέα. Στην επιμέλεια παιδιών, τα δύο πρώτα χρόνια ήταν τα πιο δύσκολα. Τι προκύπτει από τα πρώτα 5 χρόνια εφαρμογής του νέου θεσμού. Δεύτερο θέμα των νέων, βαρέα και ανθυγιεινά, νοσηλευτές όλοι οι εγκύκλειος, αναλυτικά όλες οι προβλέψεις, γιατί είναι κρίσιμη ημερομηνία 6 Ιανουαρίου 2027. Τραγωδία στην Πλάκα, το τρίτο θέμα της εφημερίδας τα νέα, ερωτήσεις, απαντήσεις για το φυσικό αέριο και την ασφαλή χρήση του. Σεξουαλική κακοποίηση, η συγγνώμη του Πάπα στα παιδιά, μια κλειστή συνάντηση στη Λούρδη με 7 θύματα ιερέων. Πήγα, είδα μια απόλυτη βραδιά με την Αναβίση. Και Γερμανία, Ελλάδα 0-1, η χρυσή γενιά πετά για την πρωτιά. Σκόρερ ο Κουρμπέλης, τρομερός ο Τζολάκης. Απογευματινή. Κτίρια βόμβες στις γειτονιές μας. Η εικόνα πίσω από την έκρηξη με τους 6 νεκρούς στην Πλάκα. Τα σενάρια γύρω από την καταστροφή στη Λυσικράτους, πιθανές κατεδαφίσεις γειτονικών κτισμάτων. Επανέρχεται με οδυνηρό τρόπο η ανάγκη λήψης άμεσων μέτρων για τα χιλιάδες ερυπωμένα ή κακοσυντηρημένα ακίνητα, τις παράνομες ανακαινήσεις και τους ελλιπείς ελέγχους. 2.863 ετοιμόρροπα κυρίως σε Ομόνια, Εξάρχεια, Ψηρή, Πετράλωνα, Μοναστηράκι και Πλάκα το 2025. Είναι απίστευτος ο αριθμός, έτσι. 2.863. Συνεχίζουμε με την απογευματινή. Κυβέρνηση, τριμέτωπη εκστρατεία στη μάχη της Κάλπης. Ανατροπή δεκαετιών, τα τεχνητά διαμάντια θάμπωσαν τα γνήσια. Κατέρευσαν 50% οι τιμές. Σύνδεση με το μισθό, 1.438 το ανώτατο επίδομα ανεργίας. 5 συλλήψεις, συναγερμό σε βάση των Ηνωμένων Πολιτειών στη Βρετανία. Ιστορικό διπλό στη Γερμανία. Στα σπορ της απογευματινής. Κούπα με Σούπερ Βεζένκοφ, 101-96 ο θρύλος στον ΠΑΟΚ. Σκέψεις για ενέργεια στο ένθετο χρήμα της απογευματινής. Σκέψεις για ενέργεια με το δελτίο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε μέγενη λόγω Ηνωμένων Πολιτειών, Ρωσο-Ουκρανικού και Μέσης Ανατολής. Προς τα 2,30 ευρώ η αμόλυβδη στην Ελλάδα.

περνάμε στην εφημερίδα των συντακτών. Νέο γαλάζιο σκάνδαλο. Πρόγραμμα κατάρτισης Ευρωπαϊκής Ένωσης μετά το σκόιλ Ελικίκου. Συστημικό πρόβλημα διαπιστώνουν τα ελεκτικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επιστροφή 1,6 εκατομμυρίων ευρώ ζητεί η Κομισιόν. Καθοδόν προς Αθήνα οι ελεκτές της Όλαφ. Σύστημα το έχει κάνει η κυβέρνηση να μην διορθώνει τίποτα για να βολεύονται οι μέτεροι. Δεύτερο θέμα της εφημερίδας των συντακτών. Η τραγωδία στην Πλάκα. Χάθηκαν 6 ζωές και αναζητούνται τα γιατί. Υπόθεση Βιολάντα. Κατέθεσες, απολύεσαι. Ακρίβεια καυσίμων. Τα μασάει η κυβέρνηση. Αλήθειες και ψέματα. Το χρέος που δεν λέει να πέσει. Γυναικοκτονίες ξεπερνούν τις 90 από το 2021. Το κράτος σφυρίζει αδιάφορα. Nations League. Εθνική για μεγάλα πράγματα. Super Cup Basket. Κόκκινη κούπα. Ασπρόμαυρες εντυπώσεις.

Πάμε στον ελεύθερο τύπο. Ο οδικός χάρτης για 30.000 θέσεις προϊσταμένων στο δημόσιο. Τα μυστικά για τον διαγωνισμό του ΑΣΕΠ. Το δεύτερο εξάμηνο του 2027 η δεξιαγωγή των εξετάσεων. 20 συν 5 κατηγορίες κλειδώνουν σύνταξη πριν τα 62 φέτος. Αναλυτικοί πίνακες με τα όρια ηλικίας και τα ποσά. Μητσοτάκης, κανείς αβοήθητος στην ενεργειακή κρίση. Την Τετάρτη ανακοινώσεις για καύσιμα, στις 14 Οκτωβρίου για πετρέλαιο θέρμανσης. Ακολουθεί η μάχη στις Βρυξέλλες για μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, περιοδίες εντός των συνόρων για τον Πρωθυπουργό. Χτύπημα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Ελεύθερος Τύπος, φυσικά η Εθνική Ελλάδος. Ιστορικό διπλό για την Ελλαδάρα, θρίαμβο στη Γερμανία με 1-0. Κέρβερος ο Τζολάκης, σκόρερ ο Κουρμπέλης, στρατηγός ο Γιωβάνοβιτς. Συναγερμός στη Βρετανία, 5 συλλήψεις για σχέδιο επίθεσης σε αεροπορική βάση την οποία χρησιμοποιούν και οι Ηνωμένες Πολιτείες. Στο μπόιλερ και στην κουζίνα οι απαντήσεις για τη φωνική έκρηξη στην πλάκα, τι και πού ψάχνει η πυροσβεστική. Στον υπέρτιτλο της εφημερίδας, ακόμη και το ΟΑΚΑ αποδείχθηκε μικρό για την απόλυτη στάρ. Υπερθέαμα στη συναυλία της Άννας Βύση και αποθέωση από 95.000 θεατές κάθε ηλικίας. Το μανιφέστο. Από το νερό του Καματερού και τα ξυλόλια στην κβαντική ιατρική. Έχει προϊστορία η χώρα στις θεωρίες συνωμοσίας και στα θαυματουργά γιατρικά. Και έχει ένα πρωτοσέλιδο της Αθλητικής Ιχούς που λέει: ήπιαν από το νερό παίκτες της ΑΕΚ, το μοίρασαν χθες στο γήπεδο της Νέας Φιλαδέλφειας για το νερό του Καματερού. Και άλλο ένα πρωτοσέλιδο που δεν λέει, δεν δείχνει ποια εφημερίδα είναι. Τεστ σε βαριά ασθενή με το νερό μέσα σε 60 ώρες θα ξέρουμε. Α, για τα νέα. Όταν στα νέα έγραφαν για τα τεστ λοιπόν και την Αθλητική Ιχό, οι τυχάρπαστοι ειδικοί που βυσοδομούσαν για παράνομα φορτία και χαμένα βαγόνια στα Τέμπη. Δεύτερο θέμα από το μανιφέστο. Σφίγγει ο κλοιός των αποκαλύψεων. Σιγεί ηχθείως από τον πρώην πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ για Βενεζουέλα. Υπουργός του Μαδούρο θέλει να καταθέσει στην Ελλάδα για τη μυστική συνάντηση ανάμεσα στον πρώην Πρωθυπουργό και τους δύο αξιωματούχους το 12 και για άλλα ευαίσθητα ζητήματα. Έκρηξη στην πλάκα, αναπάντητα τα ερωτήματα για την αδιανόητη τραγωδία με τους 6 νεκρούς. Κυριάκος Μητσοτάκης, η Ελλάδα θέλουμε να είναι μια χώρα γεφυροποιός και όχι ταραχοποιός. Πάρτε στα social media για το δημοφιλές hashtag κβατικό μέγκα.

κόντρα. Νοικοκύριδες και κακομύριδες. Επιτομή της κυβερνητικής αλαζονίας, η αναφορά Θεοχάρη σε πολίτες πρώτης και δεύτερης κατηγορίας. Ο Υφυπουργός Εξωτερικών δηλώνει ότι η Νέα Δημοκρατία εκπροσωπεί τους προνομιούχους και όχι αυτούς που γκρινιάζουν για την ακρίβεια και τη φτώχεια. Άμεσους ελέγχους ζητούν οι ειδικοί, SOS για το 80% των κτηρίων στην Πλάκα. Ένα ακόμα θέμα από την Κόντρα. Στα 2,20 ευρώ το λίτρο η βενζίνη, την Τετάρτη ανακοινώσεις για την επιδότηση στα καύσιμα. Κακοκαιρία, κόπηκε στα δύο η Εύβοια, πλημμύρισαν σπίτια καλλιέργειες, πνίγηκε η Σκιάθος. Βιολάντα, απέλυσαν εργαζομένους που είχαν καταθέσει για οσμή αερίου πριν την έκρηξη. Μεγάλες διαδηλώσεις στους δρόμους, χιλιάδες Ισπανοί για τα ακριβά ενίκια και την έξωση της 87χρονης.

Political. Ηλεκτροπληξία από τους λογαριασμούς. Τι ανεβάζει στα ύψη το ρεύμα. Πώς τα νοικοκυριά μπορούν να εξοικονομήσουν χρήματα. Δεύτερο θέμα της Political. Σκιές στην αποκεντρωμένη διοίκηση Κρήτης. Κοζιράκι tours με λεφτά του δημοσίου. Η αριστοκράτησα γραμματέας φορτώνει στις πλάτες των πολιτών τις χλιδάτες βόλτες της εντός και εκτός Ελλάδας. Γνωρίζει ο Υπουργός Εσωτερικών Θεόδωρος Λιβάνιος τα έργα και τις ημέρες της. Αν ναι, γιατί δεν την έχει αποπέμψει. Μένουμε στην Political. Μόνο στην Political ένα θέμα. SOS για τη μεγάλη στροφή της Ευρώπης προς την ακροδεξιά. Πυροβολισμοί στον Άγιο Παντελεήμονα. Στο μικροσκόπιο του ελληνικού FBI η ένοπλη επίθεση με Καλάσνικοφ. Ηχηρό μήνυμα Μητσοτάκη στον υπέρτιτλο της εφημερίδας. Ηχηρό μήνυμα Μητσοτάκη στην Τουρκία. Δεν μπορεί να υπάρχει διάλογος με ενέργειες που παραβιάζουν τη διεθνή νομιμότητα. Δημοκρατία. Οφείλουν εξηγήσεις Μητσοτάκης και Γκιλ Φόιλ. Σάλλος από το δημοσίευμα της Wall Street Journal. Μπορούμε να το κάνουμε αυτό σε όποια χώρα θέλουμε. Μπορούμε να το κάνουμε και εδώ. Φέρετε ότι είπε ενώπιον του Σταύρου Παπασταύρου η Αμερικανίδα πρέσβης, αναφερόμενη στην πτώση της κυβέρνησης Ηλία Μπολοζάν στη Ρουμανία προμηνών. Παρά τη διάψευση των δικηγόρων της, η πρεσβεία δεν έχει βγάλει καμία ανακοίνωση. Τι κρύβει και γιατί σιωπά ο Υπουργός Ενέργειας? Ο Μητσοτάκης που κάνει στο παρασκήνιο τον διαιτητή συμφερόντων για να κρατηθεί στην εξουσία πρέπει να πει στον ελληνικό λαό ποιον είναι δέσμιος και γιατί οι Ηνωμένες Πολιτείες λένε ότι μπορούν να ρίξουν την κυβέρνησή του. Ποιος ο ρόλος του ελληνοαμερικανού Χρήστου Μαραφάτσου που είναι δίπλα της σε όλες τις επαφές της στην Γκιλ Φόιλ? Δικαιώνουν την τώρα οι αλαζόνες, δεύτερο θέμα της Δημοκρατίας. Προκλητικές δηλώσεις κατά των πολιτών που δεν μπορούν να βγάλουν τον μήνα. Παιδιά παρατημένα στα νοσοκομεία με εισαγγελική εντολή, είναι έρευνα της εφημερίδας αυτό, αποκαλυπτικά στοιχεία αναδεικνύουν την πραγματικότητα πίσω από τα κούφια λόγια της Δόμνας Μιχαηλίδου για την παιδική προστασία και την αποϊδρυματοποίηση. Ντροπή. Υποχωρεί η κυβέρνηση στις απειλές της Τουρκίας για το καλώδιο. Άλλο θέμα από τη Δημοκρατία. Η Ρωσία ανοίγει τον δρόμο στην Τουρκία για να πάρει τα F-35. Ζημία 250 εκατομμυρίων ευρώ στην Τέσλα προκάλεσε ο Τσάφος. Έκρηξη πλάκα, περίεργη σιωπή για τα αίτια της τραγωδίας με τους 6 νεκρούς. Θρίαμβος της Εθνικής 1-0 μέσα στη Γερμανία έγραψε ιστορία.

Ναυτεμπορική. Η αφρόκρεμα των εισηγμένων του 1 δισεκατομμυρίου. 21 εταιρείες έχουν ήδη ακεφάλαια άνω του 1 δισεκατομμυρίου έκαστη, αυξημένα κατά 17,3% φέτος. Σε κρίσιμο σταυροδρόμι το Euronext Athens. Δεύτερο θέμα της εφημερίδας, επιζωωτίες, υγειονομικά τείχη στις εξαγωγές ζωικών προϊόντων. Τι αλλάζει η τεχνητή νοημοσύνη σε τεχνολογία και αγορές. Δεξαμενόπλια, νέες κορυφές κατακτούν ναύλοι και αξίες πλοίων. Αγορά, η Ασία αυξάνει τη ζήτηση για θαλάσσια μεταφορά LPG. Ηνωμένες Πολιτείες, Κίνα, προσδοκίες για παράταση αναστολής της Section 301. Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, νέα προσέγγιση με στοχευμένους ελέγχους τραπεζών. Πάμε σε τραγούδι για να περάσουμε και στα αθλητικά πρωτοσέλιδα.

0: Άκου τώρα, καθημερινά, με τον Ανδρέα Παπαδημητρίου.
1: Λοιπόν, πάμε να δούμε τα αθλητικά πρωτοσέλιδα. Sport Day. Έτσι ρε Ελλαδάρα, έγραψε ιστορία η εθνική μέσα στο Augsburg, νικώντας για πρώτη φορά στα χρονικά τη Γερμανία. Τρελό πάρτι από 5.000 Έλληνες που πανηγύρισαν με την ψυχή τους στις εξέδρες στον ανεπανάληπτο θρίαμβο. Η αλήθεια είναι ότι δεν ακουγόντουσαν οι Γερμανοί σε όλη τη διάρκεια του μάτς. Οι Γερμανοί οπαδοί εννοώ. Εξαιρετικό το στήσιμο της γαλανόλευκης από τον Γιωβάνοβιτς, κολοσσός ο Τζολάκης κράτησε όρθιο το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα στις λίγες απειλητικές στιγμές των γηπεδούχων. Συγκλονιστική ομάδα μας πήρε το επικό διπλό με γκολ του Κουρμπέλη. Άλλο θέμα από τη Sport Day, θρύλος συλλέκτης, πέμπτο συναπτό Super Cup για τον Ολυμπιακό που δάμασε στον φετινό τελικό τον πεισματάρι ΠΑΟΚ. Φοβερή ομάδα έχει φτιάξει ο ΠΑΟΚ στο μπάσκετ, φοβερή. Θα έχει πολύ ενδιαφέρον φέτος το πρωτάθλημα το μπάσκετ. Ολυμπιακός, καυτός Φρόιλερ. Σταθερά σε υψηλές πτήσεις ο Ελβετός Διεθνής που μετά τις ασίστ με Παγκελόνια και Λεβαδιακό πέτυχε και γκολ σε βάρος της Βόρειας Μακεδονίας. Στα πιτς ο Κοντούρης στον Παναθηναϊκό, αιμάτωμα στο γόνατο έχει τελικά ο νεαρός μέσος, τραυματίστηκε στη Γεωργία και θα μείνει για 10 ημέρες εκτός δράσης. Πάω, ξαστέλω ενωμένους. Στη νέα μεσημβρία πήγε ο Ιβάν Σαββίδης και ζήτησε από τους παίκτες ομαδικό πνεύμα και πειθαρχία. ΑΕΚ τα μάτια στον Γιώβιτς, σε αναμένα κάρβουνα ο Νίκολιτς, μην τυχόν πάθει κάτι ο Σέρβος Στράικερ, τώρα που είναι off ο Βάργκα. Πρωταθλητής. Κυρίαρχος παντού. 350 τίτλους ο θρύλος στα βασικά Ολυμπιακά αθλήματα. Τίποτα δεν τον σταματά. Με μια ακόμα κούπα ο θρύλος είπε στην υγειά σας ρε παιδιά. Μπαρτζόκας, ο Μοντέρο ελέγχει πλήρως την ομάδα. Πώς και ποιος θα τον σταματήσει, ο Ολυμπιακός πάτησε πάλι τον γκάζι και κατέκτησε το Super Cup. Το τρίγωνο της φωτιάς έκαψε τον ΠΑΟΚ, Σάσα 25 πόντι, Μοντέρο 20, Φουρνιέ 19. Δεύτερο θέμα, έπος από τα γαλάζια Πάντσερ, ιστορικό διπλό της Ελλάδας στη Γερμανία με 1-0 και περηφάνεια για τη χρυσή φουρνιά της Εθνικής. Σιπιώνει σε ρόλο Φρόιλερ. Κάντε αρχηγό τον Πουέρτα, ένα ακόμα θέμα από τον πρωταθλητή, επίθεση για Καμπίγιο. Και ο κύριος πρόεδρος, ο Κλοπ, είδε αυτό που εμείς χρόνια προσπαθούσαμε να σκοτώσουμε.

Σοφός. Υποκληθείτε. Όλη η Ευρώπη παραμιλάει με το ιστορικό διπλό της εθνικής μας με 1-0 επί της Γερμανίας στο Augsburg. Ο χρυσός κόρερ ο Κουρμπέλης το 1974, σε σπουδαία βραδιά και ο Τζολάκης αλλά και όλα τα παιδιά του Γιοβάνοβιτς που άντεξαν στην πίεση των Γερμανών για 53 λεπτά. Δεύτερο θέμα της εφημερίδας το Φως. Αφεντικό, ο πρωταθλητής Ευρώπης Ολυμπιακός, αν και τα είδε όλα κόντρα στον εξαιρετικό ΠΑΟΚ, επικράτησε 101-96. Οι Ερυθρόλευκοι κατέκτησαν για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά το Super Cup Ελλάδας. Επέστρεψε από το μείον 21 ο Δικέφαλος που έδειξε ότι θα είναι πραγματικά ισχυρός φέτος. Μάτια και στη Γαλλία, πώς προετοίμαζε ο Αλγκουαθίλ τα ευρωπαϊκά παιχνίδια της Σοσιεδάδ. Ποια η διαφορά του με το Μεντιλίμπαρ και η σοβαρή πιθανότητα να στείλει συνεργάτη του για να τσεκάρει τη Μαρσέη. Ώρα των σπορ. Ελαδάρα ομαδάρα, μετά τη Σερβία άλωσε και την Γερμανία 0-1 με γκολ του Κουρμπέλη στο 74. Νέος θρίαμβος της εθνικής μας κόντρα στον Κλοπ, έπιασε κορυφή στον Όμιλο και τώρα περιμένει την Ολλανδία την Πέμπτη στη Θεσσαλονίκη. Γκαζωμένος, ο Σέρβος παικταράς της ΑΕΚ σκόραρε απέναντι στην Ολλανδία και δείχνει σε τρομερή κατάσταση. Θέμα στην ελίτ των γουίνερ προπονητών της ΑΕΚ ήδη ο Νίκολιτς. Και αφήσα παιδιά όσοι είστε εκτζίδες για την ώρα της ΑΕΚ, ο Λίμπε και η πρόκριση στο Champions League επί της Grasshoppers. Live Sport, ψυχάρα, μπαλάρα, ομαδάρα, Ιβάν, τεράστια νίκη, κυρίαρχος, α όχι, εδώ είναι για, το, για την Εθνική Ελλάδος, μυθικό διπλό της Εθνικής, ξέρανε 0-1 τη Γερμανία μέσα στο κάστρο της, με εμφάνιση για σεμινάριο. Γκολάρα από Κουρμπέλη, έγραψε ιστορία η Ελλαδάρα με την πρώτη νίκη της επί των Πάντσερ, ρεσιτάλ αμυντικής συμπεριφοράς από τη Γαλανόλευκη, Κέρβερος ο Τζολάκης, κολόνες ο Μαυροπάνος Ρέτσος, ή Μαυροπάνος Ρέτσος, δύο τεράστιες ευκαιρίες έχασε ο Ιωαννίδης, ο Γιοβάνοβιτς νίκησε κατά κράτος τον Κλοπ. Κόκκινο με λίγο γκρι, κυρίαρχος με πέμπτο σερί Super Cup Ολυμπιακός, πολλά παράπονα του ΠΑΟΚ για τη διαιτησία. Έστειλε μήνυμα στην πρόταση του ΠΑΟΚ ο Σαβίδης, έχει κορμό μπετόν για την για τον Παναθηναϊκό, ευχάριστο δίλημα για την ΑΕΚ, τρέχουν Μπέιλισσα στον Ολυμπιακό, ώρα για γκολ Ράφα για τον Άρη το θέμα το συγκεκριμένο. Έξω και ο Χουάντσο, χωρίς τέλος η ατυχία στον Επτάστερο που μετρά 5 απόντες, μυϊκό σπασμό ο Ισπανός κόντρα στον ΠΑΟΚ, χάνει τη διαβολοβδομάδα. Τσουνάμι από NBA, επίσημη πρόταση εξαγοράς του 51% της EuroLeague αλλάζει τον χάρτη του ευρωπαϊκού μπάσκετ, στις 5 δεκάτου η απόφαση των ιδιοκτητών.

0: Να πιάσουμε και έναν άντρα, γιατί μόνο τις γυναίκες έχουμε μέσα. Βασίλης Μπισμπίκης. Κάποιοι μπορεί να νομίζουν ότι είμαι ο Βόσκαρης από τις Άγριες Μέλισσες.
1: Άχου και δεν νοιάζει.
0: Ο ηθοποιός αναφέρθηκε για στο αν επηρεάζεται από τα σχόλια που γίνονται για εκείνον, αλλά και το αν θεωρεί ότι είναι παρεξηγημένος.
1: Άχου και δεν νοιάζει.
0: Σε ερώτημα αν τον ενοχλεί η δημοσιότητα, είπε: είναι ενοχλητική με έναν τρόπο. Ας πούμε, είχα πάει το καλοκαίρι στο εξωτερικό. Εκεί δεν σε γνωρίζει κανείς. Κάνεις ό,τι γουστάρεις. Ξεφτιλίζεσαι άνετα.
1: Άχου και δεν νοιάζει.
0: Ούτε να σε τραβάνε κινητά, ούτε τίποτα. Εδώ την επομένη θα ήμουν πρώτη μούρη στα πρωινάδικα.
1: Άχου και δεν νοιάζει.
0: Αυτό είναι το πρόβλημα με τη δημοσιότητα. Έχει μια ανελευθερία.
1: Άχου και δεν νοιάζει.
0: Τον κακομύρι το στείλανε στο εξωτερικό, τον αναγκάσανε αυτά τα παλιοπεριοδικά και παλιοτηλεοράσεις να πάει στο εξωτερικό που δεν τον ξέρει κανένας. Ενώ εδώ με το που θα θεωρούσε το όνομα Μπισμπίκης τρέχουνε. Δεν με ενδιαφέρει καθόλου η εικόνα μου.
1: Άχου και δεν νοιάζει.
0: Συνεχίζει. Δεν με ενδιαφέρει η γνώμη των άλλων.
1: Άχου και δεν νοιάζει.
0: Με ενδιαφέρει μόνο η γνώμη του παιδιού μου, τη συντρόφου μου, των φίλων μου.
1: Άχου και δεν νοιάζει.
0: Με είδατε να μαζεύομαι. Ξεφτυλίστηκα με το ζεϊμπέκικο. Εγώ πάλι την άλλη μέρα χόρευα ζεϊμπεκιά.
1: Άχου και δεν νοιάζει.
0: Καλά, μην το λες ότι χόρευες και ζεϊμπέκικο, το πατάω στα φίλια. Ζεμπεκιά κιόλας, σβήσε λίγο. Πάρ το λίγο, αλλιώς θα βρεις. Και έτσι όπως χοροπηδάς μην πέσεις, ξέρω εγώ. Δηλαδή, okay. Θα ζήσω, λέει, όπως γουστάρω.
1: Άχου και δεν νοιάζει.
0: Ενοχλώ κανέναν. Εάν επηρεάζει κάποιον η συμπεριφορά μου, θα μαζευτώ. Όπως συνέβη με το τρακάρισμα. Εκεί ήταν λάθος μου.
1: Άχου και δεν νοιάζει.
0: Πώς έτσι. Και απαντάει για το Βόσκαρη που λέει κλπ. Πιστεύετε, λέει, ότι είστε λίγο παρεξηγημένος. Μιλάμε για ερωτήσεις τώρα μαχαιριές, όχι. Τον έχει. Εντάξει, λέει, κάποιοι μπορεί να νομίζουν ότι είμαι ο Βόσκαρης από τις Άγριες Μέλισσες. Αυτό το μάτσο που βγάζουν οι τηλεοπτικοί ρόλοι μου, ότι στην πραγματικότητα είμαι έτσι. Εκεί, λέει, ναι, υπάρχει ένα μπέρδεμα.
1: Άχου και δεν νοιάζει.
0: Αυτό το καταλάβαμε από το Ζημέκικο. Δεν έχει καμία σχέση με το μάτσο, αδερφέ. Δεν σας νοιάζει, λέει, όμως και να το ξεδιαλύνετε, νομίζω, λέει ο δημοσιογράφος. Όχι, λέει, αλλά και πώς να το ξεδιαλύνω. Να βγω και να πω, όχι, είμαι καλό παιδί, είμαι ευαισθητούλης.
1: Άχου και δεν νοιάζει.
0: Αφού ούτε αυτό είμαι ακριβώς, λέει. Πολλά μπορεί να είμαι.
1: Άχου και δεν νοιάζει.
0: Έχει μιλήσει στο V-Magazine, παιδιά. Όποιος θέλει για να βρει την φοβερή συνέντευξη, μην μπάτε, μην είστε ανενημέρωτοι. Τώρα έχει μιλήσει ο Μπισμπίκης.
1: Άχου και δεν νοιάζει.

0: Πάμε στα σοβαρά τώρα, παιδιά. Σύση Χριστίδου, η αυτοπεποίθησή μου είναι τελικά αντιστρόφως ανάλογη με την εικόνα μου.
1: Άχου και δεν νοιάζει.
0: Ευτυχώς, Παναγία μου, γιατί είχα μια αγωνία. Λέω, είναι, δεν είναι, πώς το γράψεις. Η παρουσιάστρια της εκπομπής χαμογέλα και πάλι αναφέρθηκε εκτενώς στο πώς έχει εξελιχθεί η αυτοπεποίθησή της μετά από 20 χρόνια πορεία στο χώρο της τηλεόρασης, κατά τη διάρκεια των οποίων βίωσε εγκυμοσύνες, δυσκολίες και αυξομοιώσεις βάρους.
1: Άχου και δεν νοιάζει.
0: Δεν θεωρώ πως μια ωραία εμφάνιση μπορεί να αρκεί για να είναι μια καλή, καλή μια παρουσιάστρια, ούτε πως μια ικανή παρουσιάστρια χρειάζεται οπωσδήποτε να χωράει στα στάνταρ της τέλειας γυναίκας για να πετύχει.
1: Άχου και δεν νοιάζει.
0: Ναι, λέει, η τηλεόραση είναι εικόνα, αλλά η ομορφιά δεν είναι εικόνα απαραίτητα.
1: Άχου και δεν νοιάζει.
0: Κρατιέμαι τώρα, ξέρεις. Ξέρεις πως κρατιέμαι. Ε, παιδιά, να θυμηθούμε λίγο από πού έχει ξεκινήσει και ο καθένας. Που δεν είναι εικόνα η τηλεόραση και ήταν από τα κορίτσια του Θέμου. Τα μισόγυμνα που βγαίνανε και λέγανε βλακιούλες. Όχι ότι δεν παίζει ρόλο. Γιατί, ναι, μπορούν να σταθούν οπουδήποτε. Πάμε παρακάτω. Αυτό που σίγουρα, λέει, μπορώ να σας πω είναι ότι η αυτοπεποίθησή μου είναι τελικά αντιστρόφως ανάλογη με την εικόνα μου και απόλυτα συνδεδεμένη με τις εμπειρίες και την προσωπική εσωτερική εξέλιξή μου.
1: Άχου και δεν νοιάζει.
0: Σήμερα νιώθω πιο όμορφα από ποτέ και ας μην ισχύει αυτό για την εικόνα μου, ισχύει μέσα μου και αυτό αρκεί.
1: Άχου και δεν νοιάζει.
0: Ησύχασα.

0: Και περνάμε στη βαριά ειδησιογραφία τώρα. Τάιλερ Μακμπεθ. Τον ξέρεις τον Τάιλερ το Μακμπεθ? Ξεχνάτε. Τη Δευτέρα ανακοινώνει το άνοιγμα του νέου γυμναστηρίου του ο σύζυγος του Στέφανου Κασελάκη. Είναι ο Τάιλερ Μακμπεθ. Δεν το θυμάστε ο σύζυγος? Με παπά και κουμπάρο εκεί δεν είναι. Λοιπόν, το άνοιγμα του νέου του γυμναστηρίου ανακοινώνει τη Δευτέρα, σήμερα δηλαδή, ο Τάιλερ Μακμπεθ, σύζυγος του Στέφανου Κασελάκη. Παιδιά, συγγνώμη, είναι, το διαβάζω από τα παραπολιτικά, μην έχουμε, γιατί μιλάμε τώρα για συνεδευξάρα. Έχει πάρει η Σάσα στα μάτια. Θυμάστε τη Σάσα στα μάτια? Ούτε εγώ, αλλά δεν έγινε κάτι. Σήμερα λέει Κυριακή, χθες δηλαδή, πραγματοποιούνται οι τελευταίες εσωτερικές εργασίες. Είναι στην Όθωνος 6, στο Σύνταγμα. Όποιος θέλει να πάει να δει το σύζυγο, όχι συγγνώμη, να γυμναστεί στο γυμναστήριο, είναι εκεί. Λοιπόν. Το επιχειρηματικό εγχείρημα του Τάιλερ Μακμπεθ δεν είναι άγνωστο στους αναγνώστες των παραπολιτικών. Είναι δυνατόν τώρα, εγώ ησύχασα. Ήδη από τον Ιανουάριο του 26, το secret των παραπολιτικών είχε αποκαλύψει τα σχέδιά του να μπει δυναμικά στο χώρο του wellness και του fitness με έναν premium concept χώρο άθλησης στην καρδιά του Συντάγματος.
1: Άχου και δεν με νοιάζει.
0: Η επικείμενη έναρξη λειτουργίας της μπάρις, έτσι θα λέγεται, του μπάρι, δεν ξέρω τι είναι αυτό, όχι του μπάρι, του μπάρι, στην Ελλάδα σηματοδοτεί τον ντεμπούτο στην ελληνική αγορά, τη 19η χώρα της φίρμας παγκοσμίως. Είχε πει τότε ο Μακμπεθ στα παραπολιτικά.
1: Άχου και δεν νοιάζει.
0: Ναι, γράψαν ένα θέμα τι είχε πει τότε. Πάντως αύριο ανοίγει, σήμερα ανοίγει το γυμναστήριο. Παιδιά, σπεύσατε. Ναι, σοβαρά τα πράγματα τώρα, δεν παίζουν με αυτά. Είναι ο σύζυγος Κασελάκη. Μαύρη απελπισία να είναι στην επικαιρότητα, έτσι. Με τι ο σύζυγος φτιάχνει. Δεν το, αυτό το σύζυγο δεν μπορεί να το συζητήσω ποτέ. Τέλος πάντων. Ο σύζυγος ανοίγει το γυμναστήριο. Ο άλλος πάει και πουλάει την πρίκα του, κάτι ασημικά, κάτι αυτά σε κάτι εκπομπές που είναι. Πουλάς και παίρνεις κάτι λεφτά και λοιπά σε άλλο σταθμό. Μαύρη απελπισία να παίξουν, παιδιά. Μαύρη απελπισία.

0: Με έχει χτυπήσει αυτοκίνητο. Όχι εμένα. Θα σας πω τώρα. Έχει, ναι, λοιπόν. Έχω πέσει από τρακτέρ. Έσπασε ο πάγος ενώ περπατούσα σε λίμνη. Να τον πάρει να σου σπάσει το ρόδι αυτό την πρωτοχρονιά. Είναι ο Ιωάννης Παπαζήσης.
1: Άχου και δεν με νοιάζει.
0: Ο Ιωάννης Παπαζήσης θυμήθηκε τα παιδικά του χρόνια στον Ευροκόπη και αποκάλυψε τα σοβαρά ατυχήματα που είχε.
1: Άχου και δεν με νοιάζει.
0: Είσαι αθάνατος, λέει, όταν είσαι παιδί. Με έναν μαγικό τρόπο ήταν νορμάλ. Αυτό είναι αλήθεια πάντως, ναι. Είπαμε τι έχει περάσει. Υπάρχει άγνοια κινδύνου όταν είμαστε παιδιά. Μέχρι ένα σημείο υπάρχει άγνοια, είπε. Είσαι αθάνατος, δεν το συζητάμε, ανέφερε χαρακτηριστικά. Και ο ηθοποιός θυμήθηκε μια εποχή κατά την οποία τα παιδιά περνούσαν πολλές ώρες μακριά από το σπίτι, χωρίς τη συνεχή επίβλεψη που θεωρείται σήμερα αυτονόητη.
1: Άχου και δεν με νοιάζει.
0: Δεν με νοιάζει που έχει περάσει, με χτύπησε αυτοκίνητο, λέει, δεν είναι τώρα. Ο άνθρωπος μας πει 43 νούμερα, πάμε να παίξουμε τα λέξη στον Τζόκερ.

0: κλείνουμε με τα σοβαρά και μεγάλα τώρα, έτσι. Το ένιγμα του ΟΑΚΑ. Η αόρατη παρουσία του Νίκου Καρβέλα στη μεγάλη γιορτή της Άννας Βύση.
1: Άχου και δεν με νοιάζει.
0: Η ιστορική συναυλία της Άννας Βύσης στο ΟΑΚΑ ήταν αναμφίβολα μια βραδιά γεμάτη λάμψη, παλμό και βαθιά συγκίνηση που γράφτηκε με χρυσά γράμματα στην εγχώρια μουσική ιστορία.
1: Άχου και δεν με νοιάζει.
0: Ανάμεσα στους χιλιάδες θαυμαστές που κατέκλυσαν το στάδιο για να αποθεώσουν την απόλυτη Ελληνίδα στάρ, τα βλέμματα όλων αναζητούσαν μια γνώριμη, εμβληματική φιγούρα.
1: Άχου και δεν με νοιάζει.
0: Ωστόσο, ο Νίκος Καρβέλας επέλεξε αυτή τη φορά να κρατήσει μια εξαιρετικά διακριτική στάση, αποφεύγοντας να ανέβει στη σκηνή ή να εμφανιστεί στα φωτογραφικά φλάς των κερκίδων.
1: Άχου και δεν με νοιάζει.
0: Παρά τη φυσική του απουσία από το προσκήνιο, η άβρα του ήταν διάχυτη. Τι γράφουνε. Η άβρα του ήταν διάχυτη σε κάθε γωνιά του σταδίου. Άλλωστε η ίδια η Άννα Βύση φρόντισε να τιμήσει τον άνθρωπο της ζωής της με ένα άκρος πρωτοποριακό τρόπο.
1: Άχου και δεν με νοιάζει.
0: Κατά τη διάρκεια του σόου η AI, η τεχνητή νοημοσύνη, έφερε στη σκηνή τον 16χρονο εαυτό της με τη νεαρή Άννα να ρωτά γεμάτη αθωότητα. Ποιος είναι ο Νίκος?
1: Άχου και δεν με νοιάζει.
0: Μια στιγμή που συγκίνησε βαθιά το κοινό και υπενθύμησε σε όλους τους παρευρισκόμενους τον ισχυρό, αδιάρρηκτο δεσμό τους.
1: Άχου και δεν με νοιάζει.
0: Την ίδια στιγμή η οικογενειακή υποστήριξη ήταν έντονη, καθώς η μονάκριβη κόρη τους, Σοφία Καρβέλα, ταξίδεψε ειδικά από τη Νέα Υόρκη για να βρεθεί στην πρώτη γραμμή, καταγράφοντας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τον ενθουσιασμό της για τις διαχρονικές επιτυχίες της μητέρας της.
1: Άχου και δεν με νοιάζει.
0: Και κλείνει το φοβερό ρεπορτάζ. Το γεγονός ότι ο κορυφαίος δημιουργός δεν βρέθηκε κάτω από τα λαμπερά φώτα της σκηνής δημιούργησε, όπως ήταν φυσικό, ψιθύρους και ερωτηματικά.
1: Άχου και δεν με νοιάζει.
0: Μέχρι και την τελευταία στιγμή παρέμεινε άγνωστος ο λόγος για τον οποίο τελικά δεν παρευρέθηκε με τον παραδοσιακό του τρόπο. Τον παραδοσιακό του τρόπο στο πλευρό της.
1: Άχου και δεν με νοιάζει.
0: Εντάξει, δεν έχω καταλαβαίνει.
1: Άχου και δεν με νοιάζει.

0: Ertzakinfo. Ενημέρωση και ψυχαγωγία από τους 95,2 και 93,2 στα FM.
1: 5, 4, 3, 2, 1, 0. Μέσα σε 5 χρόνια το Ertflix εκτοξεύτηκε. Μια ανωδική πορεία γεμάτη συναρπαστικές στιγμές και δυνατές ιστορίες. Σας ευχαριστούμε που μας εμπιστεύεστε και μας κάνετε να θέλουμε να γινόμαστε καλύτεροι κάθε χρόνο. Ertflix. 5 χρόνια μαζί και συνεχίζουμε.
0: Ertzakinthou και στα social. Ακολουθήστε μας στις σελίδες μας σε Facebook, Instagram, Twitter, X και TikTok. Ertzakinthou. Ο δικός σας σταθμός. Κάθε πρωί, η πρώτη καλημέρα το πρόβλημά μου με μουσικές επιλογές της Άννας Καποδίστρια. Νέες κυκλοφορίες.
2: Εγώ γουστάρω τη ζωή σου, το έχω πει με ή χωρίς εσένα, ναι.
0: Καθημερινά, 8 με 9 το πρωί, καλημέρα.

0: τώρα στο airteco.gr και το Airteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Άκου τώρα. Ειδήσεις, αποκαλύψεις, ενημέρωση. Άκου τώρα. Εγκυρότητα, άποψη, σχόλια. Στην ΕΡΤ Ζακίνθου με τον Ανδρέα Παπαδημητρίου.

0: Γυρίσαμε. Άκου τώρα, είναι η εκπομπή στην ΕΡΤ Ζακύνθου, τη μουσική επιμέλεια της οποίας έχει η Άννα Καποδίστρια. Στη φροντίδα του ήχου είναι ο Σταύρος Λιβέρης. Στο μικρόφωνο και στη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Ανδρέας Παπαδημητρίου.
1: Θέλω να πάμε μαζί ένα ταξίδι.
0: 95,2 και 93,2 είναι οι συχνότητες που μας ακούτε στα ραδιόφωνά σας, στα Επτάνησα, Δυτική, Νοτιοδυτική Ελλάδα και λίγο Κεντρική Πελοπόννησο. Στην υπόλοιπη χώρα και στον υπόλοιπο πλανήτη, ολόκληρο τον πλανήτη, μπορείτε να μας ακούτε μέσω της εφαρμογής AirTeco, μέσω των κινητών σας ή κάποιας άλλης έξυπνης συσκευής, στην οποία έχετε καταστήσει τη συγκεκριμένη πλατφόρμα εφαρμογή. Για να επικοινωνήσετε μαζί μας, τα τηλέφωνα μας είναι 26950-33022 και 26950-37114.
1: Θα σε σφίγω ως που να λιώσεις. Αν έχει ζέστη, θα μου...
0: Εάν είστε του γραπτού και θέλετε να μας στείλετε mail, το βασικό μας email είναι το ertzakinthou, το key με i, όχι με y, IOU στο τέλος, HOU, συγγνώμη, παπάκι ert.gr, ertzakinthou παπάκι ert.gr, και το δευτερεύον είναι το erazak1 παπάκι yahoo.gr. Στα social μας βρίσκεται ως ertzakinthou σε Facebook, Instagram, X και TikTok. Ο ΕΡΤ Ζακύνθου μπορείτε να μας βρείτε και στο Viber και να μας στείλετε τα μηνύματά σας γράφοντας στην αναζήτηση, στην εφαρμογή τη συγκεκριμένη ΕΡΤ Ζακύνθου, και μας στέλνετε τα μηνύματά σας, ό,τι μήνυμα θέλετε.

Λοιπόν, να ξεκινήσουμε εδώ με τα δικά μας, όπου δυστυχώς βρέθηκε νεκρή χθες στο Άνω Γερακαρίο η 64χρονη Ρουμάνα, η οποία αγνοείται από τις 11 Σεπτεμβρίου. Βρέθηκε σε ένα χωράφι, σε ένα λιοστάσι, στην περιοχή Καστέλια, στο Άνω Γερακαρίο, από κάτοικο της περιοχής, ο οποίος πήγε εκεί στο σημείο να κάνει αγροτικές εργασίες και βρήκε την σωρό της 64χρονη σε σύψη, σε προχωρημένη σύψη μάλιστα. Η αστυνομία έχει αποκλείσει στην πρώτη φάση των ερευνών το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας. Το σημείο είναι σε απόσταση 3 χιλιομέτρων από το σημείο που εθεάθη τελευταία φορά από κάμερα ασφαλείας στο κέντρο του Αλικανά. Είχαμε πει, θυμάστε τότε στο ρεπορτάζ, ότι τρεις μέρες μετά ειδοποίησαν από το ξενοδοχείο για την εξαφάνιση της 64χρονης. Είχαν ξεκινήσει από όταν έγινε η αναφορά άμεσα οι έρευνες, με την συμμετοχή της αστυνομίας, της πυροσβεστικής. Είχαν έρθει κλιμάκια της ΕΜΑΚ, εκπαιδευμένος σκύλος, φουσκωτές βάρκες, δίτες. Έψαχναν και στο ποτάμι που υπάρχει στην περιοχή. Φυσικά και η πολιτική προστασία της αντιπεριφέρειας Ζακύνθου είχε συμμετοχή. Τώρα η σωρός της θα μεταφερθεί στην Πάτρα για να γίνει ιατροδικαστική εξέταση, προκειμένου να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια του θανάτου της. Αρκετές μέρες μετά, έτσι, από τις 11 Σεπτεμβρίου, βρέθηκε 16 μέρες μετά νεκρή η γυναίκα.

Παλιά τζίδικα τα ρούχα σου ζητούσες. Γιατί η αξία που μέσα μας φωλιάζει πιο βαθιά είναι η ελεύθερη ζωή που ήθελες να ζω.

0: μοιάζεις με φάρο που σκοτάψανε τα πλοία.
1: Συνεχίζεται η ταλαιπωρία των μαθητών και των γονείων και των εκπαιδευτικών στον Άγιο Λέοντα, καθώς για όλη αυτή την εβδομάδα από ό,τι φαίνεται θα συνεχίσουν να γίνονται απεντομώσεις και ψεκασμοί στο δημοτικό σχολείο της περιοχής. Να πούμε ότι είναι τετραθέσιο, οι μαθητές είναι 33 και κάνουν τώρα μάθημα κάποιοι στο πνευματικό κέντρο και κάποιοι άλλοι στο κτίριο της κοινότητας του Αγίου Λέοντα, στο κοινοτικό κτίριο δηλαδή. Είναι ένα πρόβλημα το οποίο δεν αντιμετωπίζεται. Πήγε την Παρασκευή εκεί ο Δήμαρχος και με δύο αντιδημάρχους τους αρμόδιους παιδείας, τον κύριο Ακτύπη και σε ό,τι έχει να κάνει με τα δέσποτα, τον κύριο Κόκορη. Έντονος ο προβληματισμός των γονέων και η αγωνία, έντονα και τα παράπονα. Και απολύτως δικαιολογημένα θα πω, γιατί δεν μπορεί όλη αυτή η ιστορία με τα δέσποτα ή τα δεσποζόμενα στη συγκεκριμένη περιοχή να σέρνονται όλα αυτά τα χρόνια. Το βασικό είναι ότι δεν μπορεί ο Δήμος να μην έχει κοινοκομείο ή ένα χώρο συγκέντρωσης των αδέσποτων ή κάτι τέτοιο. Το βασικό, να ξεκινήσουμε από εκεί. Δευτερευόντως, θα μπορούσε να υπάρχει μια συνεργασία με κάποιες φιλοζωικές εδώ που μαζεύουν έτσι τα αδέσποτα και τα τσιπάρουν και τα εμβολιάζουν. Οι δηλώσεις του Δημάρχου εκεί και οι διαβεβαιώσεις προς τους γονείς ήταν ότι άμεσα θα προσληφθεί εταιρεία η οποία θα πάει στην περιοχή και θα μαζέψει όλα τα αδέσποτα και τα σκυλιά και τα γατιά, προκειμένου να εξαλειφθεί το πρόβλημα, καθώς η πηγή των ψήλων είναι τα αδέσποτα ή τα δεσποζόμενα ζώα. Επιτρέψτε μου εγώ να έχω τις αμφιβολίες μου γι' αυτό, γιατί το πρόβλημα δεν είναι μόνο τα αδέσποτα, είναι κυρίως και τα λένε τώρα, αλλά τα λένε, καταλαβαίνετε, είναι μια κουβέντα η οποία γίνεται μεταξύ των χωριανών εκεί, να το πω έτσι, μεταξύ των κατοίκων της περιοχής, η οποία δεν βγαίνει προς τα έξω, γιατί σου λέει χωριανός είμαι τώρα, θα κάτσω εγώ να τσακωθώ. Είναι κάποιοι οι οποίοι έχουν αμολυτά τα σκυλιά τους και τα γατιά τους, κυρίως τα σκυλιά τους, γιατί είτε είναι κυνηγιάρικα και τους πηγαίνουν το κυνήγι στο τραπέζι, είτε δεν ξέρω εγώ για ποιο λόγο, τα έχουν αμολυτά. Επίσης έχω πει ότι πολύ μεγάλη ιστορία είναι και θέλει από πολύ σοβαρό έλεγχο το εμπόριο που γίνεται των σκύλων από εκεί, έτσι, την ευρύτερη περιοχή, και θα πρέπει να ελεγχθούν κάποιες σε εισαγωγικά φιλοζωικές οργανώσεις, το ξαναλέω, σε εισαγωγικά φιλοζωικές, οι οποίες ή μη, έτσι, δηλαδή χωρίς άδειες είναι αυτές που, σε αυτές τις οποίες αναφέρομαι, και έχουν ένα περίεργο τρόπο λειτουργίας, μαζεύουν τα σκυλιά και λοιπά, τα τσιπάρουν, τα εμβολιάζουν και τα πουλάνε στο εξωτερικό.

Από ό,τι με πληροφορεί και με ενημερώνει τώρα ο Σάκης Νέγκας που έχει κάνει το ρεπορτάζ, δίνουν για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα μία άλλη έτσι, μέθοδος που χρησιμοποιείται. Είναι στο φαγητό που πηγαίνουν και ταΐζουν τις αδέσποτες, τις γάτες, όποιοι πάνε και τις ταΐζουν, βάζουν και το χάπι μέσα, ένα χάπι που είναι κατά των ψήλων. Όχι τίποτα άλλο, μην πάει πουθενά άλλο το μυαλό σας. Έτσι. Απ' την άλλη, επειδή πήγα και έχω αυτή την κακή συνήθεια, δηλαδή όταν υπάρχει θέμα να πηγαίνω στο σημείο που συμβαίνει, εγώ δεν θεωρώ ότι μπορεί να εξαλειφθεί το πρόβλημα. Θα εξαλειφθεί όταν πέσει, όταν κρυώσει ο καιρός, γιατί οι ψήλοι νομίζω δεν ζουν πάνω από το, κάτω από τους 13 βαθμούς, κάτι τέτοιο, και πάνω από τους 33-34. Γι' αυτό δεν υπήρχε όλο το καλοκαίρι πρόβλημα, γιατί οι ψήλοι δεν είναι το θέμα, τσιμπάγαν μόνο τους μαθητές, δεν είπαν «Α, τι ωραία μαθητές, πάμε να τους πιούμε το αίμα». Θα υπήρχαν και φαινόμενα ή στους μαθητές, ή στα παιδιά, ή στους χωριανούς και όλο το καλοκαίρι, αφού είναι τέτοια η κατάσταση. Λοιπόν, δεν υπήρξε καμία αναφορά, ή τουλάχιστον και να υπήρξε δεν την έχουμε μάθει, πρέπει να τη μάθουμε τώρα που έγινε θέμα. Λοιπόν, πήγα γιατί έχω, είπαμε, αυτή την κακή συνήθεια, έτσι έχω μάθει. Όταν υπάρχει θέμα να πηγαίνω στο σημείο για να κάνω ρεπορτάζ στο σημείο, όχι από το γραφείο μου. Λοιπόν, και είδα ότι γυτνιάζει το σχολείο με κάποιες ιδιοκτησίες οι οποίες έχουν 20 τα πολλά. Ή ας πούμε, είδα πάνω στα αυτοκίνητα των εκπαιδευτικών εκεί που ήταν παρκαρισμένα γύρω από το σχολείο να λιάζονται οι γάτες. Τα καπό των αυτοκινήτων έχουν απλώς την αρίδα τους και να μαζεύουν ήλιο. Έτσι δεν αντιμετωπίζεται. Επίσης, καταλαβαίνω και προφανώς συμφωνώ και επαυξάνω στις απαιτήσεις των γονέων και των εκπαιδευτικών και που δεν ήταν όλοι, το ξαναλέω επειδή κάναμε ρεπορτάζ, δεν ήταν όλοι αυτό και να αρχίζουν να φωνούν. Ήταν και κάποιοι που λένε, παιδιά, το φυσιολογικό για αυτούς ή για, και για πολλούς άλλους, ότι εντάξει, ψήλοι είναι, σε χωριό είμαστε, θα έχει ψήλους, δεν ήρθε και το τέλος του κόσμου. Το τέλος του κόσμου δεν ήρθε οπωσδήποτε. Από την άλλη, δεν μπορείς να διαμαρτύρεσαι και να λες τρώνε τα παιδιά μας οι ψήλοι και να πηγαίνεις έξω από το σχολείο να ταΐζεις τις γάτες και τα σκυλιά. Δηλαδή ρε παιδιά, όπα κάπου, γιατί θα μας τρελάνετε και τελείως. Είναι δυνατόν να πηγαίνεις να ταΐζεις το σκυλί και το γατί, τα δέσποτα όλα έξω από το σχολείο, να τους πηγαίνεις φαγητό και μετά να λες πω μου τσιμπήσανε ψήλοι τα παιδιά. Δηλαδή, πέραν του ότι θα πρέπει να σε βγάλουν σέντρα όλοι οι γονείς, κανονικά, και να σου πω, ας πω κυρά μου ή κύριέ μου, δεν μας τρελάνεις εσύ. Δεν μπορείς να έχεις την απέτηση. Δηλαδή πας και ταΐζεις. Στην ουσία τι κάνεις? Ταΐζεις τους ψήλους που τσιμπάνε τα παιδιά σου και φωνάζεις. Γίνεται αυτό το πράγμα? Έχει κάποια λογική? Έχει του φιλόζου, του σε εισαγωγικά φιλόζου. Με ευχαριστούμε πάρα πολύ.

Επίσης το έχω ξαναπεί, όταν καταγγέλεις κάτι, δηλαδή η καταγγελία από μόνη της, όταν είσαι θεσμικός, έτσι, όταν είσαι κόμμα, είσαι παράταξη δημοτική, έχεις θεσμικό ρόλο, επειδή έρχονται και κάτι ερωτήματα που είναι η υγειονομική υπηρεσία, παιδιά, μην άσε τώρα, ποια υγειονομική υπηρεσία? Υπάρχει υγειονομική υπηρεσία της αντιπεριφέρειας, πλάκα κάνετε τώρα? Είναι δυνατόν? Είναι δυνατόν? Εδώ ήταν τα σκουπίδια, να θυμίσω, βουνά. Τρέχανε τα φορτηγά και με ζουμιά γεμίζανε τους δρόμους πριν μερικά χρόνια. Να μην λέμε τώρα πάλι, γιατί θα αρχίσουμε, είχαμε και ένα δικαστήριο την Παρασκευή και αθώθηκα φυσικά πανηγυρικά. Μου είχε κάνει ο κύριος Αρετάκης, γιατί νομίζει ότι το ψέμα έχει κοντά πόδια. Αυτό να το ξέρετε. Το ψέμα έχει κοντά πόδια. Έτσι. Και προφανώς δεν υπάρχει περίπτωση να δικαιωθεί ποτέ ο ψεύτης. Ποτέ. Λοιπόν. Ιδιαίτερα όταν νομίζει ότι εξιδίων κρίνει τα αλότρια. Κατάλαβες, άλλη κουβέντα αυτή τώρα. Λοιπόν, όσοι έχουν θεσμικό ρόλο και λόγο, δεν πρέπει να μένουν στην καταγγελία. Δηλαδή βγαίνουν και καταγγέλλω, μπράβο, και δώσε λύση, είσαι θεσμικός, πρότεινε μία λύση. Ή όταν καταγγέλεις, δεν μπορείς να ξεχνάς, επειδή είναι τα κομματικά σου, οι κομματικές σου προτιμήσεις κάπως, ή δεν είναι, ή έχεις προηγούμενα ή δεν έχεις ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο, να ξεχνάς στην καταγγελία σου να πεις και δύο πολύ σημαντικά πράγματα. Ωραία είσαι, θεσμικός καταγγέλεις, πρότεινε όμως, δώσε μια πρόταση. Πες, αδερφέ, εγώ για τους ψήλους λέω ότι πρέπει να πάμε να χτενίσουμε τις γάτες και τα σκυλιά. Δεν ξέρω τι θα πεις. Ή ότι πρέπει να έρθει η εταιρεία, ότι δεν υπάρχει κοινοκομείο, το ξέρουμε μάλιστα. Να τα καταγγείλουμε όλα μαζί. Πάμε. Λύση θα προτείνει ποτέ κάποιος? Λύση. Να πει, εγώ για αυτό το ζήτημα προτείνω αυτό. Το να βγεις να καταγγείλεις και ό,τι τι δηλαδή. Μπράβο. Το κατήγγειλες. Και κερδίζεις, όπως λέγανε παλιά, χρυσούν ορολόγιο.

0: Ρίξε τα μαργαρίτα. Λοιπόν, για να δούμε και τι συμβαίνει τώρα και πού βρισκόμαστε με την ιστορία εκεί με τους ψήλους στον Άγιο Λέοντα, είναι μαζί μας ο αντιδήμαρχος πολιτικής προστασίας πρόνοιας και υπεύθυνος για τα δέσποτα, ο κύριος Κώστας Κόκορης. Καλημέρα, κύριε Κόκορη.
1: Καλή σας μέρα σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Πού βρισκόμαστε τώρα εκεί με την υπόθεση των ψήλων, τι ακριβώς, ποιες είναι οι ενέργειες που γίνονται?
1: Ακούσαμε, έχουν γίνει κατά επανάληψη ραντίσματα και από τη μεριά μας εμείς, από το τμήμα μας, έχουμε ξεκινήσει από την Παρασκευή και βάζουμε φαγητό με φάρμακο από αυτό που χρειάζονται για τους ψήλους, τσιμπούρια και ό,τι άλλο παράσιτο έχουν οι γάτες.
0: Ωραία.
1: Θα έχουμε ταΐσει δύο φορές και θα ξαναπάμε και σήμερα να τα ξαναταΐσουμε, και σήμερα θα κάνουμε και πιο διευρυμένη τάισμα. Δηλαδή θα πάμε και σε άλλα σημεία μες στο χωριό.
0: Οπότε
1: όπου
0: τώρα
1: συχνάζουν γάτες.
0: Ωραία.
1: Έχουμε πάρει κάποιες παστίλες που είναι για τους ψήλους και αυτά, και τους βάζουμε με κονσέρβα γατοτροφή και τα βάζουμε σε κυπελάκια και πηγαίνουν και τα τρώνε οι γάτες. Με συνεργασία με τον πρόεδρο
0: του χωριού,
1: του Αγίου Λέοντος.
0: Ωραία. Την Παρασκευή ο δήμαρχος εκεί, σε ερωτήσεις των γονέων και των εκπαιδευτικών και των κατοίκων του χωριού, είπε ότι θα προσληφθεί εταιρεία η οποία θα μαζέψει τα αδέσποτα που είναι στην περιοχή. Έχει ξεκινήσει αυτό?
1: Ακούστε με. Ο δήμαρχος το είπε έτσι, αλλά δεν εννοούσε αυτό. Α. Γιατί και εκ του νόμου απαγορεύεται να τα μαζέψεις και να τα κλείσεις κάπου όταν δεν έχεις καταφύγιο. Αλλά για τις γάτες δεν υπάρχει καταφύγιο.
0: Ναι.
1: Πρέπει να το τονίσουμε αυτό, γιατί αρχινάνε και γράφουν όλοι. Όλοι γίνονται ειδικοί στο κάθε θέμα.
0: Αλίμονο.
1: Έτσι.
0: Ωραία.
1: Και πιο ειδικοί γίνονται αυτοί που δημιουργούν θέματα τέτοια.
0: Τι θέλετε να πείτε
1: και
0: με αυτό, γιατί το
1: λέω στον αέρα. Ωραία. Το λέω στον αέρα γιατί γνωρίζω πάρα πολλά. Δυστυχώς ή ευτυχώς για κάποιους γνωρίζω πάρα πολλά.
0: Όπως?
1: Που αφήνουν οι ίδια δέσποτα, που έχουν οι ίδια ατσιπάριστα, που έχουν οι ίδιοι γάτες με ψήλους και βγαίνουν και κάνουν τους επιστήμονες σε αυτά τα θέματα.
0: Μιλάμε για το συγκεκριμένο χωριό. Είναι γνωστό ότι είναι
1: γενικότερα.
0: Και είναι γνωστό εκεί και συζητιέται μεταξύ των κατοίκων ότι υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι έχουν αμολυτά τα σκυλιά τους ή τις γάτες, κυρίως τα σκυλιά τους.
1: Έτσι,
0: επειδή είναι κυνηγός σκύλα.
1: Μας βασανίσανε στον Άγιο Λέοντα με κάποια σκυλιά που κάνανε ζημιές. Μέχρι ντρόμ σηκώσαμε, ήφερα από την Πάτρα ειδική εταιρεία με ντρόμ να ψάχνουμε τα σκυλιά. Και τελικά, όπως απεδείχθηκε, δεν έχω στοιχεία, αν είχα στοιχεία, τα σκυλιά διαμαγείας μετά δεν ξανακάνανε ζημιές.
0: Πάντως ο πρόεδρος εκεί του χωριού κατήγγειλε την Παρασκευή ότι την Πέμπτη το βράδυ έπρεξαν κάποιες κότες κάτι σκυλιά.
1: Ναι, αλλά τα σκυλιά εξαφανίζονται κιόλας.
0: Α. Δηλαδή πάνε και τις πάνε τις κότες, μπορεί να τρώγονται ας πούμε την επόμενη μέρα σε κάποιο τραπέζι, λέω εγώ τώρα.
1: Όχι. Εξαφανίζονται τα σκυλιά διαμαγείας, όχι κότες.
0: Ναι, όχι.
1: Οι κότες παραμένουν πνιγμένες. Βρίσκονται πνιγμένες το πρωί νωρίς.
0: Ωραία.
1: Αλλά τα σκυλιά δεν υπάρχουν ποτέ πουθενά μετά.
0: Αυτό σημαίνει ότι, επειδή θυμόμαστε όλοι ότι είναι και δύσβατη περιοχή, είχατε κάνει έρευνες, κάνετε κατά καιρούς, ότι είναι κάποια αγέλη που κρύβεται στα βουνά?
1: Όχι,
0: και
1: δεν είναι αγέλη.
0: Α. Τι είναι?
1: Είναι οικόσιτα. Είναι δεσποζόμενα.
0: Μεταξύ τους δεν ξέρουν εκεί οι κάτοικοι τι είναι τα σκυλιά που κάνουν τη ζημιά?
1: Εγώ είμαι σίγουρος ότι ξέρουν.
0: Δηλαδή ο άνθρωπος του οποίου του έπνιξαν τις κότες κάποια σκυλιά, φαντάζομαι ότι ξέρει τι είναι το σκυλί που κάνει τη ζημιά. Δεν πήγε να του πει ρε αδερφέ, ρε γείτονα, ρε συγχωριανέ, μάζεψε το σκυλί σου, μου έχει πνίξει τις κότες.
1: Κοιτάξτε να δείτε, αυτό δεν το γνωρίζω εγώ.
0: Ναι, λέω ότι θα έπρεπε, αλλά ναι. Μάλιστα.
1: Τώρα επανερχόμαστε το θέμα με τους ψήλους.
0: Ναι.
1: Έχουν γίνει ραντίσματα. Όπως γινήκανε και το Σάββατο, όλο το Παρασκευή και Σάββατο τα ραντίσματα πάλι. Εμείς έχουμε ταΐσει δύο φορές οι γάτες με αυτό το ειδικό αντιπαρασιτικό.
0: Ωραία.
1: Και θα πάμε και σήμερα Και σήμερα πάλι με συνεργασία με τον πρόεδρο να ταΐσουμε και είπαμε και στον πρόεδρο να βάλουμε και σε άλλα σημεία στο χωριό. Δηλαδή και σε άλλα να φάνε γάτες, εκτός από την περιοχή του σχολείου.
0: Κύριε Κόκορη, ξέρετε τι γίνεται, επειδή είδαμε εκεί τι συμβαίνει, γιατί είπαμε, εμείς κάνουμε ρεπορτάζ επί τόπου, δεν κάθομαστε. Σας είδαμε και εκεί. Υπάρχει ιδιοκτησία ή ιδιοκτησίες που συνορεύουν με το συγκεκριμένο σχολείο, το οποίο έχουν πέρα από τα κότες ή τι άλλο έχουν, έχουν και 4-5 γάτες, οι οποίες κυκλοφορούν έτσι και αλλιώς ελεύθερες.
1: Τα είσαμε και αυτές.
0: Και αυτές, για να αποπαρασιτωθούν.
1: Ναι, ναι.
0: Δεν είναι υποχρέωση του ιδιοκτήτη να το κάνει.
1: Υποχρέωση του ιδιοκτήτη είναι φυσικά. Όπως είναι και υποχρέωση του ιδιοκτήτη να έχουν τσιπ.
0: Αυτές είναι τσιπαρισμένες ή όχι?
1: Όχι.
0: Α, ωραία. Όχι. Πολύ ωραία. Δεν πρέπει, έχει επιβληθεί κάποιο πρόστιμο σε αυτούς τους ανθρώπους?
1: Μέχρι τώρα όχι.
0: Θα επιβληθεί, γιατί ο Δήμαρχος είπε ότι θα επιβληθεί, πέραν το ότι θα έρθει η εταιρεία, από ό,τι μας λέτε δεν γίνεται να έρθει τελικά για να μαζέψει.
1: Για να μαζέψει, οι γάτες μαζεύονται για να στηρωθούν και να, όπως είπα, και να γίνουν τα εμβόλια τους. Και μετά ξαναπάνε στο χώρο τους.
0: Γίνεται αυτό, μαζεύονται οι γάτες να στηρωθούν και να τσιπαριστούν?
1: Κοιτάξτε, σήμερα υπογράφουμε τη σύμβαση με την εταιρεία αυτή.
0: Άρα θα γίνει αυτό.
1: Θα γίνει, αλλά θα γιατί βγήκανε κάποιοι οι σύνοντες,
0: ναι,
1: και λέγανε και πού θα κλείσουν και πού θα τσιπάνε. Οι γάτες θα επανέρχονται στο χώρο τους.
0: Α, οπότε...
1: Εκ του νόμου.
0: Ωραία, οπότε αυτό που συμβαίνει είναι αυτό που είπε ο Δήμαρχος, ότι θα έρθουνε.
1: Εγώ το είπα ότι δεν θα γίνει έτσι, που βγήκανε και λέγανε ότι θα τσιπήσουμε και πού θα τσιπάμε.
0: Θα μαντρωθούν, ότι θα πάνε σε κάποιο καταφύγιο. Άρα δεν υπάρχει αυτό.
1: Όχι,
0: θα τσιπαριστούν, θα καθαριστούν, θα εμβολιαστούν και θα αμολυθούν πάλι ελεύθεροι. Και θα στηρωθούν. Μάλιστα. Πιστεύετε ότι θα έχει αποτέλεσμα τώρα, θα πάρει τα παιδιά σχολείο ή θα...
1: Τα παιδιά, από ό,τι γνωρίζω, σήμερα είναι στο σχολείο. Αν
0: Τετάρτη,
1: είμαι ενημερωμένο σωστά. Τετάρτη, εντάξει. Ναι. Καλύτερα, γιατί θα πάμε να ξαναβάλουμε το φαγητό για να μην είναι τα παιδιά εκεί στο σχολείο.
0: Τώρα να ρωτήσω κάτι άλλο, κύριε Γκόγορη. Θα πάει ο Δήμος, θα πάρει τις γάτες του γείτονα, του από πάνω, του διπλανού, του παραγείτονα, του δεν ξέρω εγώ τι άλλο.
1: Ναι.
0: Θα πάει αυτή η εταιρεία, θα πάρει τις γάτες, θα τις θα τους κάνει στήρωση, θα τους κάνει τα εμβόλια, θα τις τσιπάρει και... Αυτό δεν είναι ένα κόστος το οποίο πρέπει να υπομειστεί αυτός που έχει τις γάτες και να του επιβληθεί και κάποιο πρόστιμο? Θα επιβληθεί πρόστιμο ή θα συνεχίσει αυτή η ασυδοσία και με τους σκυλιά και με τις γάτες?
1: Ακούστε με, αυτή τη στιγμή στο σημείο που έχουμε φτάσει και δεν υπάρχει συνεννόηση με τους πολίτες,
0: ναι,
1: θα εφαρμοστεί και το πρόστιμο.
0: Μάλιστα.
1: Σε όποιο χωριό πηγαίνουμε πλέον, θα πηγαίνουμε και με τη δημοτική αστυνομία και θα προχωράμε στη διαδικασία όπως πρέπει.
0: Ωραία. Είναι η τελευταία, να υποθέσω, που γίνεται εκεί, ή θα κληθούν οι ιδιοκτήτες των γατιών να πληρώσουν τα έξοδα της στήρωσης, του εμβολιασμού και του τσιπαρίσματος?
1: Ακούστε με, να μην γελιόμαστε, γιατί να μην... Θρέφουμε αυταπάτες.
0: Γι' αυτό το λέω.
1: Ποιος θα παραδεχτεί ότι είναι δική του η γάτα?
0: Εάν είναι μέσα στο χώρο του, δεν θα το παραδεχτεί.
1: Έρχεται από τη γειτονιά. Όταν δεν είναι τσιπαρισμένη, δεν το παραδεχτεί κανένα.
0: Τώρα αυτές θα τσιπαριστούν όλες ως αδέσποτες.
1: Ως αδέσποτες.
0: Ως αδέσποτες, μάλιστα. Ωραία. Αυτό πότε θα γίνει, πότε θα πάει η εταιρεία?
1: Άμεσα θα ξεκινήσει. Άμεσα.
0: Σήμερα δηλαδή έχετε υπογράψει?
1: Όχι, σήμερα θα προχωρήσουμε στην υπογραφή.
0: Άρα υπογράφεται σήμερα, ναι, η σύμβαση.
1: Ναι, ναι.
0: Και αναλαμβάνει η εταιρεία πότε?
1: Ναι, υπήρχε σύμβαση για τα αδέσποτα, η οποία έχει τελειώσει. Κάνουμε καινούργια.
0: Ωραία, ανανεώνεται λοιπόν.
1: Ανανεώνεται, ναι.
0: Ωραία. Και θα ξεκινήσει πότε το τσιπάρισμα?
1: Αυτή την εβδομάδα, άμεσα.
0: Αυτή την εβδομάδα.
1: Ναι, ναι.
0: Μάλιστα. Ωραία. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Δήμαρχε.
1: Να είστε καλά.
0: Καλημέρα.

Λοιπόν, και θα επανέλθω σε αυτό που έλεγα πριν, είχαμε, πριν έχουμε την κουβέντα με τον αρμόδιο τη δήμαρχο. Ήταν ο κύριος Κώστας Κόκορης πριν μαζί μας. Γεια σας. Δεν άκουσαν, είναι αρμόδιος, ο αντιδήμαρχος πολιτικής προστασίας και πρόνοιας και υπεύθυνος για τα δέσποτα στο νησί. Είπε ο άνθρωπος, ξεκάθαρα το είπε, το κατήγγειλε αν θέλετε, γιατί μας αρέσει έτσι ο καταγγελ, να λέμε καταγγελία και καταγγελία. Ήταν ξεκάθαρος και είπε ότι σε ό,τι αφορά τώρα τις επιθέσεις που δέχονται οι Κόσιτα, ότι είναι αποδεσποζόμενα. Είναι από σκυλιά τα οποία είναι στο χωριό, δεσποζόμενα, και ότι έχει γίνει προσπάθεια να εντοπιστούν ποια είναι αυτά και δεν γίνεται, γιατί του θαύματος όταν πηγαίνουν εκεί να ψάξουν να βρουν από το Δήμο που είναι τα σκυλιά, αυτά δεν υπάρχουν πουθενά. Και υπάρχει καταγγελία και υπάρχουν και παράπονα ότι, από κατοίκους του Αγίου Λέοντα, ότι είναι κάποιοι οι οποίοι έχουν ελεύθερα τα σκυλιά τους, τα οποία πηγαίνουν πάνε και πνίγουν κότες και άλλα εικόσιτα, τέλος πάντων. Εκεί δεν μπορεί να πάει αυτός που έχει τις κότες και να μην τον άσπορε, φίλε, μάζεψε το σκυλί σου. Ή γιατί το αφήνεις ελεύθερο. Ή πλήρωσέ μου τη ζημιά. Δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό. Βγαίνουμε, φωνάζουμε, φταίνε όλοι οι άλλοι και το κράτος θέγει γι' αυτό. Το κράτος θέγει γι' αυτό. Δηλαδή το ότι έχει ο άλλος αμολυτό το σκυλί του και έρχεται σένα και σου πνίγει τις κότες και εσύ δεν μιλάς, δεν διαμαρτύρεσαι, φταίει το κράτος. Τι πρέπει να κάνει ακριβώς το κράτος εδώ, ας πούμε? Όπου κράτος όλες οι υπηρεσίες, έτσι, το πιάνω από, από τις κοινοτικές μέχρι την κυβέρνηση και τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Τι θα σου κάνει το κράτος εκεί αν δεν μιλήσεις, αν δεν καταγγείλεις? Δεν μπορείς να συνεννοηθείς, γιατί αυτός που έχει το σκυλί αμολυτό δεν παίρνει από λόγια. Κάνε καταγγελία στην αστυνομία. Θέλεις να έρθει μόνη της η αστυνομία και να πει, α, έλα εδώ, να μυρίσει τα νύχια της, γιατί αφήνεις το σκυλί σου εσύ, πάρ' το πρόστιμο και πάμε μέσα, ή η δημοτική αστυνομία ή ο Δήμος ή δεν ξέρω εγώ ποιος άλλος. Έχουμε μάθει, ενώ έχουμε μεγάλη τεράστια ευθύνη και εμείς για πολλά τα οποία συμβαίνουν, το κράτος. Ποιο κράτος, ρε φίλε? Μου έπληξε τις κότες, λέει, και το λέω γιατί το αντιμετώπισα, δεν το λέω έτσι. Μου έπληξε τις κότες, πού είναι το κράτος? Πού θες να είναι το κράτος? Αν δεν ενημερώσεις, αν δεν καταγγείλεις. Θα έρθει να σου χτυπάει την πόρτα, να λέει, καλημέρα σας. Μήπως είχατε σήμερα κανένα συμβάν, σας έπνιξαν καμιά γάτα, σας έκλεψαν κανένα αλυσοπρίονο, σας κλάδεψαν καμιά ελιά χωρίς να το ξέρετε, έχετε όλα τα λιώπανα μαζεμένα. Αν δεν τα καταγγείλετε, πώς θα το μάθει το κράτος δηλαδή? Αν δεν μιλήσουν να πούν οι κάτοικοι του Αγίου Λέοντα ή του κάθε Αγίου Λέοντα ότι υπάρχει αυτό το πρόβλημα και είναι, έχουμε υποψίες ότι είναι ένας, δύο, τρεις που το κάνουν τα σκυλιά τους. Ο άλλος είναι, μαζεύει τα, και το είδα με τα μάτια μου, μαζεύει και ταΐζει τις γάτες στην περιουσία του μέσα, στην ιδιοκτησία του, στο χωράφι του, και όταν πάει ο Δήμος λέει, αδέσποτες. Ναι, αλλά τις ταΐζεις, τις έχεις εδώ μέσα. Δεν είναι αδέσποτες λοιπόν, τις έχεις εσύ. Τη μέρα που έκλεισε το σχολείο τώρα λέμε. Ταΐζανε άλλα 20, 5 γάτες μαζί. Δεν είναι δικές σου γάτες? Τι είναι, είναι δικές μου? Τις ταΐζω εγώ, τις έχω εγώ μες στο σπίτι μου. Είμαι στο χωράφι μου. Αλλά αν γίνει το παραμικρό μετά, ο συγκεκριμένος που τις έχει και τις ταΐζει, ή η συγκεκριμένη, θα πει, α, το κράτος. Για όλα το κράτος. Φταίνε όλοι οι άλλοι, εκτός από το ξέρω μας το κεφάλι. Μια ζωή. Μια ζωή αυτό το πράγμα.

Και το πιο ωραίο από όλα, ρε παιδιά, εντάξει, κρατήστε το χαμηλά, μην παίξει πολύ, γιατί ξεφτιλίζεται το νησί. Ήδη είναι δυσφήμιση για το νησί, σαν τον άλλο που πήρε τηλέφωνο, που βουλάγε την πίτσα 15 ευρώ, πως την βουλάγε και την είχε και φτηνή, λέει. Δηλαδή, τι να πω. Να μην κάνουμε εμείς τη δουλειά μας, να μην τα αναδείξουμε, γιατί δυσφημίζεται το νησί. Εμείς το δυσφημίζουμε το νησί που τα αναδεικνύουμε, όχι αυτοί που τα κάνουν. Αυτός που το κάνει δεν κάνει. Εντάξει, και τι έγινε. Το ότι θα έχουμε αύριο, θα έχουμε αύριο ρεπορτάζ αντίστοιχο και συνεντεύξεις, για να δεις, για να δούνε όλοι, να δούνε όλοι ποιοι φταίνε για το ότι οι τουρίστες πλέον δεν επιλέγουν τη Ζάκυνθο, και ειδικά οι Έλληνες τουρίστες. Γιατί είναι ξεκάθαρο το ποιοι φταίνε. Ξεκάθαρο. Σε οποιοδήποτε φόρουμ ή σε οποιαδήποτε ανάρτηση γίνει, το ξύλο που τρώει η εστίαση για τις τιμές είναι απίστευτο. Και δεν υπάρχει τώρα, μην αγκοβλακείς και έχουν ανέβει όλα και αυτό και τώρα και το άλλο. Είχε μάθει ο Ζακυνθινός μόνο να εισπράττει, έτσι έχει μάθει. Μόνο να εισπράττει και να καταχωνιάζει. Δεν είναι έτσι. Και να κυνηγάμε σε λίγο εμείς, ναι. Οι επιχειρηματίες του τουρισμού θα κυνηγάνε τον τουρίστα με το τουφέκι. Ή θα πηγαίνουν μόνο στα all inclusive. Και μετά μας στέλνε τα all inclusive, φταίει το ένα αυτό, από αφού εσείς τους διώχνετε και τους στέλνετε εκεί. Αν δεν γίνεις ανταγωνιστικός, τέλος πάντων, άλλο θέμα πήγαμε τώρα. Αλλά έτσι είναι και με τα αδέσποτα. Φεύγουν τα αδέσποτα και καλά. Ποιος τα αφήνει τα αδέσποτα, εγώ? Για να δούμε εκεί γύρω από τον Άγιο Λέοντα, που είναι κάποιοι, δύο, τρεις, πόσοι είναι, χωρίς άδειες, χωρίς τίποτα, και έχουν μαντρωμένα πόσα σκυλιά, τι τα κάνουν και τι γίνεται. Δηλαδή, τι άλλο, δεν είναι δουλειά μου να πάω να τον πιάσω. Εδώ γίνονται καταγγελίες, τις μεταφέρουμε και τα λέμε. Πρέπει κάποιος να πάει. Αν δεν γίνει καταγγελία επίσημη από τους χωριανούς, θα έχουν το ίδιο πρόβλημα μια ζωή. Το βλέπουν ρουφιανιά ή φοβούνται. Δεν ξέρω τι να πω. Αλλά όταν δεν είσαι εσύ εντάξει απέναντι στις υποχρεώσεις σου ή απέναντι στους γείτονές σου και στους συγχωριανούς σου, κανένα κράτος δεν σου φταίει και κανένα κράτος δεν είναι υποχρεωμένο να έρθει να σε βγάλει από τη δύσκολη θέση, αν δεν το μάθει το κράτος, το όποιο κράτος εσύ εννοείς κράτος. Το όποιο. Δεν μυρίζει κανείς τα νύχια του να δει τι γίνεται.

Εμπλέ και ενοχές λοιπόν, σας αφήνουμε σήμερα. Εμείς θα τα πούμε πρώτα ο Θεός αύριο λίγο μετά τις 9 εδώ στην ΕΡΤ Ζακύνθου. Ακολουθεί η Σάκης Νέγκας και η εκπομπή Zoom στην επικαιρότητα. Να έχετε ένα πολύ καλό υπόλοιπο ημέρα σε όλες και όλοι. Μια χαρά είναι ο καιρός, φθινοπορεινός, δροσούλα, ωραίο πράγμα. Το νου σας λοιπόν όλες και όλοι εκεί έξω. Γεια και χαρά σας.

πάλι χαμένοι μες στους τρόπους. Να γίνονται όλα απ' την αρχή. Πάλι χαμένοι μες στους τρόπους.

0: Tu veux ou tu veux pas?
1: Tu veux ou tu veux pas? Θέλεις ή δεν θέλεις? Εγώ ήθελα πάρα πολύ να είμαι στην ώρα μου σήμερα, αλλά άργησα διότι έχει κίνηση το Λυκαβητό, έχει μια θεατρική παράσταση. Περνάω από εκεί, από τον περιφερειακό Λυκαβητού εγώ. Και το θέμα είναι ότι ήθελα πάρα πολύ να είμαι στην ώρα μου, διότι έχω ήδη παίξει τρεις Brigitte Bardot. Σαν σήμερα γεννιέται η Brigitte Bardot το 1934. Η Brigitte έλεγε, είναι ωραίο να μεγαλώνεις, αλλά ακόμα πιο ωραίο να οριμάζεις. Έπαιξα νωρίτερα επίσης Τσιμάγια από Βραζιλία. Έπαιξα Bonnie and Clyde. Τα ακούγα στο αυτοκίνητο δηλαδή και ήθελα να σας πω γιατί τα έβαλα. Ο Μπάμπης Δούκαρος είναι εδώ και φροντίζει τον ήχο. Καλή εβδομάδα να έχουμε, βράδυ Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου. Σας ετοιμάζουμε πάρα πολλά ωραία πράγματα. Σήμερα είναι μία μέρα που έχουν γεννηθεί Brigitte Bardot, Μαρτσέλο Μαστρογιάννη, ο Γιάννης Καρύμπας, ένας εξαιρετικός ποιητής ήταν αυτός. Και το θέμα είναι να είσαι Brigitte Bardot ή να είσαι Αλφάδη, όπως λέει η θεία μου η Κατερίνα. Η θεία μου η Κατερίνα ήταν Αλφάδη. Έτσι έλεγε ο μπαμπάς μου. Λοιπόν, το τραγούδι «Tu veux ou tu veux pas» είναι βραζιλιάνικο, του Wilson Simonal. Ας το ακούσουμε. Ρουμπίνη Σταγκουράκη στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Καλή ακρόαση, Ρουμπίνη Σταγκουράκη.
2: Σακουλίγου, όμα μουσική απρά μασουκά ως κορασόρας. Ναι, βέγκινο.

Λοιπόν, αυτά που τα πράγματα τα οποία με χαροποιούν. Η Helen Shapiro, Βρετανή τραγουδίστρια, κλείνει σήμερα τα 80. Έχει γενέθλια. Γεννημένη σαν σήμερα, το 1946. Βρετανίδα, Helen Shapiro.

Λοιπόν, σήμερα το βράδυ, τώρα που μιλάμε, ο Christian McBride με την Ούρσα Major Banda είναι στον Καζάρ, τα λένε και αύριο. Είναι από τους σπουδαιότερους και πολυβραβευμένους μουσικούς στη σύγχρονη jazz μουσική. 11 βραβεία Grammy. Αυτό κάτι λέει. Σήμερα δεν τον προλάβαμε, ούτε εγώ ούτε εσείς. Εγώ δεν ξέρω αν θα προλάβω αύριο, αλλά να πάτε.

Το όνομά του είναι Σεμπαστιάου Τσίμα Ροντρίγκες Μάια, βραζιλιάνος μουσικός. Γεννημένος το 1942 σαν σήμερα. Έφυγε το 98. Ένας άνθρωπος που συνέβαλε με τα δυνατά του στη βραζιλιάνικη μουσική. Διότι κατάφερε στη βραζιλιάνικη μουσική να συνδέσει πάρα πολλά άλλα είδη. Δηλαδή soul, funk, disco, rock, samba, bossa nova, bio, foro. Μαζί με τον Ζος Μπεν ίδρυσαν την samba rock, samba funk, samba soul. Και θα ήθελα πάρα πολύ να τον είχα γνωρίσει. Γεννιέται σε μια γειτονιά στο Ρίο Ντε Τζανέιρο και προς τα βόρεια. Και ήταν το δεύτερο παιδί από 9 παιδιά. Έγραφε μελωδίες από τα 8 και έτσι έγινε γνωστός ο Τσιάου Μάια. Στα 14 έμαθε drums. Το 1957 μαζί με τους φίλους του ιδρύουν μια μπάντα μόνο φωνές, vocal group, The Sputniks. Το 1959 πήγε να σπουδάσει στην Αμερική και έζησε 5 χρόνια. 5 χρόνια έμεινε. Τη δεκαετία του 60 γυρίζει στο Ρίο Ντε Τζανέιρο, δεν τα πάει πολύ καλά εκεί, δεν τον πάει πολύ και πάει στο Σάο Πάολο. Εδώ από το άλμπουμ του Rational Volume 2 του 1976 ακούμε το Ο καμίνο ντομπέν, που σημαίνει πώς να περπατάς όμορφα.

0: Σας έλεγα νωρίτερα ότι άργησα να έρθω και ήρθα μετά τις 10.30. Ο σκοπός μου σήμερα ήταν επίσης να μιλήσω με έναν μουσικό στο τηλέφωνο, τον οποίο βεβαίως βρήκα, γιατί όταν έχει κλείσει μια τηλεφωνική μίνι συνέντευξη για μουσική, ο μουσικός μπορεί να σου πει τώρα έχω συναυλία. Παναγιώτη Κούκα, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σας, πολύ καλησπέρα.
0: Λοιπόν, ο Παναγιώτη Κούκα, να μιλήσουμε λίγο για το άλμπουμ το οποίο παρουσιάζεται αυτή την Τετάρτη.
1: Ναι, ναι, φυσικά.
0: Πού το παρουσιάζεται?
1: Η παρουσίαση του δίσκου μας Μουργέλα γίνεται αυτή την Τετάρτη.
0: Λοιπόν, για να εξηγήσω, Παναγιώτη, συγγνώμη που σε διακόπτει, είμαστε φίλοι.
1: Ναι, ναι.
0: Και ευχαριστώ και συγγνώμη που άργησα να σε πάρω. Να πω στους ακροατές ότι πρόκειται για ένα δίσκο ο οποίος έχει αναφορά στην ελληνική μουσική τη λαϊκή, χασάπικο, αλλά και τα μπολέρο, το τσατσά, το ζεμπέκικο, την ρούμπα τη βαλκανική και όλα αυτά να συνεπάρχουν οργανικά. Ένα άλμπουμ το οποίο έχει επιρροές από ζαμπέτα, δέλια, μουφλέζι, κραουνάκι, Tom Waits και με εξαιρετικούς ανθρώπους οι οποίοι ήρθαν και τραγούδησαν μαζί σας. Στίχοι Σωτήρης Μανίκας, μουσική δική σου Παναγιώτης Κούκας, ενορχίστρωση Ηλίας Καμπάνης. Θα μιλήσουμε για την ορχήστρα, αλλά πες μου για αυτούς που τραγουδούν μαζί στο άλμπουμ.
1: Λοιπόν, όπως τα είπες ακριβώς, είναι μια βεντάλια της ελληνικής μουσικής από τη μεριά μας, δηλαδή από το πώς βλέπουμε εμείς την ελληνική μουσική, που μας έχει μεγαλώσει και έχουμε αγαπήσει. Ακριβώς αυτές οι αναφορές, δηλαδή, περάσαν από εμένα και το Σωτήρη όταν γράφουμε το δίσκο χωρίς να το συζητήσουμε. Δηλαδή, πρώτα έγινε και μετά καταλήξαμε.
0: Ποιοι τραγουδούν μαζί σας στο άλμπουμ?
1: Τραγουδούν μαζί μας η Λένα Κιτσοπούλου, που λέει την Οδό Τρανσαλπίνα, που είναι το βαλκανικό μας κομμάτι, όπως είπες, στη ρούμπα. Ο Σωτήρης Μανίκας, ο στιχουργός ο ίδιος, ο οποίος θα αποκαλύψω και θα πω ότι τραγουδάει και μυθισμένο στο στούντιο, γιατί έτσι του είπαμε. Ο Άγγελος Αγγέλου, φυσικά, που είπε ύστερα και είπε το τελευταίο μας κομμάτι, που είναι και το πιο κοινωνικό πολιτικό.
0: Λοιπόν,
1: μας.
0: Εγώ, σαν Ρουμπίνη Σταγκουράκη, που κάνω περίπου 13 χρόνια ραδιόφωνο στο Κόσμος και ακούω πάρα πολύ μουσική, και από το Κόσμος βεβαίως παίζουμε και ελληνική μουσική, είτε διασκευές είτε και original τραγούδια. Έχω να πω στους ακροατές ότι πρόκειται για ένα άλμπουμ που αξίζει να το ακούσετε. Λέγεται Μουργέλα, διότι έχουμε ακορντεόν μπουζούκι, κλαρίνο, βιολί, κιθάρες, μπάσο, κρουστά, τρομπόνι.
1: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Και να πούμε λοιπόν ότι αυτή την Τετάρτη, 30 Σεπτεμβρίου, 8.30 ώρα, με είσοδο ελεύθερη, στο θέατρο Λαμπέτη, Λεωφόρο Αλεξάνδρας 160 Ράτσα, κάνετε στις 8.30 ώρα την παρουσίαση του δίσκου.
1: Ναι, με full band.
0: Όλα. Τι περιμένεις, όλα, Παναγιώτη, που έγραψε αυτή τη μουσική για αυτό το δίσκο? Δηλαδή, με ποια φιλοδοξία τον έγραψε αυτό το δίσκο?
1: Η φιλοδοξία που γράφτηκε ο δίσκος, βασικά δεν υπήρχε στην αρχή η φιλοδοξία. Όταν ήταν μπροστά μου τους στίχους του Σωτήρη, είπα ότι αυτό πρέπει να γίνει κάτι. Ούτε εγώ πίστευα ότι θα γίνει ποτέ δίσκος, να σου πω την αλήθεια. Και όλο αυτό βγήκε ένα απόφευγμα μιας παρέας. Ενός καλού κλίματος, από διακοπές, από την παραλία, από το κάμπινγκ, από την ισχυρή ένωση όλων των ανθρώπων που συμμετείχαμε σε αυτό.
0: Και βεβαίως έχεις και φίλους που το έχουν ακούσει τη μουσική αυτή. Και οι φίλοι των φίλων έχουν ακούσει αυτή τη μουσική. Και Παναγιώτη, λοιπόν, εγώ θα το ξαναπώ στον αέρα και αύριο για την Τετάρτη. Αυτό που ευχόμαστε εμείς πάντα στον αέρα για να και μια καινούργια δουλειά μουσικής είναι καλό ταξίδι.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εμείς ευχόμαστε όποιος έρθει να περάσει και να αντιληφθεί το κλίμα μας και να μπει σε αυτό το ζεστό πράγμα που θέλουμε να κάνουμε. Δεν κάνουμε κάτι το οποίο να ξεφεύγει από τα όρια της παρέας μας και το πώς το ζούμε εμείς όλο και τη δημιουργικότητά μας και όλα τα live μας. Οπότε είμαστε σε αυτή τη σελίδα.
0: Λοιπόν, και επειδή να πω στους ακροατές ότι υπάρχει και βινήλιο κόκκινο, εγώ θέλω ένα και το αγοράζω.
1: Φυσικά.
0: Και το αγοράζω.
1: Σου είναι κρατημένο ήδη.
0: Παναγιώτη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ και πραγματικά καλό ταξίδι μουσική σας.
1: Φιλιά πάρα πολλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και θα σας δούμε την Τετάρτη από κοντά.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 11.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Dutch Festival 2026. Τρεις ημέρες γεμάτες ντοκιμαντέρ, Q&A's με δημιουργούς και masterclasses με αναγνωρισμένους σκηνοθέτες. 2 έως 4 Οκτωβρίου στο Πλήφα. Πληροφορίες και πρόγραμμα στο dutchfestival.com. Εισιτήρια more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
1: Ακούτε Κόσμος. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Και όσοι ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας, καλωσορίσατε στον κόσμο. Βράδυ Δευτέρας 28 Σεπτεμβρίου. Σήμερα γιορτάζει ο Χαρίτωνας, η Χαριτωμένη. Σαν σήμερα το 2000 πανηγυρίζαμε στην Ελλάδα γιατί ο Κώστας Κεντέρης πήρε χρυσό μετάλλιο στα 200 μέτρα στους Ολυμπιακούς Αγώνες.

2013 πανηγυρίζαμε για κάποιο άλλο λόγο πάλι. Μπάμπης Δούκαρος είναι εδώ και φροντίζει τον ήχο. Ρουμπίνης Ταγκουράκης στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Να βλέπουμε μόνο ομορφιές.

Μαρτσέλο Βιτσέντο Ντομένικο Μαστρογιάννη. Γεννιέται σαν σήμερα 28 Σεπτέμβρη του 24 στη Φοντάνα Λύρη, ένα χωριό κοντά στη Ρώμη. Ο μπαμπάς ήταν ξυλουργός, η μαμά του ήταν γόνος μιας πολύ ωραίας οικογένειας από την Ρωσία. Ένας από τους σπουδαιότερους ηθοποιούς που ανέδειξε ο ευρωπαϊκός κινηματογράφος. Προσωποποίηση του Λατίνου εραστή, ο Μαρτσέλο Μαστρογιάννη. Δυνατές ερμηνείες σε σημαντικές δημιουργίες. Μία από αυτές, δύο ταινίες του Θεόδωρου Αγγελόπουλου. Η Σοφία Λόρεν της προάλλες έκλεισε τα 80. Μπάμπη, πώς έκλεισε η Σοφία Λόρεν τα 84? Κάπου εκεί. Λοιπόν, είχε παίξει με τη Σοφία Λόρεν το 55 στην εκρηκτική λοποδίτρια Πεκάτο και Σία Ουνα Κανάλια. Αλλά το 1957 έπαιξε την ταινία του Λουκίνο Βισκόντι «Λευκές νύχτες, Λενό, την Μπιάνκε». Και μετά του έδωσε τον πρωταγωνιστικό ρόλο ενός Ρωμαίου δημοσιογράφου στην ταινία «Γλυκιά ζωή», «La Dolce Vita», 1960. Με αυτή την ταινία εκτοξεύει η καριέρα του Μαρτσέλο Μαστρογιάννη. Σενάριο Πιερ Πάολο Παζολίνη, Ανίτα Έκμπερκ στην πρωταγωνίστρια. «Γλυκιά ζωή», να έχεις μια γλυκιά ζωή, «La Dolce Vita».

Σαν σήμερα γεννιέται το 1938 ο Ben King. Αμερικανός. Ήταν με τους The Drifters. Τραγουδούσε Save the Last Dance for Me, This Magic Moment, αλλά και αυτό το καταπληκτικό Spanish Harlem. Εγώ που δεν έχω τίποτα, Spanish Harlem. Γράφτηκε το 1960, Alto Records. Και ήταν το πρώτο hit που έκανε ο Ben King.

δύο ώρες εδώ στο μικρόφωνο και τις μουσικές ήταν η Ρουμπίνη Σταγκουράκη. Θα τα πούμε πάλι αύριο, λίγο μετά τις 10. Ο Μπάμπης Δουκάρος φρόντιζε τον ήχο. Και μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί η Δήμητρα Κακαουνάκη. Η Δήμητρα Κακαουνάκη και εγώ είμαστε φίλες τουλάχιστον και της αφιερώνω το επόμενο τραγούδι. Σήμα για Βραζιλία σας έλεγα. Rational Culture λέγεται ο τίτλος. We're gonna rule the world, don't you know, don't you know. We're gonna put it together. Η Ισχύς εν τη ενώση. Καλή εβδομάδα.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 12.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Έξι στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
3: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
2: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
3: Γίνε θελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
2: Έλενα, εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
3: αντιμετώπιση καταστροφών,
2: ορεινή διάσωση,
3: υγρό στοιχείο,
2: τηλεπικοινωνίες
3: και διάσωση με σκύλο.
2: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
3: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
4: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
3: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
2: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
0: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
5: Attention please. Attention all passengers for the Boeing 727 of Cruzeiro from Rio de Janeiro to São Paulo, Porto Alegre and Buenos Aires. Please follow on to gate number 3 and have a good trip.
0: Κόσμος 93,6.
6: Κόσμος 93,6.
7: 93,6. Οίκος Αντοχής. Haus des Stehvermögens.
6: La Casa della Costanza.
0: Οίκος Αντοχής. Maison de l'Endurance. Avec Alexandros Kasselakis au son et Dimitra Kakaounaki à la sélection musicale.

Εννοείται ότι θα χρειαστούμε όλες τις προσευχές και εννοείται πως θα χρειαστούμε και όλες τις αντοχές για να αντέξουμε αυτά που μας συμβαίνουν. Αλλά ευτυχώς έχουμε τα τραγούδια που ξέρουν καλύτερα τους πόνους μας. Η Oh Pray Tell, το τρίο που έρχεται από τον Καναδά, τα κορίτσια δηλαδή, έρχονται να μας πουν τις δικές τους ιστορίες, αυτό το Poor Black Woman Blues, το οποίο και ξεκινάει τον Νίκο για το καλωσόρισμα πάντα, για το καλό σας βρίσκουμε εδώ στην παρέα.

αυτή η Ριάνο Γκίντενς δηλαδή, η οποία έρχεται με καινούριο άλμπουμ, με τραγούδι που φέρνει άγγελο, Angel Fire Rise, και εδώ είμαστε να ακούσουμε τις μουσικές που μόλις ηχογράφησε. www.cosmosradio.gr, εκεί από παντού, αν και εσείς κάπου αλλού, και το Ερτέκο ανοιχτό και on demand ό,τι ώρα μας θελήσετε.

0: Εμείς παρακάτω συναντάμε τον Κέμπ Μο, ο οποίος κάθεται καλά στην καρέκλα του, ξέρει τι θα πει και έχει και την ιστορία του γραμμένη. Ναι, έχει να κάνει με τις γυναίκες σήμερα, με τα κορίτσια μας. They don't make them like they used to. Είναι το κομμάτι που φτιάχνει.
1: I smell biscuits baked from scratch. Someone's in the kitchen

Εδώ ο Mighty Mo Rogers κάνει όλο το ταξίδι προς χάριν των Griot Blues να συναντήσει τον Μπάμπα Σισόκο. Πίσω στο 2017 συμβαίνουν αυτά τα θαύματα στα Griot Blues με τον Mighty Mo Rogers και τον Μπάμπα Σισόκο. Εδώ φτάσαμε στο Μάλι μέσω Mississippi.

μεγάλη φιλία που κράτησε για χρόνια και μια επιστροφή στον τόπο του εγκλήματος από τον Τάζ Μαχάλ και τον Ράι Κούντερ. Αυτό θα πει ότι επέστρεψαν στην πρώτη του συνεργασία, ηχογράφησαν πάλι τα τραγούδια τους και το Get On Board ήταν ένα από αυτά.

ως κυνηγημένοι και παραδεινόμαστε στον τεράστιο J.J. Cale, μεταμεσονύχτιος τύπος, και εδώ στα Paradise Studio Sessions πραγματικά.

Πονηρός, δημιουργικός και σοφός ο δόκτορας ήξερε καλά τι συμβαίνει. Everybody wanna get rich right away.

Για να φτάσουμε στο γαλαξία του Sci Galaxy, αλλά και του Rob. Εδώ αυτοί οι άνθρωποι είναι κάπως φιλάνθρωποι και σκέφτονται τον άλλον που δεν έχει. Rich man, poor man, και ο Sci Galaxy τα βάζει με το ταξικό ζήτημα. Ο Kere είναι το άλμπουμ πίσω στο 2024, όπου συμβαίνουν όλα αυτά τα ωραία, και η Sandway Records ηχογραφεί στο Λονδίνακι.

Χώρος αντοχής ανοιχτός, με Αλέξανδρο Κασελάκη να φροντίζει τα του ήχου και τα του οίκου, Δήμητρα Κακαουνάκη να διαλέγει μουσικές και λόγια. Ο Γκεϊντού μπλέει αμπολέει, μπορεί να ήρθε από την Γκάνα, αλλά σκοπεύει να ξυπνήσει όλους όσους δεν γνωρίζουν. Wake up Africa είναι το κομμάτι που έφτιαξε μόλις. Africa, it's a crime scene.

Κάποιες φορές λέει είμαστε μόνοι μας, αλλά και το μόνοι μας δεν είναι άσχημο όταν η μοναξιά είναι ευχάριστη. Robert Glasper Experiment είναι η εμπειρία από όπου και προκύπτει αυτό εδώ το κομμάτι. I stand alone. Μη κοιτάς που δίπλα είναι ο Common και ο Patrick Stump. Black Radio στο νούμερο 2 και ο περίφημος Robert Glasper βάζει τις μουσικές του. Πρόσφατα βλέπω ότι συνεργάζεται και με τον Wycliffe.

Εδώ η Έρικα Παντού βγάζει το καινούργιο της αλμπουμάκι, μας συστήνει και τον Alchemist που είναι στο πλευρό της εδώ και έτη πολλά. To the Moon and Back, ελπίζω, το κομμάτι που έφτιαξαν στο Plan C του τελευταίου τους άλμπουμ.

Αυτές οι κοριτσάρες με έχουν στοιχειώσει, όσο για το κομμάτι δεν το συζητώ. Ένα κόλλημα το έχω. Asset, δεξιότητες. Ας μην χάσουμε άλλες δεξιότητες. Από το Offering, το άλμπουμ που μόλις κυκλοφόρησαν. Κομματάρα.

Στη Σούκλα στην Κολομβία και το Somos Los Hijos de Sol εδώ στον Νίκο Αντοχής, στον κόσμο μας. Ο κύριος Μπουράτσου φτιάχνει τις μουσικές.

παιδιά ερχόντουσαν από την Κολομβία, ονομάστηκαν Contento ακριβώς για να μας ευχαριστήσουν. Έφτιαξαν μουσικές με αυτό το κλίμα και τελικά εξαφανίστηκαν. Loco por tu amor είναι το κομμάτι που δένω όμορφα και ωραία τους Contento. Πλέον ζουν στη Γενέβη. Ίσως γι' αυτό σώπασαν.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι μία.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Ένα ζώο μόνιμα λισοδεμένο, παρατημένο σε κλουβί ή σε ταράτσα μέσα στις ακαθαρσίες του, είναι κακοποίηση. Ένα ζώο ανεμβολίαστο, βρώμικο, γεμάτο ψήλους και τσιμπούρια, είναι κακοποίηση. Ένα ζώο κοκαλιασμένο, χωρίς πρόσβαση σε καθαρό νερό και τροφή, χωρίς κατάλημα, είναι κακοποίηση. Κακοποίηση δεν είναι μόνο η άσκηση σωματικής βίας. Σε οποιαδήποτε περίπτωση, τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και καλούμε το 100. Η αστυνομία υποχρεούται να επέμβει, να καταγράψει το περιστατικό, να ελέγξει ότι υπάρχει καταχωρημένο microchip και ενημερωμένο βιβλιαίο υγείας του ζώου και να εκδώσει τα πρόστιμα που πρέπει. Διαφορετικά, μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Οπότε, θέλουμε καταγγελία στα κεντρικά της αστυνομίας, στο Υπουργείο Εσωτερικών, στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, στο Συνήγορο του Πολίτη και στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
3: Κόσμος Radio.gr.
4: Δεύτερη ωριτσά, εδώ είμαστε στο τσαρτί μας με κέφι, παρεούλα. Φροντίζουμε να αντέχουμε με ωραίες μουσικές. Και οι Mongo Hi-Fi φτιάχτηκαν ακριβώς γι' αυτό.

you really know είναι το κομμάτι που δεν ξέραμε πριν από χρόνια όταν το ακούγαμε εδώ στον κόσμο μας. Καλώς ήρθατε στην παρέα. Αλέξανδρος Κασελάκης συνεχίζει να φροντίζει τα του οίκου στον ήχο. Δημήτρη Καουνάκη διαλέγει μουσικές, η Δημητρούλα δηλαδή, και ο οίκος

περάσουμε και στα νέα, φρέσκα και ωραία που κυκλοφορούν ανάμεσά μας. Ο Μίτσα Μιακούμπ κάνει δουλίτσα, φέρνει τη Λούρδες από τη Βραζιλία και όλοι αυτοί ηχογραφούν στη Γερμανία αφρομπιτ κομμάτια που θα αγαπούσε ο Φέλλα. Μπαμία είναι το κομμάτι.

Νικόδημος, επιτυχημένος από τη Μαδρίτη ξεκινάει. Εκεί είχε φτιάξει το τσαρδί του. Τώρα πλέον Νέα Υόρκη και Βάλε. Wonder Wheel Recordings, ηχογραφή. Και φτιάχνει μία disco star μαζί με το κορίτσι, το οποίο αυτή τη φορά ονομάζεται Απέλικα.

Γιασμίν Χαμντάν, γράψε στις 9 Οκτωβρίου θα πάμε. Εκεί εννοείται, δεν το συζητώ. Το κορίτσι παίζει μουσικές κοσμικές. Αυτά που δεν θέλουμε να ξεχάσουμε και αυτά που δεν πρέπει να θυμηθούμε. Γιασμίν Χαμντάν, 9 Οκτωβρίου, στη Στέγη, νομίζω.

0: We're going to play a new tune written by
1: Ήλιο στο Βερολίνο. Βεβαίως το φτιάξανε και αυτό. Μα τα Harry Sounds ή αλλιώς More Horizons. Και εδώ το κομμάτι τρέχει στο 2026.

και τους διάφορους φίλους που αγαπούν τις κομματάρες και συναντιούνται κάτω από τα δέντρο, ότι ακούν και αυτοί οίκο, κατάλαβες. Αυτά μας συμβαίνουν με τον Μαρσέλ Βογγέλ που παίζω.

ο Σέμι. Έχει και αυτός φίλους, έχει και αυτός παρέες. Αυτοσχεδιάζει εννοείται. Είναι ο πρεσβευτής του αυτοσχεδιασμού, αν μη τι άλλο. Ο Ντέλες ο Σέμι, που πλέον ζει και εργάζεται στο Λονδίνο. You know fit touch am είναι το κομμάτι που έφτιαξε.

Από feeling σε πάω, αλλά τουλάχιστον είναι εορταστικό. Jubilee Feeling είναι το κομμάτι που φτιάχνει η Ezra Collective, ακριβώς επειδή υπάρχει ελπίδα. Because of Hope, η τελευταία τους δουλειά. Καλύτεροι κομματάρες.

Theology, οι Whitefield Brothers, μεγάλη ιστορία. Ένα σαφάρι στράτα από ένα άλμπουμ που ηχογραφήθηκε για 15 ολόκληρα χρόνια.

να σας ευχαριστήσω πολύ για την παρέα, για τη διαδρομή, για την ακρόαση δηλαδή. Θα τα ξαναπούμε πάλι αύριο τα μεσάνυχτα στον Νίκο που αντέχει στον κόσμο μας. Γεια και χαρά.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 2.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο. Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App. Κόσμος 93,6.

6.